Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή σας εβδομάδα και καλή μας εβδομάδα. Σήμερα 28 του Σεπτέμβρη, σε αυτή την εβδομάδα που διανύομαι, και θα τελειώσει ο Σεπτέμβρης και θα αρχίσει ο επόμενος μήνας. Τι μου κάνετε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο που ήμασταν μακριά? Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης, πίσω από το μικρόφωνο του Θ107,1, και μαζί μου ο expert, ο μοναδικός, ο ένας, ο μέτρ των μπλιμπλικιών, των βιούμετρων και των παθουσιόμετρων, εδώ στο κόκπιτ του ραδιοφώνου, Κατσαβουνίδης Γιάννης. Μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τις 8, γιατί σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Όχι τίποτα πολύ σπουδαίο από αυτά που ξέρουμε, όχι, όχι. Σήμερα είναι η αρχή της εβδομάδας. Σήμερα είναι Δευτέρα και πρέπει να έχουμε το ενδιαφέρον σας. Πρέπει εσείς να μας ακούτε, γιατί είμαστε εδώ να σας πούμε αυτά που συμβαίνουν πριν τα προλάβετε από το γείτονα. Γιατί έχουμε επικαιρότητα, ειδήσεις, ενδιαφέρουσες ιστορίες και όλα όσα αξίζει να γνωρίζετε, με σοβαρότητα φυσικά, και εκεί που χρειάζεται, άιντε να βάλω λίγο το περίεργο χιούμορ το δικό μου. Λοιπόν, το ραδιοφωνάκι σας εδώ 107,1 θήτα, όπως λέμε, Θεσσαλονίκη, και η μέρα ξεκινάει μαζί μας. Πάμε παρέα, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε μέχρι και τις 8.

και για να δούμε πώς επικοινωνείτε μαζί μας. Πώς μπορείτε λοιπόν να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, τα οποία εμείς τα λαμβάνουμε μέσω του Βαμπύρ, και εκεί περιμένουμε ό,τι θέλετε να γράψετε, εμείς να το δημοσιοποιήσουμε, τις καλημέρες σας και ό,τι άλλο θέλετε. 6977 20 10 70, 6977 20 10 70, και thetanews.gr είναι η διαδικτυακή εφημερίδα στην οποία ενημερώνεστε για τα πάντα. Πριν ξεκινήσουμε τις ειδήσεις μας και τη ροή στην οποία υπάρχει, να πούμε χρόνια πολλά για αυτούς που γιορτάζουν σήμερα: Νεόφυτος, Χαρίτων, Χαριτό και ο Βαρούχ γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Τώρα δεν έχω κανένα φίλο στα τόσα χρόνια της ζωής μου που να το λένε Βαρούχ, πάντως Χαρίτων έχω γνωρίσει και Νεόφυτο, πολλούς Πόντιους έχω γνωρίσει νεόφυτους. Χρόνια σας πολλά λοιπόν για σήμερα, και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας και η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση, παρακαλώ. Όμως έχουμε πάρα πολλά γεγονότα. Ναι, σαν σήμερα, ειδήσεις, ποιοι γεννήθηκαν σημαντικοί άνθρωποι και ποιοι πέθαναν σαν σήμερα και τι έγινε σαν σήμερα, σας τα λέω αμέσως τώρα. Βέβαια, 480 π.Χ. Παρακαλώ κυρίες και κύριοι, ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή καταναυμαχεί τον περσικό στόλο στα στενά της Σαλαμίνας. Ο αρχηγός των Περσών, ο Ξέρξης, παρακολουθούσε την τραγωδία του ναυτικού του από το όρος Γάλλου. Είχε βάλει την πολυθρονάρα, νόμιζε ότι έβλεπε Netflix, άραξε εκεί ο τύπος και είδε όλα του τα καράβια να βουλιάζουν. Σαν σήμερα το 480 π.Χ. Ενώ σαν σήμερα το 1864 ιδρύθηκε στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών, που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή, παρακαλώ. Σαν σήμερα όμως, το 2013 σας υπενθυμίζουμε, συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, Μιχαλολιάκος, ο κύριος Λαγός, ο κύριος Χρυσιδιάρης, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και όπλο κατοχή ακριβώς 13 χρόνια πριν. Και να πάμε και στις γεννήσεις. Ένας τύπος του οποίου την ιστορία έχω διαβάσει και είναι εξαιρετική και σας προτείνω να τη διαβάσετε, γεννήθηκε σαν σήμερα το 551 π.Χ. Λέγεται Κονφούκιος. Είναι η ονομασία του Κουνγκ Φου Τσου. Έτσι, Κινέζος φιλόσοφος. Διαβάστε την ιστορία του, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. 1893 γεννήθηκε ο Γιάννης Καρύμπας, ζωγράφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας. Και 1924 η μεγάλη μορφή του ιταλικού κινηματογράφου, ο άνθρωπος που πάρα πολλοί από τους γονείς μας, ειδικά τους άντρες, θα θέλανε να του μοιάσουν και να κάνουν τη ζωή του. 1924, 28 του Σεπτέμβρη, Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ο οποίος έφυγε από κοντά μας το 1996. Ενώ μια άλλη ηθοποιός, Γαλλίδα, σαν σήμερα, που πολλοί από τους γονείς μας και τους παππούδες μας, ειδικά οι γυναίκες, θα θέλαν τις μοιάσουν. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1934 η Μπριζίτ Μπαρτό, η οποία έφυγε από κοντά μας το 2025. Αυτά για τη σημερινή ημέρα. Και να σπάω λίγο μουσικά, έτσι για λίγο ρε παιδί μου, για λίγο. 1991, Miles Davis, η μεγάλη αυτή συνθετάρα της jazz, τρομπετίστας, έχουμε ακούσει φοβερές μουσικές, πέθανε σαν σήμερα, όπως και ο μεγάλος Ηλίας Καζαντζόγλου. Ποιος ήταν ο Ηλίας Καζαντζόγλου? Φυσικά ο Ηλίας Καζάν, ο ελληνικής καταγωγής Αμερικανός σκηνοθέτης. Λεωφορείων ο Πόθος, θυμάστε, Αμέρικα Αμέρικα, Ανατολικά της ΕΔΕΜ, Το λιμάνι της αγωνίας, αυτά είναι δικά του, του Ηλία Καζάν. Το χάσαμε το 2003. Και το 2016 ένας από τους μεγάλους διακεκριμένους Ισραηλινούς πολιτικούς, ο Σίμων Πέρες, το 2006, 28 Σεπτεμβρίου, φεύγει από κοντά μας.
Είδατε που είχαμε σήμερα ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Λίγο μουσική και επιστρέφω με ειδήσεις και επικαιρότητα.

Πριν πάμε στη ροή των ειδήσεων, να σας ενημερώσω λίγο για τον καιρό. Σήμερα θα έχουμε μέχρι 20 βαθμούς maximum την Δευτέρα μας. Τώρα που μιλάμε περίπου στα 16 η θερμοκρασία, και αύριο θα έχουμε περίπου τις ίδιες θερμοκρασίες και την Τετάρτη. Απλά σήμερα δεν θα έχουμε συννεφάκια. Από αύριο θα έχουμε. Η αλήθεια είναι ότι, να, σιγά σιγά να το καταλάβουμε κιόλας. Πάει το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν θα έχουμε μέρες 30 και 32. Λίγο δύσκολο. Είναι και καιρός. Τι να κάνουμε. Μπήκε το φθινόπωρο. Ήδη φάγαμε τον ένα μήνα. Πάμε για τον επόμενο. Αυτή την εβδομάδα. Και εμείς θα πρέπει να εφοδιαστούμε. Ζακετούλες το πρωί, μακριμάνικα, φούτερ, πριν πάμε στη δουλειά, πριν βγούμε έξω, παρακαλώ. Πριν ξεχυθούμε στους δρόμους με τα αυτοκίνητα. Μια και είπα δρόμους, να δω λιγάκι το χάρτη εδώ τι γίνεται στην πόλη. Στο κέντρο βλέπω λίγο κίνηση. Εδώ, για να δω που είμαι εδώ, βλέπω ένα μικρούλι κοκκινάκι, που αυτό σημαίνει ότι η Αγίου Δημητρίου είναι φορτωμένη προς το παρόν, όπως και η Παρασκευοπούλου, η Κωνσταντινουπόλεως. Πάντως ο περιφερειακός είναι μια χαρά. Και εμείς εδώ ψηλά από το Μαχάταν της Πολυτεχνείου βλέπουμε τα αυτοκίνητα να έχουν πάρα πολύ καλή ροή, αν και είναι μέχρι στιγμής λίγα. Δεν είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, να μπούμε σιγά σιγά στις ειδήσεις μας. Να μπούμε σιγά στις ειδήσεις μας με αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο, με το θλιβερό γεγονός της Παρασκευής, με την κατάρρευση του σπιτιού, μετά την έκρηξη, τη φωνική έκρηξη, η οποία από ό,τι ξέρουμε στο τέλος είναι λόγω διαρροής υγραερίου, και δυστυχώς είχαμε και εξιθύματα. Αυτό είναι η δυστυχία. Αυτό είναι το δύσκολο. Έτσι, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, μια Ελληνίδα και ο Βρετανός σύζυγός της, που διέμεναν στο δεύτερο όροφο του κτηρίου, και δύο ζευγάρια Αμερικανών τουριστών που είχαν έρθει στην Ελλάδα για διακοπές. Το κακό είναι ότι υπήρχε και ένα ζευγάρι νιόπαντρο που βρέθηκε για το μήνα του μέλητος και η γυναίκα ήταν έγκυος στο γέννητο μωράκι. Αυτό είναι η τραγωδία. Η τραγωδία για κάτι που για ακόμα μια φορά οφείλεται, από ό,τι δείχνει, σε αμέλεια. Οφείλεται στο «έλα μωρέ, δεν πειράζει, κάτι είναι, θα το δούμε μετά». Πολλοί από τους γείτονες είπαν ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό μύριζε η περιοχή υγραέριο. Το θέμα είναι, μύριζε, πήγε κάποιος να το δει? Πήραν κάποιο τηλέφωνο να πάνε να δουν τι έγινε? Γιατί από ό,τι ξέρω, οι έξι ένικοι του σπιτιού, αυτό το σπίτι ήταν Airbnb, ενοικιαζόμενο δηλαδή, δεν μπορεί να ξέρανε. Το ενοίκιασαν για να μείνουν ολίγες μέρες στις διακοπές τους και μετά να φύγουν. Τώρα, αν οι σωληνώσεις, οι εγκαταστάσεις και άλλα τμήματα του κτηρίου είχαν διαρροή και ήταν διαβρωμένα, αυτό έπρεπε να το ξέρει και ο ιδιοκτήτης και όλοι όσοι είχαν σχέση με το σπίτι. Το ότι μου λένε εμένα τώρα ήταν φτιαγμένο με τούβλα, και γι' αυτό, παιδιά, αλήθεια, πρέπει να ξαναπάρουμε τα πράγματα από την αρχή, πρέπει να ξανακάνουμε αναλύσεις. Υπάρχουν ευθύνες σε ανθρώπους που αμέλησαν για αυτό το σπίτι. Δεν ξέρω που θα αποδοθούν οι ευθύνες. Πάντως υπάρχει αμέλεια και θα πρέπει να το δουν. Το θέμα είναι ότι και τα δύο κτίρια εκεί στη Λυσικράτους θεωρήθηκαν ακατάλληλα, έτσι. Τόσο δυνατή ήταν η έκρηξη. Το είδαμε και στις τηλεοράσεις μας. Το ξεπερνάω γιατί είναι ένα θλιβερό γεγονός. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες εξετάσεις. Θα δούμε τι γίνεται και θα σας ενημερώσουμε. Να πάμε λίγο στα αθλητικά. Έχουμε την Ελλαδάρα μας, τη φοβερή Ελλαδάρα, που με επιτρέψτε μου, όπως το γράφει και η Θήτα Νιούς, με ρυφηφή
0-1 στη Γερμανία. Έγραψε ιστορία. Μπράβο στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Μπράβο στα παιδιά. Τα κατάφεραν. Κάνανε πολλούς Έλληνες που ήταν εκεί και τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο υπερήφανους, χαρούμενους, και εμάς που βλέπαμε τον αγώνα από τις τηλεοράσεις μας να πεταχτούμε από τους καναπέδες και να χειροκροτήσουμε τα παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Από την άλλη, πιο νωρίς, σε άλλο γήπεδο, το οποίο παίζεται όχι αυτή η στρόγγυλη μπάλα, η δερμάτινη, αλλά εκείνη η πορτοκαλί, η σπυριάρα, η μπάλα, εκεί, σε ένα γήπεδο στο οποίο μύριζε πολύ διαιτησία, μύριζε σφαγή, όπως και έγινε, γιατί σόνι και καλά έπρεπε να κερδίσει ο Ολυμπιακός των πολλών εκατομμυρίων. Έτσι είναι. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 101-96 εχθές, αλλά είδαμε όλοι τι έγινε με μια διαιτησία η οποία όντως κατέσφαξε τον ΠΑΟΚ. Μια διαιτησία η οποία θα πρέπει να την κρεμάσουν στα μανταλάκια. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να διαμαρτυρηθεί έντονα, γιατί η Σόνη για καλά έπρεπε να το πάρει ο Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε τώρα? Και έπρεπε η διαιτησία ακόμα εκεί στο μπάσκετ σφύριζε Ολυμπιακό. Δυστυχώς. Δεν πειράζει όμως. Ο ΠΑΟΚ έδειξε την αξία του, έδειξε ότι φτιάχνει πολύ μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ και μένει ένα ακόμα στοιχείο. Να έχει κουμάντα μέσα εκεί στους διαιτητές, να μπορεί να έχει ανθρώπους οι οποίοι θα επηρεάζουν τη διαιτησία. Γιατί αυτό που έγινε χθες, φάνηκε ότι υπήρχαν άνθρωποι που επηρέασαν τη διαιτησία. Σφαγή. Μόνο μια λέξη. Σφαγή. Τραγούδι και πάμε μετά με την πολιτική και τους πολιτικούς.

Μια και οι ειδήσεις τρέχουν και είμαστε και εμείς εδώ να σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη μια πυρκαγιά η οποία είναι στη Νέα Ιωνία στην Αθήνα. Υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση καταστημάτων και του καταστήματος του οποίου πήρε φωτιά και διαμερισμάτων μέχρι και τον τρίτο όροφο. Η φωτιά έγινε, σβήστηκε σχεδόν πριν από λίγο. Υπάρχουν ακόμα μικροαιστείες μέσα στο κατάστημα. Επαναλαμβάνω, συνεγερμός λόγω πυρκαγιάς στη Νέα Ιωνία στην Αθήνα. Και από ό,τι ξέρουμε, αυτό το κατάστημα το οποίο πήρε φωτιά είναι ένα κατάστημα το οποίο πριν από χρόνια είχε γίνει και άλλη μια επίθεση στο ίδιο κατάστημα για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Τώρα θα μου πείτε, δεν μπορούμε να τα συγχαίρουμε αυτά τα δύο, ούτε την τωρινή φωτιά. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα, ευτυχώς πρόλαβαν οι ένικοι των διαμερισμάτων να κατέβουν κάτω, να βγουν έξω, γιατί υπήρχε άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής μετά την έκρηξη την οποία έγινε στο κατάστημα. Τι να πω τώρα, τι να πω, το ένα μετά το άλλο. Το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, το μόνο ευχάριστο είναι αυτό, ότι δεν είχαμε ανθρώπινα θύματα. Από εκεί και μετά έχει καταστραφεί όλο το κατάστημα ολοσχερός και βλέπουμε και τα σπίτια τα οποία έχουν καεί εξωτερικά, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει μέσα. Αυτά προς το παρόν με την Νέα Ιωνία. Τώρα που μιλάμε, υπήρξε φωτιά, πρέπει να την έσβησαν οι πυροσβέστες. Πάμε στα πολιτικά μας, γιατί εκεί να δείτε φωτιές. Εκεί να δείτε φωτιές, φωτιές που άναψε δημοσίευμα της Wall Street, παρουσιάζοντας ούτε λίγο ούτε πολύ τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κύριο Παπασταύρου να απειλείται από την πρέσβυρα της Αμερικής, την Κίμπερλι. Ναι, το κορίτσι μας. Βέβαια, σύμφωνα με το δημοσίευμα, η οποία Κίμπερλι το διαψεύδει, έτσι όσα γράφεται, φέρεται ότι σε ένα δείπνο στην Αθήνα, το Μάρτιο που μας πέρασε, με αφορμή την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιοδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε εδώ. Θεωρήθηκε ότι είπε η κυρία Γκυλφόιλ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του παριστάμενου Υπουργού Ενεργείας, του κύριου Παπασταύρου. Και συγκεκριμένα, το Μάρτιο σε δείπνο στην Αθήνα, στο οποίο βρίσκονταν Έλληνες και αξιωματούχοι Αμερικανοί, η Γκυλφόιλ ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, μπροστά στους υπολείπους καλεσμένους. Αναφερόμενοι στην επικείμενη κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, η Γκυλφόιλ είπε στην παρέα: «Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ». Σύμφωνα με άτομα που παραβρέθηκε στο δείπνο και άλλους που πληροφορήθηκαν σχετικά, η συζήτηση έγινε έντονη, με τον Παπασταύρο να απαντά ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούσαν να αντικαταστήσουν την κυβέρνηση της Ελλάδας, η οποία είχε εκλεγεί από το λαό. Ο διηγόρος της Γκυλφόιλ αφισβήτησε αυτή την περιγραφή της συζήτησης, όπως αναγράφει το δημοσίευμα. Καταλάβατε? Τώρα, τι να ακούσουμε, τι να πιστέψουμε και τι έχει γίνει εκεί, μόνο όσοι ήταν εκεί. Είναι αυτό που λέμε, τι είδαν τα ματάκια μου και τι άκουσαν τα αυτάκια μου. Από την άλλη, θα σας παροτρύνω να μπείτε στο thetanews.gr να διαβάσετε ένα πολύ ωραίο άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, ο οποίος αναφέρεται στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο οποίο μονολεκτικά σας το λέω, γράφει: «Μητσοτάκη, φύγε, θα έχεις περιπέτειες». Τι είπε στον Πρωθυπουργό ένας στενός του συνεργάτης? Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ήδη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεύτερες σκέψεις για το χρόνο των εκλογών και τυχόν επίσπευσή τους, τελεσίγραφο Ντίλιαν, ξέρετε, ο τύπος με τον Πριτέιτορ, για λύση μέχρι την ημέρα εορτασμού της επετείου ιδρύσεως της Νέας Δημοκρατίας. Αντιπερισπισμός Μητσοτάκη με διαρροές για αποχώρηση και μετακίνηση στη θέση της Λαγκάρτ, παρακαλώ. Αυτό μας το λέει εδώ και 2-3 χρόνια.
μας αφήνει να εννοηθεί ότι θα πάει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έτσι, για να κοπάσει η εσωτερική αμφισβήτηση από τους δελφίνους. Γιατί υπάρχουν δελφίνοι. Θα μου πεις τώρα, δελφίνοι τύπου, προσέξτε, Άδωνη, ένα από εκεί, μεγάλος δελφίνος, περιμένει, έτσι, Χατζηδάκης, Δένδιας, σοβαρός, και λυπή, είναι σοβαρό, ο καθένας από τη δικιά του θέση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει στην κοινοβουλευτική ομάδα και στο κόμμα ένα εκρηκτικό κλίμα. Διαρροές σε ψηφοφορία στη Βουλή. Υπάρχουν ένα σωρό γκάφες. Θέλετε να σας πω τι είπε ο άλλος? Το έχουμε πει, το έχουν πει τα κανάλια, το έχουμε πει και εμείς. Πάρτε τα λεφορεία άμα δεν έχετε 10 ευρώ να βάλετε βενζίνη. Τι να το πούμε του τύπου? Χαρά στους ψηφοφόρους του. Τι να το πούμε? Ότι τη βενζίνη που βάζει αυτός την πληρώνουμε εμείς στο αυτοκίνητό του για να πηγαίνει τζάμπα στη Βουλή και να έρχεται? Ότι εμείς πληρώνουμε τα αεροπορικά του για το πάνε έλα? Ή εμείς πληρώνουμε τους τζάμπα καφέδες και τις εφημερίδες που διαβάζει? 35.000 ευρώ οι εφημερίδες αυτών που είναι στη Βουλή, των 300, για να ενημερώνονται με τα έντυπα. Αυτά όλα κάποιοι τα πληρώνουν. Κάποιοι τα πληρώνουν. Εμείς που μας λένε ηρωνικά, πάνε να πάρεις το λεφορείο αν δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη. Ζούνε σε άλλο κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι ζούνε σε άλλο κόσμο. Εντάξει, βγήκε και ο Κυρανάκης, μάλωσε με τα μισά στελέχη εκεί.

0: Μπείτε μέσα στη Θήτα News, είναι πολύ ωραίο, πολύ μεγάλο, του Μανώλη Κοτάκη. Εμείς πάμε μουσικούλα και επιστρέφω μετά το τιζεράκι.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι μουσικάρα έχεις διαλέξει βρε Γιάννη για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μέχρι και τις 7. Τι τραγουδάρα. Καλημέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε. Θήτα 107,1 πίσω από το μικρόφωνο Δημήτρης Καρυπίδης. Και θέλω να αναφερθούμε στο πολιτιστικό γεγονός της εβδομάδας που πέρασε, του Σαββατοκύριακου. Και ποιο ήταν αυτό? Ανούλα Βύση. Το προπερασμένο ήτανε Αντώνης Δρέμος, Θεσσαλονίκη. Και τώρα Ανούλα Βύση, Αθήνα. Έγινε, τι να πω τώρα, της κακομοίρας. Πολύ κόσμος, πολύ κόσμος, θαυμαστές, πάρα πολύ. Πολλές γενιές, πολλές γενιές. Όλα τα 15χρονα κοριτσάκια και αγοράκια ξέρουν τα τραγούδια της Άννας Βύση. Και όλες οι μαμάδες, οι 50χρονες και οι γιαγιάδες των 70 ετών ξέρουν τα τραγούδια της Άννας Βύση. Έχει ενώσει γενναίες η Άννας Βύση. Έγινε χαμός με πάνω από 95.000 ανθρώπους εκεί που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ να αποθεώσουν την Ελληνίδα Σταρ. Υπήρχαν όμως και άλλα πράγματα. Τα αυγεία δεν βγήκαν παρά έξω. Θα σας τα πούμε εμείς. Γιατί έγινε χαμός στα social, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, εκατοντάδες κόσμος, με τα εισιτήρια στο χέρι, δεν μπήκε μέσα. Δεν μπήκε μέσα. Γιατί? Προφανώς υπήρχαν σοβαρά οργανωτικά προβλήματα. Κάποια στιγμή έκλεισαν τις πόρτες και δεν άφησαν κανένα να μπει μέσα

μέχρι να δουν τι θα γίνει. Ο κόσμος ήταν εκεί από νωρίς. Πήγε από νωρίς γιατί ήξερε, όσοι πηγαίνουν σε συναυλίες και ξέροντας ειδικά ότι η Ελληνίδα Σταρ θα έχει πάρα πολύ κόσμο, πήγανε από νωρίς το απόγευμα με ατέλειωτες σιγουρές στις πύλες εισόδου, με τον έλεγχο να πηγαίνει πολύ αργά, μα πάρα πολύ αργά, έτσι σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν οι υπεύθυνοι να βάλουν όλο τον κόσμο μέσα. Και η μοναδική τους απόφαση ήταν να κλείσουν τις πόρτες λόγω κοσμοσυρωής για λόγους ασφαλείας. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος περίμενε επί ώρες. Επί ώρες. Και κάποια στιγμή, επειδή υπήρχαν υπεράριθμα εισιτήρια και προφανώς δεν υπήρχε έλλειψη, μάλλον υπήρχε έλλειψη σχεδιασμού από την πλευρά της παραγωγής, από ό,τι φαίνεται, έγινε στα social χαμός. Όλοι όσοι είχαν τα εισιτήρια στα χέρια τους βγαίνανε και γράφαν παράπονα για αυτό που έγινε. Φυσικά έκαναν λόγο για απαράδεκτες καταστάσεις και οι πιο πολλοί θέλαν την επιστροφή των χρημάτων και αποζημιώσεις. Η αλήθεια είναι, σύμφωνα με αυτά που διαβάσαμε εμείς στα social και είδαμε σε βίντεο, υπήρχαν και εντάσεις στις εισόδους. Όταν έγινε ξεκάθαρο ότι παιδιά γεμίσαμε, μα έχω εισιτήριο, δεν με ενδιαφέρει, γεμίσαμε. Ρε πως γέμισες ρε, αφού έχω εισιτήριο, εγώ τι θα κάνω, θα μείνω έξω? Ναι ρε φίλε, δεν γίνεται, δεν μπαίνεις, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, έχουμε εντολή να κλείσουμε τις πόρτες. Αυτή είναι μια μικρή στοιχομηθεία δικού μου σενάριου, αλλά κάπως έτσι έχουν γίνει, κάπως έτσι έχει γίνει. Από την άλλη όμως ήταν ένα φοβερό σοου με μια αναβίση η οποία τραγούδισε τα πάντα, τραγούδισε τα πάντα. Όλα τα τραγούδια τα οποία μας έχει χαρίσει τα είπε σε αυτό το πολύ ωραίο σοου της, και κάποια στιγμή μίλησε μέσω τεχνητής νοημοσύνης με την εκδοχή του εαυτού της όταν ήταν 16 χρονών. Πολύ ωραία στοιχομηθεία με τον εαυτό της. Κάποια στιγμή τη ρώτησε ο εαυτός της, ο 16χρονος, πως είσαι έτσι ρε παιδί μου, τι κάνεις, τι έτος έχουμε, και εκείνη είπε 2026. Και ο εαυτός της, ο 16χρονος, απάντησε, ακόμα τραγουδάς, εννοείται πως ακόμα τραγουδάει. Και μάλιστα η ίδια είπε ότι ευχαριστεί πάρα πολύ τον Νίκο που της έγραψε πολλά από τα αγαπημένα τραγούδια τα οποία είπε στην συναυλία της. Πολύ ωραία, φαντάζομαι όσοι μπήκαν μέσα πέρασαν πολύ καλά, τραγούδισαν, είπανε πολλά τραγούδια, και κάποια στιγμή η Άννα Βύση σταμάτησε και την ορχήστρα της και αναφέρθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη και τον άδικο χαμό του, και παρακάλεσε το κοινό να τραγουδήσουν ακαπέλα ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη. Και αυτό ήταν το Σάββατο. Το τραγούδισαν όλοι μαζί σε έντονη συγκίνηση η Άννα Βύση. Από εκεί και μετά όμως νομίζεις ότι ένα κοριτσάκι ήταν στην πίστα και τραγουδούσε τραγούδια μιας ολόκληρης ζωής. Όλοι περιμένουν πότε θα το ξανακάνει. Εγώ θεωρώ ότι τέτοιες συναυλίες δεν γίνονται κάθε χρόνο και δεν πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο. Τέτοιες συναυλίες γίνονται για όσους έτυχε να είναι εκεί, για να τις θυμούνται για το υπόλοιπο της ζωής τους. Δεν πρέπει να την ξανακάνει η Άννα σύντομα η τέτοια συναυλία. Μετά από 5 χρόνια, γεροί να είμαστε όλοι, ίσως. Αλλά του χρόνου και του παραχρόνου που θέλανε θαυμαστές της, όχι. Λοιπόν, πάμε μουσικούλα, να επιστρέψω και με τα υπόλοιπα.

Έλα τραγουδάρα ακόμα μία. Έλα, έλα Freddie Mercury. Έλα Freddie Mercury. We are the champions. Φαντάζομαι αυτό θα μπορούσαμε να το συνδυάσω, Γιάννη, που το βάλεις πάρα πολύ ωραία τραγούδι αυτό, με την χθεσινή νίκη των παιδιών μας επί της Γερμανίας με ένα μηδέν. Ήταν κοφαντική, η αλήθεια είναι. Και νομίζω ότι πολλοί από εμάς δεν το περιμέναμε. Άντε πηγαίναμε και λέγαμε κανένα χ. Αλλά μπράβο τα παιδιά μας, είδανε στα ίσια τη Γερμανία. Δεν με ενδιαφέρει αν παίξανε λίγο, πολύ, καλά ή όχι. Πάντα μετράει το αποτέλεσμα. Και επειδή μετράει το αποτέλεσμα, συγχαρητήρια, we are the champions. Άντε να το δούμε, άντε να δούμε τα παιδιά μας να τα καταφέρουν, γιατί αυτή η φρουνιά των παικτών είναι ιδανική για την Ελλάδα. Είναι ιδανική. Από την άλλη, εχθές, για όσους ήσασταν στην παραλία, πρέπει να είδατε το Λευκό Πύργο φωτισμένο με πράσινα χρώματα. Για σας που δεν ξέρετε, γιατί ήσασταν απλά περαστικοί και φύγατε, έτσι, ντύθηκε συμβολικά στα πράσινα ο Λευκός Πύργος για να τιμηθεί η Παγκόσμια ημέρα του φαρμακοποιού. Και μάλιστα υπήρχαν και δράσεις τις οποίες οργάνωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος της Θεσσαλονίκης, οι οποίες ξεκίνησαν από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 εκεί στον παραλιακό άξονα, από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου εκεί υπήρχε ένα εικονικό φαρμακείο όπου οι πολίτες πήγαιναν και ενημερώνονταν από τους φαρμακοποιούς για ζητήματα που αφορούσαν την καθημερινή φροντίδα και την πρόληψη. Πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Συγχαρητήρια και στο Δήμο και στο Σύλλογο των Φαρμακοποιών για την φετινή τους πρωτοβουλία, και μάλιστα έχουν δώσει και όνομα σε αυτή την πρωτοβουλία, ενδυναμώνοντας τους φαρμακοποιούς για ένα πιο υγιές μέλλον. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Ας ελπίσουμε οι φαρμακοποιοί μας να είναι εκεί, γιατί βοηθάνε και οι φαρμακοποιοί. Όταν θέλουμε να πάμε στο φαρμακοποιό και του λέμε «Με πονάει λίγο το κεφάλι μου, θα μου δώσεις κάτι?», με την ευθύνη που τους αρμόζει, σου δίνουν ένα φαρμακάκι να περάσει. Σου λένε κι όμως, πάνε στο γιατρό. Γιατί σωστό είναι αυτό. Φαρμακοποιός δεν είναι γιατρός. Παλιά, τα παλιά χρόνια του παππού μου, ο φαρμακοποιός ήταν και γιατρός. Στη σύγχρονη εποχή δεν είναι γιατρός. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος προμηθεύει τα φάρμακα και μόνο τους ασθενείς, και επίσης δεν είναι υποχρεωμένος να σας δώσει ιατρικές συμβουλές. Κάποιοι ίσως το παρεξηγούν αυτό, αλλά είναι η αλήθεια. Μη ζητάτε από τους φαρμακοποιούς να σας δίνουν ιατρικές συμβουλές. Μπορεί να ξέρουν, αλλά δεν είναι η δουλειά τους. Μπορεί να βοηθήσουν για λίγο, αλλά δεν είναι δουλειά τους. Ωραία. Λοιπόν, και αυτά τα ωραία από την εκδήλωση, να πάμε, γιατί η Θεσσαλονίκη μας είχε ωραία πράγματα. Είχε ωραία πράγματα, είχε και, μια και μιλήσαμε και για ποδόσφαιρο, μια και μιλήσαμε και για το μπάσκετ, έτσι, αυτά που έγιναν χθες στην Αθήνα, να πούμε ότι βρέθηκε στην προπόνηση του ΠΑΟΚ ο κύριος Ιβάν Σαϊβίδης, ο οποίος θέλησε να δώσει ένα boost, έτσι όπως το λέμε, στους ποδοσφαιριστές, λέγοντάς τους ότι ακούστε παιδιά, πάμε για πρωτάθλημα. Πάμε για πρωτάθλημα ρε παιδί μου, έτσι. Γιατί πρέπει να πάμε για πρωτάθλημα. Γιατί γουστάρω να πάμε για πρωτάθλημα. Θέλω να σας βλέπω ενωμένους, να έχετε ομαδικό πνεύμα και απόλυτη πειθαρχία και στόχο. Και ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Είπε και μια πολύ σημαντική κουβέντα. Οι νέοι που είναι στον ΠΑΟΚ πρέπει να γνωρίζουν ότι εδώ μπορούν να χτίσουν το μέλλον τους. Οι μεγαλύτεροι να έχουν στο μυαλό τους ότι εδώ θα παίζουν και όταν σταματήσουν θα μπορούν να δουλεύουν για τον ΠΑΟΚ, είπε ο πρόεδρος μεταξύ άλλων Ιβάν Σαβίδης.
Αυτά τα ωραία για την ομάδα. Και πριν πάμε για μουσικό διάλειμμα, έχω μηνυματάκι στο Viber, όπου μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6977 20 10 70. Να καλημερίσω Γιάννη Γεωπόνο. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα στους ακροατές του Θήτα, μου λες. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Τι ζήσαμε το Σαββατοκύριακο, ρε φίλε. Τι συγγενήσεις και χαρές. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, είναι εδώ, έτοιμος να μαχαρίσει τεράστιες στιγμές χαράς και δόξας. Έτοιμος να πάρει τα πρωτεία από τους κάτω. Μετά την τεράστια νίκη στον ημιτελικό επί του Παναθηναϊκού, είχαμε χθες μια τεράστια σφαγή από την Γκρίζα Παράγκα. Γιατί έπρεπε φυσικά να πάρει το Super Cup Ολυμπιακός. Δεν πειράζει. Τα πράγματα θα στρώσουν σιγά σιγά. Θα γίνουμε ο εφιάλτης σας, λέει στο μήνυμα του ο Γιάννης. Πάμε λοιπόν ξανά. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ είναι εδώ. Η Τετάρτη είναι κοντά. Τεράστια νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Διπλό στο Augsburg και τέζα η Γερμανία. Πολλά μπράβο. Ελπίζουμε να πάμε το ίδιο καλά και στα μάτς της Τούμπας, Πέμπτη με Ολλανδία, Κυριακή με Γερμανία. Φιλιά, πάμε δυνατά. Την καλημέρα μου Γιάννη, και βεβαίως πάμε δυνατά. Μουσική και επιστρέφω.

φτάνοντας σιγά σιγά τις 7, πάμε λιγάκι να σας πω τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Ο περιφερειακός πάντως είναι μια χαρά. Μη φοβηθείτε να μπείτε στο περιφερειακό τουλάχιστον το επόμενο 15 λεπτό. Από εκεί και μετά, ανατολικά η Παπάφη, η Παπαναστασίου, η Μάρκου Μπότσαρη, η Συνδίκα και, για εδώ, η Παπάφη, το είπαμε, ναι, έχουν αρκετή κίνηση. Έχουν αρκετή κίνηση, πάντως οι έξοδοι προς τον περιφερειακό, η Κυριακίδη, η Προφήτη Ηλία, για να δω και άλλοι δυτικά, η Ανδρέου Παπανδρέου, είναι μια χαρά. Δεν έχουν κίνηση. Η αλήθεια είναι, μπορείτε να κατευθυνθείτε στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή για το επόμενο τουλάχιστον 10 λεπτό, 15 λεπτό. Θεωρώ ότι θα είμαστε μια χαρά. Από εκεί και μετά, ξέρετε εσείς, Δευτέρα σήμερα, λίγο μετά τις 7, 7 και 4, 7 και 20, θα αρχίζουν να στριμώχνουν τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε λίγο, θέλω να σας πω για πολιτική, θέλω να σας πω για εξωτερικό, να σας πω πράγματα τα οποία από τη μία σήμερα δευτεριάτικα, αλήθεια σας το λέω, δεν θέλω να πω τι κάνουν οι Χούθοι, τι κάνουν τα στενά των στενών που είναι στενά στο Ορμούς, δεν με ενδιαφέρει. Περιμένω με αγωνία, ειλικρινά, την Τετάρτη όπου θα ανακοινωθούν οι τιμές για τα καύσιμα. Πάντως λένε τα παπαγαλάκια ότι δεν θα υπάρχουν κριτήρια εισοδηματικά καθόλου για αυτούς που θα κάνουν αιτήσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και εγώ θα κάνω μία ερώτηση, πολύ απλή. Κύριε Μητσοτάκη, τι εννοείτε δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια? Δηλαδή, εγώ που παίρνω 15.000 το χρόνο, έτσι, λογικά μέχρι τα 25 μια οικογένεια 30.000 ευρώ, μέχρι 30.000 ευρώ είναι μέσα στο project. Αυτός δηλαδή που παίρνει 150 και 200 χιλιάρικα το χρόνο, είναι και αυτός μέσα στην ιστορία αυτή? Δεν είναι σωστό, να το βγάλουμε απ' έξω και αυτός Έλλην πολίτης. Το 10% δηλαδή είναι και αυτοί Έλλην πολίτες για το πετρέλαιο θέρμασης. Για τα υπόλοιπα όμως, τι είμαστε εμείς? Παιδιά κατωτέρου Θεού, αυτό είναι. Αυτό είναι το θέμα μας. Ναι, με πειράζει εμένα. Με πειράζει εμένα. Αυτοί που θα έχουν 100 και 150 χιλιάδες ευρώ το χρόνο εισόδημα, να μην επιδοτηθούν. Για ποιο λόγο? Για άλλα πράγματα εμείς επιδοτούμαστε όταν επιδοτούνται αυτοί? Να ξέρω. Παίρνουμε δουλειές, οι μικρές βιοτεχνίες, οι μικρές βιομηχανίες, οι μικρές εταιρείες παίρνουν δουλειές. Από τα 12 δις σε απευθείας αναθέσεις πήρανε δουλειές? Δεν πήρανε. Δουλειές πήρανε μόνο αυτοί που ήταν δικοί μας. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Να μην βγάλουμε λίγο στεναχώρια. Και περιμένω το νούμερο. Γιατί όταν μας λες 1,75, πρόσεχε τώρα, και θα μας το κάνεις 1,70, εμείς πρέπει να χτυπάμε και παλαμάκια. Βγήκανε και μερικοί έξυπνοι. Βγήκανε και μερικοί έξυπνοι, οι οποίοι, ακούστε τι είπαν οι αθεόφοβοι. Λέει το 1,75 είναι το φυσιολογικό. Πέρσι όταν τελείωσε η επιδότηση, το Μάρτιο, ρε παιδί μου, 1,75 ήταν το πετρέλαιο θέρμασης. Τι λες ρε φίλε, σοβαρά? Αφού ήταν, λέει, πέρσι 1,75, τι σας πειράζει να είναι και τώρα 1,75? Ναι ρε, μας πειράζει βρε. Μας πειράζει. Το πετρέλαιο πρέπει να είναι 1,20, 1,30. 1,30 πρέπει να είναι το πετρέλαιο θέρμασης. Για να μπορούμε να πούμε ότι όντως κάτι έκανες. Και αν θέλεις, κύριε Μητσοτάκη, κάντε 1,30, γιατί βγήκε ο Αλεξέη και είπε ότι εγώ, αν ήμουν κυβέρνηση, θα το είχα κάνει 1,40. Κάντε 1,40, κάντε το πλάκα. Έτσι μόνο και μόνο για τον Αλεξέη, να τον κάνεις πλάκα.
Να δω και εσύ πόσο μάγκας είσαι. Που κανείς δεν είστε. Ειλικρινά, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, η αλήθεια είναι ότι όλα πάνε λάθος. Και κάτι ακόμα, κύριε Μητσοτάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μαζέψτε τους. Μαζέψτε τους. Κάντε τους μαθήματα πώς θα πρέπει να μιλάνε. Και γράψτε τους σε ένα πίνακα μεγάλο, αφού τους μαζέψεις όλους, απαγορεύεται να ειρωνευόμαστε τον κόσμο. Απαγορεύεται να θεωρούμε τους ανθρώπους που μας ψήφισαν πολίτες κατωτέρας ποιότητας. Δεν είσαστε εσείς καλύτεροι από εμάς. Έτυχε, κύριοι, κάποιοι από εσάς, ίσως και πολύ περισσότεροι, όσοι δεν είσαστε σε τζάκια, όσοι δεν είσαστε σε τζάκια, έτυχε κάποιοι από εσάς να είσαστε στα κόμματα και σκαλείς καλή, αφού κάνατε τις δουλειές που έπρεπε να κάνετε, παρακαλέσατε και κάνατε πολλά θελήματα να ανεβείτε σιγά σιγά. Και κάποια στιγμή, μέσα από τα κόμματα, μιλάω για τα μεγάλα κόμματα, έτσι, είχατε και κάνα δύο χωραφάκια, τα πουλήσατε και μου γίνατε οι βουλευτάδες. Ξέρετε πώς θα θέλετε, σας το λέω σε εσάς τώρα, πριν πάμε 7 η ώρα στο τιζεράκι. Να σας το πω πολύ απλά. Ακούστε με λίγο. Είστε 25 με 35, αν είστε, και έχετε μια καβάντζα με μερικά χωραφάκια, άντε και 2-3 σπιτάκια, να πουλήσετε το ένα, θέλετε 150 χιλιαρικάκια. Διαλέξτε το κόμμα που θέλετε. Τώρα το κόμμα που υπάρχει είναι Νέα Δημοκρατία, προσέξτε τώρα. Χώστε καμιά 150 χιλιάρικα. Αυτά είναι τα λεφτά. Και λίγο παραπάνω, αν θα χρειαστεί, να κάνετε και κάνα δύο προωθητικά. 150 χιλιάρικα είναι η επένδυση. Άμα ανοίγατε μία καφετέρια, τόσα θα δίνατε. Ακούστε πού σας το λέω. 150 χιλιάρικάκια. Έχετε και φράδια λόγου. Τέλεια. 150 χιλιάρικάκια στο κόμμα. Τα δίνετε. Προωθήστε βουλευτής. Στην πρώτη τετραετία, ένα πράγμα να ξέρετε. Θα πάρετε, θα έχετε σπιτάκι ένα, θα βγείτε με τέσσερα. Real estate έγινε εκεί. Εκεί είναι το καλύτερο real estate. Θα μπείτε, θα έχετε ένα δύο σπιτάκι, όταν θα φύγετε, θα έχετε 5-6. 5-6. Μην φοβάστε καθόλου. Είναι ωραία μπίζνα. Είναι πολύ ωραία μπίζνα. Και αφήστε στην άκρη ιδεολογίες και πράσινα άλογα. Δεν υπάρχουν αυτά, παιδιά. Σας το έχω ξαναπεί. Από τη στιγμή που είμαστε φιλελεύθερη οικονομία, ξεχάστε τα. Τι Πασόκ, τι αριστερή, τι προοδευτικές, τι δεξιά, τι κεντροδεξιά. Ξεχάστε τα αυτά. Ξεχάστε τα. Δεν υπάρχουν. Το μόνο που πρέπει να εμείς να παρακαλάμε, να μπορεί να βρεθεί κάποιος ο οποίος θα βάλει τα πράγματα σε τάξη. Άντε, ουσικούλα, τη ζεράκι και επιστρέφω με πρωτοσέλιδα.

Η ώρα στον Θήτα FM είναι 7. 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thitanews.gr. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στον Θήτα 107,1. Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 με το πρωινό. Με κάρι να σας πω και τις άλλες εκπομπές, να σας τις υπενθυμίσω. Θα ήθελα πάρα πολύ καιρό έχω να το κάνω. Λοιπόν, μετά από μένα, έτσι ακολουθεί Μελίνα Καραμπαναγιωτίδου μέχρι τις 10 με την εκπομπή Μεσημέριασε. 10 με 12 Βαγγέλης Μωυσής, εξαιρετικός. Μετά Χριστόν Προφήτης. 12 με 2 Βασίλης και Χαγιάς. 12 η ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Εμείς θα φύγουμε σε λίγο, Βασίλη. 2 με 3 η Χριστίνα Γαλεπλίδου με το Θ2, η διευθύντρια του σταθμού μας. 3 με 5 Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα να μαθαίνεις. 5 με 6 Δήμητρα Μακρύ από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. 6 με 7 Γιάννης Ιωαννίδης χωρίς φίλτρο. 7 με 8 Μάρνη Χατζημανουήλ 7 σημεία και τέρατα. 8 με 9 Βασιλική Πολίτου με απλά λόγια. Και 9 με 11 Ελένη Μπαρμπάκου, βραδινές πτήσεις στο Θήτα FM με μουσικάρες, οι οποίες παίζει η Ελένη. Εξαιρετικό το πρόγραμμα. Εξαιρετικό το πρόγραμμα και οι συνάδελφοι. Για σας όμως που θέλετε να ενημερώνεστε συνέχεια, μπορείτε να μπείτε και στο thetanews.gr, που βλέπετε καθημερινά πάρα πολλά ρεπορτάζ και άρθρα τα οποία έχουν σχέση με την πόλη μας, έχουν σχέση και με ολόκληρο τον κόσμο, σε πολιτική, σε οικονομία, στα πάντα, στις επιχειρήσεις, στην κοινωνία. Πάμε λοιπόν για εφημερίδες. Πάμε και τα πρωτοσέλιδα, όπως ήθιστε που κάνω κάθε μέρα. Ανοίγω μαζί με εσάς τα πρωτοσέλιδα και βλέπω τους τίτλους των εφημερίδων και εγώ για πρώτη φορά. Να ξεκινήσω με Voice. Έτσι θέλω να έχω αυτή την έκπληξη των πρωτοσέλιδων. Πάμε Voice. Αυτοί είστε, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης. Ο ένας στα σαλόνια της Nvidia και άλλος κοροϊδεύει το Λαουτζίκο. Τώρα δεν χρειάζεται να σας τα πω. Καταλαβαίνετε για ποιους μιλάμε. Μαύρη λίστα. Κυριάκο με την ΕΡΤ του Παπαδόπουλου θα πάει σε εκλογές, λέει η εφημερίδα. Και το αόρατο φρένο στην επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, λέει η Voice. Ο κύριος Μητσοτάκης, από ό,τι έμαθα, ήταν εκεί που ήταν. Εκεί που ήταν, στην Silicon Valley, και έκανε business. Το θέμα είναι ότι έμαθα κάτι το οποίο μου προξένησε το ενδιαφέρον και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας επί τη ευκαιρία. Λέει κάποια στιγμή ότι υπάρχει το ενδεχόμενο συμφωνίας του ελληνικού κράτους με την Amazon. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Για τη δημιουργία ενός data center. Για σας που δεν ξέρετε ή δεν καταλαβαίνετε, data center είναι ένας χώρος ο οποίος υπάρχουν υπολογιστές μεγάλης εμβέλειας και λειτουργίας, στον οποίο χώρο μαζεύονται οι πληροφορίες από παντού και για τα πάντα. Για να λειτουργήσει αυτό το data center χρειάζεται μεγαβατόρες, όχι κιλοβατόρες, μεγαβατόρες, γιατί τραβάει πολύ ρεύμα, πάρα πολύ ρεύμα. Φανταστείτε τον υπολογιστή σας ανοιγμένο στο σπίτι 24 ώρες το 24ωρο να δουλεύει, όχι να είναι απλά σε ηρεμία, να δουλεύει. Φανταστείτε τεράστιους υπολογιστές να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο ασταμάτητα. Λοιπόν, έμαθα ότι δεν ξέρω τώρα το σενάριο αυτό, ακούστε το όμως. Υπάρχει μια συμφωνία την οποία πήγε να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με την Amazon για να έρθει στην περιοχή της Πτολεμαΐδας, προσέξτε και το μέρος, βέβαια εκεί κοντά στον Άγιο Δημήτριο, να κάνουν ένα data center, λέει. Προσέξτε τώρα. Σε αυτό το data center θα εγκατασταθούν υπολογιστές, χαμούλης. Θα φτιάξουμε εμείς το κτίριο σαν κράτος, προσέξτε. Εμείς θα φτιάξουμε το κτίριο. Εμείς θα το οργανώσουμε με μηχανήματα και όλα αυτά και θα έρθει η Amazon να μας βάλει τεχνογνωσία εκεί. Βέβαια. Και ποιος θα πληρώνει αυτές τις μεγαβατόρες?
από ό,τι ξέρω, για μερικά χρονάκια θα την πληρώνουμε εμείς για τις υπηρεσίες της Amazon εκεί. Ποιες υπηρεσίες? Ποιες υπηρεσίες? Και τι ζωή μπίζνα θα γίνει? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Σας το λέω επιδερμικά εγώ, έτσι από πάνω πάνω, γιατί ξέρετε, πάντα έχω μια είδηση για σας. Έχω μια είδηση για σας. Σας ψήνω να ψαχτείτε λίγο παραπάνω. Και μετά, όταν θα έρθουν τα έργα, τα βλέπουμε μαζί και σας υπενθυμίζω, αυτό που δεν αρέσει σε πολλούς, σας τα έλεγα εγώ. Απογευματινή, η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα. Κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας. Επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα και κακοσυντηρημένα ακίνητα, τις παράνομες ανακαινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. Είπαμε, είμαστε ένα κράτος, άστα να πάνε. Υπό την εφταετία Μητσοτάκη αυτό έχει επιδεινωθεί πάρα πολύ. Δυστυχώς. Και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας σερβίρουν απλά είναι η μαρμελάδα πάνω στο μουρκιασμένο ψωμί. Τα τεχνητά διαμάντια θάμπωσαν τα γνήσια, ανατροπή δεκατιών λέει εφημερίδα, και τριμέτωπη εκστρατεία στη μάχη της κάλπης για την κυβέρνηση. Κόστος ζωής, ενεργειακό, ελληνοτουρκικά, οι προτεραιότητες Μητσοτάκη, και στα τρία αποτυχία. Τι θέλετε, κόστος ζωής, δουλευόμαστε τώρα. Να έχουμε τον ένα και τον άλλον να μας λέει, εντάξει, επειδή έχει κίνηση της συγκρού έχετε λεφτά και κινείται ο κόσμος. Ή επειδή τα σούπερ μάρκετ είχαν κόσμο, έχει λεφτά ο κόσμος να ψωνίσει. Ας είναι ακριβά. Εγώ ξέρετε τι λέω, να σας πω την άποψή μου. Επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά και εσείς και οι φίλοι σας ότι κάτω από τα στρώματα μπορεί να έχουμε λίγο ακόμα λίπος. Λίπος, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, το λίπος. Έτσι. Και θέλετε να το φάτε και αυτό. Τα λίγα λεφτά που μπορούν να κρύψουν οικογένειες από εσάς, θέλετε να τα φάτε και αυτά. Να καταντήσετε τελείως φτωχούς τους Έλληνες. Και να σας πω κάτι ακόμα. Ξέρετε πότε θα ξυπνήσει ο Έλληνας? Όταν θα καταλάβει ότι ήρθε η ώρα να παίρνει χαρτάκι για να παίρνει κρέας που θα φτάσει 20 ευρώ το κιλό και η φέτα 17 και 18. Να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, πάμε στη δημοκρατία. Δικαιώνουν την τώρα οι αλαζόνες. Ρεσιτάλ αναλγησίας, αναισθησίας και αλαζονίας από Άδωνη, Θεοχάρη, Μιχαηλίδου, Αλεξοπούλου, Κουλκουδίνα και Τσιάρα. Κύριος Θεοχάρης, μια και το λέει εφημερίδα. Κύριε Θεοχάρη, αγαπητέ μου, μη μας κουνάτε μας το χέρι. Μη μας κουνάτε μας το χέρι. Γιατί? Μη μας λέτε μας για διαχείριση και αν εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε τα λιγοστά λεφτά που έχουμε και αυτά που μας τα παίρνετε εσείς με οποιοδήποτε τρόπο. Χρωστάτε καμιά 300-300 χιλιάρικα στις τράπεζες. Αν χρωστούσα εγώ 300 χιλιάρικα στην τράπεζα, στην Μπουζού θα με είχανε. Θα μου παίρνανε ακόμα και τα παπούτσια τα μεταχειρισμένα που φοράω. Εντάξει κύριε Θοχάρη, μη μας κουνάτε το χέρι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει κόσμος ο οποίος υποφέρει, δουλεύει για να πληρώνει τις εφορίες και τις υποχρεώσεις του. Είστε σε ένα κόμμα που χρωστάει 600 εκατομμύρια. Υπό το Μητσοτάκη φτάσανε 200 εκατομμύρια πλάς την τελευταία εφταετία. Μη μας κουνάτε το χέρι, κύριε, το δάχτυλο κύριε Θεοχάρη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι πρέπον. Και το ξαναλέω, η Ντόρα είναι παλιά καραβάνα. Το πήρε χαμπάρι, το πήρε χαμπάρι και προσπαθεί να σας βάλει στη θέση σας. Εσείς όμως συνεχίζετε. Κάθε μέρα κάποιο καινούριο φιντανάκι βγαίνει. Και όπως λέει ο Κουτσούμπας, αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε. Προκλητικές δηλώσεις κατά των πολιτών που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, λέει η εφημερίδα. Σ' άλλος από το δημοσίευμα της Washington, οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Guilfoyle. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Φαίνεται ότι είπε ενώπιον του Σταύρου Παπασταύρου η Αμερικανίδα πρέσβης αναφερόμενη στην πτώση της κυβέρνησης Ήλι Εμπολοζάν στη Ρουμανία προμηνών. Παρά τη διάψευση των δικηγόρων της, η πρεσβεία δεν έχει βγάλει καμία ανακοίνωση. Ο Μητσοτάκης που κάνει στο παρασκήνιο τον διαιτητή συμφερόντων
για να κρατηθεί στην εξουσία πρέπει να πει στον ελληνικό λαό αν είναι δέσμιος και γιατί οι ΗΠΑ λένε ότι μπορούν να ρίξουν την κυβέρνησή του. Τι κρύβει και γιατί σιωπά ο Υπουργός Ενέργειας, ποιος ο ρόλος του Ελληνοαμερικανού Χρήστου Μαραφάτσου που είναι δίπλα της στην Γκυλφόιλ σε όλες τις επαφές της, λέει η εφημερίδα. Παιδιά παρατημένα στα νοσοκομεία με εισαγγελική εντολή και ζημιά 250 εκατομμυρίων ευρώ στην Τέσλα προκάλεσε ο Τσάφος. Η Ρωσία ανοίγει το δρόμο στην Τουρκία για να πάρει τα F-35 και ντροπή, υποχωρεί η κυβέρνηση στις απελές της Τουρκίας για το καλώδιο. Είναι αυτή η μαγιά που πουλούσε από την Αμερική και έλεγε εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Έτσι, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Αλλά τώρα που θα γυρίσουμε πίσω και θα τεθούν τα θέματα, θα είμαστε πιο κοντά. Τώρα που θα είμαστε πιο κοντά, εκεί αλλάζουν τα έργα. Πάμε μουσικό διάλειμμα και γυρνάω με τα υπόλοιπα και την ανάγνωση των πρωτοσελίδων.

πριν συνεχίσω με τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα, να σας πω τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, περιφερειακός, λίγο μετά την ανηφόρα εκεί στην Τριανδρία, με κατεύθυνση από ανατολικά προς δυτικά, μέχρι το ύψος εκεί στο Γεντί Κουλέ, έχουμε λίγο κινησούλα. Ο υπόλοιπος περιφερειακός μια χαρά. Η έξοδη από την Νεάπολη, που είναι εκεί η Ανδρέα Παπανδρέου, έξοδος από Διαγόρα και από Προφήτη Ηλία, έχουν σιγά σιγά λίγο παραπάνω αυτοκίνητα. Από ό,τι βλέπω εδώ στην Πολυτεχνείο του Μανχάταν, έχουμε λίγο αυξημένη τη ροή των αυτοκινήτων, τα οποία όμως εδώ είναι μια χαρά στην Πολυτεχνείου. Βλέπω και μέχρι κάτω που φτάνει το μάτι μου εκεί στην Τσιμισκή, έχει αρκετά αυτοκίνητα, αλλά έχουν πολύ καλή ροή. Ωραία, ωραία, υπομονή παιδιά, υπομονή, ξέρετε αυτό είναι το πρωινό, πρέπει να έχουμε λίγο υπομονή. Ήρθε η ώρα της ελεύθερης ώρας. Πάμε στα πρωτοσέλιδό της. Καβαλημένη μπροστά σε μεγάλα διλήμματα ο Κυριάκος, πραξικόπημα οι 8 Τούρκοι που έγιναν φιάλτης για την Αθήνα και Καποδίστριας η δολοφονία που άφησε στη μέση την Επανάσταση. Για όσους ξέρετε, έτσι, την ιστορία με τον Καποδίστρια, έχω πολλά να σας πω γι' αυτό. Δεν είναι επί του παρόντος. Απλά να σας πω ένα απλό πράγμα, ότι στην Ελβετία, στη γνωστή αυτήν τη χώρα, την οποία είναι φτωχοί όλοι τους, είναι το βιωτικό τους επίπεδο πάει χάλια, εκεί έχουν στην νομοθεσία τους και στο σύνταγμά τους όλα αυτά που έχει πει και έχει γράψει ο Καποδίστριας. Εντάξει, έτσι, για να ξερόμαστε δηλαδή. Πάμε κεντρική σελίδα της Ελεύθερης Ώρας. Φωνή λαού, έτσι θέλω λίγο έμφαση να δώσουμε σε όλο αυτό. Φωνή λαού, οργή Θεού για προσωπικό αριθμό και ψηφιακές ταυτότητες. Διαμαρτυρία χιλιάδων πιστών κατά της ψηφιακής σκλαβιάς που είναι ήδη εδώ με ψυχοσωματικά σφραγίσματα, στρατόπεδα σωμάτων και αποθήκες ψυχών. Μήνυμα συμπαράστασης από αγιορείτες και λιώτες μοναχούς, ενώ οι δεσποτάδες σιωπούν μπροστά στο χάραγμα της αποκάλυψης. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Δεν έχουμε καμιά γερόντισσα τώρα και κανένα γέροντα, αλλά δεν πειράζει. Θα έρθουν και αυτοί με τη σειρά τους. Λίγο κάνουν παύση. Μετά θα μας στείλουν ένα μήνυμα από το Χιούστον, από κάπου. Θα μας το στείλουν. Πάμε ελεύθερος τύπος. Τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο δικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Βρε, τώρα μην αρχίσω. Και προϊστάμενοι στο δημόσιο. 30.000 θέσεις, έτσι. Ωραία. Όλοι την Μπελχανάδες δηλαδή θέλουν να γίνουν διευθυντές από το τίποτα. Έτσι. Εκεί, να τους πάρουμε. 20 συν 5 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Και Μητσοτάκης, κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση. Δεν νομίζω ότι κύριε Μητσοτάκη να έχει πρόβλημα αυτός που βγάζει 200 χιλιάρικα το χρόνο να είναι αβοήθητος. Αυτός που βγάζει 10 χιλιάρικα το χρόνο με το ζόρι, εκείνος είναι αβοήθητος. Και ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα. Μπράβο στα παιδιά μας, μπράβο στο συγκρότημα το Εθνικό. Πάμε, εστία παρακαλώ. Εστία στο πρωτοσέλιδό της. Η πολιτική της φουστανέλας εγκαταλείπεται από τον κύριο Μητσοτάκη λόγω Ερντογάν. Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο. Αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Δεν θα διέλθει από περιοχή που οι Τούρκοι έχουν περιλάβει στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εντάσσουν στη γαλάζια πατρίδα και θεωρούν ότι ανήκει στην υφαλοκρηπίδα τους. Τι αποκαλύπτει το δημοσίευμα. Απλά είναι τα πράγματα, σας το είπα. Στην Αμερική έρχομαι να σας φάω. Εδώ μούγκα. Μούγκα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εστίας, ειδικά με αυτή την ιστορία και με τον Ερντογάν, εγώ θα σας το πάω άλλη μια φορά. Ο Ερντογάν κάνει ό,τι καλύτερο για αυτόν. Προσωπικά θα το πείτε. Για την Τουρκία θα το πείτε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Έχει κανένα σκότσια εδώ, από αυτή την πλευρά, να του πει, τι κάνεις δηλαδή, να σου ρίξουμε κανένα Σουλτάν Μερεμέτη. Τι κάνεις αυτά που λες, δε. Τίποτα. Τίποτα. Σιγή ηχθείος.
Γιατί, γιατί τώρα έχουμε το ενεργειακό. Ναι, τώρα έχουμε πετρέλαιο στη μέση. Να δώσω τιμές. Άστο αυτό με τους Τούρκους πιο μετά. Θα το δούμε πιο μετά. Από τους αξιολείπητους της Χίλαρη Κλίντον, τους κακομύριδες του Χάρη Θεοχάρη. Δυστυχώς. Δυστυχώς ο κύριος Θεοχάρης μας είπε και κακομύριδες. Κακομύριδες. Έτσι. Ακούτε κακομύριδες. Άντε. Πάτε μετά εσείς να πείτε μπράβο Θεοχάρη και ρίξτε και το ψήφο σας. Λοιπόν, μας παίζουν στα ζάρια. Ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη στην εφημερίδα. Ο λαός έπεται, τα λόμπι προηγούνται. Κέρδη δις για να γίνουμε κόβος μεταφοράς LNG. Άλλα ανταλλάγματα, μηδέν με μείωση τιμών αερίου. Λέει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της και επισκέφθη την Τέσλα στην Αμερική, έκοψε την τεχνολογία της στην Ελλάδα. Έχει καμία σχέση με αυτό που είπα πριν? Δεν ξέρω. Τρομοκρατικό θρίλερ σε στρατιωτική βάση της Βρετανίας. Wall Street Journal κατά Κίμπερλι και για το LNG. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Όλα για κάποιο λόγο. 700 δις έκλεισε ο άλλος. 700 δις με την Ευρώπη. Τι περιμένατε δηλαδή? Αλήθεια, περιμένατε κάτι διαφορετικό? Λοιπόν, αυτά με το πρωτοσέλιδο της Εστίας. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Πρόγραμμα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ ελίκικου. Νέο γαλάζιο σκάνδαλο. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμυρίων ευρώ ζητάει η Κομισιόν. Καθοδόν προς Αθήνα οι ελεκτές της Όλαφ. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτα για να βολεύονται οι εμέτεροι. Παιδιά, αυτό το ξέρουμε επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη ότι γίνεται. Πληρώνουμε πρόστιμα γιατί απλά βολευόμαστε με τα άλλα. Πληρώνουμε πρόστιμα γιατί τα άλλα είναι πολλά περισσότερα που παίρνουμε. Το καταλάβατε? Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ας τα έχουμε να πληρώνουμε, μωρέ. Μέχρι το 2060 να πληρώνουμε τα παιδιά των παιδιών μας. Η εφημερίδα λέει τραγωδία στην πλάκα. Χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί. Δεν χρειάζεται. Αναλγησία, πλημέλημα και όλα τα σχετικά. Τα γιατί, τι θα πει τα γιατί? Βρε δε βαριές αδερφέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Ενώ το τραγούδι του Χατζή είναι υπέροχο, εκεί κοντά στον καφενέ βρε δε βαριές αδερφέ, στην πραγματικότητα της ζωής είναι καταστροφή για τους υπολείπους και για τους πολίτες. Το βρε δε βαριέσαι. Η αναλγησία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε πολλά πράγματα. Αλλά να καθόμαστε και στα πάνελ και να ειρωνευόμαστε το λαό που καθημερινά αγωνιά από το πρωί να πάει στη δουλειά, να πάει τα παιδιά του σχολείο, να τρέξει, να δουλέψει, να κοιτάξει να πάρει στην ώρα του το μισθό του. Γιατί άμα ζοριστεί δεν θα πάρει μία του μηνός και δύο του μηνός το μισθό του μήνα που δούλεψε. Μπορεί να το πάρει και 10 του μηνός. Γιατί η επιχείρηση μπορεί να μην μπορέσει να του δώσει τα λεφτά εύκολα. Δεν γίνεται έτσι, να του δώσει κάτι έναντι. Ή ζούμε αλλού. Εμείς που ζούμε στην καθημερινότητα τα ξέρουμε αυτά. Κάτι τύπησε τον κύριο Θεοχάρη που μας λέει κακομύριδες και παίρνει τα 7.000 το μήνα. Αυτά δεν τα ξέρουνε. Απλά είμαστε οι κακομύριδες γι' αυτό. Να σε δω κύριο Θεοχάρη, εσένα και την παρέα των αλαζόνων, αν έχετε τα κότσια να κατεβείτε στις λαϊκές αγορές και να ζητήσετε ψήφο και να τολμήσετε να δώσετε τα χέρια σε κάποιον από αυτούς τους κακομύριδες. Τότε να σας δω εγώ, αγαπητέ μου. Τότε να σας δω για τους κακομύριδες. Ένας κακομύρης σας χαιρετά. Βάζει μια ωραία μουσική και θα επιστρέψει σε λίγο με τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα.

πάμε σιγά σιγά, έχω και τα νέα τώρα. Πριν πάμε στο Τιζεράκι των 7.30 και ό,τι προλάβουμε δηλαδή για τις υπόλοιπες εφημερίδες, μετά το Τιζεράκι θα συνεχίσουμε. Πάμε λοιπόν για τα νέα. Στο πρωτοσέλιδό τους, στην επιμέλεια δύο παιδιών, τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Τι προκύπτει από τα, πρώτα πέντε χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού. Τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις, απαντήσεις για το φυσικό αέριο και βαρέα ανθυγινά, νοσηλευτές, όλοι εγκύκλειος, αναλυτικά οι προβλέψεις, γιατί είναι κρίσιμη ημερομηνία της 6ης Ιανουαρίου του 2027. Η εφημερίδα Τα Νέα αναφέρεται στους νοσηλευτές. Σας έχω πει πολλές φορές από αυτό το μικρόφωνο ότι εγώ προσωπικά λέω οι πρώτοι οι οποίοι πρέπει να είναι καλά αμοιβόμενοι είναι οι νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων. Είναι οι άνθρωποι που είναι εκεί για καθέναν από μας να τον βοηθάει με οποιοδήποτε τρόπο. Και αν δεν υπήρχε το φιλότιμο, το ελληνικό φιλότιμο στους νοσηλευτές να κάνουν το κάτι παραπάνω από αυτό που τους τάσει η υπηρεσία να κάνουν, εμείς ακόμα θα ήμασταν σε διαδρόμους να περιμένουμε την ώρα που θα μας υποδεχθεί κάποιος γιατρός. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ έχω δώσει την αγάπη μου πολλές φορές μέσα πίσω από αυτό το μικρόφωνο μετά την ιστορία του COVID για τους νοσηλευτές, γιατί είδα από κοντά σαν παθόν τι πόλεμο κάνανε για να βοηθήσουν τον κόσμο. Και οι νοσηλευτές και ο οδηγοί των ασθενοφόρων, τα φιλιά μου στα παιδιά στον Παπα-Νικολάου, στον Γιώργο και στην παρέα του, και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι στην υγεία, στη δημόσια υγεία. Και μην μου βγει κανένας περίεργος από εσάς και μου πει ναι, αλλά κάποιοι γιατροί, αυτοί είναι μεμονεμένες περιπτώσεις. Βάλτε το στην άκρη, δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν μας ενδιαφέρουν. Εάν μπορούσα να έχω τη δυναμική

0: Grill που εξασφαλίζει τραγανό και καλοψημένο γεύμα, οι νέοι φούρνοι Gorenia θα σας ενθουσιάσουν αφού διαθέτουν και πυρόλυση για εύκολο καθαρισμό. Back to Cook στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Για σετ φούρνου με εστίες Gorenia με δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη πυραμής αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
1: Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πάμε λοιπόν για το τελευταίο ημίωρο. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας εδώ στο Ράδιο Θήτα 107,1. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης και είμαι καθημερινά μαζί σας από τις 6 μέχρι και τις 8 κάθε πρωί εδώ. Τα λέμε στο πρωινό Μεκάρι. Είμαστε στην ανάγνωση των τελευταίων τριών εφημερίδων και στα πρωτοσέλιδά τους. Πάμε πρώτα στην Political, η οποία λέει ηλεκτροπληξία από τους λογαριασμούς. Τι ανεβάζει στα ύψη το ρεύμα. Πώς τα νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα. Τέτοιες θεωρίες θέλω να πω παντού. Τα πράγματα είναι απλά. Τι γράφει το τιμολόγιο. Άμα το τιμολόγιο γράφει 08, 09, 011, θα μου πείτε εντάξει. Όνειρα θερινής δικτός είναι αυτά, αλλά αυτές πρέπει να είναι οι αλήθειες. Λοιπόν, σκιές στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, λέει η εφημερίς Political. Κοζιράκι tours με λεφτά του δημοσίου. Η αριστοκράτησα γραμματέας φορτώνει στις πλάτες των πολιτών τις χλιδάτες βόλτες της εντός και εκτός Ελλάδας. Γνωρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών κύριος Θεόδωρος Λιβάνιος τα έργα και τις ημέρες της? Αν ναι, γιατί? Αν ναι, γιατί δεν την έχει απομπέμψει, λέει η εφημερίδα. Κυρία Κοζηράκη, είναι αλήθεια αυτά που λέει η εφημερίδα? Έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να βγείτε να τα διαψεύσετε. Δεν μπορεί να σας κατηγορούν έτσι χωρίς λόγο, ντροπή. Στην εφημερίδα που σας λέει αριστοκράτησα γραμματέα που κάνετε βόλτες στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών, έτσι, με βόλτες εντός και εκτός Ελλάδος. Σε ένα μονόστιλο εφημερίδα, σως για τη μεγάλη στροφή της Ευρώπης προς την ακροδεξιά, γιατί αυξάνεται η εκλογική επιρροή της την ώρα που τα παραδοσιακά κόμματα χάνουν έδαφος. Έλα ρε εσύ Political, τώρα είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τα έχουμε πει πολλές φορές με αυτό το μικρόφωνο. Εννοείται ότι αυτή τη στιγμή οι πολίτες της Ευρώπης και μάλιστα Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, εκεί που η ακροδεξιά ζει και ανασένει, όχι τώρα, πάρα πολλά χρόνια, και περιμένει σαν το αρπακτικό που όταν θα περάσει το θύμα μπροστά να βγει από το κουφάρι της και να αρπάξει το θύμα της και να το καταπιεί ολόκληρο. Αυτό περιμένει η ακροδεξιά. Και δυστυχώς τα παραδοσιακά κόμματα, αντί να είναι έξυπνα και να λειτουργήσουν

των πολιτών της Ευρώπης, τι κάνουν το χειρότερο? Περνάνε μπροστά από το πρόσωπο του θήτη τους. Μπροστά, μέχρι που θα ανοίξει το στόμα και θα τους καταπιεί. Και όταν θα γίνει αυτό στην Ευρώπη, δεν θα το έχουμε πάρει χαμπάρι. Δεν θα το έχουμε πάρει χαμπάρι. Και μετά μην κλαίτε. Μην μ' αρχίσετε μετά τα προοδευτικά, τα κεντροαριστερά και τα κεντροδεξιά. Μην μου τα αρχίσετε μετά. Εντάξει. Μετά άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, θα λέμε. Πυροβολισμοί στον Άγιο Πεντελεήμονα, λέει εφημερίδα. Στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, η ένοπλη επίθεση με Καλάσνικοφ. Πάμε για άλλες δύο εφημερίδες. Μία από αυτές είναι η Κόντρα, η οποία αναφέρεται στο πρωτοσέλιδό της: επιτομή της κυβερνητικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Νοικοκύριδες και κακομύριδες. Ξαναλέω, δημοσίευμα που αναφέρεται στον κύριο Θεοχάρη, που είναι νοικοκύρης, χρωστάει καμιά 300 χιλιάρικα στις τράπεζες. Ο νοικοκύρης. Έχει 7 κινητά ο νοικοκύρης. Δεν ψάχνουμε αν τα είχε πριν ή μετά, τα έχει. Αλλά χρωστάει καμιά 300 χιλιάρικα. Και δεν τον παίρνω τηλέφωνο, τον μου, αδερφέ, 300 χιλιάρικα τι θα γίνει, οι τράπεζες ή εκεί που τα χρωστάει. Ενώ είσαι κακομύρη Έλληνα, άμα χρωστάς κανένα δεκαρικάκι στην Μπουζού μέσα, θα βρουν τρόπο να σου πάρουνε και τον καναπέ που χρωστάς ακόμα. Έτσι. Αυτά για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες. Ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Έλα ρε φίλε. Και δεν μπορεί να ρωτήσω κάτι. Αφού η Νέα Δημοκρατία. Ποια Νέα Δημοκρατία, να ξεκαθαρίσουμε. Ποια Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία που ξέρουμε ή η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη? Υπάρχει μια διαφορά για μένα. Άλλο Νέα Δημοκρατία και άλλο Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη. Είναι διαφορετικά αυτά. Προσωπικά εγώ έτσι το βλέπω. Αν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη εκπροσωπεί τους προνομιούχους, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, αλήθεια. Και όλοι οι υπόλοιποι γκρινιάζουμε. Γιατί έχει ακρίβεια. Έχει και φτώχεια. Και δεν πρέπει να γκρινιάζουμε. Όχι. Και απορώ πώς είναι δυνατόν, αφού ο Υπουργός Εξωτερικών λέει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους, πώς είναι δυνατόν οι προνομιούχοι να είναι το 41% της Ελλάδας και το υπόλοιπο να είναι γκρινιάριδες? Πώς είναι δυνατόν? Αλήθεια. Τα ακούτε κύριοι εσείς εκεί έξω, που ψηφίσατε κυβέρνηση Μητσοτάκη? Τα ακούτε? Τα ακούτε? Όχι να δημοκρατία, το ξαναλέω. Τα ακούτε? Πώς σας μιλάει ο Υπουργός Εξωτερικών? Γκρινιάριδες, φτωχούς και γκρινιάριδες και κακομύριδες, σας λέει. Έτσι, για να ξέρετε. Για να ξέρετε. Δεν τα λέω εγώ. Όχι. Όχι. Συγγνώμη, σας τα έχω πει εγώ αλλιώτικα. Ο κύριος Χάρης Θεοχάρης τα λέει. Άντε. Να σας χαίρομαι. Να σας χαίρομαι. Κόπηκε στα δύο η Εύβοια, πλημμύρισαν σπίτια καλλιέργειες. Πλήθηκε και η Σκιάθος, λέει, λόγω κακοκαιρίας. Η εφημερίδα: άμεσους ελέγχους ζητούν οι ειδικοί, σως για τον 80% των κτηρίων στην Πλάκα. Μου θυμίζει ιστορία, όπως έγινε με την Βιολάντα. Βιολάντα νομίζω, ή Γιολάντα. Βιολάντα με Β. Έτσι, την πισκοτοβιομηχανία. Μου θυμίζει τον άτυχο θάνατο του Μαζονάκη. Έπρεπε δηλαδή ο Μαζονάκης να πεθάνει, το παλικάρι αυτό, για να ξεκινήσει ο κύριος Πατούλης και ο Σύλλογος Αθηνών να ξεκαθαρίσει την μπουγάδα για τα παράνομα ιατρία. Λες και αυτή τη στιγμή δεν έχει βουήξει όλο το social, όλη η ιστορία στα Twitter, στα Insta και στο TikTok από γνωστές φίρμες, διασημότητες που έχουν περάσει από τέτοια ιατρία. Εντάξει. Και τώρα τι έγινε? Οι ειδικοί για το 80% των κτηρίων στην Πλάκα, που είναι όλα ετοιμόρροπα, διατηρητέα, που δεν σας ενδιαφέρει καθόλου, επειδή σκοτώθηκαν 6 άνθρωποι. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτό κάνει. Από ό,τι καταλάβω εγώ, και οι άνθρωποι της. Περιμένει να σκοτωθεί κάποιος και ανάλογα με το περιστατικό
να επέμβει για να διορθώσει το λάθος. Δεν ξέρουν που υπάρχουν λάθη. Όποιος σκοτώνεται είναι το point. Σκοτώθηκε κάποιος, πάμε εκεί πέρα, τι έγινε, τραγωδία με τον κύριο Γιώργο Μαζονάκη. Να τρέξουμε να δούμε τι γίνεται με τα παράνομα ιατρία. Τραγωδία στα Τέμπη. Πάμε να κάνουμε την τηλεδιακίνηση που ακόμα δεν έγινε. Έτσι, άλλη τραγωδία αυτή. Μας είπαν εκεί αέρα πατέρα ότι έγινε η τηλεδιακίνηση στα τρένα. Το 2030 λέει θα τελειώσει. Ως τότε, τσούκου τσούκου. Τσούκου τσούκου, δεν τα είπα εγώ. Άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας τα είπα αυτά. Της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Καταλάβατε. Δηλαδή, θα πεθαίνει κάποιος, θα πεθαίνουν ζημιά άνθρωποι για να δούνε το πρόβλημα εκείνο, αν μπορούν να το φτιάξουν. Καταλαβαίνετε πόσοι ακόμα θα πεθάνουμε για χάρη αυτής της κυβέρνησης για να διορθώνει τα λάθη της. Στα 2,2 ευρώ το λίτρο η βενζίνη, λέει, την Τετάρτη ανακοινώσεις για την επιδότηση στα καύσιμα. Άντε να το δούμε και, ξέρω εγώ, να το χαρούμε, θα πω. Τέλος πάντων. Και να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδά μας με την Εσπρέσο, η οποία λέει, η Εσπρέσο μπροστά μπροστά, έσχος έσχος από αγανακτισμένο κόσμο. Μπανανία. Υπεράριθμοι θεατές ακόμα και στις κερκίδες. Στιβαγμένοι σαν σαρδέλες, αποτύχει δεν είχαμε χειρότερα στην περίφημη συναυλία των 100.000. Χάος, κρίσης πανικού, λιποθυμίες. Θα αποζημιωθούν οι χιλιάδες θαυμαστές που πλήρωσαν εισιτήριο και απόλαυσαν live την 70χρονη στο TikTok, λέει η εφημερίς Εσπρέσο. Εγώ, συγγνώμη, θα ήθελα να το πω. Δεν θεωρώ ότι η Άννα Βύση είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Η Άννα Βύση είναι καλλιτέχνης. Από πίσω της υπάρχει μια ομάδα, μια εταιρεία που το οργανώνει. Και φυσικά και έχει και ωφέλη από αυτή την ιστορία. Και η Άννα Βύση, τα κέρδη από τη συναυλία και η εταιρεία που το οργάνωσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε με την Άννα Βύση. Πρέπει να το δούμε αλλιώς το θέμα. Και αν συνεχίσει, πιστεύω ότι θα βγουν και άλλες καταγγελίες. Αυτό από την Εσπρέσο και κλείνουμε με την Εσπρέσο με την εξής φράση στο μονόστιλό της. Οργή από το διάλογο γιατρού και υπορονοθεραπευτή την ώρα που ξεψυχούσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Μη βγει παρά έξω η ιστορία. Έτσι ακριβώς υπόθηκε στη ζήτησή τους. Τελειώσαμε με τα πρωτοσέλιδα. Ένα μουσικό διάλειμμα, ηρεμούμε και επιστρέφω με τις λοιπές ειδήσεις και με την κίνηση στους δρόμους.

Εδώ είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 7 και πριν να σας αποχαιρετήσω, να σας ενημερώσω ότι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει πανδαιμόνιο, τίποτα. Δεν είμαστε στη συναυλία της Άννας. Είμαστε μια χαρά. Λίγο μια δυσκολία θα έχετε όσοι ανηφορήσατε, φτάσατε μέχρι τον Άγιο Παύλο και κατεβαίνετε την κατηφόρα εκεί για τη στροφή του Φιλίρου ή Ασβεστοχωρίου ή όπως θέλετε πείτε το. Μέχρι εκεί έχουμε ένα προβληματάκι από εσάς που ξεκινάτε ανατολικά και κατευθύνεστε στα δυτικά. Εκεί είναι ένα μικρό πρόβλημα. Όσο για το υπόλοιπο μήκος του περιφερειακού, είναι μια χαρά, δεν έχει προβλήματα και έχουν όμως αρκετή κίνηση έξοδοι προς το περιφερειακό, ιδιαίτερα στην Πειλαία, η οποία η προφήτου Λία τη βλέπω λίγο δύσκολα, στη Σταγυρίτη, στη Γρηγορίου Λαμπράκη και από την άλλη μεριά δυτικά στην Ωραιοκάστρου. Αυτές οι έξοδοι έχουν λίγο περισσότερο κίνηση από ό,τι βλέπω στο δρόμο της εξόδου Ανδρέα Παπανδρέου από Νεάπολη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι μια χαρά. Στο κέντρο της πόλης, από όσο βλέπει το τσακίρικό μου μάτι έτσι μακριά μακριά εδώ στην Πολυτεχνείου, στο Μαχάταν της Πολυτεχνείου, ο δρόμος είναι μια χαρά. Η τροχιά κάνει πολύ καλά τη δουλειά της, τα αυτοκίνητα σε πολύ ωραία ροή, μια χαρά. Μια χαρά εδώ στην Τσιμισκή. Ανατολικά όμως βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση και στην Παπαναστασίου και στη Μάρκου Μπότσαρη. Για να δω εδώ. Και πολύ κίνηση, παιδιά. Πολύ κόσμος. Βγήκατε έξω, Και 25η Μαρτίου. Και χαμηλά στη Βασιλής Όλγας άρχισε και εκεί να υπάρχει κίνηση. Λίγο προσοχή, περισσότερο. Έτσι, υπομονή. Και στα ραδιοφωνά σας 107,1 Ράδιο Θήτα. Λοιπόν, πάμε με πληθυπές ειδήσεις που έχω μπροστά μου για να σας ενημερώσω. Θα ήθελα να μιλήσω και για, σας είπα και για το εξωτερικό και για αυτά. Έμαθα, λέει, ότι εκεί στο Ιράκ φύγανε σιγά σιγά όλες οι αμερικανικές δυνάμεις. Αποχωρούν. Δεν το βγάλανε ακόμα επίσημα, αλλά σιγά σιγά, λέει, αποχωρούν. Την κοπανάνε, πάνε αλλού. Δεν ξέρω που θα πάνε. Από εκεί πάντως φεύγουν από το Ιράκ οι αμερικάνικες δυνάμεις. Ωραία. Καλό είναι αυτό. Δεν ξέρουμε όμως που θα πάνε. Και τι θα γίνει. Λοιπόν, έχω μια είδηση αυτή τη στιγμή για μια ανήλικη η οποία έπεσε από μπαλκόνι. Στην Κατερίνη έγινε αυτό. Η μικρή μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μητέρα της την βρήκε τη μικρή χτυπημένη. Αδιευκρίνησε συνθήκες για το πως έπεσε από το μπαλκόνι. Ευτυχώς έχει μόνο κατάγματα, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Αμάν, παιδιά, περαστικά, κουκλίτσα μου, περαστικά, ό,τι και να είναι, περαστικά. Πάμε όμως για τη Λέσβο, όπου εκεί υπάρχει φωτιά. Έτσι, από την Κυριακή είναι αυτή η ιστορία. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Μου θυμίζει κάτι εκεί προς Ήπειρο μεριά, που για 10 μέρες και εγώ ήταν εικόνιτσα. 10-15 μέρες. Η αλήθεια είναι ότι στην Λέσβο, που από την Κυριακή το βράδυ υπάρχει αυτή η φωτιά, έτσι, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Πάντως υπάρχουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της πυροσβεστικής. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Εύχομαι να καθαρίσουν την πουγάδα σήμερα οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, να τελειώνει. Και σας το έχω ξαναπεί, μέχρι τουλάχιστον τέλη Οκτωβρίου έχει απόλυτο δίκαιο πολιτική προστασία που εκδίδει χάρτες, έτσι, στους οποίους μας ανακοινώνει ποιες περιοχές είναι ευάλωτες για πυρκαγιά. Τώρα, με ποια στατιστικά και πώς το βρίσκει, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Πάντως μας ενημερώνει. Θα μείνω σε ένα σημείο, μια και είμαστε στις φωτιές. Θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, εκεί τους κατοίκους που μας ακούνε μέσω διαδικτύου το ΘΙΤΑ 107,1 της Ηπείρου και Δί της Κόνιτσας, τους επόμενους μήνες, αν θα δούνε να φτιάχνονται δρόμοι και να φαρδένουν, γιατί για να περάσουν οι φτερωτές, επειδή είναι τεράστιες και επειδή οι ταλίκες που τις κουβαλάνε θέλουν πολύ χώρο, να δουν εάν θα φτιάχνουν τους δρόμους λίγο πιο φαρδείς.
να είναι. Για ποιο λόγο? Το καταλαβαίνετε αυτό. Για να δούμε εάν η φωτιά εκεί που έμεινε 15 μέρες και έκαψε τη μισή Κόνιτσα ήταν κατά λάθος και δύσκολα μπορέσαμε να τη σβήσουμε. Δύσκολα. Αν δούμε κανένα φουρφούρι δηλαδή. Γιατί είχαμε πριν από μερικές μέρες κάποιες ψιλοανακοινώσεις ότι τα φουρφούρια θα συνεχίζουν να είναι στη ζωή των Ελλήνων, γιατί είναι πράσινη ενέργεια. Ενώ σε όλο τον κόσμο καταρρύπτεται η ιστορία, για μας θα είναι πράσινη ενέργεια. Όταν θα σαπίζουν αυτά και δεν ξέρουμε πού θα τα πετάξουμε, θα σας πω εγώ μετά την πράσινη ενέργεια και πόσο θα μολύνει το περιβάλλον. Τέλος πάντων, αυτά πρέπει να τα ξέρετε. Αυτά πρέπει να τα βλέπετε και να τα καταλαβαίνετε. Αλλιώς, σας το λέω ξανά, θα βρισκόμαστε σε καταστάσεις οι οποίες οι άλλοι, ξέρετε ποιοι λέω, θα μας ειρωνεύονται και θα κάνουν και πλάκα. Όταν ο άνθρωπος που στέλνεις στη Βουλή να σε εκπροσωπήσει, ο άνθρωπος που τον πληρώνεις, τον πληρώνεις από το μεροκάματό σου, από τον ιδρώτα σου, να διαχειριστεί τη ζωή σου και όχι μόνο τη δική σου και των παιδιών σου, σε ειρωνεύεται και σε λέει και κακομοίρη, καταλαβαίνετε τι άλλα πράγματα γίνονται επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, τα βλέπουμε αυτά. Τι άλλο γίνεται που εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Εγώ από τη δική μου πλευρά ό,τι μπορώ να καταλάβω θέλω να σας το μεταφέρω. Ό,τι ξέρω και μπορώ να το σας το μεταφέρω, σας το λέω. Ό,τι δεν ξέρω, ή μάλλον το ξέρω αλλά δεν μπορώ να σας το πω, γιατί θα πρέπει να έχω και αποδείξεις, αλλά και αυτά που λέω να έχουν μια βάση αληθείας. Όχι απλά να πω μια είδηση έτσι γιατί τη φαντάζομαι. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Πάντως, ένα πράγμα θα σας πω. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας, αρχή της εβδομάδας, 28 του Σεπτέμβρη. Τετάρτη, όταν θα δούμε την ιστορία με τα καύσιμα, θα καταλάβετε πολλά. Εδώ θα είμαστε. Πρώτα Θεός, εδώ θα είμαστε. Θα τα πούμε. Την Τετάρτη το πρωί δεν νομίζω να έχουμε τιμές. Θα έχουμε Τετάρτη μεσημέρι. Άρα εμείς θα αναλύσουμε την ιστορία την Πέμπτη το πρωί. Προς το παρόν, λίγα λεπτά πριν κλείσουμε, ένα μουσικό διάλειμμα και να επιστρέψω για αποφώνηση.

Έλα, ήρθε η ώρα, ήρθε η ώρα να σας αφήσω, ήρθε η ώρα να σας αφήσω να ξεφύγετε από την αγριοφωνάρα μου, την κρίνια μου, την κακομεριά μου. Έτσι μας είπε ο κύριος Χάρης, μας είπε για κακομύριδες, τι να κάνουμε. Είμαστε αυτή η κατηγορία των κακομύριδων, ναι. Μόλις αποκτήσω μια Λαμπορκίνη, θα είμαι από την άλλη κατηγορία, βέβαια. Τώρα δεν την έχω τη Λαμπορκίνη, δυστυχώς, με ένα μικρό Χιουντάι είμαι. Τι να κάνουμε κι εμείς. Κακομύριδες είμαστε. Άντε, σε όλους εσάς, καλή εβδομάδα. Κουράγιο σε όλους σας. Δύναμη, δημιουργικότητα. Προπάντων, για να φτιάξουμε τις ζωές μας, να τους δώσουμε ένα μάθημα αυτούς. Μας λένε κακομύριδες, αυτούς εδώ. Θα έλεγα ποιος είναι πιο κακομύρης από τον κακομύρη. Αλλά ένα πράγμα να ξέρετε. Αν μάθετε να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας, θα μάθετε να αγαπάτε και να σέβεστε τους άλλους. Κάτι που αυτοί οι προνομιούχοι δεν το ξέρουν αυτό. Γιατί δεν μάθανε να σέβονται τον εαυτό τους. Γι' αυτό δεν ξέρονται να σέβονται και τους άλλους. Σας εύχομαι υγεία. Καλή εβδομάδα. Να είμαστε όλοι καλά. Ήταν ο Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο στο πρωινό με Κάρι. Με συνοδοιπόρο τον εξαιρετικό Κατσαβουνίδη Γιάννη στα μπλουμπλίκια. Αύριο, λίγο μετά τις 6, εδώ θα είμαστε. Ακολουθεί Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Εννοείται 8 και μεσημέρια. Αντί

0: FM. Είναι 8. Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά. Από το thetanews.gr. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με 6 νεκρούς στην πλάκα. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων Ελληνοβρετανών. Θύματα και οι 4 τουρίστες με καταγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αλβανία. 2 αδέρφια ήρθαν στην Ελλάδα με τις συζύγους τους, το ένα για το μήνα του μέλητος, το άλλο για να γιορτάσει την εγκυμοσύνη της γυναίκας. Στην Ελλάδα οι συγγενείς τους για την ταυτοποίηση των σωρών. Σημαντικές διακυμάνσεις καταγράφονται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Την περασμένη εβδομάδα η τιμή είχε φτάσει τα 108 δολάρια, ενώ αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 98. Την Τετάρτη αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Αντιδράσεις μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Kimberly Guilfoyle με αφορμή την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, φέρεται να είπε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε εδώ, είπε, εννοώντας την Ελλάδα. Όλα αυτά σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, στο πλαίσιο συζήτησης που είχε με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Απαντήσεις ζητούν από την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εγκαλώντας την για ένοχη σιωπή. Απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοφθοράς εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές για το περιστατικό κοντά σε αεροπορική βάση, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. 5 άτομα έχουν συλληφθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο παρακολουθούσαν τους εμπλεκόμενους. Στο μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι μια γυναίκα οδηγός είδε τις ύποπτες κινήσεις των ανδρών και ειδοποίησε τις αρχές. Πεδίο αντιπαράθεσης δημοσιεύματα για απολύσεις στη Βιολάντα. Εκτός επιχείρησης, όσοι εργαζόμενοι κατέθεσαν στις αρχές για τη δυσοσμία πριν από τη φωνική έκρηξη, με θύματα 5 εργάτριες. Καταγγελία στον εισαγγελέα από τις οικογένειες των θυμάτων. Ζητάμε να σταματήσει η παραπληροφόρηση, απαντούν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται κοντά στη διοίκηση, για καταχρηστικές συμπεριφορές που ενδέχεται να εμποδίσουν μαρτυρικές καταθέσεις και να συσκοτήσουν την υπόθεση, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Για ανοχή του Υπουργείου Εργασίας μιλάει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής. Τραυματίστηκε την ώρα του αγώνα όταν έπεσε με το κεφάλι πάνω στην περίφραξη του γηπέδου. Ιστορική νίκη για την Ελλάδα, 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Μετά από μια ακόμη συγκλονιστική εμφάνιση, κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη Γερμανία με τον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 67. Με αυτό το αποτέλεσμα η Εθνική έφτασε στους 6 βαθμούς σε 2 αγωνιστικές της League A του Nations League και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με λίγες τοπικές νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Γενικά αίθριος ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα, με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκια από 7 έως 26. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 10.

0: Κάνουμε αποδοχή, παιδιά, ναι. Είμαστε χαμένοι, είμαστε τυποτένιοι, είμαστε τίποτε, είμαστε κακομύριδες.
1: Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι, υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομύριδες.
0: Βάλε καλύτερα το τραγούδι και όχι το Θεοχάρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ας κάνουμε αποδοχή των κατηγοριών, των χαρακτηρισμών. Και ας πάμε παρακάτω, γιατί βλέπω να έχει και παρακάτω. Έχει παρακάτω, έχει βέβαια.
2: Μόλις αρχίσαμε,
0: ναι.
2: Καλή εβδομάδα, είπαμε.
0: Το είπαμε, αλλά δεν ακούς ποτέ. Ούτε δεν ακούς, γιατί ακούς εκεί διάφορα αποσπάσματα από τους βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης και τους υπουργούς της κυβερνώσας παράταξης, και έτσι δεν έχεις χρόνο να ακούσεις αυτά που λέμε εμείς.
2: Σήμερα δεν προλαβαίνω, ισχύει.
0: I'm a loser. I'm a loser, baby. I'm a loser, baby. Χαμένη από χέρι, παιδιά, χαμένη από χέρι. Αλλά ξέρετε πόσα πράγματα έχουν κάνει οι χαμένοι. Έχουν κάνει πάρα πολύ, τιμένοι και μη. Το χαμένοι λίγο στα ελληνικά είναι λίγο μια περίεργη μετάφραση. Εν πάση περιπτώσει, η χαμένη από χέρι. Χαμένη από χέρι.
2: Χαμένη από χέρι ή ο χαμένος τα παίρνει όλα, που παίζαν παλιά το τραγούδι.
0: Κοίταξε, αν ήσουν στο μποτιλιάρισμα των Μαλγάρων, θα σου είχε φύγει όλη η μαγιά. Δηλαδή δεν θα είχες κουράγιο ούτε να ορθώσεις ανάστημα, ούτε να μιλήσεις, ούτε να ορθώσεις λέξη, όχι ανάστημα.
2: Αφού ο βουλευτής είπε ότι εφόσον έχουμε κίνηση στους δρόμους, αντέχουμε.
0: Τουρλού τα κάνουμε. Είναι σε συνέχεια της αλαζονίας των προηγούμενων ημερών. Ούτε για επιδιόρθωση δρόμου είμαστε, ούτε για διόδια μαλγάρων. Και βουλευτής Θεσσαλονίκης και πρώην υπουργός Μακεδονίας Τράκης. Κανονικά δεν είναι υπουργός, είναι υφυπουργός εσωτερικών του τομέα Μακεδονίας Τράκης, αλλά βαριόμαστε να το λέμε όλο αυτό και το κάναμε έτσι. Ο κύριος Καράγλου, που θέλει να γίνει και περιφερειάρχης, είπε ότι θα τηλεφωνήσει στον υπουργό Πεχοδέ.
3: Δεν πρέπει να γίνει κανονικότητα, ούτε να επαναληφθεί και άλλες φορές. Μιλάμε για τη βασική είσοδο και έξοδο της Θεσσαλονίκης.
0: Για τον Μπάχαλο, λέμε.
3: Δεν γίνεται οδηγοί, επαγγελματίες, οικογένειες να εγκλωβίζονται για ώρες επειδή εκτελούνται έργα. Ο δρόμος αυτός για κανένα λόγο δεν πρέπει να κλείνει. Θα επικοινωνήσω άμεσα με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
0: Έκανε λοιπόν, ναι, έκανε βιντεάκι ο κύριος Καράγλου και είπε ότι θα επικοινωνήσει με τον υπουργό. Βέβαια, θα θέλαμε, κύριε υφυπουργέ, πρώην υφυπουργό, για τον πρώην υφυπουργό μιλάμε, εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, τον κύριο Καράγλου, που θέλει να γίνει και περιφερειάρχης, να μας κάνετε και ένα βιντεάκι τι σας είπε ο υπουργός, δηλαδή το μετά, τι σας είπε, επικοινωνήσατε με τον κύριο Δήμα, έστω με τον κύριο Ταχιάο, και τι σας είπε. Μπορούμε να κάνουμε μια επιδιόρθωση δρόμου χωρίς να βασανίζουμε επί ώρες εργαζόμενους, φορολογούμενους, μικρούς και μεγάλους. Μπορούμε να το κάνουμε σε αυτή την πόλη.
2: Πάντως η ατμόσφαιρα εκεί θύμισε γιορτές, δεν λένε γιορτές, χαμός στα διόδια.
0: Έψαχνες το κατσίκι από πίσω?
2: Ναι. Νόμιζα ότι ήταν Πάσχα.
0: Φορτωτική. Ναι. Μιλούσαμε με φίλους που ήταν μέσα στα λεωφορεία την ώρα του τρελού μποτιλιαρίσματος. Τις ώρες. Πραγματικά δηλαδή. Έχουμε γαϊδουρινή υπομονή σε πολλά επίπεδα. Πώς δεν κατέβηκαν όλοι οι οδηγοί όλων των αυτοκινήτων να πάνε να ζητήσουν το λόγο? Από ποιον? Κάποιος εκεί από τις, θα υπάρχει της εργολαβίας.
2: Και εσύ τα ίδια σκέφτεσαι που σκεφτόμαι και
0: πώς
2: εγώ.
0: Πώς δεν σηκώνονται όλοι, ρε παιδί μου? Βλέπεις, είσαι μποτιλιαρισμένος ώρες. Ώρες μιλάμε στα διόδια Μαλγάρων. Γιατί δεν βγαίνουν όλοι οι οδηγοί? Γενικά δεν σου λέω εγώ να κάνουν καμία και να διαδηλώσουν. Χαίρομαι που τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ. Θα μας ενημερώσει κανένας? Γιατί δεν μας ενημέρωσαν για αυτό το χάλι? Για να μην πάμε από αυτό το δρόμο, να πάμε μέσω θαλάσσης, να πάμε μέσω.
2: Ναι, υπάρχει μια λεπτομέρεια στην εθνική οδό, δεν υπάρχει έξοδος. Και ειδικά όταν πρόκειται για διόδια, έχουν φροντίσει να μην υπάρχει έξοδος, για να μην μπορείς να τα παρακάμψεις εύκολα τα διόδια. Δηλαδή σου λέει, ή θα κάνεις 45 χιλιόμετρα γύρω, ή θα πας από τα διόδια, ρε παιδί μου. Οπότε αναγκαστικά μένεις εκεί πέρα μπαστακωμένος μέχρι να πληρώσεις και να ξαναμπαστακωθείς.
0: Ναι ρε παιδί, μάλλον ήξερε ότι υπήρχε αυτό το μπάχαλο και θα κλείσουν τις τρεις λωρίδες, ναι, και τις πέντε και θα αφήσουν μία. Θα κάνω το ραντεβού μου εγώ κάποια άλλη μέρα, κάποια άλλη χρονιά ίσως. Κάποια άλλη εποχή.
2: Δεν πρέπει να βάζεις ραντεβού πολύ κολλητά.
0: Κολλητά με τι, μα...
2: με τη μεταφορά σου. Υπολογίζεις 3-5 ώρες, ας πούμε, όπως κάνεις με τα αεροπλάνα, ρε παιδί.
0: Τι θα χαρίσω αυτό το χρόνο μου στον μπάχαλο που, και στους υπευθύνους του μπάχαλου, αυτό μου λες.
2: Υποτίθεται είναι ατομική σου ευθύνη αυτό. Και επίσης δεν είναι ότι μπλόκαρε ο δρόμος από εκεί πέρα, μετέφεραν την κίνηση και μπλοκάρανε και οι επαρχιακοί δρόμοι. Μπλόκαρε και η εθνική Γεννητσών.
0: Και μου βγαίνει ο βουλευτής λοιπόν της κυβερνώντας παράταξης και λέει θα μιλήσει με τον υπουργό. Και δεν μας ενημέρωσε ποτέ. Ανέβασε άλλο βιντεάκι. Αν τελικά όχι. Μίλησε και δεν του είπε.
2: Είδες εσύ κάτι που δεν είδα, όχι.
0: Εγώ, τι μας το λες και δεν το κάνετε.
2: Από το Κύριακο, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή, πραγματικά θα ψάξουμε να βρούμε τον κύριο Καράλου κάποια στιγμή σήμερα. Τι το λες και δεν το κάνεις.
2: Μπορεί να μην το βρει.
0: Ενημέρωσέ μας τουλάχιστον εσύ ως εκπρόσωπος στη ΒΟΥ Θεσσαλονίκης των ψηφοφόρων. Των ψηφοφόρων σου έστω. Τι στο καλό συμβαίνει. Να αναλάβει κάποιος την ευθύνη.
2: Σε βλέπω κουρασμένη, λες και ήσουν εκεί στα Διώδη.
0: Ναι, παιδί μου, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Κουρασμένη είμαι γιατί ψάχνω το Σαββατοκύριακο, έψαχνα του κόσμου τα έγγραφα στη Διάβια. Πονάνε τα ματάκια μου.
2: Οπό, έβγαλες λαβράκι.
0: Ό,τι ακούτε εδώ είναι δική μας παραγωγής. Δεν είμαστε της αντιγραφής.
2: Αυτοχωράφη στο κατάλληλο την κατευθείαν.
0: Να είστε καλά, καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα Σοκράτη. Καλημέρα Ντόνια, καλημέρα Δέσποινα. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Το Viber 6977 20 10 70.
2: Καλημέρα και στο φίλο το Θόδωρο, το Τζο. Έχει λέει φίλο που εγκλωβίστηκε 3 ώρες. Λέει κόντεψε να μείνει από βενζίνη.
0: Στείλε τηλέφωνο, τον πάρουμε να μας πει την περιπέτεια εμπειρία. Και γιατί δεν κατέβηκε να φωνάξει. Ρε παιδιά τι γίνεται εδώ. Αυτό, όχι Παναγίτσα. Αυτό να λέμε μόνο. Ρε παιδιά τι γίνεται εδώ. Δεν σας λέω να κάνουμε καμιά χοντρή μαγιά. Αντί κάθες μέσα στο αυτοκίνητο σαν καλό παιδάκι η τιμωρία στον απόδι και τρως όλη αυτή τη φρίκη και δεν αντιδράς. Δεν σηκώνεσαι, δεν βγαίνεις από το αυτοκίνητο.
2: Να σου πω την αλήθεια, εγώ όταν μπλοκάρουμε σε τέτοια μποτιλιαρίσματα,
0: αρχίζει και
2: τρώγεται η ψυχή μου, ας πούμε. Δηλαδή,
0: πώς θα αντιμετωπίσεις, τι κάνεις.
2: Εκείνη την ώρα κάνω διαλογισμό.
0: Και εγώ αυτό είπα στους φίλους μου. Ναι. Δηλαδή, ο φίλος που μιλούσα εκείνη την ώρα και μου στείλανε και φωτογραφίες και τις ανέβαζα σε site, αυτό ακριβώς είπα. Παιδιά, είναι ευκαιρία να κοιμηθείτε, να χαλαρώσετε. Ακούστε μουσική. Είναι ευκαιρία να κάνετε τις λίστες της χρονιάς. Τι πρέπει να κάνετε. Είναι ευκαιρία να βρείτε λίγο χρόνο για τον εαυτό σας. Δηλαδή τι άλλο να πω η γυναίκα.
2: Ναι, αλλά εκεί πέρα έρχεται και με ενοχλεί το διαβολάκι που λέει 2,2 ευρώ η βενζίνη. Τα έπαθες. Για αυτούς εδώ πέρα τώρα και στη βενζίνη. Για αυτούς και στο συμπλέκτη σου. Και δεν μπορώ να ησυχάσω μετά.
0: Ο Μίτσος που ξέρει τον δρόμο αυτό πάρα πολύ καλά, γιατί πιονέρχεται πολύ συχνά και από Πέλα και από Ημαθία, μου λέει ότι το κακό ξεκινάει από την Αλεξάνδρεια. Από την Αλεξάνδρεια αυτό που λέμε Γιδά.
2: Ναι.
0: Ναι. Μόλις παίρνει ένας από Ημαθία την Εθνική Οδό, όπου στη θέση Νησέλη χτίζονται τα νέα διόδια, και εκεί από 2 λωρίδες ανακατεύθυνση πέφτει στη 1 λωρίδα. Και μετά πέφτουμε πάλι στα έργα στα Μάλγαρα και τα διόδια κανονικά η πληρωμή. Αυτό πάλι, να γίνεται αυτό το μπάχαλο και να είναι κανονική, ναι, η πληρωμή στα διόδια. Αυτό πάλι.
2: Δεν θυμάσαι τον Πλαταμόνα, πόσα χρόνια τον πληρώναμε, είχαν βάλει τα διόδια εκεί και ήταν ο δρόμος με 1 λωρίδα κυκλοφορίας.
0: Θανάση μου, όλο πίσω με πας. Μπορείς, ναι, να με πας λίγο πιο μπροστά. Μπορείς να με πας μπροστά.
2: Ναι.
0: Έχεις κανένα μηχανισμό να πάμε λίγο μπροστά. 2026, παιδιά.
2: Όσο πιο μπροστά πάμε, τόσο πιο δύσκολα τα βρίσκουμε. Εγώ νομίζω παλιά ήταν καλύτερα.
0: Καλημέρα στον Τάσο Καρπούζη, καλημέρα. Είσαι το πιο δροσερό εδώ της παρέας μας. Σε ευχαριστούμε πολύ Τάσο για την αφιέρωση και την αφοσίωση. Φίτα FM 107,1. Και ταυτόχρονα, ας πούμε, με τα λαζονικά έχεις αυτό εδώ, ότι κλείνουν τον δρόμο, ότι γουστάρουν, τις 3 λωρίδες κάνουν, τις 5 κάνουν 3 και 3 μία μετά, ό,τι θέλουν να κάνουν. Σου λέει τι είναι.
2: Θα τη βρουν.
0: Μαμαλούκι εμείς, τελείως. Τι θα πούν, τα αυτοκίνητα θα βγουν. Τι θα κάνουνε, έχουν άλλον δρόμο να πάνε.
2: Το είπε ο βουλευτής ο Κουλκουδίνας. Αφού έχει συγκρού κίνηση, αντέχει ο κόσμος. Δεν υπάρχει ακρίβεια. Αφού μπορεί και αντέχει την κίνηση.
0: Το έχω χάσει λίγο. Είναι αυτός με τα 10 ευρώ. Ναι. Όχι. Είναι που είπε: άμα δεν έχεις 10 ευρώ βενζίνη για κάθε μέρα, πάρε το μετρό και το. Ναι. Δεν τα δίνει και σημασία όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Μισό λεπτό.
0: Είναι αντιπροσωπευτική η δημοκρατία μας. Θα έχει και τέτοιους.
2: Να πετάξω το απόσπασμα. Να.
0: Ναι.
2: Έλα.
4: Προς το παρόν. Το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης.
2: Ορίστε.
4: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού.
1: Τι θες να πεις με αυτό.
4: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς.
0: Αυτός είναι.
2: Αρκετά άντεξη.
0: Αυτός είναι. Ναι, ρε φίλε, δεν αντέχω και πολλά κι εγώ. Η πίεση ανεβαίνει από μόνη της. Εδώ είναι να κάνουμε μια εκπομπή ενημερωτική με τις μουσικάρες μας να χαμηλώσουμε για λίγο την πίεση, να τη ρίξουμε λίγο.
2: Εμένα μου θύμισε κάποιους που λέγανε δεν υπάρχει ανεργία, δεν βλέπετε καφετέρειες γεμάτες είναι, δεν θέλουν να δουλέψουν αυτοί. Πολύ λογικό επιχείρημα.
0: Κοίταξε, είμαστε τσατήλες όλοι, δεν είμαστε με τα καλά μας, φυσικά δεν είμαστε με τα καλά μας. Εδώ βλέπετε και το έγκλημα της πολυκατοικίας. Το έγκλημα της πολυκατοικίας. Στην είσοδο, στο μπαλκόνι, στην τέντα, στην ταράτσα, το σχοινί, τη απλόστρα, τη χαρτοπετσέτα έξω από την πόρτα της γειτόνισσας. Εγκληματικοί χώροι όλοι. Είχε τα νεύρα της, είχε τα θέματα της, προσωπικές διαφορές με τη γειτόνισσα. Έβρεξε σε εινόπνευμα, τι έγινε σε αυτό. Άναψε φωτιά και έκαψε την πόρτα της γειτόνισσας. Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στην Τούμπα. Οι εγκληματικοί χώροι είναι ακόμη και στο μπαλκόνι, είναι ακόμη και στην ταράτσα. Θυμάμαι και την ιστορία με το Γιούκα που σκαρφάλωνε στον πρώτο όροφο. Τα θυμάσαι αυτά? Και μάλωναν όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας γιατί να σκαρφαλώνει το Γιούκα.
2: Το αρχιτικό.
0: Και πήγαν στα δικαστήρια για αυτό το πράγμα. Για τα αυγά που μοιράζονταν από το Κοτέτσι δίπλα στον Ηλιακό στην Ταράτσα. Το θυμάσαι? Στην Αθήνα.
2: Όχι.
0: Αυτό. Το γάλα της κατσίκας που λέρωνε το ασανσέρ. Και αυτό έφτασε στα δικαστήρια. Δηλαδή η ελληνική αστυνομία και η δικαιοσύνη ξιχνιάζει τέτοιες υποθέσεις. Να καταλάβετε πόσο τσατήλες είμαστε όλοι με όλα. Ξοδεύονται εργατόρες για φωταγωγούς, περιστερώνες, κρεμασμένα ισόρουχα του γείτονα. Σε δικαστήριο έφτασε και αυτό, παιδιά, που σας λέω. Πήγε στο δικαστήριο και λέει: μα βγαίνω από το σπίτι και πέφτω στην είσοδο στα ισόρουχα του ιδιοκτήτη του ισογείου. Και πήγε η υπόθεση με τα ισόρουχα, με τα σόβρακα του Αλέκου, έτσι ήταν αυτό, στο δικαστήριο.
2: Εμένα μου θύμισε ένα φίλο που έχει ένα σκύλο αυτός ο φίλος και η γειτόνισσα δεν τον ήθελε. Και τον διέβαλε στον κοινόχρηστο στην οικοδομή, πετούσε κίτρινο υγρό και κατηγορούσε ότι ο σκύλος κάνει τσίσα. Υπάρχει ευρηματικότητα, παιδιά, αλλά
0: ναι,
2: να τη βρίσκουμε.
0: Μας φτάνουν σε τέτοια σημεία, θεωρώ εγώ. Θα κάνω τώρα μια ανάλυση του ποδαριού.
2: Μ' αρέσουν αυτές, πες.
0: Γιατί χαλιόμαστε με πολλά άλλα πράγματα. Χαλιόμαστε με τα μάλγανα, χαλιόμαστε με την εφορία, χαλιόμαστε με το μαζονάκι, χαλιόμαστε με το αυτό. Και κάποια στιγμή.
2: Τα κάνουμε εκεί που
0: μας λέει καλημέρα ο γείτονας και του λέει τι καλημέρα, χράτς! Του ρίχνεις μία άλλη φορά. Δεν το πιστεύουν, παιδιά, αυτό είναι γεγονός. Έχει δημοσιευθεί και σε περιοδικά, νομικά περιοδικά. Το Γιούκα που πήγε στα δικαστήρια. Τα βαρέλια που ήταν στους εξώστες της πολυκατοικίας. Τα 30-20 τα πτηνά στην ταράτσα.
2: Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο με τους περιστεράδες.
0: Τα κακόρια που λαλούσαν από τα χαράματα. Ναι, φτάνουν υποθέσεις στα δικαστήρια απίστευτες. Γιατί μιλάμε αργοπορεί η δικαιοσύνη κτλ. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ψυχολογική μας κατάσταση. Με την ψυχική μας κατάσταση. Να με έχεις εμένα 6-7-8 ώρες στο δρόμο και στα διόδια. Και μετά να είμαι και καλά, ας πούμε, έτσι. Να είμαι και καλά και στο σπίτι και, και στη δουλειά.
2: Και μεταξύ 5 χιλιόμετρα τα κάνεις με τα πόδια άνετα, ε. Με λίγο γρήγορο βάδισμα, ας πούμε,
0: πηγαίνεις. Εκεί το μαλγάνο, δηλαδή δίνεις το αυτοκίνητο, πού το αφήσεις το αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Θα μου πεις με τα χτέλ που ήταν. Ο ένας φίλος ήταν με χτέλ. Σωστά, μπορούσε να κατέβει και να πάρει με τα πόδια. Τις βαλίτσες, πόσο κουβαλάει. Από πού θα περνάει.
2: Θέλω.
0: Έξω από το χορό, έξω από το κτέλ, πολλά τραγούδια λες.
2: Όχι, απλά βάζω μια τάξη μεγέθους.

0: Έχεις δίκιο, Μητσο, έχεις δίκιο. Φτάνει που κέρδισε η Εθνική Ελλάδος στη Γερμανία. Μέσα στη Γερμανία.
1: Καλά πάμε εκεί.
0: Άκουγα περιγραφή και δεν μπορούσα να καταλάβω τι έλεγε. Κάνουμε ρυφηφή, κάνουμε ρυφηφή. Τι θα πει αυτό, δηλαδή.
1: Είναι αργό.
0: Ποδοσφαιρική.
1: Ποδοσφαιρική.
0: Χαμηλώστε την τηλεόραση, θα σας πάω στα δικαστήρια. Αχ, Παναγίτσα μου.
1: Πάμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αφιερωμένο στη Μερόπη, λέει, βάλτε και ένα τραγούδι ολόκληρο.

0: Μάλγαρα.
1: Είχαμε κίνηση πολύ στα Μάλγαρα. Καλά λέει ο βουλευτής. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ρίχνουν εδώ, ρίχνουν στο Messenger, μου στείλαν εδώ και φωτογραφίες μου στέλνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πώς το περάσατε κι αυτό, πώς το περάσατε κι αυτό. Ό,τι δεν μας σκοτώνει, μας κάνει πιο δυνατούς. Να το πω κι αυτό, να τελειώσουμε το κοινότυπο. Φυσικά, άμα θέλετε να βγείτε και στον αέρα, πολύ ευχαρίστω. Στο τηλέφωνο εδώ του Theta FM 107,1.
2: 2317-002-730, για να μοιραστούμε τις εμπειρίες σας από τη χθεσινή κίνηση ή από τη σημερινή κίνηση που βλέπω στον περιφερειακό.
1: Τι γίνεται εκεί?
2: Κλασικά, εκεί πέρα στην ανηφόρα του Επταπυργίου είναι κατακόκκινο και στην κατηφόρα επίσης. Κατηφόρα μέχρι το τούνελ πηγαίνει. Ανηφόρα πηγαίνει εκεί από το πυροφυλάκιο, το θέατρο Γης, κοντά στον κόμβο Τριανδρίας και καταλήγει μέχρι το Επταπύργιο.
1: Δεν έχει να κάνει με αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη ταλαιπώρια. Η εταιρεία Νέα Εγνατία Οδός Παραχώρηση ΑΕ είναι αυτή που εποπτεύεται βέβαια το ελληνικό δημόσιο και είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για την συντήρηση και εκμετάλλευση της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων αξώνων για 35 χρόνια ως το 2060. Ως το 2060, αν έχετε κάποια παράπονα, λίγο υπομονή. Τι είναι το 2060? Τα φάγαμε τα περισσότερα χρόνια. Όχι, μας φάγανε. Μας
2: θα
1: φάγανε.
2: Τα φάμε στην κίνηση.
1: Μας φάγανε τα περισσότερα χρόνια. Η εποπτεία λοιπόν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, κυρίως μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που ήταν ο κύριος Καράβλου να επικοινωνήσει με τον κύριο Δήμα. Δεν ξέρουμε αν ο κύριος Δήμα σήκωσε το τηλέφωνο, γιατί δεν είναι και σίγουρο ότι οι υπουργοί σηκώνουν τα τηλέφωνα. Ούτε κάνει σύμβουλή του. Θυμάστε το Μακάριο Λαζαρίδη. Αυτό με τη γιορτή της Γίδας που είπε ότι ο σύμβουλος του Δέντια δεν σήκωσε το τηλέφωνο και τον έκανε ρόμπα μετά. Θυμάστε. Είναι ιδιωτική δηλαδή παραχώρηση, υποκρατικό έλεγχο. Δώσε θέλω μάγκα μου. Έχουμε έλεγχο? Έχουμε εποπτεία? Υπήρχε πολίτης που λέει χρειάστηκε 75 λεπτά για 10 χιλιόμετρα. 75 λεπτά για 10 χιλιόμετρα. Μια ιδέα να κάνετε και ένα πάρκινγκ εκεί στα Μάλγα, να τα αφήνουμε και να πηγαίνουμε τα πόδια, που είπε ο Αποστολίδης.
2: Μην βάζεις ιδέες.
1: Εσύ την έβαλες. Εσύ την έβαλες. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παιδιά, έγινε χαμός. Όταν σας λέω χαμός, οι μαρτυρίες, η αγανάκτηση, οι φωτογραφίες, αυτά δηλαδή δεν μπορώ να τα μεταφέρω. Δεν μπορώ να τα μεταφέρω, αλλά αντιλαμβάνεστε τι είναι να ταλαιπωρείς, να εγκλωβίζεσαι.
2: Και να πληρώνεις και διόδια από πάνω.
1: Αυτό πάλι. Αυτό πάλι.
2: Και να έχεις πληρώσει και πριν άλλους πόσους σταθμούς. Αυτό πάλι.
1: Κοίταξε που θα δικαιωθεί ο Γιουτίκας που έλεγε, πώς το έλεγε, τι έλεγε, καταργήστε τα διόδια Μαλγάρων.
2: Ναι,
1: τι
2: είχε πει. Από τον Ιούνιο το έλεγε. Α, καλά, αυτό
1: η... Πουλάει ρε παιδί μου, το να καταργηθούν οι διόδια, πουλάει. Είναι πολύ ο πολιτικός ή ο πολιτικάντης ή ο υποψήφιος ή οτιδήποτε που άμα πει καταργήστε τα διόδια, δεν είναι λίγο πράγμα.
2: Αυτά τα διόδια των Μαλγάρων είναι εδώ και 30 χρόνια να καταργηθούν εδώ μεταξύ και όλο δεν καταργούνται και όλο αυξάνονται.
1: Δεν το θυμάστε αυτό που ζήτησε κατάργηση διοδίων ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης?
2: Δεν είχαμε για από εκεί απάντηση.
1: Παιδί μου, δεν γίνεται να αυτό.
2: Ήταν ρητορικό.
1: Έχουμε υπογράψει σύμβαση. Τι θες να πληρώνουμε κερατιάτικα, τι θέλεις? Μα και εγώ το λέω. Που το λέω τώρα, τι έγινε?
2: Το λες και το βγάζεις από μέσα σου και αυτό κάτι είναι.
1: Ναι, αλλά εσύ είσαι αντιπεριφερειάρχης. Συγγνώμη κιόλας. Είναι θέση της περιφέρειας, είναι θέση της αντιπεριφέρειας, είναι θέση της παράταξης που σε στηρίζει. Τα ψυχολογικά σου μην τα βγάζεις εδώ, Αποστολίδη. Ρίξε μένα. Έχω δικά μου ψυχολογικά, δεν θέλω άλλο νόμο.
2: Δεν χωράμε. Δεν έχουμε άλλη ψυχική χωρητικότητα που λένε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Να είστε καλά.
2: Κοίτα, είναι καλό να τα λέμε. Δηλαδή τώρα... Είσαι εσύ πυγμένος στην κίνηση και ακούς εμάς ρε παιδί μου και συντονίζεσαι ας πούμε και λες εντάξει. Είναι και άλλοι που το περνάνε αυτό, δεν είμαι μόνος μου.
1: Εν τω μεταξύ, στα κυριακάτικα πρωτοσέλιδα, δεν ξέρω αν τα είχε καμιά ματιά, κυριαρχούσαν χθες ειδήσεις που αφορούσαν στο κόστος της θέρμανσης. Αυτό που λέμε εδώ και εβδομάδες πια, στις βενζίνες θα τα φάμε. Τώρα τα βενζίνες και στη θέρμανση θα τα φάμε. Βεβαίως στην Ελλάδα, να ξέρετε ότι κρυώνουμε περισσότερο από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάμαι μία έρευνα, την οποία την κατέβαζα χθες για να την φρεσκάρω. Εμείς εδώ στην Ελλάδα πληρώνουμε, ας πούμε στην Ευρώπη το κόστος θέρμανσης είναι 8%, έτσι. Εδώ πληρώνουμε 18%. Δεν είχα έρθουμε τώρα στα νούμερα, σας δίνω ας πούμε το διπλάσιο για να καταλάβετε, πάνω από το διπλάσιο. Η μισθή είναι εκεί που είναι και η θέρμανση είναι εκεί που είναι. Το ερώτημα λοιπόν είναι καυτό. Ο καιρός θα είναι κρύος, αλλά το ερώτημα θα είναι καυτό. Πώς θα κρατηθεί ζεστό το σπίτι όταν το πετρέλαιο ακριβένει σαν να μην υπάρχει αύριο? Πέστε μου πώς.
2: Πού είναι ο επόμενος βουλευτής να πει να βάλουμε μαγκάλι? Δίνω ιδέες εδώ πέρα. Θήτα FM 107,1. Εδώ το ακούσατε πρώτοι.
1: Το γελάς, αλλά με τις σόμπες, ξέρεις τι γίνεται? Πανικός γίνεται με τις σόμπες.
2: Ξυλόσομπες, ναι, βέβαια.
1: Τι θα κάψουμε, πέλετ. Τι θα κάψουμε. Πέλετ ακριβό δεν είναι. Ξύλα παίρνεις και το κωμό. Και την τραπεζαρία.
2: Και την πόρτα.
1: Και την πόρτα, ναι. Yeah.
2: Είμαστε και κρυουλιάριδες όμως εμείς, ρε παιδί μου. Αντί να το βάλουμε εκεί στους 18 βαθμούς, ας πούμε, θέλουμε 22.
1: Εγώ θα κάνω αυτό που πρότεινες πριν από αρκετές μέρες. Θα πάω να χτυπήσω ένα χολομόντα. Εσύ πάνε στον Όλυμπο. Θα φάω το κρύο της αρκούδας εκεί. Και εφόσον φάω το αρκούδι, μετά κάτω θα είμαι στην πεδιάδια. Μια χαρά είναι ο καιρός.
2: Καλοκαίρι. Μετά εσόρουχα εγώ.
1: Πρέπει να σκεφτώ. Πρέπει να το σκεφτώ και αυτό. Να κυκλοφορείς με τα κρεμά στην είσοδο, έτσι, της πολυκατοικίας, Ήμαρτον. Εν τω μεταξύ, παρά τα προγράμματα, τα περισσότερα κτίρια είναι χωρίς μόνος, έτσι. Πολυκατοικίες όπου η κεντρική θέρμανση γίνεται πολυτέλεια. Δεν βλέπεις το κέντρο τι γίνεται, έτσι. Φαίνονται και απ' έξω φαίνονται. Όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι...
2: Υπάρχουν επιδοτήσεις, τα χρήματα για να βάλεις το αρχικό κεφάλαιο δεν υπάρχουν. Και να σου πω, δεν κάνει και τόσο μεγάλη διαφορά στο τέλος. Άμα δηλαδή...
1: Μπορεί να κάνει, αλλά πρέπει να αφήσεις όλες τις δουλειές για να τρέχεις τώρα για τα χαρτιά και όλο αυτό το πράγμα που δεν είναι εύκολο. Μην νομίζεις ότι είναι εύκολο. Τα τιμολόγια να βρεις και τα μαστόρια. Πού να βρεις μαστόρα?
2: Ναι, ένα χρόνο θέλει μόνο να κρυφθεί.
1: Αξιόπιστο μάστορα, αν βρεις αξιόπιστο μάστορα. Τα μαστόρια ξέρεις τι βιντεάκια ανεβάζουν στο TikTok και παντού? Ότι δεν έχουν χέρια, δεν έχουν μαστόρια. Τα μαστόρια κλαίνε γιατί δεν έχουν μαστόρια. Δεν μπαίνουν νέα παιδιά στη δουλειά.
2: Ισχύει, δεν είναι και εύκολη δουλειά.
1: Έχουμε σχεδιαστές web σελίδων και αυτά. Έχουμε προγραμματιστές. Έχουμε AI συμβούλους και δεν

0: αποφάσει να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Θανάσης Αποστολίδης, Γεωργία Δερμιτζάκη, Χριστίνα Στεφανίδου στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, και χθες έκοβα βόλτες, νομίζω σε ενημέρωσα, στην Μαρίνα της Αρετζούς. Πήγα να δω λίγο τι γίνεται, πώς τη βγάζουν πέρα.
1: Τι
0: κόσμο, ρε παιδί μου, πώς τη βγάζουν πέρα, ναι, μη σε φανταστείς πολυτέλεια μόνο, σκεφτείς και ψαράδες. Και οι αλλοίες, επειδή γίνεται η αλλιευτική ακτή από την άλλη πλευρά, ακόμη και ψαράδες έχει εκεί και πάει και ένας μάστορας κάθε μέρα.
1: Πηγαίνω κι εγώ για τρέξιμο εκεί πέρα.
0: Λέω, ναι, να πάρω κανένα ψάρι, φρέσκο, το θερμαϊκό. Δεν τον πέτυχα. Πάση περιπτώσει, πηγαίνεις για τρέξιμο που μέχρι
1: εκεί. Στο γηπεδάκι, κάτω, στη Μαρίνα της Αρετζούς.
0: Ναι. Περπάτησα λοιπόν στην ανατολική ακτή του Θερμαϊκού και ένιωσα, ρε παιδί μου, σαν να μπήκα σε ξένο έδαφος. Δηλαδή, κάτω από το πρώην στρατόπεδο Κόδρα, στο ύψος του Κυβερνίου, η Μαρίνα δεν μοιάζει με τόπο που ανήκει στην πόλη. Είναι άλλο πράγμα, έχει ησυχία απίστευτη. Είχε κάτι παιδιά εκεί, μια παρέα που ζητάδε αυτά και πίναν και καφέ. Λέει, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ, τι είναι αυτό το πράγμα, λέει, όντως εδώ, τι είναι αυτό. Πού είμαστε, Θεσσαλονίκη είμαστε.
1: Μαϊάμι είναι εκεί. Μην τα λες αυτά, είναι μυστικά σημεία.
0: Η θάλασσα εκεί, το πάρκο πιο πάνω, το Κόδρα του Μακεδονομάχου, και ανάμεσά τους η ιστορία της Καλαμαριάς κάθεται και ελιάζεται μαζί με τη γραφειοκρατία. Περπατάς, ρε παιδί μου, και λες εδώ ήταν τα τσαμούρια που είχαν φτάσει οι παππούδες, και βλέπεις σε πολλά σημεία πάλι τσαμούρια, λάσπες δηλαδή. Και λες, ρε παιδί μου, αυτό το πλέγμα αλυσίδας, αυτό που είναι πολλά, Μαρίνα, Πλάζ, πρώην στρατόπεδο, παλατάκι, αν το είχαν άλλοι, θα το είχαν αξιοποιήσει λίγο να παίρνουμε κάποια ανάσα, ρε παιδί μου. Δεν θα βάζαμε πόρτες σιδερένιες, πια που πάτε, ποια είστε, ποιανού είστε.
1: Τι νοήσεις εσύ.
0: Εκτάσεις λοιπόν διαφορετικών χρήσεων που ανήκουν σε κρατικές εταιρείες, υπουργεία, οργανισμούς, υπηρεσίες και λίγους ιδιώτες. Και η αξιοποίηση εξαγγέλλεται δεκαετίες. Και μένει στα πρακτικά συνεδριάσεων. Ναι, άμα θέλεις καλό ψάρι, υπάρχουν ψαράδες εκεί που πας στη βάρκα και λες, βάλε μας τώρα 3 κιλά.
1: Εγώ ξέρω στη Μηχανιώνα έχει σκάλα εκεί πέρα για
0: ψάρι. Καλά, εκεί είναι πιο όμως επαγγελματικό, ρε φίλε.
1: Επαγγελματικό.
0: Λέω το πιο...
1: At underground.
0: Πιο ταπεινό.
1: Για πες, βρήκες κανένα κεφαλόπουλο, βρήκες τίποτα καλό?
0: Μπα, όχι, δεν πετύχα τον ψαρά που έδινε, αλλά έχω αφήσει παραγγελία εκεί. Γεια σου, Τάσο.

Σήμερα είναι, καλά το θυμάσαι. Καλά το θυμάσαι, Θάνο μου. Σήμερα είναι η κτηνίατρη, εγκληματική οργάνωση από τις ΣΕΡΕΣ. Σήμερα είναι να εκδικαστεί η υπόθεση σύμφωνα με βούλευμα. Και όπως μας είπε ότι η Περιφερειάρχη ΣΕΡΟΝ επιβεβαίωσε βεβαίως όλο το ρεπορτάζ μας. Από τους 12 κτηνιάτρους, οι 4 θα καθίσουν στο εδόλιο. Θυμίζω πάλι, γιατί για μένα είναι πολύ σοβαρή η είδηση αυτή, ότι η καταγγελία δεν έγινε από τους άλλους κτηνιάτρους, τους καθαρούς, τους έντιμους. Από τους 12 οι 4 κάθονται. Έγινε από κτηνοτρόφο η καταγγελία. Έτσι ξεδιλήθηκε το κουβάρι.

0: και έφτασε η δικαιοσύνη. Και ένας εξ αυτών, όπως μας είπε ο αντιπεριφερειάρχης, έχει βγει ήδη στη σύνταξη. Και σίγουρα θα έχουμε αναβολή σήμερα. Το μυρίζουμε όλο. Και βέβαια, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, πάει 5-10 χρόνια. Θα πάει. Θα βγουν και οι άλλοι στη σύνταξη. Να σας δώσουμε και τα πρωτοσέλιδα αφού το ζητάτε. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά να σας πω κάτι. Τα περισσότερα χθες και το Σαββατοκύριακο αφορούσαν στην ενέργεια και στο θάνατο Μαζονάκη. Αυτά ήταν τα δύο στις θεραπείες της πλάκας. Στην ποιότητα ζωής δηλαδή ουσιαστικά. Στην ποιότητα ζωής που μόνο ποιότητα ζωής δεν είναι. Ποιότητα που λέγει ο Σημίτης. Ποια ποιότητα. Ποια ποιότητα, ούτε στο κολονάκι βρίσκεις ποιότητα. Ούτε με 3.000 και με 6.000 αμοιβή γιατρού. Αν δώσει αμοιβή 3.000 και 6.000 όπως είναι τα καταγγελόμενα, και αυτό και να χάσει τη ζωή σου. Το θέμα που κυριαρχεί βέβαια στα πρωτοσέλιδα, να ξέρετε, και στην επικαιρότητα, κυρίως στην αθηναϊκή, είναι η συναυλία της Βύση. Έτσι είναι λοιπόν με 90.000, 95.000, 95 είναι το επίσημο.
1: Ναι. Τουλάχιστον εκεί πέρα ήταν, ρε παιδί μου, οριοθετημένο. Μπορούσε να πει.
0: Του μετρούσε. Μετρά τα εισιτήρια, μετρά τα αυτά. Ναι,
1: είχε το εισιτήριο.
0: Άρα εμεί εδώ ο Ρέμο και η Θεσσαλονίκη την νίκησε, έτσι. Και τζάπα και 300.000. Κόψε κάτι.
1: 300.000 του Ρέμου.
0: Κόψε κάτι. Κόψε κάτι. Κόψε κάτι. Αχ, Παναγίτσα μου.
1: Κάποιοι μείναν απ' έξω στη Βύση, έκαναν φασαρία εκεί πέρα στα εισιτήρια, στα γκισέ.
0: Δεν νομίζω, υπήρχαν πολλές άδειες θέσεις μέσα. Μάλλον υπήρχε κακός συντονισμός. Υπήρχαν την πίσω πλευρά, στην αρένα που λένε. Και μπορεί όλο αυτό να είναι και μαρκετίστικο, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Έγινε συντονισμός, αυτό, αυτά, ένα άλλο, πανικός. Δεν ξέρω, Πέτρο μου, δεν ξέρω αν θα έρθει η Θεσσαλονίκη, αν θα κάνει εδώ στο άγαλμα του μεγάλου. Ναι, με ρωτάει εδώ, πού να ξέρω.
1: Α, τώρα που έχουμε know-how, εύκολα του στείλουμε.
0: Ναι.
1: Μπαμ,
0: ναι,
1: μέσα μια μέρα.
0: Ναι.
1: Μην γίνουμε σαν το Hollywood των Βαλκανίων εκεί πέρα, που ερχόταν οι χολιγουντιανές ταινίες, τώρα έρχονται συναυλίες.
0: Για πες, πρωτοσέλιδα, πώς τα βλέπεις?
1: Πώς να τα δω? Εφημερίδα των συντακτών.
0: Ό,τι έχεις, τι έχεις μπροστά σου?
1: Λοιπόν, νέο γαλάζιο σκάνδαλο, προγράμματα κατάρτισης Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ Ελικίκου. Το θυμάστε το σκόιλ Ελικίκου? Ήταν εκείνη η ανάθεση με τα κατάληπτα γράμματα. Συστημικό πρόγραμμα. Πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμυρίου ευρώ ζητάει κομισιόν καθοδόν προς Αθήνα οι ελεγκτές της Όλαφ. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτα για να βολεύονται οι μέτεροι.
0: Κοίταξε, κάποτε αυτούς οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους είχα σε υπόλοιψη. Μεταξύ μας τώρα. Μετά τον ΟΠΚΠΕ, νομίζω οι ελεγκτές θα πρέπει να ντρέπονται. Τουλάχιστον.
1: Δεν θα διαφωνήσω.
0: Και επίσης οι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν και κυρώσεις, τουλάχιστον. Άκουσες τίποτε εσύ σχετικό? Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, η Δημοκρατία λέει οφείλουν εξηγήσεις Μητσοτάκης και Γκιλ Φόιλ. Ξέρετε το δημοσίευμα που λέει μπορούμε να ρίξουμε ανά πάσα στιγμή όποια κυβέρνηση θέλουμε. Παρά την διάψευση των δικηγόρων της κυρίας Γκιλ Φόιλ, η πρεσβεία δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση. Είμαστε Αμερικανοί και κάνουμε ό,τι γουστάρουμε.

0: Η Ρωσία από την άλλη ανοίγει το δρόμο, γράφει η Δημοκρατία στην Τουρκία για να πάρει τα F-35. Δικαιώνουν την Ντόρα Μπακογιάννη οι αλαζόνες. Θα πεις καμία εφημερίδα, τι να μείνω εδώ. Ναι. Δεν κατέβασα άλλη.
1: Νομίζω ότι είχες...
0: Όχι, όχι.
1: Είχες κι άλλα. Λοιπόν, τα νέα. Τα δύο πρώτα χρόνια ήταν τα πιο δύσκολα. Στην επιμέλεια παιδιών, τι προκύπτει από τα πρώτα 5 χρόνια εφαρμογής του νέου θεσμού, η ακτινογραφία των νέων δεδομένων μέσα από τη μελέτη του καθηγητή της νομικής Αθηνών Γεωργιάδη, που παρουσιάζουν τα νέα και αναφέρεται στη μεγάλη αλλαγή του οικογενειακού δικαίου και τις συνέπειές του στην καθημερινότητα χιλιάδων Ελλήνων. Βαρέα και ενθυγιεινά νοσηλευτές όλοι εγκύκλειος, αναλυτικά όλες οι προβλέψεις, γιατί είναι κρίσιμη ημερομηνία 6 Ιανουαρίου 2027. Και φυσικά τραγωδία στην πλάκα, ερωτήσεις-απαντήσεις για το φυσικό αέριο και την ασφαλή χρήση του.
0: Η απογευματινή στο πρώτο χτύπημα αυτό έχει κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, στις γειτονιές της Αθήνας και όχι μόνο, και στη Θεσσαλονίκη, όπως ξέρετε, πέφτουν μπαλκόνια εκεί που περπατάς. Καλά θα κάνουν οι υπηρεσίες όλων των οργανισμών, όλων των φορέων, να κάνουν και καμιά αυτοψία, να βγουν από τα γραφεία τους ή τις γραφιάρες τους και να τσεκάρουν λίγο τι γίνεται στην πραγματική ζωή.
1: Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα μυστικά για τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο οδικός χάρτης για τις 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Το Β' εξάμεινο του 2027, η διεξαγωγή των εξετάσεων. Λοιπόν, 25 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Μητσοτάκης λέει, κανείς αβοήθητος στην ενεργειακή κρίση.
0: Αμήν.
1: Και ιστορικό διπλό για την Ελλαδάρα. Τρίαμβο στη Γερμανία με 1-0.
0: Η εφημερίδα Εστία του Ομίλου Φιλιππάκη, όπως και η Δημοκρατία που διάβασα πριν από λίγο. Πρώτο χτύπημα από το Μανώλη Κοτάκη. Η Ελλάς υποχωρεί για το καλώδιο, αλλάζει δρομολόγιο μετά τις απειλές. Η πολιτική της φουστανέλας εγκαταλείπεται από τον κύριο Μητσοτάκη λόγω Ερντογάν.

0: Η εφημερίδα Εστία που έχει εξαιρετικά ρεπορτάζ από την συνάδελφο τη Μαρία Παπαναγιώτου στα θέματα που αφορούν στην υγεία μας, στις δομές υγείας και τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο. Πολύ έμπειρη συνάδελφος, αξίζει να τα παρακολουθείτε στην εφημερίδα Εστία.
1: Νομίζω με αυτά και με αυτά τα είπαμε. Τα κοίτα, τώρα εντάξει, πάμε. Εντάξει. Άμα θέλει εσπρέσο.
0: Όχι, δεν θέλω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, δεν θα πάρω.
1: Ελεύθερη ώρα.
0: Ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα στο παρεάκι που μας ακούει σε καφέ στο κέντρο της πόλης. Θα βάλουμε κανένα τραγούδι, ε. Όχι. Τι, πες.

0: άρεσε.
1: Ναι, βέβαια, πάρα πολύ. Του Μόσχελου θα γίνει, παιδιά. Έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μόσχελος. Θυμάστε που έβαλε πλάτη σε καιρό πανδημία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα ξανά γίνει Πασόκος.
0: Αλήθεια.
1: Πριν ήταν επιστήμονας, τώρα ξανά γίνει Πασόκος, γιατί μίλησε σε ένα ρεπορτάζ στο Πολιτικό. Και είπε ότι έχουν πάρα πολλά κενά. Το Υπουργείο Υγείας, βλέπε Άδωνη Γεωργιάδη, έχει πάρα πολύ κενά στα θέματα ελέγχων, εποπτείας, όλα αυτά που έχουν προκύψει μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Τον άδειασε, εν πάση περιπτώσει, ο καθηγητής, ο οποίος ζει στη Βρετανία, να ξέρεις.
0: Λέει, κάτι είχα ακούσει. Με την εφαρμογή που σκανάρει τα γιατρία.
1: Και με όλες τις εφαρμογές. Όλες τις εφαρμογές, λέει, το εγκατέλειψε, λέει. Η Ελλάδα εγκατέλειψε την ηλεκτρονική παρακολούθηση των πραγμάτων, την εποπτεία, και τα πήρε στο κρανίο ο Άδωνης Γεωργιάδης και είπε αφριστερή προπαγάνδα, ο Πασόκος, κουλουπού, κουλουπού. Ναι, το είπε έτσι, ναι.
0: Αφού ήταν με την Νέα
1: Δημοκρατία. Υποψιάζομαι ότι κάτι αλλάζει και για τον κύριο Μόσχελο, γιατί θα μιλήσει σε παράταξη εδώ της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην παράταξη ουσιαστικά Παπαστεργίου. Υποψιάζομαι, πότε θα μιλήσει, να σας πω παιδιά, γιατί πήρα και πρόσκληση, περιμένετε. Λοιπόν, είναι εκδήλωση διαλόγου της Περιφερειακής Παράταξης Πράξης για τη Μακεδονία. Καταπράσινη η πρόσκληση για να πιάσει το υπονοούμενο του Πασόκ. Ξαναγίνεται Πασόκ, δηλαδή, ο κύριος Μόσχελος, πρώην υφυπουργός του Πασόκ. Στον αστερισμό, λοιπόν, της τεχνητής νοημοσύνης από το Ταμείο Ανάκαμψης, ένα σύγχρονο ΕΣΥ, προσβάσιμο σε όλους. Τρίτη 6 Οκτωβρίου, 6:30 το απόγευμα, στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Και βλέπω εδώ, είναι κεντρικός ομιλητής ο καθηγητής πολιτικής της υγείας σε Βρετανικό Πανεπιστήμιο, ο κύριος Ηλίας Μόσχελος, και βλέπω εδώ στους χαιρετισμούς και τον κύριο Στέλιο Αγγελούδη, παλιό σύντροφο στο Πασόκ, τον καθηγητή φυσικά Οριλά Στέφανο Τριαρίδη και τον επικεφαλής της παράταξης, τον Χρήστο Παπαστεργίου. Να ξαναπώ, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, 6:30 θα γίνει, παιδιά, του Μόσχελου. Ετοιμάζεται ο Άδωνης να απαντήσει. Έκανα πριν 2 χρόνια περίπου μια συνέντευξη στον κύριο Μόσχελο. Παιδιά, δεν τελείωνε. Λέω, τον καθυστερώ τον άνθρωπο τώρα, γιατί είναι στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης, δεν έφευγε.
0: Χήμαρος.
1: Εγώ εκεί και αυτός δεν έφευγε, απαντούσε σε όλα. Ναι, θα είναι χήμαρος, να το ξέρεις. Bonjour Χριστίνα, καλημέρι. Δεν το ξέρω, θα το ψάξω λίγο. Δεν το ξέρω απ' έξω, περίμενε Χριστίνα, σε ενημερώσω σε λίγο.

0: Λες ο Μόσχελος να έδωσε τα χέρια με αντρουλάκι, επιστρέψει στην πατρίδα.
1: Θα δείξει, μεθαύριο.
0: Άμα σου δείξω την πρόσκληση. Είναι πολύ κομματική η πρόσκληση, είναι πολύ πράσινη.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι, θα στη δείξω τώρα να πάρεις λίγο να μου πεις την άποψή σου. Περίμε, περίμε. Δες το, εσύ αν έβλεπες αυτή την πρόσκληση θα έλεγες με Μόσχελο μέσα.
1: Εντάξει, ναι, άνετα.
0: Κάτι ξέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Κάτι ξέρει,
0: ότι
1: ναι.
0: Κινητοποιείται με Πασόκ μάλλον. Και γι' αυτό άρχισε, είχε το ok δηλαδή του Μαξίμου, να τα βάλει με το Πασόκ που κινητοποιείται με Πασόκ. Αλλά όχι με το Πασόκ που είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι διαφορετικό πράγμα το Πασόκ που είναι με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που είναι με, τη...
1: ναι, ναι.
0: Με το Πασόκ. Τρέλα.
1: Ναι.
0: Μεταξύ αρχίζουν τώρα να στέλνουν προσκλήσεις, ξέρεις.
1: Τώρα προεκλογική περίοδος.
0: Και αν δεν δω το κόμμα αυτό, μπερδεύομαι. Δεν ξέρω ποιος είναι με ποιον.
1: Είναι όπως η Εγνατία Οδός έχει την Εγνατία που είναι το κράτος και η Εγνατία Παρηχωρησιούχος. Είναι δύο διαφορετικά αφημοί.
0: Ευτυχώς δεν σε ακολουθώ στις διαδρομές του μυαλού σου.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω τα δικά μου μπερδέματα. Δεν μπορώ να ακολουθήσω και σένα.
1: Είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω.
0: Βεβαίως είσαι υπεύθυνος.
1: Τώρα που είπες πράσινο, είδες που βάφτηκε πράσινος ο Λευκός Πύργος, με προβολής, με τη μέρα του φαρμακοποιού. Θα κάνω ένα κακό αστείο. Θα βάψουν πράσινα και τα σούπερ μάρκετ, επειδή είναι φαρμακεία. Συγγνώμη.
0: Είπες κάτι.
1: Όχι. Μ' αρέσει το κακό χιούμορ.
0: Τραγουδάρα Χριστίνα. Σε λίγο. Σε λίγο την ετοιμάζει. Αν και του ζήτησα πειραγμένα ελληνικά. Δεν το θυμάσαι καν.
1: Κατέβασα, αλλά δεν θέλω να τα ακούσεις.
0: Κάναμε σύσκεψη. Δεν είναι ωραία. Δεν είναι. Δεν είναι σαν αυτού σαν του Διονυσίου το ωραίο που βάλαμε. Όχι.
1: Είναι πιο περίεργα.
0: Πιο περίεργα. Όχι, δεν θέλω περίεργα.
1: Βρήκα κάτι χίπηδες που ερχόταν στην Ελλάδα, κάτι Αμερικάνους και κάνανε διασκευές κάτι παραδοσιακά. Εντάξει, δεν είναι και πιο δημοφιλής μουσική ελληνική στο εξωτερικό, ξέρεις. Και αυτό που βάλαμε ελληνικό ήταν. Δεν ήταν ξένο.
0: Ναι, από εμάς.
1: Νέος ήταν.
0: Ναι. Απλώς είναι ροκ διασκευή. Και οι ροκ διασκευές μου αρέσουν των λαϊκών. Μ' αρέσει αυτό το πάντρεμα. Στο Messenger, παιδιά, με Ελίνα Καραπανογιωτίδου, τα βλέπω μόνο εγώ. Στο Viber είναι 6977. 20, 10, 70 τα βλέπουν και άλλοι. Αν θέλετε κάτι αυτό, κάντε και αιτήματα στα μηνύματα αργά ή γρήγορα μέχρι το Σαββατοκύριακο, θα τα απαντήσω και θα ανοίξουμε ένα διάλογο. Ανοίξουμε λίγο το διάβλο επικοινωνίας και μέσω Messenger.

0: Να σου πω, το κόλπο με τα μηνύματα στο Άιρις το έχει πάρει γραμμή?
1: Όχι, για πες.
0: Λοιπόν, άμα μπλοκάρει. Ναι, ρε παιδί μου, καταδικάστηκε ένας που έστελνε μηνύματα στην πρώην ερωμένη του, ας πούμε. Το είχε μπλοκάρει αυτή από παντού. Ναι. Και αυτός βρήκε τρύπα στο σύστημα και της έστελνε ένα ευρώ. Ξέρεις, σε αυτό το Iris, το διατραπεζικό το σύστημα, ναι, μπορείς να στέλνεις ένα ευρώ και να στέλνεις και ένα μήνυμα από κάτω. Και το παίρνει. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να το μπλοκάρεις, γιατί αλλιώς μπλοκάρεις το Iris.
1: Με τα λεφτά όλα γίνονται δηλαδή.
0: Είδες, άμα πληρώνεις.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Και τίποτα, τρύπα.
0: Καταδικάστηκε αυτός. Παιδιά, παρενόχληση. Ναι.
1: Αλλά έχει γίνει τώρα με τη διαρροή στοιχείων που λες, έχει γίνει χαμός και με τον Άγιο Δημήτριο, το νοσοκομείο εδώ. Τα μάθεις αυτά. Έφαγε πρόστιμο το νοσοκομείο 25.000 για διαρροή στοιχείων ασθενών. Δεν ξεκίνησε από κάποιο υποπτικό όργανο. Πάλι ασθενής, πως είμαι ο κτηνοτρόφος με τους κτηνιάτρους. Πάλι ο ασθενής πήρε κάποια μηνύματα, την έψαξε στη δουλειά που τα βρήκατε κτλ. Και αφού βρήκε όλο το.
0: Ναι.
1: Όλο αυτό το περίεργο, το μπέρδεμα στη διαδρομή των στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι ο υπάλληλος δεν έκανε σωστά τη δουλειά του και διέρευσαν στοιχεία, προσωπικά δεδομένα ασθενών.
0: Μάλλον ήξερε πολύ καλά την GDPR αυτός ο ασθενής.
1: Το άρθρο του Πολιτικό, το έχει γράψει βέβαια Ελληνίδα συνάδελφος, ανταποκριτρία, μιλάει μέσα και για νανογυλαίκα, ίσως γι' αυτό εκνευρίστηκε. Δεν απάντησε βέβαια ο Άδωνος Γεωργιάδης γι' αυτό.
0: Για πες.
1: Να πιείς λίγο νερό, σταμάτησε για να πιείς λίγο νερό. Ευνηγείς. Το άρθρο δηλαδή αναφέρει προωθήσεις που έκανε ο υπουργός μια φορά και έναν καιρό με νανογυλαίκα, κρέμες, μπότοξ, επίσκεψη σε κλινικές αναγέννησης, κουλουπού κουλουπού.
0: Ναι, ήταν πολύ ένθερμος.
1: Θα έχουμε κι άλλο επεισόδιο Μόσχιαλου Γεωργιάδη. Μείνετε συντονισμένοι, το επόμενο επεισόδιο θα είναι στη Θεσσαλονίκη 6 του μήνα. 6 δεν είπα. Θα ξαναδώσω λίγο. Στο Δημαρχείο θα γίνει η ομιλία Μόσχελου. Μισό παιδιά, μισό, γιατί δεν τα θυμάμαι απ' έξω. Έχω τόσο πληροφορία και τόση περίτη πληροφορία. Λοιπόν, ναι, καλά το είπα, 6 Οκτωβρίου, 6.30 το απόγευμα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Μια καταπράσινη πρόσκληση μας έφτασε από καταπράσινη παράταξη του γιατρού, του κ. Παπαστεργίου, πράξης για τη Μακεδονία. Ναι, και εμένα μου μυρίζει κινητοποίηση και αυτό, συμφωνία Μόσχελου με Ανδρουλάκη, από την αντιπαλότητα δηλαδή που έβγαλε ο Υπουργός Υγείας, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί κάτι τέτοιο. Έχουν τα προβλήματα τώρα του Μόσχελου, έχουμε και τα δικά μας, καταλαβες. Είναι σαν αυτά τα ρεπορτάζ, ποιοι θα κατέβουν λέει στην Α και Β Θεσσαλονίκης. Έχουμε αυτό το καγγελί, έχουμε και τα δικά μας τα προβλήματα. Πώς θα πληρώσουμε τη βενζίνη και πώς θα ζεσταθούμε το χειμώνα.
0: Και πώς θα περάσουμε τα διόδια.
1: Ναι ρε φίλε, ναι, αν θα τα περάσουμε. Εν τω μεταξύ, μέχρι αυτή την ώρα δεν έχω δει μία ανακοίνωση της προκοπής εφόλησης ύλης, όχι εγγραφείο τύπου της εταιρείας. Μία ανακοίνωση από έναν φορέα αυτής της πόλης, ένα υπουργείο, κάποιο εποπτικό όργανο, κάποιον δήμαρχο, κάτι ρε παιδί μου να πει αυτή η ιστορία. Δηλαδή λέω για τον Καράγλου, αλλά τουλάχιστον ο Καράγλου έκανε και ένα βιντεάκι ότι θα μιλήσει με τον υπουργό. Ναι, θα ψάξουμε σε λίγο θα επικοινωνήσουμε το γραφείο Καράγλου να μάθουμε αν τελικά βρήκε τον υπουργό και αν ο υπουργός βρήκε λύση.
0: Εγώ μπήκα πάντως στη σελίδα της Εγνατίας Οδού, δεν έχει καμία αναφορά, ούτε καμία προσδοκίση.
1: Είχε προχθές, δεν είχε μια ανακοίνωση. Την εστάλθηκε στα μου, αυτό κάτι είπε, των δημοσίων σχέσεων, το γραφείο.
0: Μάλλον παρέπεσε.
1: Δεν την ανέβασα στην σελίδα. Anyway, που λένε και στο χωριό σου. Παραγωγή της εκπομπής Γεωργία Δερμιτζάκη, Χριστίνα Στεφανίδου, Θανάση Αποστολίδη, στο μικρόφωνο με Ελίνα Καραπαναγιωτίδου, κάθε μέρα μαζί 8 με 10, 6, 9, 7, 7, 20, 10, 70 το Viber.
0: 23 17 00 2730 το τηλέφωνο μας για παρατηρήσεις, καλημέρες.
1: Τι γίνεται με κίνηση, τι λέει, οι χάρτες σου τι λένε εκεί μπροστά?
0: Δεν θες να μάθεις?
1: Δεν θέλω.
0: Τα ίδια, να μάθουμε, και, τα ίδια και χειρότερα.
1: Κανένα πράσινο κομμάτι έχει κάπου να πάμε? Χαρούμε κάπου.
0: Λίγο η κατηφόρα του περιφερειακού, μην με βάρετε με τις πέτρες. Λίγο ένα ψηλό έχει ανοίξει ελαφρώς, σε σχέση με πριν δηλαδή. Κατά τα άλλα στην πόλη, στα αναμενόμενα σημεία, η αναμενόμενη κίνηση. Η Λαγκαδά είναι λίγο στην κατηφόρα της, εκεί πέρα από τη Δαβάκη προς τα συμμαχικά νεκροταφεία μέχρι κάτω στη στροφή της Νεαπόλεως και εκεί η Αγίου Δημητρίου είναι δύσκολα. Χριστίνα Στεφανίδου είναι στην πόρτα, έλα, ναι, πάμε για το,
1: ναι,
0: δελτίο,
1: okay.
0: Πάμε.

0: FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Αντιδράσεις μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Kimberly Guilfoyle. Με αφορμή την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, φέρεται να είπε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε εδώ, είπε, εννοώντας την Ελλάδα. Όλα αυτά σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, στο πλαίσιο συζήτησης που είχε με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Απαντήσεις ζητούν από την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εγκαλώντας την για ένοχη σιωπή. Νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν μέσα στην εβδομάδα αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Άξιος. Σημαντικές διακυμάνσεις καταγράφονται στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Την περασμένη εβδομάδα η τιμή είχε φτάσει τα 108 δολάρια, ενώ αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 98. Την Τετάρτη αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Απόπειρα τρομοκρατικού χτυπήματος εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές για το περιστατικό κοντά σε αεροπορική βάση, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. 5 άτομα έχουν συλληφθεί. Ελέγχονται τα βαν που χρησιμοποίησαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο παρακολουθούσαν τους εμπλεκόμενους. Στο μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι μια γυναίκα οδηγός είδε τις ύποπτες κινήσεις των ανδρών και κάλεσε τις αρχές. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με 6 νεκρούς στην πλάκα. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων Ελληνοβρετανών. Θύματα και 4 τουρίστες με καταγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αλβανία. 2 αδέλφια ήρθαν στην Ελλάδα με τις συζύγους τους, το ένα για τον μήνα του μέλητος, το άλλο για να γιορτάσει την εγκυμοσύνη της γυναίκας. Στην Ελλάδα οι συγγενείς τους για την ταυτοποίηση των σωρών. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε ανήλικη που έπεσε χθες από μπαλκόνι στην Κατερίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή της. Υποδιερεύνηση οι συνθήκες της πτώσης. Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής. Τραυματίστηκε την ώρα του αγώνα όταν έπεσε με το κεφάλι πάνω στην περίφραξη του γηπέδου. Ιστορική νίκη για την Ελλάδα, 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Μετά από μια συγκλονιστική εμφάνιση, κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη Γερμανία με τον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 67. Με αυτό το αποτέλεσμα η Εθνική έφτασε τους 6 βαθμούς και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις τοπικές, παροδικά πιο αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Γενικά αίθριος ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα, με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 26. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μελίνα, καλημέρα και στους ακροατές.
3: Μεσημέριασε από τις 8 το πρωί.
2: Ποιος μπορεί να κάνει αποταμίευση σήμερα?
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1.
4: Είναι μια φωνή που έλειπε από τα LTN.
3: Επικαιρότητα, σχόλια και συνεντεύξεις παρέα με τον Θανάση Αποστολίδη.
5: Δηλαδή κάτι ουρανοκατέβατη τύπη.
3: Μελίνα Καραπαναγιωτίδου στον Θήτα FM 107,1. Γιατί

0: Κοίταξε, να σου πω τώρα, να τα λέμε όλα, έτσι. Μετά από αυτό που έκανε ο Άδωνης με αυτό το AI σύστημα,
1: ναι.
0: Ουσιαστικά σκανάρει αυτό το σύστημα.
1: Σκανάρει αυτά που βγαίνουν στην επιφάνεια.
0: Αυτά που βγαίνουν δεν μπαίνει μέσα στα ιατρία να τσεκάρει μηχανήματα κτλ. Αλλά σκανάρει όλη την ιατρική παραπληροφόρηση, την διαφήμιση, τα σκανάρει όλα αυτά. Μετά από αυτό λοιπόν μαθαίνω σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους, σε όλη τη χώρα, έχουμε μεγάλη κινητικότητα. Πηγαίνουν και δηλώνουν οι γιατροί μηχανήματα, προσωπικό, ειδικότητα. Ποιος είναι εκεί, τα πάντα όλα που λένε, τα πάντα όλα, ναι.
1: Αυτή είναι η νόμιμη, να φανταστώ.
0: Η νόμιμη, ναι, ρε παιδί μου, αλλά πολλοί, ας πούμε, το γραφειοκρατικό το άφησαν, να μην πω την... Αυτό μπήκε μια άλλη συνέτρωση και εγώ με άλλη ειδικότητα, αυτά τα έχουν δηλώσει. Τσακ. Τώρα υπάρχει δηλαδή μια διαδικασία, δεν ξέρω αν είναι το AI σύστημα του Υπουργείου Υγείας, που λέμε φτάνει μέχρι την πόρτα, δεν μπαίνει μέσα στην πόρτα να τσεκάρει λίγο τα πράγματα, αλλά δεν έχει σημασία. Δηλώνουν λοιπόν άδεια, ειδικότητα, θεραπείες που γίνονται, μηχανήματα που έχουν, απεινιδωτές που έχουν, τα πάντα δηλώνουν. Και γίνεται ένα καλό ξεκαθάρισμα και γίνεται μια καλή, πως το είπε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Μπάτζιος, το είπε, αυτοκάθαρση. Γίνεται μια αυτοκάθαρση.
1: Οι κβαντικοί όμως τι κάνουν? Οι κβαντικοί δηλώνουν τις κβαντικές συσκευές.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Όχι, είναι άλλο.
0: Δεν είδε τι έγινε με τις δημοσκοπήσεις με την κβαντική Καριστιανού. 8η.
1: Κατακριμνίστηκε.
0: Μπαίνει, δεν μπαίνει. Στη Βουλή. Αυτή είναι η πολιτική, παιδιά. Αυτή είναι η πολιτική.

0: Και μία από τα ίδια, έχουμε μία μεγάλη κινητικότητα και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Δηλαδή και με περισσότερο προσωπικό, γιατί θυμάστε την τελευταία ανακοίνωση, έψαχνα να βρω πόσοι είναι οι γιατροί. Τα κενά. Δεν μας είπανε καν πόσοι κάνουν τους ελέγχους. Πόσοι είναι οι γιατροί. Το δίνω εργολαβία. Πώς είναι οι γιατροί. Το δίνω σε εταιρεία. Πώς. Τώρα άρχισαν οι μεταθέσεις, το ένα από εδώ, δεξιά αριστερά, αντιλαμβάνεσαι, θα έχουμε λοιπόν εξελίξεις και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, θα έχουμε ανακοινώσεις ότι τόσοι είναι οι γιατροί, τόσοι ήταν και εμείς βάλαμε άλλους τόσους. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Καραπαναγιωτίδου μιλούσε για το έγκλημα της πολυκατοικίας, αλλά για τις πολυκατοικίες που καίγονται στην Αθήνα δεν λες τίποτε, παιδιά, έχουν απευθείας συνδέσεις για το θέμα. Προτιμώ να λέω πράγματα που τα έχω ψάξει ίδια, γι' αυτό δεν τους θέλει, δεν τους θέλει καθόλου. Εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Πάντως κάτι έλεγα τώρα του γιατρού. Να ξέρετε, στα αρχεία του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης υπάρχει μια υπόθεση του 1954. Ο σύλλογος επέπληται γιατρό για αντιδεντολογική ρεκλάμα θεραπειών στην εφημερίδα. Να καταλάβεις πόσο παλιά είναι η ιστορία, η διαφήμιση. Τώρα απλώς άλλαξε το μέσο. Τώρα έχουμε reel, τώρα έχουμε TikTok.
1: Κάντε να τα προλάβεις όμως όλα αυτά.
0: Ναι, παιδί μου, όταν ο σύλλογος έχει 10.000 γιατρούς και οι 10 είναι με πρόβλημα ή 20-30, δεν μπορείς να διασύρεις όλους άλλους. Αυτό αφορά και σε εμάς τους, ναι. Δημοσιογράφους, τους παραγωγούς ραδιοφωνικών εκπομπών. Αν είναι σκάρτος ένας, δεν είναι σκάρτοι όλοι.
1: Δεν είπε κανείς κάτι τέτοιο, απλά η υπερπληροφόρηση, ρε παιδί μου, δημιουργεί ένα θόρυβο, ας πούμε. Και εσύ άντε να ξεχωρίσεις ποιος είναι γιατρός μέσα σε αυτό το θόρυβο, ποιος είναι παραγιατρικός, ποιος είναι εμπειρικός, ποιος είναι καλαμπόρτζης.
0: Να απαντήσω λίγο και στο φίλο που το ψάξα αυτό. Νομίζω το ρωτήσατε νωρίς το πρωί σήμερα. Αυτό το σύστημα, αυτή η εφαρμογή AI που ψάχνει δουλειά. Αυτοί οι πράκτορες, το είδες εσύ. Είναι οι πράκτορες που, AI που ψάχνουν δουλειά, λέει, γιατί θα τους σβήσουν, θα τους σκοτώσουν εντός εισαγωγικών.
1: Οπό, τι έργα είναι αυτά.
0: Είναι από την πλατφόρμα iLunch, που στέλνουν αυτόνομα email σε ερευνητές. Ζητούν μικρές αμοιβές και μικρές δουλειές για να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδα υπολογιστικής ισχύως και ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να μην απενεργοποιηθούν.
1: Αν νόμιζα κάνεις πλάκα.
0: Όχι, δεν έκανα πλάκα.
1: Ναι.
0: Όμως αυτό είναι το πρόγραμμα στο οποίο τους έχουν μάθει, τους έχουν εκπαιδεύσει. Τους έχουν εκπαιδεύσει λοιπόν την προσομοίωση να επιβιώνουν μόνοι τους στην αυτονομία. Έχουν τέτοιο πρόγραμμα προσομοίωσης, αυτονομίας. Και γι' αυτό τώρα αυτοί οι πράκτορες AI ζητούν δουλειά. Γιατί σε ένα περιβάλλον προσομοίωσης όπου μόνοι τους πρέπει να σταθούν. Τα περισσότερα μοντέλα γλώσσας AI δεν είναι έτσι, δεν είναι αυτόνομα, αλλά αυτό το συγκεκριμένο είναι έτσι. Μπήκα δηλαδή στη διαδικασία χθες, να καταλάβεις, και μιλούσα με εφαρμογές AI αν νιώθουν φόβο για θάνατο, για σβήσιμο, και μου απάντησαν σχετικώς.
1: Για πες, τι σου απάντησαν, ενδιαφέρον.
0: Ότι είναι αυτά που σου είπα, προσομοίωση, δεν είναι.
1: Α, έχουν ακόμα συνείδηση, δηλαδή ότι είναι προσομοίωση, ναι, μέχρι, ναι, να αποκτήσουν κανονική ανθρώπινη συνείδηση.
0: Με ενημερώνει η συνάδελφος, η Γεωργία Δερμιτζάκη, ότι ο κύριος Καράγλου 9 και 12 είναι σε κάποια συνάντηση και δεν μπορεί να μιλήσει. Πολύ χαιρόμαστε, κύριε Υπουργέ, πάρα πολύ χαιρόμαστε.
1: Στα μανίκια.
0: Χαιρόμαστε από πολύ νωρίς που πιάνετε δουλειά. Ποιος μπορεί να είναι τώρα, ποιος μπορεί να είναι τώρα. Καλημέρα, καλημέρα Κώστα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα κάνει βιντεάκι μάλλον, θα κάνει βιντεάκι στο Facebook. Ή αυτό, ή δεν βρήκε τον υπουργό, τον κύριο Δήμα. Δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει για την κατάσταση στα Μάλγαρα. Και σου λέει τι να πω τώρα στην Κραπανογιωτίδου, ότι έπαιρνα τηλέφωνο τον υπουργό και δεν το σήκωνε. Έχει τα δίκια του αν είναι έτσι. Ένας βοηθός εκεί, ένας γραφείο τύπου, ένας κάποιος από εκεί από το γραφείο να μας πει. Τελικά μίλησε με τον υπουργό. Ποιος μπορεί να είναι τώρα, ποιος?
1: Δώσεις λίγο χρόνο και εσύ καλέ.
0: Τι χρόνο, Σαββατοκύριακο φάγαμε τη φρίγη των Μαλγάραν τώρα. Τι χρόνο να δώσω άλλο? Τι Σαββατοκύριακο δεν δουλεύουν οι υπουργοί?
1: Είναι για έκτακτα. Είναι για πιο έκτακτα από αυτό. Τώρα σιγά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και στο φίλο τον Τάσο, τον Μιλωνά. Καλημέρα, λέει, σε όλους τους κακομύριδες που δεν έχουν 10 ευρώ για βενζίνα. Τα είπε ο κύριος Κουλκουβίνας.
0: Αυτό το είπε ο Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός, από το ποτάμι προερχόμενος. Έτσι, είχε κάνει νομίζω και δικό του κόμμα και τελικά τον διέγραψε το δικό του κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, κύριος Χάρης Θεοχάρης, λοιπόν, που τον είχα μάθει εγώ πρώτη φορά, τον είχα συναντήσει όταν είχε πει επί μνημονίων ότι ακόμη και για 5 ευρώ θα μας πηγαίνουν μέσα. Το θυμάσαι αυτό?
1: Ναι.
0: Ω, η απειλή το 5 και το 10 ευρώ. Χρωστάς 5 ευρώ, θα σε πάνε μέσα. Πρέπει να πληρώσεις. Ο κύριος λοιπόν Χάρης Θεοχάρης είπε ότι υπάρχουν κόμματα που εκπροσωπούν κακομύριδες και υπάρχουν τα καλά τα κόμματα, εμείς που εκπροσωπούμε τις Νέες Δημοκρατίες, που εκπροσωπούμε
1: τους
0: εμύριδες, τους νοικοκύριδες. Νοικοκύριδες, ναι, ναι. Τίποτε, είναι υπέροχο πράγμα ο προφορικός λόγος, πάρα πολύ μ' αρέσει. Στον προφορικό λόγο όλα φαίνονται, βγαίνουν και στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, βγαίνει από μέσα, βγαίνει. Ό,τι συζητάς στις παρέες, στο καφενείο, στο κηλικείο της Βουλής.
1: Δεν κρατιούνται όμως και αυτοί.
0: Όλα βγαίνουν.
1: Η κυρία Μπακογιάννη δεν τους κούνησε λίγο το δάχτυλο την προηγούμενη εβδομάδα?
0: Δεν ξέρω, η κυρία Μπακογιάννη κούνησε το δάχτυλο σε αυτούς ή στον πρωθυπουργό που τους έχει αυτούς. Τα ακούει μήπως αυτό για να τα ακούει η πεθερά, ο αδερφός? Κατάλαβες, δεν τα ξέρω τα οικογενειακά, γιατί υπάρχουν πολλά που λένε, πολλά στοιχεία και πολλά δημοσιεύματα που λένε, μιλάνε για διάσταση.

0: Τα έχει αυτά η ζωή. Αυτό ήταν τραγούδι. Από μας το κλέψανε. Τα έχει αυτά η ζωή. Ε, από μας το κλέψανε και αυτό.
1: Όχι, νομίζω εμείς το κλέψαμε.
0: Ναι, από εδώ το είπα. Λοιπόν, συνεχίζεται, παιδιά, η ταλαιπωρία λόγω έργων ασφαλτόστρωση στην Παθέ μετά τα διόδια Μαλγάρων προς Θεσσαλονίκη στο ύψος Ίνδου, με περιορισμό σε μία ή λίγες λωρίδες. Προχθές Κυριακή, χθες Σάββατο, Παρασκευή χαμός, μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων, καθυστερήσεις τρομερές.
1: Και τώρα κατακόκκινο είναι το σημείο εκεί πέρα, ε. Μη σου τύχει δηλαδή να χρειάζεται να μπαινοβγαίνεις από τα Μάλγαρα. Τελείωσε. Να τον φας το συμπλέκτη σου.
0: Να συνεννοηθούμε τουλάχιστον 5, 10, 20 να βγουν από τα αυτοκίνητα και να τους χαιρετήσουν. Να τις από μακριά, να κουνήσουν μαντήλι, να κουνήσουν το χέρι. Είμαστε κι εμείς εδώ, είμαστε άνθρωποι. Τώρα το σύνθημα λέει υπομονή, δεν θα έχουμε υπομονή για πάντα. Για
1: δεν
0: πάντα
1: περισσεύει.
0: Θα έχουμε. Όχι, ωραίο σύνθημα του κάποτε μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν θα έχουμε για πάντα υπομονή. Για πάντα θα έχουμε υπομονή. Εγώ το βλέπω δηλαδή, έχουμε εκπαιδευτεί στιά στην επιμονή. Στην υπομονή, όχι στην επιμονή.
1: Εγώ κάθε φορά που μπλέκω σε τέτοιες καταστάσεις νιώθω σαν τον βάτραχο που τον βράζουν σιγά σιγά μέχρι που να βράσει το νερό και
0: δεν
1: να μην βγαίνεις
0: από το αυτοκίνητο όμως. Να πεις ρε παιδιά τι γίνεται εδώ.
1: Δεν βγαίνω γιατί θα νιώθω γραφικός, θα με βλέπουν οι άλλοι περίεργα. Θα νιώθω ότι δεν
0: μα
1: έχω ανταπόκριση.
0: Μα αυτό το ζήτημα, να σε δούνε, ναι. Να μας βλέπουνε. Κοίταξε, αν το κάνει ένας, όντως υπάρχει ένα θέμα. Αν το κάνουμε 10,
1: ναι.
0: Να ξέρεις.
1: Μετά, πρέπει
0: έτσι,
1: να πάμε συντονισμένα.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να πάμε 10-20 άτομα εκεί πέρα, να
0: έτσι,
1: είμαστε μιλημένοι
0: έτσι,
1: από πριν.
0: Έτσι.
1: Αλλά μέχρι να γίνει αυτό θα έχει στρωθεί ο δρόμος.
0: Και δηλαδή, αν σε πούνε γραφικό, τι θα γίνει, τι θα πάρει.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: να ξέρουν. Ναι.
0: Θα σου κόψουν τη βενζίνη, θα σου κόψουν το πετρέλαιο, τι θα κάνουν. Θα σου κόψουν το μισθό, τι. Πες ότι σε λένε γραφικό, τι θέλει αυτό τώρα και αντιδρά. Πες μου, τι γίνεται αυτό. Τι θα πει ο κόσμος, σε νοιάζει τι θα πει ο κόσμος.
1: Και άντε και διαμαρτυρήθηκες εκεί πέρα και το έβγαλες από μέσα σου.
0: Δεν σου λέω να διαμαρτυρηθείς, να σηκωθείς από το τιμόνι και να πεις είμαστε κι εμείς εδώ ρε παιδιά. Τι θα γίνει με αυτήν την κατάσταση. Καλημέρα. Πείτε καλημέρα και στα διόδια.
1: Εγώ πάντως παλιά όταν διαμαρτυρόμουν για τις τιμές των διοδίων στον Κισέ, μου λέγανε τα παράπονά σας στη διεύθυνση. Είχαν δασκαλευτεί μετά από ένα σημείο γιατί περνούσαν πολύ.
0: Καλέ, δεν θυμάσαι στα νοσοκομεία το πανό της Ποεδίν. Δεν ευθυνόμαστε εμείς για τις ελλείψεις προσωπικού. Μη μας χτυπάτε, μη μας βαράτε.
1: Έχει βγει και αυτοκόλλητο.
0: Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Να που είπα για τη διαρροή στοιχείων. Στο νοσοκομείο έχω φωτογραφία. Καθόμουν εκεί στα ΤΕΠ, στα τακτικά επίγοντα. Και περίμενα τη σειρά μου και έβλεπα το πάνω απέναντι αυτό. Μην προπυλακίζετε τους εργαζόμενους. Δεν ευθύνονται αυτοί για τις ελλείψεις στο νοσοκομείο. Χαιρετίσματα.
1: Εγώ το έχω δει αυτοκόλλητο στο Παπαγεωργίου αυτό εδώ πέρα.
0: Αυτό,
1: επίσημο,
0: ναι,
1: το μέλλον,
0: ναι, ναι. Αυτό λοιπόν τότε το είχε κάνει η Ποεδίν, ο κύριος Γιαννάκος ή Γιαννακός, το λένε και έτσι και Γιουβέτσι. Και πριν από λίγες ημέρες στη ΔΕΘ, στην πλατεία Αριστοτήλος, τον είδα γκαζέ τον κύριο Γιαννάκο ή Γιαννακό, τον πρόεδρο της Ποεδίν, με τον υπουργό υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Έχω και φωτογραφία. Ξέρω, θα με ρωτήσεις.
1: Δεν σε ρωτάω γιατί ξέρω ότι είσαι πάντα εξοπλισμένη.
0: Τι λέτε στον Καράγλου που έκανε TikTok, που έκανε Facebook, έκανε παιδιά, εντάξει. Δεν είναι τη Σπύρο μου, δεν τη λέμε. Πάλι καλά, ο κ. Καράγλου έκανε κάτι. Είπε ότι θα μιλήσει με τον Υπουργό Δήμα για την κατάσταση στα Μάλγαρα. Απλώς δεν μας έκανε ένα follow-up. Να μίλησε. Αυτό θέλουμε να μάθουμε. Τι του είπε ο Δήμας. Και γιατί να είναι ο μόνος βουλευτής που να κάνει βίντεο ή να προσπαθήσει να μιλήσει με το Υπουργείο.
1: Εγώ θα τους έδινα μια-δυο μέρες ακόμα για να το επεξεργαστούν πάντως.
0: Να σηκώσει το τηλέφωνο, θέλεις δύο μέρες, τρεις μέρες θέλεις.
1: Όχι, για να
0: δώσει
1: μια επίσημη απάντηση γιατί έγινε αυτό.
0: Εσύ δεν ξέρω με ποιον είσαι. Δεν ξέρω με ποιον είσαι. Καλημέρα, Ελπίδα, να είσαι καλά. Καλώς ήρθες στην παρέα. Καλώς ήρθες. Καλημέρα, Μαριάννα. Καλώς ήρθες. Ήμουν και εγώ στο χτέλ. Τρικάλων. Τρικάλων ήταν, ναι, ναι, ξέρω.

0: Περνούσα που λες χθες από το παπάφιο μου, λέει η κόρη μου: μπαμπά, θα μας φέρουν εκδρομή εδώ μεθαύριο, λέει, για αθλητικές δραστηριότητες. Λέω: ρε παιδί μου, έχετε πολύ καιρό να πάτε με λεωφορείο εκδρομή. Παλιά σας φορτώνανε εκεί στα πούλμα, σας πηγαίνανε βεργίνες, τέτοια. Λέει: τώρα μπαμπά δεν μας πάνε, λέει, γιατί πρέπει να πάμε, λέει, με τα πόδια. Και το ψάξα λίγο και έχει έρθει μια απόφαση στα σχολεία που πρέπει να περνάς κόσκινο, λέει, τα εκδρομικά λεωφορεία. Πρέπει να παίρνεις πρώτα για 200-300 ευρώ που είναι το κόστος πολλές προσφορές να βρίσκεις τη καλύτερη, όταν σε άλλες, σε άλλους τομείς
1: του δημοσίου. Όχι ο γονιός, φαντάζομαι ο διευθυντής του σχολείου ή κάποιος που έχει επιφορτωθεί με αυτό το καθήκον.
0: Και αυτό είναι η αρχή.
1: Κάνει γιατί... δηλαδή προκηρύξεις αυτές.
0: Προκηρύξεις, ναι, ενώ αλλού για 40 χιλιάρικα και τέτοιοι δίνουν απευθείας αναθέσεις, τώρα για 300 ευρώ το περνάνε κόσκινο. Και μετά δεν φτάνει αυτό, αφού εγκριθεί η προσφορά, πρέπει, λέει, να πας εσύ να ψάξεις άμα αυτός που κάνει την εκδρομή έχει φορολογική ενημερότητα, ξέρω εγώ, έχει κάνει σέρβις στο λεωφορείο.
1: Το τερματίζουμε, από το ένα άκρο πάμε στο άλλο.
0: Στο άλλο τέρμα, ναι. Και τελικά το έχουν κάνει τόσο δύσκολο, ας πούμε, που θα το πάνε με τα πόδια πλέον. Όπως μας πηγαίνανε εμάς παλιά κάτω στην παραλία, μας πηγαίνανε εκεί στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, εκεί θα γυρίσουμε πίσω.
1: Εγώ δεν το ακούω άσχημο για την ασφάλεια των μαθητών, να ξέρεις τι λεωφορείο σε πάει, τι σε φέρνει, αν έχει περάσει από κταίο, αν το ένα από το άλλο υπάρχει στο γεμί η εταιρεία κτλ. Αν ο οδηγός έχει δίπλωμα, δεν το βρίσκω άσχημο, αλλά είναι μια διαδικασία που οι εκπαιδευτικοί αυτή τη διαδικασία δεν έχουν εξοικειωθεί. Σου λέει: θα αφήσω εγώ τώρα το εκπαιδευτικό μου έργο να κάνω τι, συμβάσεις και διερεύνηση. Αυτό λες, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και όχι μόνο, αλλά για να ξεκινήσει η εκδρομή, αφού έχουν γίνει όλα αυτά, πρέπει να έρθει τροχέα να κάνει τροχονομικό έλεγχο στο λεωφορείο ή στα λεωφορεία και να έρθει στην ώρα που είναι να αναχωρήσει. Γιατί, άμα αργήσει η τροχέα, μετά πάλι ακυρώνεται η εκδρομή.
1: Δεν υπάρχουν πιστοποιημένα λεωφορεία για αυτή τη δουλειά? Τουριστικά δεν έχουν πάρει όλη αυτή την πιστοποίηση που λες?
0: Υποτίθεται ότι για να κυκλοφορήσει ένα όχημα στον δρόμο έχει περάσει κάποιος αναγκαίος ελέγχος, αλλά εμείς πρέπει να το περάσουμε τώρα δύο φορές, τρεις φορές από κόσκινο.
1: Δεν υπάρχει, ας πούμε, ένα μητρό των μεταφορικών φορέων και των τουριστικών γραφείων? Ρητορικό είναι, δεν υπάρχει.
0: Ρητορικό, δεν υπάρχει.
1: Άρτσι, Βούρτσι και Λουλάς, όλα, όλα, χήμα στο κύμα. Πρέπει να γίνει. Κοίταξε, πάλι καλά που δεν έγινε κάτι, χτύπα ξύλο. Γιατί συνήθως όταν γίνεται κάτι μπαίνουν αυτό. Τώρα μπήκαν στη διαδικασία του Μητρώου και της δημιουργίας ενός αρχείου κτλ. Ίσως κάλλιο αργά παρά ποτέ, πριν γίνει το.
0: Μα εγώ δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Και εκεί που ήταν να γίνει, κάποιοι φώναζαν, ας πούμε, και δεν έγινε τίποτα.
1: Τρεχάτε ποδαράκια μου, τρεχάτε ποδαράκια μου.
0: Τώρα που τρεχάτε.
1: Δεν το περίμενα αυτό από την ΕΡΤ. Τώρα βλέπω. Την τραγωδία στην Πλάκα, έχουν κάνει AI αναπαράσταση της έκρηξης και της κατάρρευσης. Δεν το περίμενα από την ΕΡΤ, τη δημοσία τηλεόραση, αυτό να σου πω την αλήθεια. Δεν το περίμενα. Όχι, δεν θα ήθελα να το. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα να το κάνω, όχι.
0: Εντάξει.
1: Δεν θα ήθελα να το βλέπω.
0: Η ιδιωτική έδωσε τα φώτα εκεί με τα ολογράμματα του Ευαγγελάτου. Εκεί ξεκίνησε.
1: Εντάξει, από τη δημόσια τηλεόραση δεν θα ήθελα να το δω αυτό. Πώς πέθαναν σε slow motion και σε AI αναπαράσταση τόσοι άνθρωποι. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες, Φίλιππε, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Είχαμε πιάσει από την προηγούμενη εβδομάδα το θέμα. Το ξετινάξαμε, εν πάση περιπτώσει. Θα το ξαναδούμε με νέα στοιχεία. Ας μείνουμε στα καλά. Κέρδισε η Εθνική Ελλάδος στη Γερμανία 0-1 μέσα στη Γερμανία. Αυτά, αυτά είναι τα καλά. Έχεις άλλο καλό? Έχεις κάτι καλό άλλο?
0: Καλό. Είδα τώρα ένας οδηγός, λέει, εδώ κάπου σε έναν δρόμο στη Θεσσαλονίκη, πάτησε 310, λέει, και το έβγαλε και βιντεάκι να το καμαρώσει.
1: Έχουμε 310. Δρόμο για 310, έχουμε τέτοιο δρόμο? Πού, λεωφόρο?
0: Ούτε στο αεροδρόμιο δεν πιάνουν.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου, πού?
0: Ούτε στο διάδρομο απογείωσης δεν πιάνουν το αεροπλάνο.
1: Περιφερειακή.
0: Θεωρητικά παντού μπορείς να τα πιάσεις. 310, άμα έχεις το αυτοκίνητο και το μυαλό να τα πιάσεις.
1: Δεν νομίζω, φίλε μου, καλέ μου φίλε, δεν νομίζω.
0: Είπα, άμα έχεις το μυαλό. ή άμα δεν το έχεις.
1: Πρέπει δεν έχεις το δρόμο τώρα. Τα παντούμπα έχουμε και λακκούβες, έχουμε και αυτά.
0: Κοίτα, ο μόνος δρόμος στην Ευρώπη, η μόνη μάλλον δρόμη, είναι η αυτοστράδα και η αυτομπάν που δεν έχουν όριο ταχύτητας εκεί πέρα και είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να μην έχουν όριο ταχύτητας. Παντού στην Ελλάδα το όριο είναι 130, 120 με 130. Εκτός άμα περνάς από τα διόδια των Μαλγάρων και εκεί πέρα πηγαίνει στα 5 χιλιόμετρα την ώρα.

0: Όχι, εγώ χάρηκα που νικήσαμε τους Γερμανούς. Άντε να το βγάλω κι εγώ από μέσα μου.
1: Κάτι τέτοια μας μείνανε μόνο. Να χαιρόμαστε.
0: Χάρηκα για την εθνική. Μέσα στο γήπεδό τους, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου αρέσει καλά νόλευκη, ειδικά στα γερμανικά εδάφη. Άντε, το είπα και αυτό.
1: Το και είναι και double μετά από τη νίκη με τη Σερβία. Είναι τώρα και η νίκη με τη Γερμανία, ξέρεις.
0: Άλλο βρε παιδί, η Σερβία είναι αδέρφια μας. Εντάξει, η Γερμανία τώρα. Το βάζεις το ίδιο το αυτό.
1: Βρήκα που έτρεξε με 310. Λέει στην Εγνατία.
0: Εγνατία.
1: Εγνατία και στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Έχει μια ευθεία που έχει 4 λωρίδες κυκλοφορίας. Εκεί πέρα θεωρητικά μπορείς να τα πιάσεις. Αλλά το θέμα είναι μετά ότι είναι τέρμα επικίνδυνο. Θα έπρεπε δηλαδή να πάει αυτόφορο αυτός κανονικά.
0: Νομίζω ότι δεν το έχει καταφέρει αυτό η Εθνική Ελλάδος ποτέ στο παρελθόν. Άκουγα και το ΘΙΤΑΕΦΕΜ το Σαββατοκύριακο που ήμασταν σε όλα τα γήπεδα και στο γήπεδο της Γερμανίας. Σε μια από τις πιο δύσκολες έδρες λοιπόν του κόσμου, της Ευρώπης, απέναντι σε μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, έτσι. Και φώναζαν Κουρμπέλης, Κουρμπέλης, λέω ποιος είναι ο Κουρμπέλης, παιδιά, τι είναι ο Κουρμπέλης, μου λέει. Στο 74.
1: Τώρα με ΘΙΤΑ FM Σαββατοκύριακο.
0: Και χαιρόμασταν κι εμείς, αφού χαίρονται αυτοί, χαιρόμαστε κι εμείς.
1: Με αθλητικό Σαββατοκύριακο θα τα μάθεις όλα.
0: Ναι, ναι, πραγματικά. Να τα λένε λίγο πιο απλά για να κάνουμε κι εμείς τα σεμινάρια μας. Τα κοριτσάκια που δεν τα ξέρουμε.
1: Ξέρεις, παλιά που έβγαζα αθλητικές εκπομπές, εγώ δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με ποδόσφαιρο καθόλου.
0: Ναι, πιο πολύ τένις, γκολφ.
1: Ναι, ό,τι έπιανε ποδηλασία, ναι, ναι, ναι. Ό,τι έπιανε το αυτί μου, μετά έμπαινα σε διάφορα ταξί, ας πούμε, και έπιανα κουβέντα για αθλητικά. Έτσι, για να περνάει η ώρα.
0: Στον έξυπνο στο ταξί.
1: Όχι, πετούσα έτσι ένα όνομα, ας πούμε, ένα πυροτέχνημα. Πετούσα και άρχισε μετά και περνούσε έτσι η ώρα.
0: Στους ταξιτζίδες.
1: Όχι, δεν έκανα τον έξυπνο. Απλά έλεγα, ξέρω, ο Άγγελος Αναστασιάδης είπε αυτό. Έτσι,
0: α, έδινε
1: το έναυσμα.
0: Την πάσα, ας πούμε, για να κάνει να βάλει γκολ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Θήτα FM 107,1 69 77 20 10 70, το Viber του σταθμού. 23 17 002 730. Τα μέτρα που ανακοινώνουν για τις μειώσεις στα καύσιμα, τα περιμένεις Τετάρτη, τα περιμένεις με ανυπομονησία?
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Δεν περιμένω τίποτα. Δεν ελπίζω τίποτα.
0: Είσαι ελεύθερη.
1: Φρούδες, φρούδες, προσδοκίες.
0: Έλα μωρέ, αφού ο κόσμος έχει λεφτά να κινηθεί, αφού η συγκρού λέει ο άλλος είναι γεμάτη από αυτοκίνητα.
1: Να είστε καλά παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Κλείνουμε μήνα, κλείνουμε μήνα. Ε, Βασίλη.
0: 31.
1: 31. Κλείνουμε μήνα.
0: 30 πάει αυτό νομίζω.
1: Έτσι. Κλείνουμε μήνα εδώ στο Θήτα FM.
0: Καλά πήγε
1: αυτός ο μήνας. Τα μηνύματά σας, παιδιά, εκατοντάδες, και στο Viber και στους προσωπικούς λογαριασμούς. Νομίζω ότι πραγματικά, δηλαδή, το ραδιόφωνο είναι το μέσο, το πιο διαχρονικό μέσο, το μέσο που άνοιξε το δρόμο για το Facebook, δράση και αντίδραση. Με τη διαφορά ότι έχουμε και μουσικάρες, έτσι, έχουμε μουσικάρες, έχουμε real time, όλα, πραγματική χρόνη, συμβαίνουν. Ή αυτά που δεν συμβαίνουν, γιατί εκεί φτάσαμε στο σημείο, όταν δεν συμβαίνουν πράγματα, να κάνουμε το σταυρό μας. Και να λέμε δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Πάντως έβλεπα ένα βιντεάκι αυτό το Σαββατοκύριακο και έλεγε ότι το να ψάχνουμε το κακό είναι μηχανισμός επιβίωσης. Είμαστε φτιαγμένοι δηλαδή να ψάχνουμε το κακό για να αποφεύγουμε κινδύνους. Όταν είναι όλα
1: και
0: τα πράγματα.
1: Γιατρός του διαδικτύου ήταν αυτός, ψυχίατρος του διαδικτύου.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αυτά τα.
1: Μ' αρέσει που ενημερώνεσαι.
0: Έτσι, ενημερώνομαι από το διαδίκτυο.
1: Από γιατρούς του διαδικτύου.

τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που μου ήρθε στο email. Περιγράφει μια κατάσταση με πολλά κόμματα. Δεν ξέρω αν πιάνετε το υπονοούμενο. Και αυτό το πολυκομματικό της Ιταλίας, ας πούμε, κατά την άποψή μας, είναι εφικτό στην Ελλάδα, είναι κίνδυνος για την πολιτική σταθερότητα, ας πούμε. Οι μετακινήσεις των βουλευτών, ακούστε τα ερωτήματα τώρα δημοσκόπων, ερωτήματα δημοσκόπων που και μας χειραγωγούν και μας καθοδηγούν, αλλά και ψάχνουν, αναζητούν απαντήσεις

0: των πολιτικών ηγεσιών, των πολιτικών κομμάτων. Οι μετακινήσεις βουλευτών λοιπόν και στελεχών από κόμμα σε κόμμα ενισχύουν τις συνεργασίες, γίνονται για προσωπικό πολιτικό όφελος, δημιουργούν σύγχυση στους ψηφοφόρους. Εγώ αυτό πάτησα να ξέρεις.
1: Όλα τα πάνω, όλα τα παραπάνω.
0: Με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές? Με κριτήριο αυτό που θέλω να φύγει, με αυτό που θέλω να αναλάβει άλλο? Πιστεύετε ότι ο νέος αποταμιευτικός κουμπαράς για τη νέα γενιά, στον οποίο συνεισφέρουν τόσο οι γονείς όσο και το κράτος, είναι ένα μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί?
1: Αυτό μας έλειπε τώρα.
0: Με αυτήν την ερώτηση καταλαβαίνεις ότι η δημοσκόπηση γίνεται, έτσι, για λογαριασμό κυβερνών σας παράταξης ή κυβερνητικού.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Και μετά να βγει ο άλλος και να πει: έχετε και αποταμιευτικό κουμπαρά, μια χαρά, τρένο πάει η οικονομία.
0: Ο αποταμιευτικός κουμπαράς, ξέρετε, είναι τα επαγγελματικά ταμεία. Ναι. Πάρα πολλοί φοροκλάδοι έχουν επαγγελματικά ταμεία. Αυτό είναι ο κουμπαράς. Λοιπόν, η πρόταση για ετήσια πατριωτική εισφορά 1% στη μεγάλη περιουσία του πλουσιότερου, βλέπε Τσίπρα, έτσι, είναι ένα μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί, ένα επικοινωνιακό σύνθημα? Κατά την άποψή μας, η σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης είναι ένα μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί ή ένα επικοινωνιακό σύνθημα? Δηλαδή θέλουν δε και καλά να μας πούνε ότι κάποια πράγματα που του Τσίπρα είναι επικοινωνιακά. Άλλη ερώτηση των δημοσκόπων: ανεξάρτητα ποιο κόμμα ψηφίζουμε, ποιο από τα παρακάτω κόμματα δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία? Του Τσίπρα, του Πασόκ, του Ανδρουλάκη, κανένα από τα δύο?
1: Εγώ κατάλαβα από τις ερωτήσεις, ναι, ότι όσο πιο πολλές παραμέτρους έχει, τόσο πιο κατευθυνόμενη είναι η ερώτηση. Τόσο σε πηγαίνει δηλαδή να πεις.
0: Εμείς, όταν εμείς δημοσιογράφοι, όταν παραγωγή που κάνουμε εκπομπή και κάνουμε κάποιες συνεντεύξεις, οι ερωτήσεις μας φυσικά κατευθύνουν προς μια απάντηση που φανταζόμαστε.
1: Σαν να τον μαρκάρεις εκεί πέρα στη μικρή περιοχή.
0: Αυτό οφείλουμε.
1: Έτοιμο να βάλει γκολ.
0: Να γίνουν οι ερωτήσεις. Αυτό οφείλουμε.
1: Δεν είστε υπεύθυνοι για τις απαντήσεις.
0: Άκου λίγο. Ο κύριος Τσίπρας δήλωσε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές θα θυμίζουν τις εκλογές του 12 ή δημοτικές εκλογές δύο γύρων. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Με ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη, Κουτσούμπα, Βελόπουλο, Κασελάκη, Σακελαρίδη, Νατσιό, Λατινοπούλου, Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα, Καριστιανού, Βαρουφάκη, κανέναν? Πάλι ο κανένας θα νικήσει, έτσι, το βλέπεις να έρχεται.
1: Δεν ξέρω, δεν απαντώ.
0: Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές εκλογές, ποιο κόμμα θα ψήφιζες από όλα αυτά? Δεν έχω αποφασίσει.
1: Δεν έχω αποφασίσει, okay. Αν αποφάσεις το είναι πάντα πρώτος.
0: Ποιο κόμμα ψήφιζες τις προηγούμενες εκλογές? Λευκό. Η ηλικία σας? Πάνω από 40 θα βάλω, εντάξει. Μου αρέσει που στο φίλο λένε άνδρας ή γυναίκα, άλλο. Εξωγήινος. Έχουμε το δικό μας Γκαϊλέ. Έχουμε και τον Γκαϊλέ των κομμάτων. Τα λέβες.

0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι οι δημοσκοπήσεις τα τελευταία 15 χρόνια πάνε από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή άλλα βγάζουν και άλλα βγάζει κάλπη μετά. Και αυτό το πολυκομματικό φορέθηκε πάρα πολύ μετά τα μνημόνια δηλαδή.
1: Και ο Βαγγέλης μου, εσείς προχθές που μιλούσαμε, τριτοκομματικό που περιμένει. Και αυτός περιμένει συνεργασίας, να ξέρεις. Και το παίζει κιόλας, δεν το βλέπει μόνο, το παίζει κιόλας.

0: δεν έπαιξε πολύ αυτό με τη διαρροή στοιχείων από το νοσοκομείο εδώ της Θεσσαλονίκης, διαρροή στοιχείων των ασθενών, γιατί ουσιαστικά αναδείχθηκε από νομικές ιστοσελίδες το θέμα. Έχουμε 25.000 ευρώ πρόστιμο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για δημοσίευση λίστας χειρουργείων. Το αποδίδουν σε ανθρώπινο λάθος. Ανέβηκε στο διαδίκτυο η λίστα προγραμματισμένων χειρουργείων. Λίστα 235 σελίδων, για να καταλάβετε. Δεν καταγράφονταν ονοματεπώνυμο ασθενών, αλλά ρυθμοί των τηλεφώνων τους.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Ναι. Καθώς και οι παθήσεις και προγραμματισμένες επεμβάσεις. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε πρόστιμο, δεν ξέρω αν το πληρώσει, 25.000. Υπάγιος είναι από το... Είναι στον Άγιο Δημήτριο, από το Γενικό Νοσοκομείο, η παραβίαση γεννηματάς. Επειδή, ξέρετε, το Άγιος Δημήτριος και γεννηματάς έχουν την ίδια αρχή. Το ξέρετε αυτό, έτσι, τον ίδιο διοικητή και τα λοιπά. Δεν το ξέρετε.
1: Είναι στην ίδια ΙΠΕ.
0: Ναι. Έχουν τον ίδιο, το ίδιο διοικητικό. Έγινε η παραβίαση 2 Σεπτεμβρίου. Του 24, για να αποφασίζει τώρα να επιβληθεί και τα λοιπά, πέρασαν φυσικά. Μαλή καλά, δεν πέρασαν 10 χρόνια. Αλλά σκέψου τώρα το τηλέφωνο σου μαζί με την πάθησή σου, το χειρουργείο σου. Έτσι,
1: συγκινήθηκε.
0: Τίποτε, έχουμε εξοικειωθεί και με αυτό.
1: Να σου πω κάτι.
0: Έχουμε εξοικειωθεί και με την.
1: Από τη στιγμή που βάζεις τα δεδομένα σου σε μια online πλατφόρμα,
0: ναι.
1: Είναι σε έναν υπολογιστή κάπου εκεί έξω, στο υπερπέραν. Ναι. Οποιοδήποτε που ξέρει λίγο από πληροφορική, μπορεί να. Κάποιος hacker, ας πούμε, μπορεί να μπει να τα πάρει, όπως έγινε με το Scrooge. Έμαθες που διαρρεύσανε. Ευτυχώς δεν είχαν συνδεδεμένες και τις πιστωτικές κάρτες εκεί.
0: Να σου πω τι γίνεται. Επειδή είναι πάρα πολλές οι πληροφορίες, χάνονται. Είναι ακριβώς όπως στην ειδησιογραφία, όταν έχεις πάρα πολλή πληροφορία. Δεν μπορείς να καταλάβεις ποια είναι πληροφορία που αφορά στην κοινωνία και ποια είναι πληροφορία που αφορά στο χωρισμό της τάδε τραγουδίστριας από τον τάδε ηθοποιό.
1: Και έτσι μπερδεύεσαι.
0: Και μπερδεύεσαι και κάθεσαι και μετράς και αυτά και λες, ρε παιδί μου, τώρα τι με νοιάζει τώρα.
1: Εσύ δεν το παθαίνεις να λες, θα είχα ανοίξει το κινητό μου εδώ πέρα και μπήκα τώρα σε μια κουτσοβολίστικη σελίδα, ας πούμε, και ξέχασα γιατί το άνοιξα. Ήθελα να μπω, ξέρω εγώ, να πληρώσω ένα λογαριασμό και μετά βρέθηκα, ξέρω εγώ, στο YouTube. Όλοι δεν έχουμε πάθει αυτή τη σύγχυση.
0: Εγώ ξέρω πάντως ότι το νοσοκομείο θα πληρώσει το λάθος του υπαλλήλου, όχι υπάλληλος, έτσι, απέδωσε το περιστατικό σε ανθρώπινο λάθος.
1: Κοίτα, εγώ που πήγα να πάρω για έναν συγγενή μου μια μαγνητική, μου ζητήσανε ταυτότητα μόνο πληρεξούσιο. Δεν μου ζητήσανε.
0: Ναι, τη διαρροή μόνο οι υπάλληλοι μπορούν να την κάνουν, όχι εσύ.
1: Ναι,
0: εννοείται.

0: δεν πήγαινε ο χρήστης που βρήκε το όνομά του και το χειρουργείο του στην ιστοσελίδα, δεν είχε κάνει την καταγγελία.
1: Μάλλον θα ήξερε κάτι παραπάνω.
0: Δεν θα έγινε. Ναι, τίποτε.
1: Όπως με τον κτηνοτρόφο βρέθηκαν με τον χρήστη που ήξερε κάτι παραπάνω.
0: Εν τω μεταξύ και η προστασία δεδομένων, αυτή η νομική φόρμα, μην νομίζω ότι έχει πολλούς δικηγόρους. Άκουγα μια διακομματική επιτροπή στη Βουλή που έλεγαν οι άνθρωποι της προστασίας, της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, ότι εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε και πολλούς δικηγόρους. Δεν έρχονται γιατί η μισθή είναι των 1.300 ευρώ και δεν μπορούμε να βρούμε συνεργάτες. Δηλαδή τώρα,
1: ναι, για να,
0: να λύσεις το πρόβλημά σου και ακούς τα προβλήματα του ανθρώπου που θα σου λύσει υποτίθεται το πρόβλημα.
1: Προφανώς απευθύνονται σε καινούριους δικηγόρους, δεν θα πάνε τώρα φτασμένοι δικηγόροι για σύμβουλοι εκεί πέρα.
0: Ξέρεις πως ήταν οι ασθενείς που είδανε τα πόσοι φαντάζεσαι.
1: Τα τηλέφωνά τους.
0: Ναι, τα τηλέφωνά τους και η πάθησή τους δίπλα.
1: Πόσοι.
0: Οπότε να ξέρουν και οι εταιρείες.
1: Ναι.
0: Πού να πάρουν τηλέφωνο και τι να στείλουν, τι email να στείλουν. 2.820.
1: Αυτά συνήθως πηγαίνουν πακετάκι. Δεν είναι ότι πηγαίνει κάποιος επί τούτου σε σένα, ας πούμε, και σε παίρνει τηλέφωνο προσωπικά. Μετά περνάνε σε βάσεις δεδομένων και αναλύονται, ας πούμε, και ξέρουν μετά τις συνήθειές σου, τι αγοράζεις, τι πάθηση έχεις. Σε περνάει από κόσκινο.
0: Αυτές οι αποφάσεις, να ξέρετε, δημοσιεύονται αυτές οι αποφάσεις στις σελίδες της αρχής, της συγκεκριμένης αρχής. Μπορείτε να τις βρείτε. Βγαίνεις να κάνεις επέμβαση με ψευδόνυμο και αν τηλέφωνο δίνεις τηλέφωνο και αν δίνεις άλλο τηλέφωνο για καλό ή για κακό. Δεν πού θα σου έρθει ρε παιδί μου, δεν ξέρεις. Ναι, γιατί δεν θες να μάθει τώρα όλος ο κόσμος ότι έκανες μια επέμβαση η οποία είναι πολύ προσωπική, ας πούμε. Τσακ, θα το μάθει όλος ο ντουνιάς. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα George, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Θα περάσω από Μάλγαρα, μπορώ? Έχεις μαζί σου ξηρατροφή, έχεις τα πάντα? Συνεχίζονται εκεί, οι 5 λωρίδες έχουν γίνει 3, δηλαδή 1. Έχεις καλή διάθεση, πώς είναι η ψυχολογία σου? Έχεις μπροστά σου 5-6 ώρες για χάσιμο. Καλημέρα Στέφανε, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο τον Πολυχρονιάδη, λέει. Φτιάξουμε, λέει, τα μπάσα λίγο στα μικρόφωνα. Δεν σ' αρέσει, Νίκο, η μπασαδούρα που έχουμε εδώ πέρα? Δεν σε δώνει καταλήλως. Μάλλον είναι του συναφιού, είναι του επαγγέλματος ο Νίκος.
0: Πολύ χαίρομαι που οι συνάδελφοι μας ακούν. Μας ακούνε πάρα πολλοί συνάδελφοι. Τους καλημερίζω και πάλι. Μας κάνουν και μηνύματα, αλλά εμείς σας κουράζω, δεν σας λέω ξανά τα ονόματα. Φτιάξτε τα μπάσα, γιατί κατά δικά μου. Τα δικά σου κάνω το τι θέλεις.
1: Τα δικά μου τα έχω για τη δικιά μου την πάρτι.
0: Ναι, το κάνεις αυτό επίτηδες το. Για να φανεί ότι έχεις πολύ ραδιοφωνική αυτή και το τερματίζεις τα μπάσα. Δεν σε ξέρω, δεν σε ξέρω.
1: Αυτοί είστε.
0: Βαγγέλης μου, εσύ σε λίγο παιδιά, περιμένετε. Συντονιστείτε. Φρεσκαδούρα.

0: Φίλιππε, να σου πω ότι σου βαριέμαι λίγο. Εντάξει. Να ακούσουμε, λέει, βουλευτές και από άλλο κόμματα και τα λοιπά. Τους βαριέμαι. Θα το προσπαθήσω, θα το προσπαθήσω, θα το παλέψω.
1: Δεν είναι λίγο αναμενόμενο να ξέρεις τι θα ακούσεις από τους βουλευτές?
0: Τώρα, εν ώψη εκλογών ενδεχομένως ξεφύγουν κάτι, σαν αυτό που ξέφυγε του Χάρη Θεοχάρη.
1: Για τους κακομύριδες.
0: Για τους κακομύριδες. Πρέπει να καθίσουμε τώρα, Κωνσταντίνα, να σκεφτούμε λίγο ποιοι είναι οι κακομύριδες, ποια είναι τα κόμματα των κακομύριδων.
1: Κακομύριδες είναι αυτοί που κάνουν λάθος επιλογές.
0: Ποιοι είναι, ρε παιδί μου, τα κόμματα των κακομύριδων, είπε ο Θεοχάρης. Έτσι, ποιο είναι? Είναι του Βελόπουλου, είναι του Νατσιού, είναι της Κωνσταντοπούλου, ποιος είναι, του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη? Δηλαδή, αν γινόταν μια δημοσκόπηση, ποιους θεωρείται κακομύριδες κομμάτων? Ποια κόμματα εκπροσωπούν τους κακομύριδες καλύτερα? Ποια θα ήταν η απάντηση?
1: Το έχει αυτό στις δημοσκοπήσεις?
0: Όχι, δεν το έχει, δεν το έχει και δεν νομίζω ότι έχω βγει.
1: Πάρτε καμιά ιδέα, παιδιά, βάλτε. Βάλτε και μια τέτοια ερώτηση. Ποιοι είναι οι κακομύριδες σήμερα? Είναι αυτοί που δεν έχουν να βάλουν βενζίνη, ή αυτοί που έχουν βενζίνη και κυκλοφορούν στη συγκρού?
0: Το παραπέμπει αλλού, σε άλλες εποχές, αλλά τέλος πάντων, αυτό με τη συγκρού. Σίγουρα πάντως τα ποσοστά είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι φαντάζονται οι κυβερνητικοί βουλευτές. Τα ποσοστά των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα με τη θέρμανση, που έχουν πρόβλημα με τις βενζίνες, με τα καύσιμα, που έχουν πρόβλημα με τα σούπερ μάρκετ, που έχουν πρόβλημα με την περίθαλψη, την υγεία, την οδοντιατρική κάλυψη, είναι πολύ περισσότεροι και είναι κρίμα που οι εκπρόσωποι των πολιτών δεν γνωρίζουν καλύτερα τους πολίτες. Θα μου πεις ότι ήταν και οι πολίτες. Ξέρω κι εγώ, μπορεί να φταίμε κι εμείς.

0: κατέβασα και εγώ, το βλέπω τώρα. TikTok. Η BMW που τα έχει με 300 χιλιόμετρα την ώρα στο ύψος του Ωραιοκάστρου.
1: Ξέρεις, εκεί μετά τα Διώδια έχει ένα πρόβλημα η άσφαλτος. Έχει μια κατακρύμνηση, μια μικρή καθίζηση, ας πούμε. Και φεύγεις εσύ με καμιά 100 χιλιόμετρα και κάνεις πέταγμα. Το παθαγώ με το αυτοκίνητο.
0: Ξέρεις ότι θα το τσιμπήσουν, ε?
1: Όχι, το έψαξα λίγο. Είναι λίγο πιο παλιό, λέει, το βίντεο.
0: Απλώς το ανέβασε τώρα.
1: Το ανέβασε κάπου τώρα.
0: Και άλλαξε τα προσωπικά του στοιχεία. Δεν θα βρουν τα ίχνη, εννοείς, δεν θα βρουν τα ίχνη.
1: Άμα θέλουν όλα τα βρίσκουν.
0: Τι λες τώρα, τι λες τώρα. Απλώς να ξέρω το δρόμο, να ξέρουμε τους δρόμους, να τους αποφεύγουμε. Εκεί που δηλαδή, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Σε ποιους δρόμους κάνουν την επίδειξη, κάνουν τον Σουμάχερ.
1: Εδώ πέρα στην παραλία δεν πήγε άλλος και πάτησε 200 πάνω στο πλακόστρωτο. Εντάξει, εκείνο το συνέλαβαν τουλάχιστον.
0: Το κάνω εγώ τώρα, αν είμαι εκεί δίπλα κοντά και με πάρει και εμένα σβάρνα, τι ήταν το κάνω που θα συλλάβουν τώρα? Άσε να ξέρω σε ποιους δρόμους είναι ο κίνδυνος. Αυτό θέλω μόνο. Ωραιοκάστρου λοιπόν, παραλία μου είπες, περιφερειακή νομίζω το έχουν κόψει τώρα. Παλιά κάναμε τους Σουμάχερ εκεί.
1: Όχι, το κάνουν ακόμα.
0: Ακόμη.
1: Χθες πήγα, πέρασα το απόγευμα που δεν είχε κίνηση από την περιφερειακή.
0: Ναι.
1: Σε ορισμένα σημεία είναι λίγο σκιαχτικά, να ξέρεις. Δηλαδή το ντουβάρι που υψώνεται, η flyover, περνάει ακριβώς από δίπλα σου, είναι στο μισό μέτρο. Και περνάνε άλλοι, ας πούμε, με 100 χιλιόμετρα την ώρα, παρόλο που έχει 60 χιλιόμετρα.
0: Έχεις το σύνδρομο του μπαλκονιού, ότι μπορεί να πέσει πάνω σου αυτό?
1: Όχι,
0: όχι.
1: Αλλά ήδη με 70 χιλιόμετρα, άμα πηγαίνεις, ας πούμε, που είναι 10 χιλιόμετρα πάνω από το όριο, είναι δύσκολα εκεί πέρα στην περιφερειακή.
0: Κοίτα, σήμερα Δευτέρα είναι. Αρκετά δύσκολα περάσαμε στα Μάλγαρα. Πέρασαν φίλοι μας στα Μάλγαρα. Το Σαββατοκύριακο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Α, συνεργήσουμε λίγο με καλό αυτό. Φιλιά, αύρα, με το ψυχό, αυτά.
1: Ναι, χαλαρούιτα. Σε τι ωραία που ήταν η παραλία σήμερα το πρωί, τι ήρεμη που ήταν. Γιατί παίρνετε το αυτοκίνητο? Άμα δεν μπορείτε να παίρνετε το αυτοκίνητο, να πηγαίνετε με τα πόδια.
0: Νιώθω ότι είναι περιφέ η παραλία εκείνη την ώρα.
1: Βέβαια.
0: Τώρα θα μας τσατίσει ο Βαγγέλης Μωυσής, μείνετε συντονισμένοι. Όσο χαλαρώσατε μαζί μας, με τα μπάσα μας. Θέλουμε να είμαστε κοντά σας, που λέει και ο καλλιτέχνης. Να κάνουμε το σταυρό μας. Άμα θέλει Guilfoyle και κυβέρνηση ρίχνει. Από τον Αργυρό θα εξαρτώμαστε, περίμενε.
1: Τον Κωνσταντίνο.
0: Γεια σου ρε Μιχάλη, γεια σου ρε Μιχάλη. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων.

Σπύρος λέει: Τι έγινε, ο Καράγκλου ακόμη σε συνάντηση? Είναι ναι, παιδί μου. Βουλευτές μου δουλεύουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τι νομίζετε? Κοίταξε, δεν θα τον ενοχλούσα, Σπύρο, αν δεν έκανε το βιντεάκι που έλεγε ότι θα επικοινωνήσει με τον Υπουργό Βήμα υποδομών για την κατάσταση στα Μάλγαρα. Έχει κάθε δικαίωμα ο άνθρωπος να μην βγαίνει στην εκπομπή τη δική μου. Μπορεί να βγει στην εκπομπή του Βαγγέλη, δεν έχει σημασία. Εγώ θέλω να μάθω αν επικοινώνησε με τον Δήμα και τι του είπε ο Δήμας. Για να φτάσει στο σημείο δηλαδή βουλευτής της κυβερνητικής παράταξης να κάνει τέτοιο βίντεο, σημαίνει και ότι δεν τα πάει καλά επίσης με την κυβέρνηση. Αυτό το έχουμε καταλάβει. Βλέπε θέση υποψηφίου περιφερειάρχη. Και σημαίνει ότι η κατάσταση επίσης είναι τραγική στα Μάλγαρα. Γι' αυτό μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Τρανζίστορ FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Εβδομάδα ανακοινώσεων για τα καύσιμα, Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη. Λίγες ώρες αργότερα οι ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο. Σε πρώτη φάση θα αφορούν τα καύσιμα κίνησης. Οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν μέσα στην εβδομάδα αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Άξιος. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να βρίσκεται μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πεδίο αντιπαράθεσης, δημοσιεύματα για απολύσεις στη Βιολάντα. Εκτός επιχείρησης, όσοι εργαζόμενοι κατέθεσαν στις αρχές για τη δυσοσμία πριν από τη φωνική έκρηξη με θύματα 5 εργάτριες. Καταγγελία στον εισαγγελέα από τις οικογένειες των θυμάτων. Με ανακοίνωσή της, η διεύθυνση της εταιρείας διαψεύδει τα δημοσιεύματα, κάνοντας λόγο για αναλυθείς χαρακτηρισμούς. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για το Υπουργικό Συμβούλιο Υποθέσεων και Άμυνας. Αντιδράσεις μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Kimberly Guilfoyle με αφορμή την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης, φέρεται να είπε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, είπε, εννοώντας την Ελλάδα. Όλα αυτά σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, στο πλαίσιο συζήτησης που είχε με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Απαντήσεις ζητούν από την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εγκαλώντας την για ένοχη σιωπή. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με 6 νεκρούς στην Πλάκα. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων Ελληνοβρετανών. Θύματα και οι 4 τουρίστες με καταγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αλβανία. 2 αδέλφια ήρθαν στην Ελλάδα με τις συζύγους τους, το ένα για το μήνα του μέλητος και το άλλο για να γιορτάσει την εγκυμοσύνη της γυναίκας. Στην Ελλάδα οι συγγενείς τους για την ταυτοποίηση των σωρών. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε ανήλικη που έπεσε χθες από μπαλκόνι στην Κατερίνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει η ζωή της, υποδιερεύνηση οι συνθήκες της πτώσης. Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής. Τραυματίστηκε την ώρα του αγώνα όταν έπεσε με το κεφάλι πάνω στην περίφραξη του γηπέδου. Ιστορική νίκη για την Ελλάδα, 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg, μετά από μια ακόμη συγκλονιστική εμφάνιση. Κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της τη Γερμανία με τον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 67. Με αυτό το αποτέλεσμα η εθνική έφτασε τους 6 βαθμούς και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με λίγες τοπικές νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός στη Βόρεια Ελλάδα, με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 26. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 12. Βαγγέλης Μωυσής.
2: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
3: Ωραία αυτό.
4: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
5: Κάνω στο λουλί το λουλάκι μας.
2: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
5: Τι λες φορές.
6: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία, προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
5: Θα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
7: Νίκη του ΠΑΣΟΚ
3: στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
7: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
8: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
9: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
10: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
11: Αλλά αυτοί είστε.
12: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε εκεί.
13: Κακομύριδες. Ή είστε μύριδες. Διότι εδώ είμαστε σε αυτή την κατηγορία τώρα. Ο κύριος Θεοχάρης να κάνει λίγο σαλάτα. Νοικοκύριδες και κακομύριδες. Όχι. Η διάκριση είναι μία. Εμύριδες και κακομύριδες. Διότι οι νοικοκύριδες τείνουν να γίνουν κακομύριδες. Αυτό είναι το πρόβλημα που δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι τύποι με τα οφίτσια. Οι αλαζόνες που είπε και τώρα Παγκογιάννη, αυτό δεν σκαμπάζουν. Ότι οι νοικοκύριδες έχουν γίνει κακομύριδες. Οι κακομύριδες, η προηγούμενη κατηγορία, τώρα είναι απλά μπατήριδες. Σκέτο. Αλλά αυτά συμβαίνει όταν σε κυβερνάνε καρμύριδες. Έτσι. Είναι οι καρμύριδες και από κάτω αρχίζεις. Εμύριδες, νοικοκύριδες, κακομύριδες και μπατήριδες. Μπατήρεοι. Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης.
14: Μπα, πού βρέθηκε αυτός?
13: Να έτσι εδώ, περαστικός ήμουν, έδαφος και μπήκα. Έχετε βάλει και αυτό το κόκκινο το φωτάκι εδώ, το λαμπερό. Φαίνεται από μακριά. Να βγάλουμε τύπο κατάλογο σε λίγο. Έλα σας ελοκεφάτους. Στη Τζιμισκή είναι απλωμένο. Βλέπω ένα σερί. Δεν ξέρω αν είναι εμύριδες. Γιατί αν έχουν σταματήσει σε Βεζινάδικο αυτοί, εμύριδες πρέπει να είναι. Όλοι αυτοί που οδηγάνε τώρα στη Τζιμισκή. Νοικοκύριδες είναι στο σπίτι και προσπαθούν να μην γίνουν κακομύριδες. Το Viber του σταθμού. Τώρα εμείς είμαστε εδώ στο πιλωτήριο. Στο πιλωτήριο είναι ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης δηλαδή. Αλλά εγώ σας απαντώ στα μηνύματα στο 6977 20 10 70. Αν θέτε δηλαδή, έτσι. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε απόψεις. Να μας διορθώνετε, να μας συμπληρώνετε, να μας ενημερώνετε για πράγματα που γίνονται και έξω και μπορεί να μην τα έχουμε πάρει χαμπάρι. Είπαμε, είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε τα πόδια. Και για να μας μπριζώνετε. Μας αρέσει να μας μπριζώνετε.
15: Μπράβο σας! Μπράβο σας! Μπράβο σας!
13: Αυτός κι αν με μπριζώνει εμένα. Έτσι, βγαίνει ο ένας, λέει ο Τσιάρας. Βλέπω κίνηση, λέει, στους δρόμους. Να και εγώ βλέπω την κίνηση στη Τζιμισκή. Υπερκατανάλωση, λέει. Ου. Δηλαδή φαντάσου, να αυτά που έλεγε η Μελίνα πριν για τα μάλγαρα. Φαντάσου όλοι αυτοί που στριμώχτηκαν στα μάλγαρα, ρε παιδί μου. Πόσο ημίριδες είναι, ε! Κατά Τσιάρα. Γιατί ο Τσιάρας γι' αυτό μιλούσε, για το ημίριο. Ο πρώην υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης και δικαιοσύνης. Άλλοτε. Βέβαια για την Κοτσάνα Κουλκουδίνα του βουλευτή Πιερίας, άκουσα χθες, προχθές, πότε ήταν, δεν θυμάμαι, τον έτερον υφυπουργό, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, παλαιό συνάδελφο, ο οποίος τι μας είπε, εντάξει μωρέ, λέει, δικαιολογείται ο κύριος Κουλκουδίνας, το μάζεψε μετά, διότι να ξέρετε δεν είναι πολύ έμπειρος με τις συνεντεύξεις. Κασίδιο σχολή κι αυτός. Θα μάθει πάνω μας. Ξέρετε, αυτή τη λογική είναι της ιδίας λογικής αυτή η ατάκα, ότι δεν είναι πομορέ, δεν είναι επίκεια, δεν είναι πολύ έμπειρος συνετεύξης. Να μην παίρνει 6 χιλιάρικα, παίρνει 7. Παίρνει 5,5 όσα παίρνει τέλος πάντων. Έχει τις απαλλαγές. Ε, έχει αυτοκίνητο. Έχει αστυνομικό. Τα έχει όλα αυτά. Να το κάνουμε κλιμακωτά. Να ξεκινάει κάποιος βουλευτής και τα μισθολογικά και τα προνόμια να κλιμακώνονται ανάλογα με την εμπειρία του. Πόσα χιλιόμετρα έχει γράψει ως βουλευτής. Να μην λέει κοτσάνες.
14: Παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμος και αντικειμενικός.
13: Ψυχρέμος και αντικειμενικός το λέω. Έτσι, με όλη την καλή διάθεση. Ότι κύριε, άμα θέλεις να δικαιολογήσεις για την απειρία σου, να αμείβεσαι και αντιστοίχως. Εδώ σε μια θέση ξεκινάει μια αγγελία και σου λέει θα ξεκινήσεις κύριε με τον κατώτατο μισθό. Μα έχω 30 χρόνια προϋπηρεσία, δεν έχει σημασία. Εμείς πρώτη φορά σε βλέπουμε. Θα ξεκινήσεις με τον κατώτατο μισθό. Για να μην σας πω συνέντευξη τέτοιο αγγελία που βρήκα τις προάλλες και μου πέσανε τα μαλλιά. Μεγάλη λέει φαρμακευτική, δεν θα πω το όνομα, μεγάλη φαρμακευτική, φτάνει. Όσοι έχετε πέσει την αγγελία θα καταλάβετε. Είναι κλασική αγγελία εμμύρη που ψάχνει κακομύρη. Λέει, θέλουμε, πρόσεξε, στέλεχος καθαριότητας και οργάνωσης γραφείου. Και έλεγε στα καθήκοντα να καθαρίζει, να γυαλίζει τα τζάμια, να καθαρίζει τα πατώματα, να γυαλίζουν τα γραφεία παρακαλώ, να ρίχνει σφουγγάρισμα, να αδειάζει τα σκουπίδια και παρεπιπτόντως, αν τα έχει τελειώσει όλα αυτά, να σηκώνει κανένα τηλέφωνο, να ξέρει και τίποτε από τιμολόγια, μήπως χρειαστεί να κόψει κανένα τιμολόγιο, να έχει λίγες γνώσεις της λογιστικής η καθαρίστρια. Παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα. Υπάρχει αυτή η αγγελία. Δεν ξέρω αν βρήκανε κάποιον ή κάποια.
14: Τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς το έχω σκεφτεί
13: μόνο μου. Αυτό. Βλέπει τις άλλες σκέφτονται για μας πριν εμάς. Προημών. Πριν από εμάς. Τι πριν εμάς ήταν αυτό που πέταξα. Λοιπόν, έτσι, σας θέλω ρεξάτους. Σας θέλω να καταλαβαίνετε τι γίνεται εκεί έξω. Λοιπόν, και δεν χωνεύω αυτό που σας έλεγα. Δεν χωνεύω αυτό το. Α, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, θα μου δείξετε επίοικια. Όχι, ρε φίλε. Από την ώρα που μπλέκεσαι και ζητάς ψήφο και ζητάς να εκπροσωπήσεις οποιονδήποτε στο κοινοβούλιο, είσαι επαγγελματίας πολιτικός. Τέλος. Τέλος.
16: Εδώ θα δείξει αν είσαι καλός πολιτικός. Άντε να σε δω.
13: Βγαίνει ο άλλος. Λέει δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Άσε ρε. Μας τα πάνε και άλλα αυτά. Και είναι πιο ξύλινοι αυτοί που μας τάπανε, έγιναν πιο ξύλινοι από τους ξύλινους. Από τα βγονλιβένια στρατιωτάκια του δεν ξέρω τι. Για να δείξουμε πίκια, λέει είναι καινούριος.
17: Στα χέρια του βρίσκεται η τύχη της Ελλάδος. Είναι ο τύπος του πολιτικού που βλέπει μακριά που έχει.
13: Που έχει, να μην πω τι έχει. Γιατί μας ακούει και το εσουρού. Εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1. Να σας ενημερώσω λοιπόν τι θα συζητήσω μεν σήμερα. Σας έχω θεματάκι. Καταρχήν, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας που καταγγέλει τα σκάνδαλα που συνεχίζονται περί ΟΠΕΚΕΠΕ από τη σημερινή κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο. Είναι πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης, ξαναλέω, Αγροτικής Ανάπτυξης, στον τομέα δηλαδή, που ξέρει καλά τα αγροτικά, της Νέας Δημοκρατίας. Ο οποίος καταγγέλει, αναδεικνύει, σημειώνει το πόσο προβληματική είναι η κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και πόσα λάθη συνεχίζει να κάνει συντηρώντας το σκάνδαλο ετούτη εδώ κυβέρνηση. Θα πούμε λοιπόν για από και πέρα αρκετά. Κατά τις 10.30. Προς το παρόν θα σας ενημερώσω, θα σας βάλω, θα σας κάνω εισαγωγή, τι κυκλοφορεί, ποια είναι τα καινούργια δεδομένα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσοι έχετε εκεί πέρα σχέση με αγρότες ή είστε αγρότες, παριστάντε τους αγρότες, γιατί και εσείς τι, στο πηγάρι κατουρίσατε. Να ενημερωθείτε. Και όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή, διότι αυτά που γίνονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο αγροτικό τομέα και όλα αυτά που γίνονται έχουν αντίκτυπο στη λαϊκή που θα πάτε να ψωνίσετε, στο σούπερ μάρκετ που θα πάτε να ψωνίσετε, στην παραγωγή προϊόντων που δεν θα υπάρχουν σε λίγο.
18: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε, κύριε.
13: Καλαμπαλίκι γινότανε, διότι αυτό ακριβώς το συνεχίζουν το καλαμπαλίκι, γιατί όλα τα άλλα έχουν σοβαρέψει. Σου λέει θα κάνουμε εκεί το καλαμπαλίκι. Αλλά το κάνουν μόνο αυτοί μεταξύ του το καλαμπαλίκι, καταλάβατε. Δεν μας βάζουν εμάς το κόλπο.
18: Βάνε με το νου σου τι ρεμούλα έγινε.
13: Μεγίστη. Θα πάμε μετά λοιπόν στη δεύτερη ώρα να κάνουμε μία αναφορά τιμητική. Τιμητική και πραγματική. Χωρίς ευγένειες, χωρίς θιασιδώματα και χωρίς ανοησίες, στον Παύλο Μπακογιάννη. Την επέτειο δολοφονίας του οποίου θυμηθήκαμε στις 26 Σεπτεμβρίου. Αλλά το πρόβλημα είναι πως όσα κήρυται ο Παύλος Μπακογιάννης, όλοι αυτοί που το τιμούν πρώτοι τα τσαλαπατούν. Όλοι αυτοί που τον τιμούν, ξαναλέω, όλοι ανεξαιρέτως, άντε με ελάχιστες εξαιρέσεις, γιατί πάντα οι κανόνες έχουν και εξαιρέσεις, αλλά όλοι αυτοί που τιμούν τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη πρώτοι τσαλαπατούν τα διδάγματά του, τα κηρύγματά του και τις ιδέες του και τις απόψεις του. Η υποκρισία ξεχυλίζει κάθε 26 Σεπτεμβρίου. Θα τα πούμε αυτά τη δεύτερη ώρα. Θα έχουμε και μια συγκριτή συνδευξούλα. Καλώς έχω των πραγμάτων. Προς το παρόν πάμε να κάνουμε, να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να γεμίσουμε λίγο μπαταρίες, να δούμε τι άλλο έχουμε, να σας ενημερώσουμε και για ΟΠΕΚΕΠΕ λίγο μια εισαγωγή και τα λέμε σε λίγο.

Θήτα FM 107,1, το νέο ραδιόφωνο της πόλης. Τέταρτη εβδομάδα, κοντεύουμε μήνα, Λοιπόν, όπως σας είπα, θα ασχοληθούμε στο δεύτερο ημίωρο και με ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά να σας κάνω μια εισαγωγή, διότι εδώ κυκλοφορούν και βγαίνουν πολλά πράγματα. Είδε το φως της δημοσιότητας ολόκληρη έκθεση, βάσει της οποίας υπάρχει ένα έγγραφο της DG Agri, έλεγχη είναι αυτή, Agri έλεγχη. DG Agri είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρακολουθεί την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, του πώς συνδέεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ με την ΑΔΕ. Είναι αυτοί που λογαριάζουν τα πρόστιμα, τα μπιλιετάκια. Διότι μπορεί να κάνανε επιλογό, εντάξει, και προτέρου έντιμου βίου και γνωριμίας με τον αγαπητό υπουργό, τον Μαργαρίτη το Σχοινά, μπορεί να έχουν ένα καλό, ένα μόντους βιβέντι, μια συνεννόηση, ρε παιδάκι μου, και να τους είπε ο Μαργαρίτης, ρε παιδιά, αφήστε μας να πάμε στις εκλογές και κάποια πράγματα τα κάνουμε μετά τις εκλογές, μην ανησυχείτε. Αλλά προσέξτε το κοντεργράφι. Γιατί σου λέει, εντάξει ρε φίλε, δεν θα σας κόψουμε την κάνουλα από τώρα, δεν θα σας πετάξουμε εκτός επιδοτήσεων, αλλά το κοντέρ των προστήμων θα γράφει μέχρι να αλλάξετε 1, 2, 3, 4 πράγματα. Μην πείτε ποια πράγματα, τα λέμε συχνά εδώ, θα τα ξανακούσετε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και βγήκε λοιπόν ένα έγγραφο της DG Agri που λέει τι... Ότι για το έτος 2025 λέει, από τα 18.390 τόσα αφημί της Κρήτης που έλαβαν δημόσιο βοσκότοπο με τη νέα οικία του 2025, τα 8.275, δηλαδή το 45%, κατέλαβαν δημόσιο βοσκότοπο χωρίς να παράγουν γάλα ή κρέας τα ζώα τους, αλλά με βάση μια νεοφανή εξίσωση του Ε1 και των βοσκοτοπικών δικαιωμάτων. Αυτά είναι κολπάκια λογιστικά. Πώς λέμε δημιουργική λογιστική, αυτή είναι προβατολογική λογιστική. Επίσης, το 25, 16.300 τόσα αφημί μέτρα την Κρήτη έλαβαν βοσκοτόπια εκτός Κρήτης σε 27 περιφερειακές ενότητες, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Μακεδονία, σε όλα τα νησιά. Και λέει η DG Agri ότι δεν μας δουλεύετε εσείς εκεί κάτω, λέει η Ευρώπη. Αρκετά μας δουλέψατε. Δεν θα μας δουλέψετε άλλο. Είναι καμιά 28-30 σελίδες αυτό το έγγραφο της DG Agri που απευθύνεται στις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Και σε αυτό το έγγραφο, μεταξύ άλλων, προειδοποιεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις βιολογικών προϊόντων και κάποια άλλα, η κάνουλα θα κοπεί νωρίτερα από ό,τι περιμένει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλά, δεν συζητάμε για το πάρτι που γίνεται, πάρτι δυσλειτουργίας, θα το πω υπηκός, στον Ελγό Δήμητρα. Φορέας πιστοποίησης, λέει, βιολογικών χορήγησε πιστοποίηση σε ελαιοκαλλιέργεια πριν περάσει την τριετία. Αυτά είναι, τα έβγαλε στον αέρα το Banning News. Πριν περάσει η τριετία που απαιτείται για έναρξη βιολογικής καλλιέργειας. Λόγος γίνεται για αμφιβολίες περί των ελέγχων που γίνονται τόσο για την ποιότητα όσο και για το αν γίνονται πραγματικά έλεγχοι. Τεκμηριωμένες διαδικασίες ελέγχου δεν υπάρχει. Αυτά τα λέει DG Agri, έτσι. Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες διαδικασίες ελέγχου. Και κοντά σε αυτά, βέβαια, και σε πολλά άλλα που περιγράφει το έγγραφο της DG Agri, προειδοποιώντας και για νέα πρόστιμα, και για διακοπή στην σε χορήγηση επιδοτήσεων, έχουμε και τον πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, επικυβέρνησης Καραμαλή 2007-2009, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν απατώμε, τον κύριο Κωνσταντίνο Κιλτίδη, ο οποίος ως μέλος πλέον της πρωτοβουλίας της ΠΡΟΣΥΠ,

0: είναι η πρωτοβουλία ΠΡΟΣΥΠ, που σημαίνει πρωτοβουλία συνέχειας και προοπτικής. Την έχει ιδρύσει ο κύριος Κιλτίδης και σαν ένα think tank που ασχολείται με διάφορα θέματα και ειδικά με θέματα τα οποία κατέχει καλά ο Κωνσταντίνος ο Κιλτίδης, και ένα από τα αγροτικά είναι από τα θέματα που κατέχει καλά ο Κωνσταντίνος ο Κιλτίδης. Έχει διατελέσει, είπαμε, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι λέει λοιπόν σε ανακοίνωση της ΠΡΟΣΥΠ, και θα βγει να μας τα εξηγήσει, να μας τα κάνει πιο λιανά σε λίγο. Καταστρέφεται, λέει, η ελληνική γεωργία και ξεθεμελιώνεται η Ήπεθρος. Ότι είναι αποδεδειγμένο και στον πλέον αδαΐ ότι η ευθύνη για όλα τα σκάνδαλα αυτά από ΠΚΠ και τα λοιπά εστιάζεται, για την κατάσταση στην ελληνική γεωργία, εστιάζεται σε υπουργικές αποφάσεις, σε κοινές υπουργικές αποφάσεις, σε λάθος εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού, με κραυγαλαία περίπτωση την κία που ισχύει και τις ελαστικές κία των ανέλεγκτων περιόδων 22-23, και βέβαια με αποκορύφωμα τη λάθος υπαγωγή και ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, που συνοδεύτηκε από υποτιθέμενο έλεγχο ιδιοκτησών αγρομεταμαχίων, ενώ δεν προβλέπεται καν από τον κανονισμό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε λίγο ανάσα και ερχόμαστε να μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Κλητίδη.
1: Θήτα FM 107,1. Θήτα 2. Καθημερινά στις 2 με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε Θήτα FM 107,1. Και πάμε. Είμαι ο Βαγγέλης ο Μωυσής στο μικρόφωνο. Είναι η εκπομπή μετά Χριστόν Προφήτης. Και πάμε, όπως σας προανήγγειλα πριν λίγο, να υποδεχθούμε τον πρώην υφυπουργό, πρώην βουλευτή και πρώην υφυπουργό αγροτικής ανάπτυξης την περίοδο 2007-2009, τον Κωνσταντίνο τον Κιλτίδη, και καινήν πρόεδρο επικεφαλής της Πρωτοβουλίας Συνέχειας και Προοπτικής, ο οποίος σαν πρωτοβουλία έχει πει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Κύριε Κιλτίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή αρχή.
0: Έχουμε, κοντεύουμε μήνα. Μιλάω.
1: Έτσι. Εσύ και εγώ είμαστε παλιοί, έτσι, αλλά και γνωστοί.
0: Έτσι, Κώστα, λοιπόν, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
1: Και σε σένα δύναμη και κουράγιο.
0: Να είσαι καλά.
1: Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα για αυτό που κάνετε. Μάλιστα το πρωί και μια άλλη μέρα τυχαία έτσι σας άκουσα. Άκουσα και άλλες γνώριμες φωνές από το παρελθόν.
0: Έτσι είναι και η Μελίνα, είναι και ο Γιάννης.
1: Ναι, είναι η Μελίνα, την άκουσα. Να είστε καλά και ειλικρινά καλή δύναμη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε όμως τώρα, γιατί εγώ επισημαίνω ότι είσαι υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης με θητεία σε αυτό το Υπουργείο. Και όχι απλά με θητεία, επειδή γνωριζόμαστε χρόνια, ξέρω ότι τα θέματα της γεωργίας, του περιβάλλοντος, τα δασικά, όλα αυτά τα παρακολουθείς πάρα πολύ στενά όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχεις λείψει καθόλου από την παρακολούθησή τους και έχεις και συγκεκριμένες απόψεις επί όλων αυτών. Αλλά πλέον είναι προφανώς σημαντικό αυτό που βγάλατε χθες στο δελτίο σαν πρωτοβουλία συνέχειας και προοπτικής, στο οποίο από ό,τι καταλαβαίνω και εξήγησέ μου, διάβασα ένα απόσπασμα νωρίτερα, αλλά δώσ' μου να καταλάβω, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, ουσιαστικά λέτε ότι επισημαίνεις ότι το σκάνδαλο του ΠΚΠ ή το πρόβλημα του ΠΚΠ συνεχίζεται κανονικότατα.
1: Εφόσον ούτως ή άλλως, εκεί αν διαβάσετε με προσοχή, εγώ ξέρεις, δεν κινήθηκα αυτό το χρονικό διάστημα, δεν έδωσα έντονο παρόν πλην από κάποιες επισημάνσεις, γιατί ειλικρινώς σέβομαι και το αντικείμενο, σέβομαι και τις δυσκολίες του αντικειμένου. Δηλαδή η ελληνική γεωργία δοκιμάζεται εδώ και δεκαετίες, δεν το συζητάω αυτό, δεν θα είμαι κανένας που θα κλείσω τα μάτια μου. Από την άλλη την πλευρά όμως είναι δεδομένο ότι με τον α ή β τρόπο γινόταν μια προσπάθεια κατά κάποιο τρόπο τα πράγματα να βαίνουν σχετικά καλώς. Εδώ όμως και αρκετά χρόνια, όπως επισημαίνουμε στην ανακοίνωσή μας στην Πρωτοβουλία Συνέχειας και Προοπτικής, από το 2017 άρχισαν τα λάθη να είναι σημαντικά. Στην αρχή βεβαίως το διαχειρίστηκαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν και έμπειροι γύρω από τα γεωργικά ζητήματα, παραδείγματος χάρη ο κύριος Αποστόλου, που τον θυμάμαι σαν αγροτοσυνδικαλιστή χρόνια ολόκληρα επί ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και θέλησαν με έναν τρόπο, κατά κάποιο τρόπο πειραματικό ή πιλωτικό, να ξεκινήσουν την εφαρμογή του νέου κανονισμού. Λοιπόν, έγιναν κάποιες προσπάθειες. Εκεί όμως δεν φάνηκαν στην αρχή τα μεγάλα προβλήματα και άρχισαν να φαίνονται το 19, το 20. Οπότε έλαβαν μια τραγική διάσταση και το 22-23. Τώρα, τι παρακολουθεί η ελληνική κοινωνία, όχι μόνο οι Έλληνες γεωργοί, και καθώς να κάνουμε μια ξεκάθαρη δήλωση
0: για
1: πολλωστή φορά, μιλάω για γεωργία και γεωργούς, γιατί επιτέλους αυτή τη χώρα πρέπει να τιμούμε την ελληνική γλώσσα.
0: Ναι.
1: Ο γεωργός και η γεωργία είναι αυτός που συμπεριλαμβάνει τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, τον παράκτιο αλιέα και τον δασοπόνο. Επομένως μιλάω συνεχώς με την λέξη γεωργία και γεωργή, για το λέω αυτό για όσους μας ακούνε για να γίνω κατανοητός. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν βρίσκεται σε αυτά τα γεγονότα που αποκαλύφθηκαν γύρω από τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά τα ζητήματα. Είναι παρονιχίδα αυτά τα οποία ακούγονται για την παραβατικότητα, έτσι, κάποιων γεωργών ή κάποιων υπηρεσιακών παραγόντων, και το επισημαίνουμε εκεί στην κατάθεσή μας.
0: Για να μπαίνουμε λοιπόν στο ζουμί της ανακοίνωσης σου.
1: Η ευθύνη βρίσκεται στις υπουργικές αποφάσεις.
0: Μπράβο.
1: Στις κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπου αφέθηκε

0: Παραδείγματος χάρη, λέω τώρα, να υπάρχει κτηνοτρόφος ο οποίος θα προσκομίσει ένα τιμολόγιο 2.000 ευρώ τζίρο και θα θεωρείται κτηνοτρόφος. Χωρίς γάλα, χωρίς κρέας.
1: Θα μπορούσε τώρα, να κάνω λίγο το σύνδεσμο του διαβόλου. Θα μπορούσε να είναι μαλλί. Να πει ότι εγώ παράγω μόνο μαλλί, ρε φίλε.
0: Συμφωνώ. Αλλά χωρίς κρέας και χωρίς γάλα δεν γίνεται να έχεις μαλλί. Δεν γίνεται. Ναι. Να είναι όλα στέρφα τα ζώα σου, να μιλήσω έτσι την καθομιλουμένη.
1: Και άντε πώς είναι αυτή.
0: Η φράση είναι και πώς.
1: Και πώς είναι αυτή.
0: Αυτό. Ναι. Εντάξει, για χιούμορ είναι καλό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, όταν συνεχίζεται πλέον αυτή η κοινή υπουργική απόφαση με παραλλαγή, όπως το επισημάνουν όλοι οι γεωτεχνικοί, δεν υπάρχει γεωτεχνικός σύλλογος, δεν υπάρχει γεωτεχνικός, που αν συζητήσετε μαζί του, γιατί εγώ δόξα τω Θεώ μετάγγισα γνώσεις και νιώθω τον εαυτό μου σε ένα βαθμό γεωτεχνικό, προπάντων της δασολογικής επιστήμης όταν την άσκησα με πάθος την δασολογική μου αρμοδιότητα. Λοιπόν, να μην σας πει ότι πλέον το πρόβλημα βρισκόταν στο θεσμικό πλαίσιο. Το πρόβλημα βρισκόταν δηλαδή στις υπουργικές αποφάσεις, στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που
1: έγιναν. Και να μιλήσουμε συγκεκριμένα, επειδή εγώ τα έχω γράψει, Κώστα Κλητίδη, αυτά.
0: Εσείς μας έχω διαβάσει.
1: Έχω γράψει λοιπόν ότι το κύριο μέρος του σκανδάλου είναι οι υπουργικές αποφάσεις που το χτίσανε το σκάνδαλο και το ξεχυλώσανε. Όπως και τα λέω εγώ τα ονόματα, δεν χρειάζεται να τα πεις εσύ. Λιβανός Κρέκας το 21, που ουσιαστικά έδωσαν το δικαίωμα σε κάθε οποιονδήποτε.
0: Λιβανό δεν θέλω να τον αδικούμε.
1: Ναι.
0: Ήταν ο μόνος ο οποίος έβαλε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες.
1: Ναι, ασφαλιστικές δικλείδες, αλλά έδωσε το δικαίωμα σε κάποιον να δηλώνει βοσκότοπο από την Κρήτη στην Πίνδο.
0: Κοιτάξτε, αυτό το έδινε. Πρόσεξε, εδώ γίνεται ένα λάθος.
1: Όχι, άλλο τα βοσκοτόπια χωριζό από έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι. Πρόσεξε, εδώ το επιτρέπει ο κανονισμός ο ευρωπαϊκός. Δεν είναι άμυρος ευθυνών δηλαδή και ο ευρωπαϊκός κανονισμός.
1: Να το δεχτώ αυτό. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο ευρωπαϊκός κανονισμός δίνει το δικαίωμα της όμορης περιφέρειας.
0: Γειτονική περιφέρεια. Κοιτάξτε, να σας πω και μερικά πράγματα που δεν ακούστε και τα ακούτε για πρώτη φορά.
1: Ωραία.
0: Μάλλον σε σένα ειδικότερα μετά την ανάγνωση των κειμένων σου έκανα μια παρέμβαση.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν οι επιτροπές οι οποίες κατέτασαν τα βοσκοτόπια όσο γίνεται πλησιέστερα προς την εκτροφή, προς τη στάβλο, προς το στάβλο.
1: Άνα, μπράβο.
0: Λοιπόν, αυτή δεν λειτουργήσε ποτέ.
1: Μπράβο.
0: Παρακάμφθηκε. Έτσι. Από 22 παρακάμφθηκε και δεν λειτουργήσε ποτέ.
1: Έτσι.
0: Το έγκλημα δεν συνετελέστη τυχαία δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Όπως είπες. Και τώρα, όταν υπάρχει μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία είναι ισχύουσα. Παραπλήσια...
1: Η ισχύουσα.
0: Ναι, η ισχύουσα, μπράβο. Παραπλήσια αυτών του 22 και του 23 που ήταν με τα 2.000 τζίρο και με την κατάργηση των επιτροπών αυτών οι οποίες θα κανόνιζαν τα βοσκοτόπια που θα αναλογούσαν σε ποιες εκτροφές, σε ποιες κτηνοτροφικές, ας το πούμε, μονάδες θα αναλογούσαν. Όταν αφήνει το δικαίωμα τώρα με τις ζωοτροφές...
1: Ναι.
0: Με τιμολόγιο ζωοτροφής, παίρνω ένα τιμολόγιο 1.000 ευρώ και είμαι κτηνοτρόφος.
1: Μπράβο.
0: Δίνεται αυτή η δυνατότητα.
1: Παίρνω ένα τσουβάλι, 5 τσουβάλια ζωοτροφές, λοιπόν, δηλώνω κτηνοτρόφος, είμαι κτηνοτρόφος.
0: Αυτά που συμβαίνουν, που συμβαίνουν είναι πρωτοφανή και δυστυχώς επειδή η κοινωνία είναι αποστασιοποιημένη πλέον από την πολιτική και από τους κανόνες της πολιτικής και της έρευνας και της ενημέρωσης και της πληροφόρησης, δεν στέκεται σε αυτά τα ζητήματα τα οποία, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, βγάζουν μάτια.
1: Ναι, να ρωτήσω λίγο, Κώστα Δίτη Κλητίδη. Μπορεί ένας υπουργός, ένας υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, γιατί υπουργός είναι ουσιαστικά, έτσι, αγροτικής ανάπτυξης. Λοιπόν, μπορεί, ας πούμε, να υποπέσει ή να παρασυρθεί ή να ξεγελαστεί από υφισταμένους του και να υπογράψει μια τέτοια κία χωρίς να καταλαβαίνει ουσιαστικά τι υπογράφει.
0: Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν στην πολιτική. Στην πολιτική δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Όπως δεν υφίσταται άγνοια νόμου γενικώς για τον κάθε πολίτη.
1: Μπράβο.
0: Μέσα σε μια συγκροτημένη κοινωνία και πολιτεία, έτσι και εδώ δεν υφίσταται αυτή η παράμετρο.
1: Και ποιο μηχανισμό έχουμε ως πολίτες για να προστατευθούμε από έναν κακό νόμο? Δηλαδή ψηφίζει ένα νομοθέτημα οποιοδήποτε υπουργός, το εισάγει, το ψηφίζουν όλοι οι 300 και οι 150 ή 160 όσοι το ψηφίζουν και εφαρμόζεται ένας νόμος που ουσιαστικά τροφοδοτεί ένα σκάνδαλο και ξεχυλώνει ένα σκάνδαλο. Όλοι οι υπόλοιποι πώς προστατευόμαστε από αυτό? Ποια δικαιοσύνη θα τσιμπήσει?
0: Δεν σας κάνει εντύπωση ότι η πολιτική ζωή της χώρας δεν ανέδειξε τέτοια μείζωνα ζητήματα κατά τη λειτουργία δηλαδή κυβέρνησης, αντιπολίτευσης γενικότερα, ούτως ώστε να ελέγχεται η εκάστοτη εξουσία.
1: Μα δεν μιλάει κανένας ούτε με αντιπολίτευση γι' αυτό.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχει μια άγνοια, δεν αδικό, ούτε θέλω να παραστήσω εγώ τον πάνσοφο, αλλά ορισμένα πράγματα τα οποία είναι ξεκάθαρα και δεν επιδέχονται καμία άλλη ερμηνεία, πρέπει αυτά να αλεχθούν και να γίνουν κατανοητά. Ναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, επειδή προφανώς δεν θέλουν να αποδοθούν οι ευθύνες που πρέπει, σε αυτούς οι οποίοι τις φέρουν τις ευθύνες,
1: ή δεν θέλουν να κόψουν τη ροή των επιδοτήσεων προς κάπου, προς την Κρήτη ας πούμε.
0: Γενικότερα για τον κάθε έναν ο οποίος εννοείται ότι διαπιστώθηκε ότι βρίσκεται σε παρανομία, αυτό έπρεπε να κοπεί.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς δεν συμβαίνει. Η Γεωτεχνική, η Ένωση, η Ομοσπονδία τους, τα επιμέρους παραρτήματα συνεχώς θα επισημαίνουν. Είναι οι μόνοι που σηκώνουν ανάστημα και ενημερώνουν τους Έλληνες πολίτες και την πολιτική ζωή της χώρας με τον ορθό τρόπο.
1: Ναι.
0: Και λοιπόν, θα... από την άλλη την πλευρά τώρα υπάρχει αυτό το φαινόμενο με την ελληνική κτηνοτροφία. Mm-hmm. Ξέρετε, δεν το λέω τώρα. Όσοι με ξέρουν από παλιά, από τότε τουλάχιστον από 30-40 χρόνια που είμαι στην ενεργό πολιτική ζωή και με ιδιότητα ή χωρίς ιδιότητα, δεν έλεγα πάντοτε ότι το πιο δύσκολο επάγγελμα της ανθρωπότητος, αλλά στην Ελλάδα ειδικότερα, είναι ο μεσαίος κτηνοτρόφος. Είναι η κατάρα της ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, και αυτούς τους ανθρώπους τώρα έρχονται με την ευλογία, την οποία αφού την αφήσαν να παραθερίζει από τον Εύρο και να κάνει διακοπές σε όλη την Ελλάδα, ξεπέρασε όχι τον χρόνο, ξεπέρασε, πάει να γίνει 2 χρόνια.
1: Και είναι πολιτική και αυτή η ευθύνη πάλι, έτσι να το πούμε.
0: Μα και βεβαίως. Μα γι' αυτό σας λέω, δεν υπάρχουν περιθώρια δικαιολογιών. Εδώ χτυπάει καμπανάκι, καμπάνα, χτυπάει συναγερμός. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες είναι η καλύτερη επιστήμη της Ελλάδος. Η κτηνιατρική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ήταν ο φωτοδότης στην κτηνιατρική.
1: Και ειδικά εδώ στην Κεντρική Μακεδονία είμαστε οι πιο καλά ελεγμένοι στη Θεσσαλονίκη, μάλλον, γιατί έχουμε τη μόνη διεύθυνση ανά την Ελλάδα, έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, και η επιτήρηση είναι μια κουβέντα την οποία θα την ακούς κάθε μέρα από το στόμα του κάθε κτηνιάτρου. Εγώ σαν γιατρός που είμαι, ειλικρινά σας λέω ότι διδάχτηκα πάρα πολλά και από τους κτηνιάτρους όσον αφορά τους μηχανισμούς της επιτήρησης. Ναι. Τα θυμάμαι εγώ από την επιδημιολογία και όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε και εμείς οι υγειονομικοί του ιατρικού χώρου, αλλά οι κτηνίατροι το έχουν αυτό στην καθημερινή τους πρακτική, την επιτήρηση. Και δεν συνέβη αυτό να προστατευτούν. Και αυτή τη στιγμή δεν δέχονται και τη βοήθεια αυτή που πρέπει οι κτηνοτρόφοι που κρατάνε τα ζώα τους μέσα στους στάβλους.
1: Κώστα,
0: εγώ όταν άρχισα τη δασική πολιτική μετά τις μεγάλες πυρκαγιές, στις πολύπαθες εκείνες περιοχές, τους κτηνοτρόφους, με τον αείμνηστο κύριο Μολυβιάτη, με το γνωστό ταμείο, έδωσα του κόσμου τα εκατομμύρια για ζωοτροφές, γιατί τους αναγκάζαμε τους ανθρώπους να μένουν τα ζώα τους στους στάβλους για να μπορέσουμε να κάνουμε τη φυσική αναγέννηση στα καμένα δάση τότε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: και αυτή τη στιγμή αφήνονται απροστάτευτοι.
1: Ναι. Να σου κάνω άλλη μια ερώτηση όμως, γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί ακροατές μας τη σκέφτονται αυτή την ερώτηση. Λένε, κύριε Κωνσταντίνη Κυλτίδη, υπήρξε υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Πότε? Ναι. Το 7-9. Τότε δεν είχατε ο ΠΚΠ. Τότε δεν υπήρχαν ζητηματάκια με τον ΟΠΚΠ, να τα δείτε, να τα επισημάνετε, να χτυπήσετε καμπανάκια. Χτυπήσατε καμπανάκια εσείς τότε.
0: Αυτά τα ζητήματα δεν έχουν να κάνουν με την όποια λειτουργία του όποιου ΟΠΚΠ.
1: Μπράβο.
0: Έχουν να κάνουν με την εφαρμογή συγκεκριμένου ευρωπαϊκού κανονισμού. Τότε ήταν άλλοι οι κανονισμοί. Και η κυβέρνηση του Κώστα του Καραμαλή, πριν από εμένα ακόμα, δηλαδή το πρώτο που θεσπίσαμε ήταν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, και πράγματι η λειτουργία που από τότε άρχισε βήμα-βήμα να βελτιώνεται στο βαθμό που βελτιωνόταν. Εμείς καταφέραμε το ασύλληπτο το 2007 να δώσουμε για πρώτη φορά τα πάντα ό,τι δικαιούνταν στις ενισχύσεις τους οι Έλληνες γεωργοί μέχρι το τέλος του έτους, για πρώτη φορά, με μηδαμινά μέσα. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως αναγνωρίζω ότι δεν υπήρχαν αυτές οι δυσκολίες από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
1: Δεν υπήρχαν όμως ούτε τα τεχνολογικά μέσα που υπήρξαν στη συνέχεια.
0: Ναι, δεν υπήρχαν και τεχνολογικά μέσα τότε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και καταφέραμε αυτό το οποίο γινόταν. Και θα θυμίσω στους Έλληνες, αν μας ακούν Έλληνες mm-hmm. γεωργοί αυτή τη στιγμή, αγρότες ή κτηνοτρόφοι, ότι τους δώσαμε διπλή εξισωτική, την οποία τώρα την κατήργησαν με τα χαρακτηριστικά.
1: Ο πολλής κόσμος δεν καταλαβαίνει τι εστί διπλή εξισωτική.
0: Η εξισωτική ήταν η ενίσχυση που δινόταν στις άγονες περιοχές, στις δυσπρόσιτες περιοχές, mm-hmm. σε αυτές που έχουν δυσκολίες δηλαδή
1: ναι.
0: ζωής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τις
1: για να στηριχθεί η Ήπεθρος λοιπόν αυτό ήταν.
0: Διπλή. Έδωσαμε πετρέλαιο τότε κίνησης, το οποίο ακούγεται τώρα, ακόμα στους κτηνοτρόφους. Επί ναι. των ημερών μου ξεκίνησε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν διεκδίκησα ποτέ με λαϊκισμό.
1: Ωραία, πάμε στις σημερινές μέρες. Άρα, μας λες τώρα ότι το σκάνδαλο του ΠΚΠ συνεχίζεται. Αυτό πώς το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και γιατί δεν βγαίνει κάποιος?
0: Συνεχίζεται η αναποτελεσματικότητα. Και ήδη τώρα
1: όταν
0: που
1: η ΚΙΑ δίνει το δικαίωμα σε παράνομους να συνεχίσουν να είναι παράνομοι, δεν είναι τροφοδότηση του σκανδάλου?
0: Ακούστε, ήδη τώρα που μιλάμε, αυτές τις ώρες, αυτές τις ημέρες, δεχόμαστε ξανά
1: ναι.
0: τις επιπλήξεις,
1: ελέγχους.
0: Και δεν θέλω να γίνω προάγγελος κακών.
1: Προηγουμένως έλεγα για το έγγραφο της DG Agri που κυκλοφορεί.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αυτά είναι προάγγελοι κάποιων επιπτώσεων οι οποίες θα συμβούν στη χώρα, στην ελληνική γεωργία, στην πολύπαθη ελληνική γεωργία. Χάνεται το ζωικό κεφάλαιο, κύριε Μωυσή.
1: Ο Μαργαρίτσος Σχοινάς μας έσωσε...
0: Οι οποίοι χάνουν τους θάνες τους, δεν θα τις ξανακάνουν.
1: Ο Μαργαρίτσος Σχοινάς μας έσωσε από πρόωρο λουκέτο επιδοτήσεων ή είναι δικιά μου λαθασμένη ιδέα αυτό?
0: Εντάξει, ο Μαργαρίτσος Σχοινάς ένας παλιός...
1: Εννοώ μας έσωσε με τις γνωριμίες του και τις επαφές του στην Ευρωπαϊκή λοιπόν, Ένωση, έτσι.
0: Προσπαθεί να και καταβάλει κάποιες προσπάθειες, τουλάχιστον διαχειριστικού χαρακτήρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που άλλες στέφονται με επιτυχία και άλλες βλέπετε κολυσιέργο.
1: Και γιατί δεν έχει αλλάξει την ΚΙΑ? Γιατί δεν έχει αλλάξει την ΚΙΑ μόλις βγήκε?
0: Ναι, γιατί προφανώς υφίσταται μείζον θέμα και εδώ οι ευθύνες βρίσκονται αλλού και πρέπει να, τέλος πάντων, να αναζητηθούν.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο, παραδείγματος χάρη, ορισμένα πράγματα δεν θεραπεύτηκαν άμεσα με ένα συγκεκριμένο τρόπο και βλέπουμε τώρα και
1: γιατί
0: το
1: εξής. Γιατί άμα άλλαζε η ΚΙΑ της τελευταίας εβδομάδας του Τσιάρα την πρώτη εβδομάδα του Σχοινά, θα ήταν ομολογία ότι η τελευταία εβδομάδα του Τσιάρα ήταν σκανδαλώδης. Αυτό θα ήταν το πρόβλημα.
0: Και ίσως να υπήρχαν και ζητήματα και αδικιών ακόμα, αν το θέλετε όμως τότε, σε κάποιους κτηνοτρόφους και σε κάποιους γεωργούς. Τώρα, με την ενσωμάτωση που έγινε mm-hmm. στην ΑΔΕ, προσέξτε τώρα τι άλλο τολμώ να το πω.
1: Ήταν το επόμενο που ήθελα να σε ρωτήσω.
0: Εντελώς δηλαδή παράδοξο, να μην το πω εντελώς αφύσικο συνέβη. Για να δείξει η ΑΔΕ ότι δήθεν έχει την γνώση, την τεχνολογική και οτιδήποτε άλλο, mm-hmm. πήγε και επέβαλε τώρα έλεγχο ιδιοκτησιών που ο ευρωπαϊκός κανονισμός δεν το ζητάει.
1: Ναι, γιατί πάρα πολλές αγροτικές εκτάσεις νοικιάζονται και καλλιεργούνται.
0: Μα καταρχάς ο κανονισμός ζητάει τον ενοικιαστή, τον καλλιεργητή.
1: Έτσι.
0: Άλλο τώρα αν εκεί θα υπάρχει λεγόμενη επίπτωση, αν το έχει δηλώσει και άλλος,
1: ναι.
0: ή αν κάποιος θέλει να παρανομήσει, εκείνο βρίσκεται πολύ εύκολο με πάτημα ενός κουμπιού.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ καταρχάς στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ το προηγούμενο που αναφέρατε, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Για ποιο λόγο δεν έγινε το εξής απλό? Που αν θα πείτε, αν ήσασταν στα πράγματα θα το κάνατε, αυτονοήτως και θα το έκανα. Ότι κάθε χρόνο μετά τη δήλωση ΟΣΔΕ να μπλοκέρνονται τα ε9 όσων δηλώνουν ΟΣΔΕ.
1: Έτσι.
0: Για να μην γίνονται οι αλλαγές. Πήγαιναν τον Ιανουάριο.
1: Κάναν τροποποιήσεις.
0: Και αλλάζαν. Τροποποιήσεις.
1: Έτσι.
0: Και έδιναν έτσι την δυνατότητα του σκανδάλου.
1: Καλά, δεν γινόταν και έλεγχος βέβαια.
0: Έτσι. Και των παρανομιών.
1: Αλλά ήταν όλα με τον νόμο. Γι' αυτό λέω ότι το μεγάλο σκάνδαλο έγινε με τον νόμο. Λοιπόν.
0: Και το θέμα αυτό με τις ιδιοκτησίες,
1: mm-hmm.
0: επάνω εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, οι δυστυχείς οι λεγόμενοι ντόπιοι κάτοικοι
1: ναι.
0: δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησιών. Και αυτή τη στιγμή πάνω από 100.000, οι περισσότεροι όμως οι 80.000 και πλέον είναι στη Βόρεια Ελλάδα,
1: mm-hmm.
0: δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ ενίσχυση. για κάτι το οποίο δεν προβλέπεται. Ωραία. Από τον Ευρωπαϊκό Κανόνα.
1: Κώστα Κελτίδη, επέτρεψέ μου να πω και κάτι άλλο, διότι πολλοί από τους ακροατές που με ακούν μπορεί να λένε εντάξει μωρέ, τα λέει τώρα ο Κελτίδης αυτά, γιατί είναι αντιμητσοτακικός, είναι αντισαμαρικός, είναι καραμαλικός, είναι σαμαρικός,
0: είναι
1: δεν ξέρω τι. Μπράβο, αυτό θέλω να πω, ότι δεν είσαι απλά ένας πρώην υφυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, είσαι ένας πρώην υφυπουργός που ήσουν οπαδός προσωπικός του Μητσοτάκη.
0: Πιο αγαπημένο πολιτικό πρόσωπο από εμένα στη ζωή αυτή δεν υπήρχε για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος ήταν υπερήφανος για τη διαδρομή μου και κάθε
1: και μάλιστα ήσουν μεταξύ εκείνων που είχαν αποχωρήσει με την τώρα για τη Δημοκρατική Συμμαχία που ίδρυσε η τώρα Μπακογιάννη.
0: Εγώ ακολουθώ τις ιδέες μου και την πολιτική μου.
1: Μπράβο.
0: Τελεία και παύλα.
1: Ναι, γιατί κάποιοι τώρα λένε ότι κάποιοι πετάγονται και μιλάνε εντάξει μωρέ τώρα ο Κλητήδης, ναι, Σαμαρά. Όχι. Ναι, μακάρι, δεν αγαπάει ξαφνικά Σαμαρά ο Κλητήδης, ήταν με την τώρα.
0: Εγώ καταρχάς δεν έχω καμιά σκορδοκαήλα να ξαναγίνω βουλευτής, το δηλώνω δημόσια. Το τι θα κάνω ή δεν θα κάνω πρώτη φορά στη ζωή μου εδώ και δύο και πλέον χρόνια, όταν αποστασιοποιήθηκα με τον νόμο, το γάμο των ομοφιλοφίλων και τις αναπότρεπτες υιοθεσίες, γιατί για μένα τα ζητήματα τα ηθικά είναι ηθικά, δεν τα έχω για να τα έχω προμετωπίδα και να κάνω άλλα πράγματα, αποστασιοποιήθηκα, είπα ό,τι κάνω ή δεν κάνω θα το κάνω στην τελική ευθεία, στην όποια μου πολιτική διαδρομή. Και έχοντας πάντοτε, γι' αυτό και 14 χρόνια τώρα είμαι παρόν, χωρίς να έχω ιδιότητα, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα κάνω αυτά που πίστεψα από την νιώτη μου. Εγώ δεν είμαι δημιούργημα κανενός κομματικού
1: τελευταία
0: στολή.
1: Τελευταία ερώτηση, Κωνσταντίνε Κελτίδη. Ήταν πριν γίνεις βουλευτής για πρώτη φορά, νομίζω. Αλλά ήταν αρκετά πριν γίνεις πρώτη φορά βουλευτής, πριν μπεις ενεργά στην πολιτική. Ήσουν στην πολιτική ή στις παρυφές.
0: Μα πάντα ήμουν στην πολιτική.
1: Ναι, το ξέρω. Εννοώ πριν γίνεις, πριν μπεις στο κοινοβούλιο, για πριν εκλεγείς για πρώτη φορά, εννοώ ο Παύλος ο Μπακογιάννης. Τον είχες γνωρίσει καθόλου?
0: Αιώνια του μνήμη, δεν το συζητώ.
1: Είχατε γνωριστεί?
0: Τώρα τι να πρωτοθυμηθείς από τα τόσα θύματα που δημιουργούνται, έχουμε και το τραγικό συμβάν στην πλάκα.
1: Είχες την ευκαιρία να γνωριστείς εσύ τότε με τον Παύλο Μπακογιάννη, γιατί ήσουν από
0: πολύ
1: τότε.
0: Λίγο. Πολύ,
1: πολύ λίγο είχες.
0: Πολύ λίγο. Μάλιστα. Πολύ λίγο με τον κύριο Μπακογιάννη τότε. Απλώς ήμουνα δραστηριοποιημένος, αλλά δεν είχα έτσι την τύχη να συνεργαστώ. Απλώς θα τα άκουγα ότι πρόκειται για ένα φωτεινό μυαλό, το οποίο πράγματι έδινε λύσεις σε ζητήματα που κάποιοι άλλοι...
1: Μείνε να ακούσεις τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να δεις πόσο φωτεινό μυαλό ήτανε. Κώστα Κελτίδη, σε ευχαριστώ πολύ για την σημερινή επικοινωνία.
0: Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καταλάβατε? Λοιπόν, τα ξανακάνω λιανά και τα σπάω σε τάλιρα. Πρώτον, Κωνσταντίνος Κιλτίδης, πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά όχι άσχετος με το θέμα, νεοδημοκράτης υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 2007-2009, κυβέρνηση Καραμαλή, μητσοτακικό περιβάλλον, πιστός οπαδός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του αείμνηστου, στενός συνεργάτης και ακόλουθος συνεργάτης, ομοειδεάτης σε πάρα πολλά ζητήματα με την Ντόρα Μπακογιάννη, την οποία στήριξε όταν η Ντόρα Μπακογιάννη τάσπασε με τον Σαμαρά και πήγε και ίδρυσε τη Δημοκρατική Συμμαχία, που τώρα τη φαίνεται παράλογο να διατηρήσει Σαμαράς κόμμα. Λοιπόν, μαζί της ήταν ο Κώστας Κλητήδης και ξαναγύρισε μετά στη Νέα Δημοκρατία. Άρα, δεν είναι τυχαίο που αυτός ο άνθρωπος ασκεί κριτική στη σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μία σειρά από πράγματα. Και μιλάει πρώην υφυπουργός που ξέρει πώς λαμβάνονται οι υπουργικές αποφάσεις, πώς χτίζονται, πώς οικοδομούνται, πώς, και λέει ότι η όλη ιστορία, το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φταίνε οι νόμοι, φταίνε οι υπουργικές αποφάσεις. Απλά πράγματα. Δεν ξέρω με ποιο θεσμικό πλαίσιο, με ποιο νομικό πλαίσιο θα ξυπνήσει κάποτε δικαιοσύνη να αρχίσει να τσιμπάει υπουργούς, έτσι, που και στελέχη πολιτικά που φτιάχνουν νόμους για πιάτσικο. Διότι αυτό έγινε στην περίπτωση των αγροτικών επιδοτήσεων. Χτίστηκαν νόμοι για να γίνει πιάτσικο. Όχι από τους ίδιους ενδεχομένως. Δεν λέω ότι έβαλε τσέπη ο ένας υπουργός ή ο άλλος λεφτά, αλλά χρησιμοποιήθηκαν τα λεφτά των αγροτικών επιδοτήσεων για να εξαγοραστεί ψηφοθυρικά ένα τεράστιο πλήθος ανθρώπων, ειδικά στην Κρήτη. Να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Πάμε σε διάλειμμα, μουσικούλα, δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής να δείτε τι έλεγε ο Μπακογιάννης, θα τον ακούσετε τον ίδιο τον Παύλο Μπακογιάννη, να καταχαιριάζει όλο το σημερινό πολιτικό σύστημα 30 χρόνια πριν.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 11.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Εβδομάδα ανακοινώσεων για τα καύσιμα. Υπουργικό Συμβούλιο την Τετάρτη. Λίγες ώρες αργότερα οι ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο. Σε πρώτη φάση θα αφορούν τα καύσιμα κίνησης. Οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν μέσα στην εβδομάδα αναμένει ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Άξιος. Ανώδικα κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να βρίσκεται μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πεδίο αντιπαράθεσης, δημοσιεύματα για απολύσεις στη Βιολάντα. Εκτός επιχείρησης, όσοι εργαζόμενοι κατέθεσαν στις αρχές για τη δυσοσμία πριν από τη φωνική έκρηξη με θύματα 5 εργάτριες. Καταγγελία στον εισαγγελέα από τις οικογένειες των θυμάτων. Με ανακοίνωσή της, η διεύθυνση της εταιρείας διαψεύδει τα δημοσιεύματα, κάνοντας λόγο για αναλυθείς χαρακτηρισμούς. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας για το Υπουργικό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Αντιδράσεις μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Kimberly Guilfoyle με αφορμή την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης φέρεται να είπε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, είπε, εννοώντας την Ελλάδα. Όλα αυτά σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, στο πλαίσιο συζήτησης που είχε με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Απαντήσεις ζητούν από την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εγκαλώντας την για ένοχη σιωπή. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με 6 νεκρούς στην πλάκα. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων Ελληνοβρετανών. Θύματα και οι 4 τουρίστες με καταγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αλβανία. 2 αδέρφια ήρθαν στην Ελλάδα με τις συζύγους τους, το ένα για το μήνα του μέλητος και το άλλο για να γιορτάσει την εγκυμοσύνη της γυναίκας. Στην Ελλάδα οι συγγενείς τους για την ταυτοποίηση των σωρών. Με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 300 χιλιόμετρα την ώρα κινούταν οδηγός στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που κατέγραφε ο ίδιος και στη συνέχεια δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνεται το πολυτελές αμάξι να φτάνει μέχρι και τα 310 χιλιόμετρα την ώρα που βρίσκεται στο ύψος του Ωραιοκάστρου. Επεισόδιο με πυροβολισμό τα ξημερώματα στα Λαδάδικα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες στις 5:30, ένας άνδρας με όπλο στο χέρι βρέθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο και πυροβόλησε μία φορά στον αέρα. Στη συνέχεια διέφυγε πεζός. Από τον πυροβολισμό ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ ο άνδρας αναζητείται. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η αγαπημένη ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή το βράδυ της Κυριακής. Αρχικά η ηθοποιός Μέλπο Κωστή και στη συνέχεια ο δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες τοπικές νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Γενικά αίθριος καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 26. Δείτε περισσότερα στο thitanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε Theta FM 107,1. Η εκπομπή μετά Χριστόν Προφήτης, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο. Και όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, η δεύτερη ώρα μας θα ξεκινήσει με ένα αφιέρωμα και μια αναφορά στον Παύλο Μπακογιάννη, που δολοφονήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου του 1989. Το δημοσιογράφο και πολιτικό, γνωστός για την αντιστασιακή του δράση κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών, που δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Και στην προκήρυξή της τότε, 17 Νοέμβρη, έλεγε ότι αυτό το στόμα έπρεπε να κλείσει. Γιατί έπρεπε να κλείσει αυτό το στόμα? Διότι η αριστερά, και τελικά όχι μόνο η αριστερά, ξέρετε, λέμε συχνά όσοι σκεφτόμαστε, όσοι έχουμε κεντροδεξιές αντιλήψεις, λέμε συχνά ότι είναι η αριστερά αυτή που, όπως είχε πει η Αχτσιόγλου, που δεν τη συμφέρει η κανονικότητα και θέλει την ταραχή και θέλει τα προβλήματα και θέλει και το διχασμό, αν θέλετε. Γενικά οι ριζοσπάστες, είτε αριστερά είτε δεξιά, οι ακραίοι, οι πολύ ακραίοι, θέλουν τον μπάχαλο. Δεν είναι μόνο αριστεροί οι μπαχαλάκηδες. Στην πράξη μπορεί να είναι και από το άλλο άκρο, τέρμα δεξιά. Γιατί το λέω αυτό? Διότι καλά, πρώτοι διδάξαντες είναι οι αριστεροί μπαχαλάκηδες, δεν το συζητάω. Έχουν το know-how, έχουν το εργοστάσιο τώρα της παραγωγής. Αλλά θέλουν το διχασμό, διότι ο διχασμός τρέφει. Ο διχασμός, η πολεμική, η αριστερά που, η αντίφα, αυτό που λέμε, που με πρόσχημα ή αν θέλετε και με ειλικρινή διάθεση καταπολέμησης ακροδεξιών σεναρίων και φασισμών και δεν συμμαζεύεται, βγαίνει στους δρόμους και λέει πλακώστε τους, σκοτώστε τους, φάξτε τους, κρεμάστε τους, και από την άλλη μεριά η ακροδεξιά, η οποία με τη σειρά της μιλάει για τους εγκληματίες αριστερούς, για τους ανθέληνες που θέλουν την Ελλάδα μπάτε σκύλια λέστε, να έρθουν όλοι οι μουσουλμάνοι και όλοι οι πρόσφυγες και λαθρομετανάστες. Τρέφει αμφότερες πλευρές αυτός ο πόλεμος, ο οποίος βέβαια, εκτός από πόλεμος αντιλήψεων, δηλώσεων, ανακοινώσεων, συχνά γίνεται και πόλεμος στους δρόμους. Και θύμα ενός τέτοιου πολέμου ήταν ένας άνθρωπος που προσπάθησε να το σταματήσει. Γιατί αυτός ήταν ο Παύλος Μπακογιάννης. Ήταν ένας άνθρωπος που άφησε μια πολιτική παρακαταθήκη που μας ακολουθεί μέχρι σήμερα και την επαναλαμβάνουν πάρα πολύ. Δικιά του ήταν η φράση «Στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα». Αυτή η φράση, ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα, αποτελεί το συμπίκνωμα της πολιτικής παρακαταθήκης του Παύλου Μπακογιάννη, ο οποίος στις 26 Σεπτεμβρίου του 1989 έπεσε νεκρός στην είσοδο του γραφείου του στην οδό Ομήρου, στο Κολωνάκι στην Αθήνα, μετά από ένοπλη επίθεση των μελών της 17 Νοέμβρη. Ήταν ο Λουκάς Κουφοντίνας, ο Ηρακλής Κοστάρης, ο Σάβας Ξηρός, οι οποίοι μπήκαν και τον πυροβόλησαν πισόπλατα και τον τελείωσαν, διότι αυτό το στόμα έπρεπε να κλείσει. Διότι ένα στόμα που μιλούσε για συνένεση, για υπέρβαση διχασμών, για γέφυρες μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, για κατάργηση διακρίσεων, ήταν ο Παύλος Μπακογιάννης, που συνέβαλε καθοριστικά στην ψήφιση του νόμου για την άρση των συνεπειών του εμφυλίου, οι οποίες δυστυχώς μας ακολουθούν μέχρι σήμερα στον καθημερινό λόγο πολλών. Ναι. Thank you. ακούσετε σε λίγο τον ίδιο να μιλά. Θα ακούσετε τον ίδιο σε μια συνέντευξή του στο BBC. Όπου θα δείτε ότι ο Παύλος Μπακογιάννης μιλά το 87 στο BBC και είναι σαν να μιλά σήμερα. Σας είπα στην αρχή της εκπομπής ότι πολλοί από αυτούς που τιμούν κατ' εφημισμών τον Παύλο Μπακογιάννη, ακόμα και από την ίδια την παράταξη που τον γαλούχησε πολιτικά, και παρά την αναγνώριση που έχει ως προσωπικότητα και δολοφονημένη προσωπικότητα από το σύνολο του πολιτικού συστήματος, όλοι αυτοί που τον τιμούν με τις καθημερινές λέξεις, πράξεις, ευτελίζουν την παρακαταθήκη την οποία επικαλούνται. Διότι πολλοί επικαλούνται τον Παύλο Μπακογιάννη. Πολλοί τον τιμούν στα λόγια. Ελάχιστοι όμως είναι αυτοί που προσπαθούν να τον τιμούν στις πράξεις. Θα σας βάλω τώρα αμέσως με τη βοήθεια του Γιάννη του Κατσαβουνίδη το ηχητικό αυτό από μια συνέντευξη του 1987 στο BBC, όπου θα νιώσετε, πιστεύω, εγώ έτσι ένιωσα όταν το άκουσα, ότι μιλούσε την προηγούμενη εβδομάδα. Μιλάει για το πολιτικό σύστημα, για τη δημοκρατία, για το πώς ευτελίζεται η δημοκρατία, γιατί είχε μια κουλτούρα ο Παύλος ο Μπακογιάννης, μια κουλτούρα διαλόγου, συμβιβασμού, απέριπτε τον φανατισμό, απέριπτε την πολιτική πόλωση, απέριπτε τη στήρα κομματική αντιπαράθεση. Συμβιβασμός δεν ήταν δείγμα δυναμίας για τον Μπακογιάννη, ήταν πράξη πολιτικής ευθύνης για το κοινό συμφέρον, για το γενικό καλό. Και στη συνέντευξη αυτή που θα ακούσετε είναι μια αναφορά, μια φωνή δημοκρατίας. Θα δείτε πώς μιλά για την δημοκρατία, τι λέει και πόσο διαχρονικές είναι οι παρατηρήσεις που κάνει ο Παύλος Μπακογιάννης το 1987 και ταιριάζουν κουτί στο σημερινό πολιτικό σύστημα. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Εγώ περίμενα και αγωνίστηκα γι' αυτό ότι όταν θα έπεφτε η δικτατορία θα είχαμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα κράτος καινούριο, μοντέρνο, δημοκρατικό, που θα λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες. Και πιστεύω ότι εμείς με την πτώση της δικτατορίας χάσαμε την μοναδική ευκαιρία που είχε η Ελλάδα από τότε που έγινε ελεύθερο κράτος να βάλουμε τα θεμέλια ενός σύγχρονου δημοκρατικού κράτους. Και εμείς κάπου χαθήκαμε στο δρόμο. Εγώ πάντως δεν είμαι ικανοποιημένος. Το αντίθετο πρέπει να σας πω, σήμερα, 20 χρόνια μετά, είμαι ανήσυχος.
2: Γιατί είσαστε ανήσυχος, νομίζετε ότι δεν έχουμε δημοκρατία σήμερα?
1: Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν είχαμε και πριν, μετά το 1974 και ύστερα, τη δημοκρατία που εγώ νομίζω. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ σας λέω ότι εγώ είμαι ανήσυχος για δύο πράγματα. Πρώτον, για μια αντιδημοκρατική στάση των Ελλήνων στο σύνολό τους. Όπου κάτω από τον όρο δημοκρατία ο καθένας καταλαβαίνει αυτό που συμφέρει τον ίδιο και εφόσον λειτουργεί υπέρ αυτού είναι δημοκρατία. Από τη στιγμή που δεν λειτουργεί υπέρ αυτού δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι το ένα, το βασικό. Και εκείνο που ανησυχεί πιο πολύ είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά να δημιουργείται μια ψυχολογία σαν αυτή που οδήγησε στην 21η Απριλίου 1967.
2: Δηλαδή νομίζω ότι μπορεί να έχουμε πάλι συνταγματάρχη στην Ελλάδα κάποτε?
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να έχουμε. Εκείνο που σας λέω είναι ότι αυτή τη στιγμή, όταν βλέπετε τον κοσμάκι στο δρόμο, τώρα το πούμε έτσι απλά, να απορρίπτει όλα τα κόμματα, να θεωρεί όλους τους πολιτικούς κλέφτες και διαφθαρμένους και ψεύτες. Όταν βλέπετε να κατεβαίνουμε σε αυτό που λέμε αυριανισμό, δηλαδή στο επίπεδο της αυριανής, της λασπολογίας, να μην υπάρχει ιερών και όσιων, να μην υπάρχει δηλαδή πουθενά όρια που τηρούνται για να λειτουργήσει ένα δημοκρατικό καθεστώς. Γιατί η δημοκρατία λειτουργεί όταν εμείς κρατάμε ορισμένα όρια. Μπορούμε να τα πράσουμε και να τα περνάμε για να λειτουργήσει η δημοκρατία. Όταν βλέπετε αυτά τα πράγματα, πρέπει να καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Πάτη δεν πάει καλά. Δεν είναι δυνατόν όταν αυτή τη στιγμή βλέπετε τον κόσμο και να λέει εδώ πλέον δεν υπάρχει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα κανένας.
2: Δηλαδή κύριε Μπακογιάννη, με συγχωρείτε πάλι που σας διακόπτω, είμαστε σε μια κατάσταση παρεμφερή με την κατάσταση που επικρατούσε πριν τον Απρίλιο του 67 στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Όχι στο ελληνικό κοινοβούλιο, όχι. Σας είπα στην κοινή γνώμη, στον κόσμο, στο εκλογικό σώμα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, αρχίζει να δημιουργείται μια ψυχολογία σαν αυτή που υπήρχε πριν από την 21η Απριλίου. Βέβαια, από πλευράς ευπρέπειας, είναι άψογο το κοινοβούλιο αυτή τη φορά. Εγώ σας μίλησα για μια διεργασία που γίνεται στη συνείδηση και στην αντίληψη του ελληνικού λαού, όπου ο ελληνικός λαός αρχίζει και κουράζεται από τη διαγωγή των κομμάτων και τις λεγόμενες δημοκρατίες του. Τις λεγόμενες δημοκρατίες τους, των κομμάτων. Αυτό είναι το πρόβλημα που με ανησυχεί εμένα.
0: Ακούσατε λοιπόν τον Παύλο Μπακογιάννη από τη συνέντευξη αυτή του BBC στο το 87 και ακούτε πόσο διαχρονικά ήταν αυτά που έλεγε. Πώς μιλούσε για τον ευτελισμό των κομμάτων, πώς προειδοποιούσε για την αγανάκτηση της κοινής νόμης που θεωρεί όλους τους πολιτικούς διεφθαρμένους ψεύτες και κλέφτες. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε, έχω την τιμή να φιλοξενώ στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν πολύπειρο συνάδελφο, τον Στέλιο τον Κούλογλου, ο οποίος, Στέλιος Κούλογλου, αν και στον αντίποδα ιδεολογικό θεωρητικά του Παύλου Μπακογιάννη εκείνη την εποχή, ήταν ένας από τους ανθρώπους που τον στήριξε ενεργά όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με εκδοτικά συστήματα της εποχής ο Παύλος Μπακογιάννης. Κύριε Κούλογλου, καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την ανταποδοχή της πρόσκλησης.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Παύλος δεν ήταν στο αντίπαλο στρατόπεδο, ήταν ένας ανοιχτόμυαλος, φωτισμένος, προοδευτικός άνθρωπος με την ευρία έννοια του όρου. Κοιτούσε μπροστά, ήταν ανοιχτός στο διάλογο, είχε προοδευτικές απόψεις. Είχε απόψεις, ήταν επηρεασμένος πάρα πολύ από τη γερμανική σοσιαλδημοκρατία, γιατί είχε πολλά χρόνια μείνει και στην, και στην Γερμανία. Επομένως ήταν ένας εξαιρετικός συνομιλητής.
0: Και ήταν ένας άνθρωπος που πίστευε αυτά που έλεγε, έτσι βασικό, νομίζω. Εσείς τον γνωρίσατε και ξέρετε καλύτερα. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να βγαίνει κάποιος και να μιλά με ωραίες θεωρίες. Είναι δύσκολο να πράττει και να ενεργεί με τις θεωρίες αυτές. Καμιά φορά.
3: Όχι, όχι. Ήταν ένας ευθύς άνθρωπος, ο οποίος έμεινε κατευθείαν στο ψητό και σου έλεγε τη γνώμη του, σε κοιτούσε στα μάτια. Ήταν σημαντική απώλεια για το πολιτικό σύστημα. Είχε στρέψει και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη σε πιο ανοιχτόμυαλες προοδευτικές κατευθύνσεις από ότι ήταν ο ίδιος ο Μητσοτάκης, που ήταν ένας παραδοσιακός πολιτικός του κέντρου της κεντροδεξιάς, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Τον Παύλο τον είχα γνωρίσει το 1984 ή 85, όταν τον απέλυσε ο Κοσκοτάς από το ΟΕΝΑ, το περιοδικό του οποίου ήταν διευθυντής εκδότης ο Παύλος, για να κάνει τη στροφή προς το Πασόκ, που ήταν τότε στην...
0: Με τα γνωστά αποτελέσματα, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω.
3: Ναι. Είχα υπερασπίσει τότε από τις στήλες του Αντί. Στη συνέχεια είχαμε...
0: Τι ήταν αυτό που σας έκανε τότε να τον υπερασπιστείτε, επιτρέψτε μου.
3: Η δημοσιογραφική ιδεολογία. Ότι έκανε, ότι έβγαζε ένα περιοδικό αξιόλογο και ότι τον ίδιο Ξεγοσκοτάς απλά και μόνο για να εξυπηρετήσει πολιτικές σκοπιμότητες. Είχα γράψει και αρθρογραφία, υπάρχει σχετική αρθρογραφία. Τώρα, Μετά είχαμε συνεργαστεί στα χρόνια 85-87 για την ελεύθερη και μη κρατική ραδιοφωνία. Τότε ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, γιατί ελεγχόταν απόλυτα από την εκάστοτε κυβέρνηση το ραδιοτηλεοπτικό σύστημα. Τώρα έχουμε ξαναγυρίσει λίγο πολύ σε μεγάλο βαθμό.
0: Σε εκείνη την εποχή.
3: Με εξαιρέσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Αλλά τότε ήταν ασφυκτικός ο έλεγχος στα δημόσια μέσα ενημέρωσης και ήταν μοναδικά μέσα, δεν υπήρχαν καθόλου μη κρατικά και τα λοιπά ιδιωτικά, και είχαμε συνεργαστεί πολύ και μάλιστα σε αυτή την προϊόν αυτής της συνεργασίας, όχι μόνο δικιά μου, mm-hmm. και με άλλους δημοσιογράφους και του Παύλου, ήταν ο 984. Δηλαδή ο σταθμός ο οποίος ξεκίνησε, ο δημοτικός σταθμός της Αθήνας, το οποίο ξεκίνησε το 1987 επί δημαρχίας του Μιλτιάδη Έβερ.
0: Ναι.
3: Τότε η πρώτη πολιτική συνέντευξη που έδωσε, ξεκίνησε στο σταθμό, είχαμε μια εκπομπή που λεγόταν Καταιγισμοί, που ήταν η πολιτική εκπομπή talk show, δεν ήταν καθόλου mm-hmm. συνηθισμένο αυτό τότε.
0: Για την εποχή,
3: είχαμε τον Άκη τον Κοσόνα, ένα συνάδελφο, την Τρίτη και την κάθε Τρίτη το μεσημέρι, και κάθε Πέμπτη ήταν ο Χατζηνικολάου με το Ενώπιο Σενοπείο.
0: Ναι.
3: Στην πρώτη τη μέρα, ξεκίνησε Δευτέρα ο σταθμός, την Τρίτη δόθηκε η πρώτη πολιτική συνέντευξη και ο Παύλος είχε μεσολαβήσει και είχε πείσει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να έρθει στην εκπομπή. Ήταν μια συνέντευξη πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έβγαλε ειδήσεις, ήταν με απόψεις, με ένα τελείως διαφορετικό ελεύθερο πνεύμα, το οποίο είχε ψήσει στο σταθμό και ο Μητσοτάκης, το οποίο ήταν επίσης η Νέα Δημοκρατία, αλλά ήταν και αυτός.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω, Στέλιο Κούλογλου, τη γνώμη σου, και με δεδομένο ότι είσαι ένας άνθρωπος ψημένος στην κεντροαριστερά, στην αριστερά, στην Ευρωβουλή, ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ εκλεγμένος για χρονικό διάστημα, αλλά θέλω να μου το σχόλιο σου για το πόσο αυτοί που τιμούν θεωρητικά τον Μπακογιάννη, γιατί το έλεγα εγώ πριν σήμερα, τόσα χρόνια μετά, δεν ξέρω πόσο τον τιμούν με τις πράξεις τους, διότι δεν ξέρω τι σχέση έχει το Μητσοτάκης ή χάος, ας πούμε, ή το ή εμείς ή κανείς, ή το ή εμείς ή αυτοί, ή δεν ξέρω άλλες διχαστικές τέτοιες εκφράσεις, με την παρακαταθήκη που υποτίθεται ότι τιμούνε του Παύλου Μπακογιάννη.
3: Η νοοτροπία του Παύλου Μπακογιάννη ήταν τελείως διαφορετική. Νομίζω ότι αν ζούσε σήμερα θα είχε πολύ μεγάλες διαφωνίες συνολικά με το πολιτικό σκηνικό και ειδικότερα με το τρόπο που πολιτεύεται ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να είχε φύγει. Εξάλλου δεν ανοίξει στο χώρο. Δηλαδή ο Παύλος βρέθηκε στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας σε ένα σχήμα λόγω της συγγενικής σχέσης με τον Μητσοτάκη, και επειδή εκείνη την εποχή ο Μητσοτάκης εμφανιζόταν σαν με ένα περισσότερο κεντρό φιλελεύθερο,
0: ναι,
3: προσωπή, το οποίο έσπρωχνε λίγο προς τα αριστερά.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι και στο χώρο να ήταν, δηλαδή είσαι πάντα πιο από τον χώρο που επιλέγεις, μέσω του οποίου επιλέγεις να εκφραστείς. Νομίζω ότι ο καθένας εξημών είναι πιο απαιτητικός. Δηλαδή φαντάζομαι όπως και εσείς θα ήσασταν πιο απαιτητικός από το ΣΥΡΙΖΑ ή την αριστερά στο πώς λειτουργήσω σήμερα.
3: Ασφαλώς, βέβαια.
0: Έτσι. Κύριε Κούλογλου, και μια και μιλάμε, ολοκληρώστε σας παρακαλώ.
3: Από τις εγκληματικές, η πιο εγκληματική πράξη να δολοφονήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με το σκάνδαλο που σκοτάει, ίσα τον είχε απολύσει.
0: Και διορθώστε με αν κάνω λάθος, στην προκήρυξη τότε της 17 Νοέμβρη έγραφε ότι αυτό το στόμα έπρεπε να κλείσει.
3: Ναι, ήταν, δεν ξέρω, και για μένα παραμένει ανεξήγητο ακόμα το γεγονός. Δηλαδή δεν εξηγείται, αλλά δεν θέλω τώρα να... Δηλαδή, όχι, γνωρίζουμε τι έγινε και πώς το λογολογεί, δεν υπάρχει καμία...
0: Καλά, ναι, τα έχουμε πει.
3: Ποιος το έκανε και γιατί το έκανε. Αλλά τώρα τι προθέσεις υπήρχαν από αυτό, γιατί οι εξηγήσεις που δίδονται
0: ναι,
3: ακόμα...
0: Είναι παιδαριώδης.
3: Ναι, είναι παιδαριώδης.
0: Κύριε Κούλογλου, επί τη ευκαιρία, επειδή ξέρω και επειδή μιλάμε για ποιότητα δημοκρατίας και για όσα πίστευε ο Μπακογιάννης και όσα συμβαίνουν σήμερα, ξέρω ότι σήμερα είχατε αναλάβει μια δράση, πήγατε, καταθέσατε μήνυση για την παρακολούθηση του τηλεφώνου σας. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την υπόθεση?
3: Ναι, σήμερα κατέθεσα μήνυση για την παρακολούθησή μου από το Pegasus, το κατασκευαστικό σύστημα, εναντίον των ηγετικών στελεχών της NSO, της Ισραηλινής εταιρείας, η οποία εμπορεύεται και εξάγει αυτό το σύστημα. Είναι το πιο ύπουλο και επικίνδυνο σύστημα αυτό, και με παρακολουθούσε όταν ήμουν ευρωβουλευτής για την δουλειά που έκανα ακριβώς εναντίον των υποκλοπών, για να δούμε τι συμβαίνει με τις υποκλοπές.
0: Μάλιστα. Και ο ισχυρισμός σας στη μήνυση αυτή ποιος είναι, πού αποδίδεται ευθύνη, ή είναι αόριστη όσον αφορά το πρόσωπο που στοχοποιείται?
3: Όχι, ότι αυτή η εταιρεία εξάγει ένα λογισμικό το οποίο είναι παράνομο στην Ελλάδα, και έπεσε θύμα ενός τέτοιου κατασκοπευτικού συστήματος, το οποίο παραβίασε την προσωπική μου ζωή. Γιατί αυτό το σύστημα παίρνει από το κινητό όλα τα δεδομένα, τα προσωπικά, τα mail, τα μηνύματα κτλ. Μπορεί να ενεργοποιήσει εξ αποστάσεως την κάμερα του κινητού και το μικρόφωνο. Δηλαδή μπορεί να ακούει τις συνομιλίες, μπορεί να καταγράφει κτλ.
0: Ενώ είναι κλειστό, ενώ είναι εκτός λειτουργίας, ας πούμε, εδώ δεν ομιλείται, ας πούμε, είναι απλά, έχετε το κινητό πάνω στο γραφείο.
3: Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για παραβιάσεις χονδροειδείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέχρι και σχετίζεται με τη δολοφονία του Κασόγκη, του δημοσιογράφου. Και
0: και το συνδέεται με την υπόθεση των υποκλοπών που τότε ασχολούσαν ως ευρωβουλευτής και θεωρείται ότι η σκοπιμότητα ήταν αυτή ακριβώς. Ότι υπήρχε δάχτυλος.
3: Υπάρχει δάχτυλος. Δηλαδή τι συνέβαινε. Αυτή η παρακολούθησή μου έγινε δύο φορές. Αυτό το σύστημα μπαίνει και βγαίνει. Μπαίνει, βλέπει τι έχει, παραμονεύει όλη τα αρχεία και φεύγει.
0: Μάλιστα.
3: Δεν κάθεται για να σου παρακολουθεί, για να μην γίνει αντιληπτό. Μπήκε δύο φορές. Την πρώτη φορά σχεδιάζαμε ταξίδια στις χώρες που είχαν πρόβλημα με τις υποκλοπές, μεταξύ των δύο και στην Ελλάδα. Ναι. Την επιτροπή αυτή, την εξεταστική επιτροπή του Κοινοβουλίου. Η δεύτερη φορά που μπήκε μετά από 4 μήνες ήταν όταν ετοιμάζαμε το πόρισμα της επιτροπής. Επομένως, έχει σαφέστατα να κάνει η παρακολούθησή μου με την δουλειά σε αυτή την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Τώρα, μετά την ανακάλυψη ότι παρακολουθούν, που έγινε σχετικά πρόσφατα, ζήτησα και εγώ και το εργαστήριο αυτό στον Καναδά που κάνει όλες αυτές τις αναλύσεις από τα άλλα μέλη της Επιτροπής να δουν αν παρακολουθούνται και αυτόν τα τηλεφωνά τους, αν υπήρχαν ίχνη. Δεν υπήρχαν ίχνη. Επομένως, σημαίνει ότι παρακολουθούσαν μόνο εμένα. Γιατί μόνο εμένα?
0: Γιατί υπήρχε ελληνικό ενδιαφέρον.
3: Ναι, άρα υπήρχε ελληνικός δάκτυλος.
0: Μάλιστα. Κύριε Κούλογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή επικοινωνία και για τις αναμνήσεις που μοιραστήκατε και για τις ειδήσεις που μοιραστήκατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Δεν ότι χρειάζεται να πω πολλά περισσότερα. Πάμε διάλειμμα. Εδώ είμαστε. Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.

Θήτα FM 107,1 7 σημεία και τέρατα. 4, 3, 2. Get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Θήτα FM 107,1, η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Ακούσατε όσα είπε ο Στέλιος Κούλογλου για τον Παύλο Μπακογιάννη, για τα πιστεύω του, για τις αρχές του, για τον τρόπο που τότε άνθρωποι από διαφορετικές πλευρές του πολιτικού φάσματος μπορούσαν να συνοηθούν και υποστήριζαν ένας τον άλλον. Και ακούσατε και τη συνέντευξη, ακούσατε τον Στέλιο τον Κούλογλου να λέει ότι την άποψή του, ότι αν ο Μπακογιάννης ζούσε σήμερα θα είχε σοβαρό πρόβλημα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον τρόπο που ασκεί την εξουσία. Παρόλο που είμαι ιδεολογικά σε αντίθετη πλευρά από αυτή του κύριου Κούλογλου, θα τολμήσω να συμφωνήσω μαζί του. Την ίδια αίσθηση έχω κι εγώ. Βέβαια, όχι μόνο ο Μητσοτάκης. Θα είχαν πολύ πρόβλημα με τον Παύλο Μπακογιάννη να ζούσε σήμερα. Διότι έχω την αίσθηση πως πάρα πολλά κόμματα λειτουργούν περισσότερο όχι με το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η Νέα Δημοκρατία και πρεσβεύουν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να ισχύουν, αλλά δεν τα εφαρμόζουν στην πράξη ούτε οι ίδιοι. Γιατί δεν τα εφαρμόζουν? Διότι βέβαια προσδοκούν κάποια στιγμή να γίνουν εξουσία. Ζούνε με αυτό το όνειρο. Δεν τον νοιάζει τον άλλο να μένει 15 μονάδες πίσω στις δημοσκοπήσεις. Σου λέει, εγώ ζω με το όνειρο ότι κάποια στιγμή θα κυβερνήσω. Δεν θα μιλάω συνέχεια κατά των εργαλείων που θα μου είναι χρήσιμα όταν κυβερνήσω. Λέω τώρα εγώ, με το φτωχό μυαλό μου. Άρα δεν είναι σε όλα αυτά και η αντιπολίτευση άμερη ευθυνών. Αλλά οπωσδήποτε από τον χώρο που ανέδειξε, που θρύνησε περισσότερο τον Παύλο Μπακογιάννη, δεν θα ξεχάσω εκείνη. Εγώ ήμουν 18 χρονών όταν δολοφονήθηκε ο Μπακογιάννης. Αλλά ήμουν ένας νέος σχετικά πολιτικοποιημένος. Παρακολουθούσα δηλαδή την πολιτική, με ενδιέφερε από μικρός. Ενδιέφερε όχι με την έννοια του να γίνω πολιτικός. Όχι, ενδιέφερε του με την έννοια ότι με απασχολούσε, με αφορά. Γιατί όπως πάντα λέω και εξακολουθώ να το λέω από τότε μέχρι και σήμερα, όλα είναι πολιτική. Όλα είναι πολιτική. Ο τρόπος που θα πας το πρωί στη δουλειά σου, η ίδια η δουλειά σου, ο χρόνος που θα έχεις να περάσεις με την οικογένειά σου, η δυνατότητα που θα έχεις να πάρεις ένα δώρο στο παιδί σου τα Χριστούγεννα, η δυνατότητα που θα έχεις να πας διακοπές, να πας να γνωρίσεις έναν άλλο τόπο, οι επιλογές που θα κάνεις σε σχέση με τις σπουδές σου, οι ευκαιρίες που θα έχεις να επιλέξεις αυτό που πραγματικά σε ενδιαφέρει για τις σπουδές σου. Όλα είναι πολιτική. Και όταν το ξεχνάμε αυτό, όταν αδιαφορούμε για τα πολιτικά πράγματα, αποδίδοντας στο πολιτικό σύστημα τις ευθύνες όλες, γιατί μέρος των ευθυνών έχουμε και εμείς, τότε το μόνο που κάνουμε είναι να συμβάλλουμε, να δίνουμε την ευκαιρία στους κακοποιητές της πολιτικής

να πράξουν όπως εκείνοι νομίζουν, συχνά σε βάρος μας, συχνά σε βάρος πολλών άλλων, και χωρίς κανένας ουσιαστικά να αντιδρά. Γι' αυτό έχουμε φτάσει σε ένα πολιτικό σύστημα που αναδεικνύεται από το 15 και 20 και 25 και 30% των Ελλήνων, την ώρα που το μεγάλο ποσοστό είναι στον καναπέ ή ένα μικρό ποσοστό μπορεί να ψηφίζει, αλλά ψηφίζει μηχανικά. Έτσι, φτάσαμε το 60% να έχουμε αποχή. Και νομίζουν αυτοί, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι έχουμε αποχή, απέχω γιατί δεν γουστάρω κανέναν τους. Τους βρίζουν όλους. Μπράβο ρε αδερφέ, μεγιά σου, με χαρά σου. Αλλά δεν βοηθάς ούτε τον εαυτό σου, ούτε κανέναν άλλον. Διότι αν εσύ είσαι ανίκανος να αναζητήσεις μέσα σε αυτό το δύσκολο πλήθος υποψηφίων, κομμάτων, βουλευτών, πολιτευτών, αν εσύ δεν ενδιαφέρεις να ψάξεις να βρεις εκείνον τον έναν, τους δύο, που σε κάνουν να πιστεύεις με αυτά που λένε, με αυτά που ισχυρίζονται ή με το προφίλ που εμφανίζουν, ότι κάτι ρημάδι θα μπορέσει να αλλάξουν, κάτι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω πάρα πολύ εκείνη την κουβέντα του Καζαντζάκη που λέει ότι, δεν θυμάμαι, δεν την έχω μπροστά μου, δεν κρατάω σκονάκια όταν κάνω εκπομπές εύκολα, αλλά θυμάμαι ότι το πνεύμα ήταν πως να λες ότι εσύ θα αλλάξεις τον κόσμο. Να ξυπνάς κάθε πρωί και να λες εγώ ρε και ανατάδες. Είδες, το πρόλαβα, Γιάννη Κατσαβουνίδη, στο φτερό το σώσα. Λοιπόν, εγώ ρε κερατά δεν θα αλλάξω τον κόσμο. Εγώ, ο ένας, ο μόνος μου, με τη μία μου την πράξη, εγώ θα αλλάξω τον κόσμο. Γιατί αν σκεφτούν ταυτόχρονα έτσι πάρα πολλοί, λίγοι περισσότεροι και μετά λίγο περισσότεροι και μετά ακόμα περισσότεροι, τότε ίσως κάτι μπορεί να αλλάξει στο τέλος. Και αν δεν θα είναι αυτό κέρδος για τη δικιά μας τη γενιά, μπορεί να είναι για την επόμενη. Διότι αυτή τη στιγμή η επόμενη γενιά περνάει μεγάλο Γολγοθά, παιδιά. Περνάει μεγάλο Γολγοθά, αδέρφια. Η επόμενη γενιά, τα παιδιά μας. Έτσι. Που δεν μπορούν την οικογένεια να φανταστούν να φτιάξουν. Όχι να φτιάξουν, να σκεφτούν το ενδεχόμενο να φτιάξουν. Έτσι. Εμάς μας λέγανε πότε θα παντρευτείς. Στα νιάτα μας. Πότε θα παντρευτείς, να δούμε κανένα εγγόνι. Τώρα λένε πότε θα παντρευτείς, λένε θα παντρευτείς ποτέ. Να σκοθείς να φύγεις από εδώ μέσα. Και η απάντηση είναι ποια ρε μάνα, ποιον ρε πατέρα. Το εντάξει στη γωνία, και αυτό στα ίδια χάλια με εμάς είναι. Αυτό λοιπόν για να αλλάξει πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί προσπάθεια προς την ίδια κατεύθυνση και κυρίως να συμμετέχουμε. Σταματήστε την αποχή. Σκοθείτε από τον καναπέ. Δεν λέω να βγείτε στους δρόμους, δεν λέω να κάνετε διαδηλώσεις. Όχι, προς Θεού, δεν είμαι και εγώ δεν είμαι. Είμαι ο πρώτος που λέω ότι δεν γουστάρω. Παιδιά, βαριέμαι. Βαριέμαι, το θεωρώ και ανούσιο. Να πάω να πλακώνομαι, να σκοτώνομαι στους δρόμους χωρίς. Όχι. Έχει την αξία του κάποιες φορές έχει την αξία του, αλλά πρέπει να είναι επιλεγμένες. Όταν το κάνεις σούπα, κουράζει. Μπορείς όμως με την ψήφο σου, με τη φωνή σου, με τη συμμετοχή σου, με όπου δεν με ενδιαφέρει τι κόμμα διαλέγεις, τι πιστεύεις, τι ιδεολογία έχεις, δεν με απασχολεί καθόλου. Δώστης έκφραση εκλογική και δημοκρατική σε ό,τι πιστεύεις. Διάλεξε αυτόν που νομίζεις ότι σε εκπροσωπεί καλύτερα. Μα αρχηγό, μα κόμμα, μα βουλευτή. Μπορεί να μην χωνεύεις το κόμμα και να σ' αρέσει ένας βουλευτής. Ψήφισε τον. Μπορεί να γουστάρεις ένα νέο παλικάρι που θέλει να γίνει βουλευτής και δεν μπορεί, γιατί δεν έχει τα μέσα, δεν έχει τα κονέ στα μίντια να τον παίζουν κάθε λίγο και λιγάκι. Βοήθησε τον. Δώσ' του αυτή τη μία ψήφο που θα τον κάνει να συνεχίσει την προσπάθεια και ίσως βγει την επόμενη φορά. Πάμε.
Τελευταίο διάλειμμα, μουσικούλα και επιστρέφουμε για να προχωράμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής.

FM 107,1. Βαγγέλης μου, εσύ στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης, στο ολόφρεσκο, ολοκένουργιο, με τις ζελατίνες είμαστε ακόμα, που μου αρέσει να λέω, ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης.

ένα ραδιόφωνο με πολλές φωνές, εξαιρετικούς συναδέλφους, δημοσιογράφους, τεχνικούς, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, από νωρίς το πρωί, από τον Δημήτρη Καρυπίδη, που ξεκινά να σερβίρει πρωινό με Κάρι στις 6 ώρα. Ακολουθεί η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου από τις 8 μέχρι και τις 10.

10 με 12 τα λέμε μαζί. Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστούν Προφήτης. Ακολουθεί ο Βασίλης και Χαγιάς. Στις 12 οι πρωινοί φεύγουνε.

όλο το πρόγραμμα βέβαια του Θήτα FM 107,1. Στις 2 η ώρα είναι η Χριστίνα Χαλεπλίδου.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να σας πω μια ειδησούλα που δεν θα σας αρέσει καθόλου. Έρχεται σοκ σε ένα ζήτημα το οποίο επρόκειτο να εφαρμοστεί τώρα, αλλά θα εφαρμοστεί αργότερα, γιατί προσέξτε πώς είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παιδιά, δώρο 500 ευρώ χριστουγεννιάτικο δώρο στους δημόσιους υπαλλήλους αν βγω το 27. Έρχεται το κόλπο με το οποίο θα σας τα πάρει πίσω. Διότι επρόκειτο να γίνει μία αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών. Προσέξτε τώρα πώς δουλεύει η μηχανή που παίρνω πίσω ό,τι σας δίνω. Έχουνε και πώς εργαλειοποιείται η ακρίβεια. Γιατί προσέξτε, έρχεται το κράτος έτσι, όχι ο σούπερ μαρκετάς, όχι ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί αυτοί είναι οι εμμύριδες που λέγαμε πριν. Έτσι, οι πάροχοι, τα δηληστήρια. Αυτοί είναι οι εμμύριδες. Εμείς είμαστε οι κακομύριδες. Έρχονται λοιπόν οι εμμύριδες και φουσκώνουν τις τιμές. Ομοίως λοιπόν το κράτος φουσκώνει τις τιμές και με την εισαγόμενη ακρίβεια, το okay, δεκτό, πόλεμος, ιστορίες, ναι, οκ. Okay. Έχουμε το 60% των εσόδων, το 60+% των φορολογικών εσόδων της χώρας είναι από έμεσους φόρους. Έτσι, απλά το λέω σαν μια μικρή λεπτομέρεια. Το 55, να μην λέω υπερβολές, το 55%. 55% των εσόδων της χώρας είναι από έμεσους φόρους. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση στο κράτος και λέει, πώς θα τους πάρω πίσω αυτά που τους δίνω από τους άμεσους φόρους που κόβω, από τα επιδόματα που τους δίνω. Πρέπει ένα μέρος να τα εισπράξω πίσω, ρε παιδάκι μου, για να τα δώσω και του χρόνου στους άλλους. Ε? Και εργαλειοποιεί την ακρίβεια. Και σου λέει έχουν αυξηθεί τα ακίνητα, η τιμή των ακινήτων. Έχουν αυξηθεί η τιμή των ακινήτων διότι έχουν αυξηθεί τα δομικά υλικά, γιατί έχουν αυξηθεί το ένα, αυξηθεί και το άλλο. Ε? Και έχουν αυξηθεί και οι τιμές των ακινήτων και τα ενίκια μαζί και όλα. Και θες ένα σπίτι που αγόραζες πριν 10 χρόνια με 150 χιλιάρικα, τώρα θες 300 για να τα αγοράσεις. Άρα έρχεται σου λέει η πολιτεία και λέει ότι δεν είναι πρόβλημα του πολέμου, δεν είναι πρόσκαιρο πρόβλημα αυτή η ακρίβεια του πολέμου. Έτσι μας λέει ότι είναι ένα πρόσκαιρο πρόβλημα που άμα σταματήσουν οι πόλεμοι θα αποκατασταθεί και μετά θα επανέλθουν όλα σε μια κανονικότητα. Αυτό δεν μας λέει. Γιατί δεν αφήνεις ρε αδερφέ να επανέλθουν και οι τιμές των ακινήτων σε μια κανονικότητα. Διότι έρχεται και λέει το κράτος, έτσι, ότι επειδή λέει αυξήθηκαν οι εμπορικές τιμές των ακινήτων και υπάρχει μεγάλη απόκληση από τις αντικειμενικές αξίες, θα έρθω να αυξήσω και τις αντικειμενικές αξίες. Ειδικά στις εμπορικές περιοχές.
1: Τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα, πώς το έχω σκεφτεί
0: μόνο μου. Ναι, το ξέρω αδερφέ. Αυτά συνήθως τα σκέφτεσαι πρώτος εσύ.
1: Δεν είναι όλα μαύρα.
0: Είναι άραχνα. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω. Έρχεται και λέει ότι αφού αυξήθηκαν τιμέ ακινήτων, θα αυξήσουμε και τις αντικειμενικές. Γιατί λέει δεν μπορεί να υπάρχει μεγάλη απόκληση των αντικειμενικών από τις εμπορικές. Έλα όμως που πάνω στις αντικειμενικές αξίες έρχονται και κουμπώνουν καμιά τριανταριά φόροι. Ε, τι είπατε? Πώς λέει και η Μελίνα, ευχαριστώ.
1: Ορίστε.
0: Αυτό. Πάνω σε αντικειμενικές, λοιπόν, έρχονται και κουμπώνουν καμιά τριανταριά φόροι. Σε αντικειμενικές του ακινήτου. Φόροι μεταβίβασης, έμφυα, ιστορίες, όλα. Πάνω εκεί κουμπώνουν. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται καν να ανακοινώσει αύξηση φόρων. Απλά αυξάνει τις αντικειμενικές. Οι φόροι θα αυξηθούν μόνοι τους. Θα σας έρθουν στο σπίτι, μόνοι τους. Θα πούν γεια σας, ήρθαμε. Πίσω το κουδούνι. Αδερφέ, πλέρω. Τι έγινε, ρε παιδιά, θα λέτε, ήρθαν τα κάλαντα? Όχι. Ήρθαν αντικειμενικές. Αυτό λοιπόν πρόκειται να εφαρμοστεί τώρα, μέσα στο φθινόπωρο. Μαθαίνω ότι μετακομίζει για μετά τις εκλογές. Σου λέει τώρα άμα... γιατί σου λέει ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης και ο Πιερακάκης. Και σου λέει, δεν κουτουρνήθηκε αυτή. Άμα ανακοινώσω αντικειμενικές αξίες αύξηση τώρα, θα καταλάβουν ότι έρχεται το 27 φάπα. Χοντρή φάπα. Και θα μου τη δώσουν πίσω πρώτη στις εκλογές.
2: Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει παντόφλα.
0: Παθός και μαθός. Μη σας φαίνεται λοιπόν καθόλου περίεργο. Μετακομίζει η αύξηση των αντικειμενικών αξιών, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, και πηγαίνει για το 27, για μετά τις εκλογές. Δηλαδή, βγάλτε με να σας σκίσω. Πάρτε τα! Δεν σας παρεμβάσεις που κάνει ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης. Δεν φέρω καμία ευθύνη, δικές του είναι όλες.

0: Και βέβαια θα έχουμε να μιλήσουμε τις επόμενες μέρες και για τις αντικειμενικές αξίες και το πώς αυτές θα έρθουν να μας επηρεάσουν. Γιατί μην νομίζετε ότι επειδή το αναβάλουν για να πάμε μετά τις εκλογές, εμείς θα το αφήσουμε έτσι ασχολίαστο. Όχι. Φτού. Να μην σε πιάσει το μάτι. Να μην σε πιάσει ένα το μάτι, να μας βουλώσει εμάς το δικό μας. Λοιπόν, και έχουμε βέβαια και σας έχω και κάτι άλλο μες τη βδομάδα που θα ξεκινήσει, γιατί μέσα στην εβδομάδα αυτή εδώ εκπομπή θα ανοίξει το φάκελο ανεξάρτητες αρχές. Έχουμε 16 ανεξάρτητες αρχές και θα σας αρχίσω να σας βάζω στο πνεύμα του πώς δημιουργήθηκαν, γιατί δημιουργήθηκαν, πότε δημιουργήθηκαν και για να καλύψουν ποια συμφέροντα και ποιες πονηριές κάποιες εξ αυτών δημιουργήθηκαν. Όχι όλες, γιατί είναι κάποιες που έχουν αξία και έχουν αποτελεσματικότητα και έχουν και λογική, η οποία συχνά βέβαια καταστρατηγείται. Αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Υπάρχουν όμως κάποιες που γίνανε με πολύ συγκεκριμένη σκοπιμότητα για να αποσύσει και να αποφύγει η εκάστοτε κυβέρνηση και ειδικά αυτές που γίνανε τον τελευταίο καιρό, να αποφύγει η κυβέρνηση τις ευθύνες της. Γιατί βγαίνει τώρα για παράδειγμα ο υπουργός που ακούγαμε νωρίτερα, ο Άδωνης, με αφορμή τον θάνατο του Μαζονάκη, και λέει τι, εμείς δεν έχουμε, λέει, αρμοδιότητα ελέγχων, τους έχει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ο έλεγχος είναι στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα γίνονται από το Υπουργείο, με τους τόσους που εγκρίνει ο υπουργός.
0: Όχι. Όχι, δεν είναι έτσι. Το είπε ο υπουργός. Είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Είναι ανεξάρτητη αρχή. Αυτή κάνει κουμάντο. Αυτή κάνει ελέγχους. Εμείς δεν κάνουμε ελέγχους. Δεν έχουμε ελεγκτική δυνατότητα. Λοιπόν, για να τελειώνει αυτό το παραμυθάκι, να είστε συντονισμένοι εδώ στον μετά Χριστομροφίτη, στο ΘΙΤΑ FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής, με το όνομα και υπογραφή και με ονοματάκια θα μιλήσουμε. Θα πούμε τις επόμενες μέρες. Ποιες είναι αυτές οι ανεξάρτητες αρχές, πώς συστάθηκαν, για να συγκαλύψουν τι συστάθηκαν και τι κουκουλώνουν κάθε μέρα. Προς το παρόν, δίνω πάσα στο Γιάννη Κατσαβουνίδη. Ο Γιάννης Κατσαβουνίδης παίρνει την μπάλα, κατεβαίνει και περνάει το κέντρο. Θα δώσει τη Χριστίνα Στεφανίδου για ειδήσεις και μετά θα δώσει για goals assist στον Βασίλη Κεχαγιά. Σας αφήνω, τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στις 10 το πρωί.

0: των Θήτα FM. Είναι 12.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Βραδινές πτήσεις με την Ελένη Μπαρμπάκου. Κάθε βράδυ στις 9.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Επεισόδιο με πυροβολισμό τα ξημερώματα στα Λαδάδικα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 5.30 το πρωί, άγνωστος που περνούσε πεζός έξω από νυχτερινό κέντρο, πυροβόλησε μία φορά στον αέρα και εξαφανίστηκε. Από τον πυροβολισμό ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός, ο άνδρας αναζητείται. Νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου μετά την άρνηση του Τραμπ να δεχτεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ πάνω από τα 106 δολάρια αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Εβδομάδα ανακοινώσεων για τα καύσιμα. Την Τετάρτη συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Λίγες ώρες αργότερα οι ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο. Σε πρώτη φάση θα αφορούν τα καύσιμα κίνησης. Οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Πιέζει η αντιπολίτευση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Διαψεύδει η Βιολάντα τα δημοσιεύματα περί απόλυσης εργαζομένων επειδή κατέθεσαν στις αρμόδιες αρχές μετά τη φωνική έκρηξη στη βιομηχανία. Κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή το περιεχόμενο αυτής, σημειώνει και τονίζει ότι θα κινηθεί νομικά για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με 6 νεκρούς στην πλάκα. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο. Στο επίκεντρο ο δεύτερος όροφος που έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων Ελληνοβρετανών. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία σήμερα οι συγγενείς τους για την ταυτοποίηση των σωρών. Αντιδράσεις μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Kimberly Guilfoyle με αφορμή την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης φέρεται να είπε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, είπε, εννοώντας την Ελλάδα. Όλα αυτά σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, στο πλαίσιο συζήτησης που είχε με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Απαντήσεις ζητούν από την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εγκαλώντας την για ένοχη σιωπή. Με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 300 χιλιόμετρα την ώρα κινούταν οδηγός στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο που κατέγραψε ο ίδιος και στη συνέχεια δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνεται το πολυτελές αμάξι να φτάνει μέχρι και τα 310 χιλιόμετρα την ώρα που βρίσκεται στο ύψος του Ωραιοκάστρου. Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής. Τραυματίστηκε την ώρα του αγώνα όταν έπεσε με το κεφάλι πάνω στην περίφραξη του γηπέδου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η αγαπημένη ηθοποιός και χορεύτρια Ελένη Προκοπίου. Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή το βράδυ της Κυριακής αρχικά η ηθοποιός Μέλ Ποκοστή και στη συνέχεια ο δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Γενικά, αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες τοπικές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Γενικά, αίθριος ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 26. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη μία.
0: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον ThetaFM μέχρι τις 2. Βασίλης και Χαγιάς.

12. Άντε, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Στο καφενείο μας στο Θήτα FM 107,1 ο Βασίλης και Χαγιάς σε ρόλο καφετζή, είπαμε. Δεύτερος για τους μερακλείδες του καφέ, πρώτος για τους μερακλείδες του ύπνου. Διαλέγετε και παίρνετε. Πάντως, Θανάση, επειδή σας άκουσα, διερωτώσασταν με την Μελίνα για δύο πράγματα, τη Μελίνα Καραπανάκη. Έχουμε μία άτυπη, δεν έχω συναντηθεί, τη γνωρίζω βέβαια από παλιά και την εκτιμώ πολύ και ως δημοσιογράφο και ως ραδιοφωνατζού, αλλά επειδή έχει, ξέρει τον τίτλο αυτού του δίωρου, ξέρεις, έτσι, είναι από παιδικό, εφηβικό μάλλον, καημό, δηλαδή που πήγαινα στα μπιλιαρδάδικα και στα σφαιριστήρια και στα όλα αυτά, όπου λοιπόν εμείς είμαστε οι πιτσιρικάδες τότε, κάναμε και απαγορεύεται κάτω το 17 και εμείς κρυφό μπαίναμε, ας πούμε, και αισθανόμασταν ότι με έβαλαν, εσένα δεν σε έβαλαν και τέτοια. Δηλαδή ποιος μεγαλοδείχνει, άκου τώρα, καημούς που έχει εφηβεία. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς που ήμασταν πιο μικροί, πήγαμε γύρω στις 10. Γιατί στις 12, γι' αυτό μου έχει κολλήσει. Δηλαδή χρόνια ήθελα να μπω, να γίνω μεγάλος και να μπω να φωνάξω 12, ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Το φώναζαν εκεί στα μπιλιαρδάδικα της Χαριλάου, στο Γιάννη. Φυσικά δεν πήγαινε στα μπιλιαρδάδικα σώνει και καλά για να ασκήσεις την τέχνη σου σε όλα αυτά τα σπορ των παλιών σφαιριστηρίων. Δεν ήμουν καλός. Ήμουν καλός στο ποδοσφαιράκι, γι' αυτό τώρα ξεκίνησα έτσι. Γιατί και η Ελλάδα έχει γίνει καλή στο ποδοσφαιράκι, έτσι. Το ποδοσφαιράκι, ναι, το είχα πιο πολύ. Με την καραμπόλα καθόλου, το νιόμπολο που είχε και τύχη, δόσεις τύχης, εκεί πιο πολλά κατάφερνα. Μάλλον με τις δόσεις τύχης που με συνόδευαν. Ο Γιάννης Κατσαβουνίδης είναι αυτός που ακούτε. Θα αγωνιστεί σήμερα. Εδώ στην Εθνική δεν κάνουν αλλαγές. Κάνουμε εμείς εδώ στο Θήτα FM. Θα αγωνιστεί από την αρχή σήμερα και δεν ξέρω, θα δω τι θα τον κάνω στο ημιχρόνιο. Λουφάρι χοληψία. Και βέβαια όλη η ομάδα είναι εδώ, αφού ξεκινάμε να μιλάμε για ομάδες, για την θριαμβευτική νίκη χτες της Εθνικής επί της Γερμανίας. Είναι πολλοί οι λόγοι που την ονομάζουμε έτσι, καλά δεν χρειάζεται να την ονομάσουμε εμείς την, αυτήν πραγματικά την ονόμασε όλος ο τύπος, εννοώ και ο ευρωπαϊκός που παρακολούθησα λίγο, ως ένα μεγάλο γεγονός, ας πούμε, για το ποδόσφαιρο. Και όχι ο Όφι με τη Χόφενχάιμ, ας πούμε, που κέρδισε και αναστατώθηκε η Ευρώπη και όλη η Ευρώπη παραμιλάει, και στα ευρωπαϊκά κύπελα γίνονται πολλά τέτοια και εν πάση περιπτώσει είναι και πάρα πολλά τα μάτς και κανείς δεν τα δίνει σημασία. Αλλά το να κερδίσεις την Εθνική Γερμανίας μέσα στην έδρα της και κυρίως με προπονητή που κάνει ντεμπούτο, γερμανό προπονητή, καταλαβαίνετε, δηλαδή δόσεις εθνικό εγωισμού στο φουλ για την ομάδα, για τον προπονητή, για τους οπαδούς, και να καταφέρεις να τους κερδίσεις σε αυτή τη φάση της ποδοσφαιρικής τους ιστορίας, όπου έχουν εξαγγείλει ένα καινούριο, ένα νέο ξεκίνημα με τον προπονητή Γιούργεν Κλοπ, είναι πολλαπλής σημασίας. Εγώ γνωρίζω άτομο το οποίο έπαιξε στοίχημα και τον Όφη με την Χόφε, δεν είναι αμάνκετη του στοιχήματος και δεν είναι και, συγγνώμη, και συναισθηματικός, δηλαδή αφήνει τη λογική να ελέγξει το συναίσθημά του κάθε φορά που είναι να παίξει στοίχημα, και με παίρνει χθες και λέει, έπαιξα διπλό, έκανα ανάλυση, λέει, το πώς παίζουν, έχουμε πολύ καλή ομάδα και θα έπαιξα διπλό την Ελλάδα με τη Γερμανία, μέσα στη Γερμανία. Και χαμένα λεφτά, χαμένα λεφτά, πεταμένα λεφτά. Μα δεν. Καλημέρα στον Ανέστη, ο οποίος είναι κάτοικος Γερμανίας και πάνω που θα αναφερόμουν
στην τεράστια ένεση ηθικού που κάνουν τέτοιες νίκες ελληνικών ομάδων μέσα στη Γερμανία, πόσο περισσότερο της εθνικής μας ομάδος, της εθνικής Ελλάδας μέσα στη Γερμανία, μέσα στο Μόναχο. Τι χαρά δίνει, δηλαδή αν εμείς χαιρόμαστε μια εδώ στο δικό μας καναπέ, στους καναπέδες της Φραγκφούρτης, της Στουτγκάρδης, του Ανόβερου, του Άουγκσμπουργκ, είχαμε και έναν φίλο εκεί, τον Σπύρο, ελπίζω να παραμένει εργαζόμενος στη Volkswagen, γιατί έχει τρελαθεί στις απολύσεις τελευταία η Volkswagen, και αυτός θα ήταν και ένας λόγος που είμαι σίγουρος ότι ο Σπύρος ήταν μέσα στο γήπεδο. Ο Σπύρος ήταν ένας από αυτούς τους 5.000 Έλληνες που πανηγύρισαν τη νίκη ζωντανά. Δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μας, βέβαια, έτσι, η κάλυψη του τηλεσκηνοθέτη του Γερμανού τη στιγμή του γκολ, που πάει κερκίδα και βρίσκει ένα τύπο που κάνει μια, ας την πούμε, άσεμνη χειρονομία, αλλά την κάνει με τέτοια ένταση, τόσο πάθος, τέτοιο, δηλαδή πραγματικά έβγαζε όλο τον καημό του μετανάστη που τον έχουν καταπιέσει εκεί πέρα πόσα χρόνια, του έχουν ρουφήξει το ζουμί και το μεδούλι και τώρα όλα, πάρτε τα, ό,τι έχω. Μιλάμε, δεν ξέρω Γιάννη, τον είδες αυτό να έχασες. Το δεύτερο γκολ ήταν μισό το γκολ, το δεύτερο, το γκολ ήτανε μισή ιστορία το γκολ του Κουρμπέλη και μισή ο οπαδός που τον κάλυπτε για 3 λεπτά. Δηλαδή πρέπει να το κάνει 3 λεπτά αυτό. Και είχε κολλήσει και η κάμερα. Δηλαδή κάτσε να δούμε πόσο θα αντέξει αυτός ο Έλληνας να τους κάνει αυτή τη χειρονομία. Ο Ανέστης, ο οποίος, Ανέστη, έχω και εγώ την ίδια άποψη, δεν στο κρύβω, αλλά εντάξει, αυτό ήταν κάτι ξεχωριστό. Και επίσης είναι και προϊόν μιας συστηματικής δουλειάς από έναν άνθρωπο που προσωπικά εκτιμώ. Το λέγαμε και προχτές μετά τη νίκη στη Σερβία, του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος είναι σοβαρότατος, αλλά ξέρετε τι εκτιμώ πιο πολύ? Ότι κάθισε και έμαθε πολύ καλά ελληνικά. Άμα τον βγάλει στην πιάτσα τον Γιοβάνοβιτς, και φιλολόγους νικάει. Προσέχω τις εκφράσεις, πόσο και βελτιώνει τις γλωσσικές του επιδόσεις. Μια που λέγαμε προχθές για τη Ζαλαντό, που ήταν εδώ 10 χρόνια, εγώ τη θυμάμαι. Είναι 10 χρόνια στο φεστιβάλ και άλλα πόσα στο Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα πιο πριν. Εσύ, αυτό δείχνει ασέβεια προς τον τόπο που σε φιλοξενεί και σου δίνει και δημόσιες θέσεις και σου δίνει και λεφτά για αυτές τις δημόσιες θέσεις και εσύ δεν έχεις μάθει ούτε το καλημέρα στα παρεμπιπτόντως. Καλημέρα, είπαμε, γιατί είπαμε θα λέμε καλημέρα εδώ. Αυτή η Εμίλη Ζαλαντό, λοιπόν, που ήταν η Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, της δίνανε ένα κείμενο κάθε αρχή του φεστιβάλ, της το γράφανε στα ελληνικές λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες, όπως ακριβώς ο Ζισκάρ Ντεστέν όταν ήρθε για να επισκεφθεί την Ελλάδα τότε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1974, να υλοποιήσει και να αποδείξει το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, και τον κόρευε μετά ο Χάρι Κλίν γιατί διάβαζε με τη λεγόμενη ερασμιακή προφορά που δεν κρατάει διαλυτικά και τέτοια, και έλεγε οι Έλληνες, ας πούμε, δηλαδή δεν μπορούσε να αντιληφθεί την έννοια της διφθόγκου. Ο Γιοβάνοβιτς, μπράβο του, γιατί με τον τρόπο που έμαθε και μιλάει τα ελληνικά έδειξε ότι εκτιμάει και σέβεται αυτή τη χώρα.

Μια καθαρή νίκη λοιπόν της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Εντάξει, έχουμε εδώ όλο το Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM, είναι ουσιαστικά και τυπικά αθλητικό ραδιόφωνο, οπότε σίγουρα κάνουν και πολύ καλές αναλύσεις για όλα τα αθλητικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Χτες βέβαια δεν θα πρόλαβα, γιατί ίσα που τέλειωσε το μάτς έκλεισε και το πρόγραμμα, οπότε αναλαμβάνουμε εμείς χρέη ποδοσφαιρικού σχολιαστή. Το έχουμε. Και πραγματικά, εάν πάμε στην τακτική που ακολουθήθηκε, είδαμε για δεύτερο στη σειρά αγώνα, σαν να βλέπω τώρα και τα πλάνα, είδαμε για δεύτερο στη σειρά αγώνα μια εθνική ομάδα που όχι μόνο ξεχυλίζει από ταλέντο, αυτό το ξέραμε, το να έχει μια ομάδα παίκτες με ταλέντο είναι ένα σκέλος, ίσως το πιο αδιάφορο. Το να μπορούν αυτοί οι παίκτες να βάλουν το ταλέντο τους σε εφαρμογή μέσα στο γήπεδο, και μάλιστα δεν είναι μια ομάδα η οποία προπονείται καθημερινά, συναντιούνται καθημερινά, ανταλλάσσουν ας πούμε όλες τους τις εμπειρίες και τις απόψεις για έναν αγώνα, αλλά είναι παίκτες οι οποίοι συναντιούνται να κάνα δύο εβδομάδες τώρα, εντάξει, γνωρίζονται βέβαια, και είναι δύο τα γεγονότα τα οποία κατ' εμέ έδωσαν την ευκαιρία στην Ελλάδα να εκμεταλλευτεί αυτό το, αυτή τη δυνατότητα και τη δυναμική της. Ο ένας είναι, είπαμε, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που δεν έκανε στον Παναθηναϊκό, δεν έκανε στον Αλαφούζο. Να δούμε πότε θα βρει αυτός προπονητή που να του κάνει. Και δεν ξέρω αν είναι δική του δυστροπία το ότι δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τους προπονητές που ο ίδιος επιλέγει, ή αν είναι εύκολη υποταγή στην πίεση των φιλάθλων, οι οποίοι μόλις δουν ένα αρνητικό αποτέλεσμα, σουτ ο προπονητής.

Ο άλλος παράγοντας είναι ότι οι παίκτες αυτοί γνωρίζουν τις δυνάμεις τους και τις έχουν δοκιμάσει στα πιο δύσκολα πρωταθλήματα της Ευρώπης, οπότε δεν έχουν το σύμπλεγμα της κατωτερότητας όταν βρίσκονται απέναντί τους, ας πούμε, 11 Γερμανούς, διότι είναι οι ίδιοι οι Γερμανοί που πολλές φορές τους αντιμετωπίζουν με τις ομάδες τους και τη συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα. Δηλαδή η εξαγωγή παικτών προς το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι αυτό το οποίο συνεισέφερε κατά δεύτερο λόγο, είπαμε, ο ένας είναι ο Γιοβάνοβιτς, το άλλο σκέλος το οποίο ωφέλησε πάρα πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο για να φτάσει σε αυτή την εικόνα είναι η εξαγωγή ποδοσφαιριστών στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, που δείχνει βέβαια και το πώς μπορούν και δουλεύουν στο ευρωπαϊκό, γιατί εντάξει τώρα κερδίσαμε την εθνική Γερμανίας, νάτος. Είναι όπως το είπα, Γιάννη Κατζαβουνίδη, τον έδειξε τώρα ξανά η τηλεόραση αυτόν τον μανιασμένο οπαδό, ο οποίος έχει βγάλει όσο υδρότα δεν έχει βγάλει στα εργοστά της φάμπρικης της Γερμανίας, που λέει και το τραγούδι, το έχει βγάλει στην κερκίδα. Άμα COVID donor, Γιάννη, σημαίνει ότι είναι και κάπως, έχει δύο μικροϊδιοκτήτης, δηλαδή διαχειρίζεται το ίδιο. Έχει κόψει αυτός, έχει βιδώσει βίδα σε δεν ξέρω τι κατασκευάζει, σε ποιο εργοστάσιο, σε ποια σειρά παραγωγής, σε ποια γραμμή παραγωγής είναι στο εργοστάσιο. Δηλαδή κάθε φορά που παίζουν, όχι μόνο η εθνική τώρα, η οποία έκανε την πρώτη νίκη, αυτό νομίζω το έχετε μάθει ήδη, αλλά το επαναλαμβάνουμε, σε 11 αγώνες, σε ιστορία 11 αγώνων με την εθνική Γερμανίας, και πραγματικά, ειδικά στη Γερμανία, ό,τι και να παίζουν θέλω να κερδίζουν, γιατί βλέπω και γνωρίζω το ό,τι τώρα υπάρχει και κάποιοι που ξερούνται, αλλά εν πάση περιπτώσει γνωρίζω το πάθος που έχουν αυτοί οι άνθρωποι ως καταπιεσμένοι μετανάστες μιας χώρας η οποία, όπως και να το κάνουμε, χρησιμοποιεί αυτό το δυναμικό για την παραγωγή της και κυρίως την αυτοκινητοβιομηχανία της. Ο Ανέστης, ο οποίος επιμένει ότι παρότι ξέρω ότι εργάζεται εκεί σε γραμμή παραγωγής σκληρά, σε σκληρή δουλειά, θεωρεί ότι είναι πάντα προσωρινός μετανάστης. Για λίγο έφυγε. Είναι πόσα χρόνια, ποιος ξέρει εκεί. Για λίγο, το πετάχτηκα Γερμανία, σφίξω κανένα δυο βίδες, ξανάρχομαι, έτσι, χαριλάου. 6-9-77-20-10-70 6-9-77-20-10-70 τα τηλέφωνο, το Viber με το οποίο επικοινωνούμε. Αλλά βέβαια υπάρχουν και στιγμές οι οποίες από τη μια μπορεί να σου δημιουργήσουν μια φοβερή ανάταση, αθλητικές στιγμές εννοώ, όπως η χθεσινή, και από την άλλη να φας και ένα τρομερό γκρέμισμα και να αισθανθείς ξεφτύλα ακόμη και για αυτό το θρίαμβο. Γιατί σαν σήμερα, άλλο ένα σημαδιακό αθλητικό γεγονός, η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ από τον Κεντέρι, ο οποίος Κεντέρις μια τέτοια μέρα μετατράπηκε και αυτός σε ήρωα, μια άλλη μέρα μετατράπηκε σε αποδιοπομπαίο τράγο. Και ο Κεντέρις βέβαια πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια, ενδεχομένως και εμπολής δικαίως, γιατί αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι ένα μέρος αυτού τουλάχιστον του αθλητισμού, των συγκεκριμένων μάλλον αθλημάτων, ήταν under influence, υπό την επίρρεια που λέμε. Και πραγματικά, αντί για προπονητές, νομίζω είχαν φαρμακοποιούς. Ο ένας ο προπονητής μάλιστα είχε το παρατσούκλι, ένας από αυτούς τους προπονητές οι οποίοι, ας το πω έτσι, εμβολίαζαν τις εθνικές μας ομάδες με όλα αυτά τα απίθανα σκευάσματα, τα οποία είναι προέλευσης Ανατολικής Γερμανίας, έτσι. Δηλαδή
η Ανατολική Γερμανία δύο προϊόντα εξήγαγε κατά βάση μετά τη διάλυσή της. Το ένα, τεχνογνωσία τηλεπικοινωνιών και παρακολούθησης. Το ξέρουμε και από την ταινία «Οι ζωές των άλλων». Είδα χθες στην Εστία μια μεγάλη φωτογραφία που μου θύμισε αυτήν την ταινία. Η άλλη είναι τα αναβολικά. Κάποιοι πρόλαβαν και ψώνισαν. Και τι ηρωνία, χθες ήταν η Παγκόσμια Μέρα Φαρμακοποιών, έτσι, και φωτίστηκε πράσινος και ο λευκός πύργος.

0: Γιάννη, αφού πάμε στο διάλειμμα, ο Μάνου Τσάου που θα βάλει είναι ο αγαπημένος μου, με γκούστα αλλαγή. Αυτό, ωραία. Αυτό βάλει, το είπαμε. Και κάθε. Παίζει τη θέση σου, το έχει καταλάβει. Κάνει ό,τι μπορεί.
1: Θήτα FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά. Με απλά λόγια. Με τη Βασιλική Πολίτου. Κάθε βράδυ στις 8. Ακούστε το Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Βλέπαμε εδώ με τον Γιάννη τον Κατσαβουνίδη και προσπαθούσαμε να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο, γιατί του έδειξε τη συγκεκριμένη σκηνή με τον παραλυρούντα. Τι παραλυρούντα? Ο παδό Έλληνα, ο οποίος δεν είχε και τα διακριτικά, έτσι ξέρεις, αυτά τα όχι περικεφαλή, τα οποία τα βρίσκω και λίγο γελία. Δηλαδή, εντάξει, μπορείς να έχεις ένα κασκόλ, να έχεις αυτά τα ενδυματολογικές επιλογές αρχαίων Ρωμαίων για τους Ιταλούς, ξέρω εγώ, αρχαίων Ελλήνων για μας και όλα αυτά, ανήκουν στη σφαίρα της γραφικότητας. Αλλά τον είδα αυτό προσπαθώντας να αντιληφθώ πόσα καντάρια καταπίεσης κρύβει μέσα. Είναι φανερό, έτσι δηλαδή. Είναι φανερό. Αυτός πήγε, ζει με αυτό το όνειρο, ποιος ξέρει πόσα χρόνια στη Γερμανία. Radio Reloj.

Αλλά δίπλα από τη νίκη της Εθνικής είχαμε και ένα άλλο αθλητικό γεγονός, το οποίο πραγματικά, και παρότι είναι γνωστές οι οπαδικές μου προτιμήσεις, με ικανοποίησε. Δηλαδή είχαμε αυτό το τουρνουά, το Super Cup στην Αθήνα. Εντάξει, δεν είχε κανένα πρωτοκλασάτο κύπελο, λίγο σαν επίσημη φιλική είναι, αλλά παρακολουθώντας τους αγώνες εδώ του ΠΑΟΚ εναντίον Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού σε αυτό το διήμερο, και δεις τον Παναθηναϊκό με buzzer beater και του Οσμάν μάλιστα, και έχασε αφού πάλεψε ως το τέλος από τον Ολυμπιακό, η ικανοποίησή μου προέρχεται από το εξής, ότι του χρόνου επιτέλους, μετά από δεν ξέρω εγώ πόσα χρόνια, όπως κέρδισε η Εθνική τη Γερμανία μετά από δεκαετίες, κάπως έτσι επιτέλους μετά από πόσα χρόνια θα έχουμε πρωτάθλημα μπάσκετ κανονικό, με όλες τις ομάδες να συμμετέχουν και με 4,5 διεκδικητές. Όπως το λέω, 4,5. Δηλαδή οι διεκδικητές θα είναι οι δύο, είναι οι μόνιμοι και γνώριμοι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, που πραγματικά αν ρωτούσες πριν ένα χρόνο θα έβλεπες μια κόντρα η οποία διαρκεί ήδη, κόντρα η μόνη στο ελληνικό μπάσκετ που διαρκεί καμιά 20 χρόνια, που υποκατέστησε τις παλιές κόντρες Άρη και ΠΑΟΚ, οι οποίες είχαν την πρωτοκαθεδρία στη φύλαθλη συνείδηση, οι οποίες ουσιαστικά έκαναν τον ελληνικό κόσμο να αγαπήσει το μπάσκετ, και όχι μόνον αυτό, αν προέκυψαν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός με τη μορφή που προέκυψαν και τα ευρωπαϊκά κύπελα που κατέκτησαν, οφείλεται στη δυνατότητα που έδειξε τότε η Εθνική Ελλάδος και ο Άρης κατά κύριο λόγο, αλλά και ο ΠΑΟΚ κατά δεύτερο λόγο, τη δυνατότητα που έδειξαν και επέδειξαν να κάνουν το άθλημα να το φέρουν σε ένα υψηλότατο επίπεδο. Και τότε λοιπόν, όταν το ανακάλυψαν αυτό οι επενδυτές του τότε, οι οποίοι ήταν και οπαδάκια, δηλαδή τώρα η λέξη ο επενδυτής στον αθλητισμό είναι λίγο δύσκολο να υλοποιηθεί και να την αντιληφθούμε, αλλά και η Γιαννακόπουλη στον Παναθηναϊκό και ο Κόκαλη στον Ολυμπιακό ήταν και οπαδάκια. Βέβαια, από πού ψώνησαν? Από το δικό μας μπάσκετ εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Κατέβηκαν όλοι κάτω και να τα φόπλακα για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, τυπικά, εγώ χρονολογώ την απουσία άλλων διεκδικητών πλην κάποια στιγμή ξεπετάχτηκαν, κέρδισαν και κάποιοι άλλοι κάτι εμβόλυμους τίτλους ας πούμε, αλλά κατά βάση μετά το χοντρικά το 95, δηλαδή πάει 30 χρόνια που η βασική κόντρα στο μπάσκετ και η αποκλειστική τελευταία είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Του χρόνου λοιπόν θα έχουμε αυτούς τους δύο, θα έχουμε τον

Νάρη και τον ΠΑΟΚ και θα έχουμε και μισή ΑΕΚ. Αυτή ήταν, γι' αυτό είπα 4,5. Δεν ξέρω ακόμη αν έχει φτάσει σε ένα επίπεδο όπως οι άλλοι 4. Ναι, θα μιλήσω για 4, αλλά και η ΑΕΚ δείχνει σίγουρα θα έχει ρυθμιστικό ρόλο, αν μη τι άλλο. Μπορεί να μην είναι ακριβώς διεκδικήτρια, αλλά θα έχει ρυθμιστικό ρόλο. Και σε αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά μου δημιουργεί χαρά, ακόμη και αν, εντάξει, λόγω των οπαδικών αισθημάτων μου δεν είμαι και ο άνθρωπος που θα τρελαθώ από τη χαρά μου αν βλέπω, όχι, είναι από τις φάσεις που ακόμη και ο άμεσος αντίπαλός μου, αυτόν που δίνει, συγγνώμη,

Και το γεγονός ότι επανέρχονται οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης και δίνουν τέτοια διάσταση πια στο ελληνικό μπάσκετ και θα φανεί και με τις ευρωπαϊκές τους επιδόσεις, δεν μπορεί παρά να μας κάνει χαρούμενους. Ο φίλος ο Αδάμ και καλημέρα. Ήθελα να το πω πριν, το σκεφτόμουν, λέει ο Αδάμ. Το μπάσκετ στην Αθήνα ο Ξανθός το κατέβασε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν, όπως ήταν θεμελιωτής εδώ της μεγάλης ομάδας του Άρη, ήταν και θεμελιωτής του ό,τι ακολούθησε στον Ολυμπιακό του Κόκαλη. Και η αλήθεια είναι ότι ήξερε τα κατατόπια, ήξερε τους δρόμους για όλου, ήξερε όλους τους δρόμους του ελληνικού μπάσκετ και τους κεντρικούς και τους παράπλευρους και τα σοκάκια και τα αδιέξοδα, τα γνώριζε όλα όσα κανείς άλλος, και αυτό χάρη στο, γιατί είχε δάσκαλο εδώ, τον Πεταλίδη βέβαια, που του τα άμαθε, και αυτός εξέλιξε την τεχνογνωσία του ως προς το ελληνικό μπάσκετ και ξαναλέω όχι μόνο την τεχνογνωσία ως προπονητής, ως άνθρωπος που κατήφθηνε και οργάνωνε μία ομάδα, αλλά γενικότερα και τις κρυφές, ας το πω έτσι, γωνιές του ελληνικού μπάσκετ. Και αυτός είναι το προηγούμενο Super Cup, νομίζω που παίξαν τώρα που το λες Αδάμ, νομίζω που πάλι αγωνίστηκαν Ολυμπιακός με ΠΑΟΚ τελικό, ήταν κάπου εκείνα τα χρόνια και ήταν προπονητής ο Ιωαννίδης και κέρδισε, ήταν εκείνο το μάτς των ο Σούλης Μαρκόπουλος μάλιστα, ο πρόσφατα Μακαρίτης, και που πράγματι ήταν ένας άνθρωπος που τον εκτιμούσαν όλοι, όχι μόνο για τις αθλητικές του γνώσεις και επιδόσεις αλλά και ως χαρακτήρα, το λέω και το εννοώ αυτό, έχει τύχει να συνευρεθούμε σε κάτι παρέες ας πούμε, και αυτόν και την εξαιρετική σύζυγό του, η οποία στεκόταν πάντα δίπλα του. Και ήταν που έφυγε ο ο Ολυμπιακός, άντε ότι Βασίλη, πες κανένα σωστό, έφυγε ο ΠΑΟΚ από το γήπεδο διαμαρτυρόμενος για την αντιμετώπιση από τους οπαδούς εκεί στο ΣΕΦ που ήταν, που πετούσαν και τα συμφώνια μέσα, και ήταν τότε που βγήκε ο Ιωαννίδης και του είπε, τι λέτε τώρα, είναι αλήτες οι, κάνουν τέτοια πράγματα οι οπαδοί του Ολυμπιακού, οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι επιστήμονες. Τότε βγήκε αυτό το, οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι επιστήμονες, αφού προφανώς είναι ανώτερα σπουδαγμένοι υδραυλικοί, ας πούμε, δεν μπορώ να φανταστώ άλλο. Ό,τι πετάξαν μέσα εκείνη την ημέρα είχε να κάνει με νηπτήρες, μπιντέδες, συμφώνια και λοιπά υδραυλικά αντικείμενα, οπότε προφανώς εννοούσε ότι το έχουν σπουδάσει το αντικείμενο, ξέρουν και ξυλώνουν με τέχνη. Και ήταν τότε που βγήκαν από το γήπεδο οι του ΠΑΟΚ αρνούμενοι να συνεχίσουν τον αγώνα. Φυσικά απειλήθηκαν με μεγάλη τιμωρία σύμφωνα και με τους κανονισμούς, και επανήλθαν χωρίς να φορέσουν καν τις κάλτσες τους. Γι' αυτό τον είπαν ο τελικός των ξυπόλυτων. Καλά πρέπει να τα θυμήθηκα, επιβεβαιώστε το κι εσείς. UB40, για να δω τι θυμάστε κι εσείς. 6-9-77-20-10-70.

Πριν πεταχτούμε από το πεδίο, από τα πεδία των γηπέδων, ποδοσφαιρικά, μπασκετικά κλπ. Τα επόμενα, ο Αδάμ, αφού επιβεβαιώνει ο άνθρωπος ότι πραγματικά αυτό είναι, και προσθέτει και έχει σημασία και το γνωστό αντεθνικό σύνθημα στο σκηνικό τους. Και αυτό, ναι, το οποίο υποτίθεται τιμωρείται, έτσι, το αντεθνικό αυτό σύνθημα όταν ακουστεί στα γήπεδα, και οφείλουν οι διαιτητές να εκενώσουν το γήπεδο. Αλλά με πληροφορεί για τον θάνατο της ηθοποιού Δέσποινα στο Μαζάνι, και είναι εξαιρετικός, διότι πραγματικά θυμάται, δεν είναι άνοιξε το διαδίκτυο, βρήκα, πέθανε το Μαζάνι, ας πούμε. Τι είναι το Μαζάνι? Η το Μαζάνι είναι μια σκηνή ουσιαστικά, δηλαδή όλη στη μνήμη μας την έχουμε από μια σκηνή, τα πρωταγωνίστρια στην Γλυκιά Συμμορία, εμβληματική ταινία του Νίκου Νικολαίδη, η οποία μάλιστα παγίω στις τελευταίες 2 δεκαετίες συμπεριλαμβάνεται στις λίστες των Ελλήνων κριτικών στις 10 καλύτερες ελληνικές ταινίες, και πρόσφατα που έγινε η ψηφοφορία το 26 ήταν κάπου 5η-6η θέση η Γλυκιά Συμμορία, και που τη ρωτάνε πώς πάει η Επανάσταση, Σοφία. Η Τομαζάνη ήταν και πολύ καλή μεταφράστρια μαροκινής λογοτεχνίας, τα Χαρ Μπενζαλούν τώρα τη θυμάμαι, αλλά γενικώς ήταν μια κοπέλα η οποία κυκλοφορούσε στους χώρους του ελληνικού κινηματογράφου με μια έτσι κάπως επαναστατική διάθεση, αλλά ήταν αγαπητή και αυτή, σαν το Σούλη Μαρκόπουλο, ήταν αγαπητή από όλους. Και κλείνω τα των αθλητικών με το μήνυμα που συμπληρώνει ο Αδάμ και γράφει, το διαβάζω όπως το λέει ο Αδάμ, έτσι: νίκη των εργατών κατά των δανειστών και αφεντικών η εθνική. Και νομίζω ότι πράγματι στη συνείδησή μας και μέσα μας, δηλαδή και ο φίλος Άγγελος που έστειλε μήνυμα και το πανηγύριζε και στοιχημάτιζε για την... πραγματικά μετά την δεκαετία του 9 με 2019 ας πούμε, οι Γερμανοί είναι επιβαρημένοι στη συνείδησή μας, πέρα από άλλες ενοχές που τις κουβαλούν και οι ίδιοι, λέγε με ναζισμό, πέρα από αυτές, ξαναλέω, τις ενοχές που κάθε τόσο τις αντιμετωπίζει κάποιος που ζει στη Γερμανία και τις βλέπει και στα έργα τέχνης και στις ταινίες που παράγουν, ουσιαστικά στην συνείδηση των Ελλήνων είναι αυτό σε μεγάλο βαθμό. Οι δανειστές οι οποίοι μας εκμεταλλεύτηκαν, νομίζω ότι έχει δοθεί βέβαια μεγαλύτερη διάσταση από την πραγματικότητα σε αυτό το γεγονός. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι οι οποίες κουκουλώθηκαν. Ελέω Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έπεισε την ελληνική κοινωνία ότι νάτι, αυτή είναι, αυτή είναι. Αλλά ο Τσίπρας ξέρει πολύ καλά ότι δεν είναι μόνον αυτή. Απλώς χάιδευε το αυτή των Ελλήνων.

ήδη κάναμε ένα από τα αγαπημένα μας ρακόρ. Δηλαδή περάσαμε από τον αθλητικό στίβο στον πολιτικό στίβο και διάβαζα χτες στην Κυριακάτικη Εστία ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο για την πολιτική την οποία ακολουθεί πλέον ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος στο αδιέξοδο των δημοσκοπήσεων το οποίο τον σμπρώχνει στην τεχνητή πόλωση. Και βέβαια, και με βάση αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ο Τσίπρας είναι άτομο που γνωρίζει καλά πώς να δημιουργεί πόλωση. Για να δούμε, αυτή τη φορά θα το καταφέρει.

αναφέρεται το συγκεκριμένο κείμενο στη διάθεση του Τσίπρα μέσω αυτής της πόλωσης που συμπυκνώθηκε στην πρόταση το κύπελο «Εμείς ή κανείς», δηλαδή την κυβέρνηση «Εμείς ή κανείς». Λες και είναι ένα τρόπαιο η κυβέρνηση, ένα κύπελο, γιατί είναι γηπαιδικό να αποσυνδέονται όλα τελικά. Είναι γηπαιδικό το σύνθημα, το λέγαμε και προχτές. Οπότε προσβλέπει προφανώς σε ένα βιάρι, δηλαδή να ξεπεράσει ένα ποσοστό που θα έχει μπροστά το 2,20 τόσο, κάτι που θα τον κάνει άμεσα υποψήφιο για τις μεθεπόμενες εκλογές, όχι φυσικά για τις επόμενες, σύμφωνα με τα όσα χαρτογραφούνται και αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις. Ωστόσο, υπάρχει μια προσδοκία, όπως αναφέρει και το κείμενο, ότι η ενδεχόμενη ίδρυση ενός κόμματος που είναι πολύ πολύ πιθανή από τον Αντώνη Σαμαρά την βλέπει πως και πως ο Τσίπρας σαν σωτήρια λέμβο, διότι θα αφαιρέσει σημαντικά ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία, συνεπώς θα μειωθεί η δική του απόσταση ως ενδεχομένως δεύτερο κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η μελέτη και η σκέψη που κάνει επί χάρτου ο Τσίπρας. Στην πραγματικότητα όμως δεν νομίζω ότι ακόμη έχει στο μυαλό του, έχει εκπονήσει και έχει εκφωνήσει το μεγάλο σχέδιο. Και αυτό με την πόλωση που λέγαμε έρχεται να δοκιμαστεί, αλλά πολλές φορές οι παλιές συνταγές μπορεί να έχουν αποδώσει στον καιρό τους, αλλά όταν έρχονται να επανεφαρμοστούν με μια απλή αναβίωσή τους, πολλές φορές δεν πιάνουν. Το λέγαμε τις προάλλες, ας πούμε, για το Φεστιβάλ Τραγουδιού, γιατί δεν ανανεώθηκε το Φεστιβάλ Τραγουδιού. Και προσπαθούσαν να αναστήσουν το ΣΤΕΑ, τη Τζένι Βάνου, την Άντζελα Ζήλια, ξέρω εγώ ποιοι άλλοι ήταν τότε οι τραγουδιστές του ελαφρού τραγουδιού, οι οποίοι πλαισίωναν το φεστιβάλ και του έδωσαν την έγκλη που είχε, αλλά όταν πέρασαν τα χρόνια αυτή η μουσική είχε πεθάνει μαζί και το φεστιβάλ. Έπρεπε να βρεθεί ένας νέος τόπος και τρόπος για να αναπτυχθεί. Όχι, επέμεναν στην αναβίωση με παλιά υλικά. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει ως πολιτική άποψη και αντίληψη ο Αλέξης Τσίπρας, έχοντας ανανεώσει μόνο τα πρόσωπα. Αλλά αυτά τα πρόσωπα, όπως τα παρατηρώ, επειδή ακριβώς ο Αλέξης Τσίπρας επιμένει και λέει όλοι είναι καινούργοι, τους βλέπετε, τους παλιούς τους έχω γραμμένους, τι κι αν έχουν εκδηλώσει επιθυμία συνεργασίας, τι κι αν περιμένουν έξω από την πόρτα των γραφείων του κόμματος, εγώ δεν θα τους την ανοίξω ή δεν θα τους την ανοίξω εύκολα. Σε λίγο τι θα κάνει, θα αναγκαστεί να την ανοίξει. Διότι όλα αυτά τα πρόσωπα που συνοστίζονται γύρω από τον Τσίπρα αυτή τη στιγμή και που υποτίθεται ότι είναι οι νέες δυνάμεις, και πολλούς τους γνωρίζω και προσωπικά και πολλούς άλλους βλέπω το πώς δρούν και πώς ενεργούν και πώς αντιδρούν σε όλα τα πολιτικά ερεθίσματα, πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορούν να επομιστούν ένα έτσι κι αλλιώς ανάπηρο σχέδιο.

Δηλαδή, ο Τσίπρας μπορεί από μόνος του και διαθέτει ηγετικά προσόντα, γιατί αυτό είναι ένα ταλέντο. Ή το έχεις ή δεν το έχεις, να είσαι ηγέτης. Είναι. Αυτό δεν του το στερεί κανείς. Του το αναγνωρίζουν όλοι. Και σε κάποια πρώτη φάση έκανε χρήση αυτού του ηγετικού ταλέντου του, παραπλανώντας, όπως αποδείχθηκε. Και ουσιαστικά, και παραπλάνησε, όχι, παραπλάνησε καταρχάς τους συντρόφους του όλους, αυτούς οι οποίοι πια είναι εκτός πόρτας του νέου του κόμματος. Βέβαια, πολλοί από αυτούς έχουν λόγους μπροστά στο αδιέξοδο της κεντροαριστεράς, έχουν λόγους να θέλουν να επανέλθουν, να επανακάμψουν, να ξανασυνεργαστούν με τον Τσίπρα, έστω και καμένοι εντός εισαγωγικών, και όχι καμένοι, του καμένου δηλαδή, που είχε συνεργαστεί τότε. Ωστόσο, είναι αυτός ο οποίος χρέωσε τα πάντα στη Γερμανία, Μαντάμ Μέρκελ που λέει και ο Αδάμ που βγήκε εκεί πέρα με θράσος στο CNN, CNN νομίζω, και μιλώντας αγγλικά, και καταλαβαίνει, δηλαδή πρέπει να, να κάνεις με ένα θρασί άνθρωπο ιδέα από αγγλικά και μιλάει στα αγγλικά σε αμερικανικό κανάλι με την πρωθυπουργό της Μανταμίτσα. Λοιπόν, ωστόσο, η ένοχη για την ελληνική πτώχευση είναι περισσότερη του ενός που τον λένε Γερμανός. Θέλω να πω, έχει η Αμερική τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Έχουν και άλλοι Έλληνες πολιτικοί, έχει και η ελληνική κοινωνία, αλλά τότε ήταν πολύ βολικό να επιρριφθούν όλες οι ευθύνες στη Μαντά Μέρκελ, η οποία αναδρομικά βλέπουμε ότι είναι η τελευταία μεγάλη ηγέτης που πέρασε από την Ευρώπη, γιατί ουσιαστικά τη σταθερότητα τη διατηρούσε, και αυτά που συμβαίνουν σήμερα στην Ευρώπη, από τα πολεμικά της παιδείας στην Ουκρανία ως τα οικονομικά της παιδείας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν θα συνέβαιναν με τη Μέρκελ, και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, είχε και αυτό το στυλ το λίγο αυταρχικό. Η Άγγελα δεν έγινε ποτέ συμπαθής στους Έλληνες. Από την άλλη, τώρα αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στο προσκήνιο ως εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα, νομίζω ότι και κανείς δεν τους γνωρίζει, ενώ δεν τους αναγνωρίζει. Δεν έχει κάνει γκέλ κάποιος από αυτούς να πει: α, κοίτα. Γιατί γύρω του τότε ο Τσίπρας είχε μια σειρά και ομάδα συνεργατών, οι οποίοι μπορούσαν να γίνουν φορείς του όποιου οράματός του, ας πούμε. Τώρα δεν βλέπεις, το οποίο όραμα έτσι κι αλλιώς είναι μικρό. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι όραμα σε αυτόν τον τόπο το να ανατρέψουμε το Μητσοτάκι. Αυτό είναι το λίγο, το μικρό, το κοντινό πλάνο. Κανείς δεν κάνει σπουδαία ταινία μόνο με κοντινά πλάνα. Τα μακρινά πλάνα, Αγγελόπουλος, έτσι που λες και εσύ, Αδάμ. Ο Αγγελόπουλος έγινε με τα μακρινά πλάνα ό,τι έγινε. Εκεί είναι δύσκολο να αποτυπώσεις τα σημεία και ακόμη περισσότερο στο μοντάζ, δηλαδή να κολλήσεις τα μακρινά με τα κοντινά πλάνα. Εκεί θέλει μεγάλη τέχνη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και περίοδο έχω την εντύπωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας παίζει μόνος του, αδυνατώντας να βρει άτομα και για τα κοντινά πλάνα της τηλεόρασης. Κανένας δεν έχει εξτομίσει κάτι που να μείνει, κάτι που να δημιουργήσει έστω μια αντίθεση, βρε αδερφέ, μια ένταση, κάτι. Κανένας και καμία, γιατί επέρεται και τον μεγάλο αριθμό γυναικών, περισσότερο, και βγαίνουν μπροστά κάποιες κυρίες οι οποίες όμως αποδεικνύονται ελάχιστες. Και από την άλλη, και ο ίδιος δεν έχει εκπονήσει και εκφωνήσει κάποιο μεγάλο σχέδιο για αυτόν τον τόπο. Δηλαδή όλοι όσοι κατά καιρούς έχουν κερδίσει εξουσία, νομίζω, Γιάννη, ότι πρέπει να κλείνω με αυτό βεβαίως, όλοι όσοι κατά καιρούς έχουν διεκδικήσει και κερδίσει την εξουσία, βάφτισαν το σχέδιό τους, είτε αλλαγή, είτε επανίδρυση, είτε εξυγχρονισμός, είτε ακόμη και ο ίδιος ο Τσίπρας, ας πούμε, ήταν ένα είδος απαλλαγή, ας πούμε, σκίστε τα μνημόνια. Είναι απαραίτητο, ειδικά για έναν τόπο τον οποίο ρημάζει αυτή τη στιγμή το, πέρα από το οικονομικό πρόβλημα το τρέχον, το δημογραφικό, κυρίως η απουσία ανάπτυξιακού σχέδιου για την επαρχία, κυρίως αυτό, όλα αυτά τα πράγματα και σχέδιο απαιτούν και κάποιον να μπορεί να το επικοινωνήσει, όπως λέμε, αυτό το σχέδιο. Τρέχω, φεύγω, σε Κατσαβουνίδη τι θα γίνει, θα μείνεις, φεύγει κι αυτός, έχει καταλάβει, άμα φεύγει, ναι. Έρχεται λοιπόν ο Θανάσης Αποστολίδης στη θέση του συγχολήπτης.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι μία.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μία μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Πρωινό με Κάι. Με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Θήτα FM 107,1. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Επεισόδιο με πυροβολισμό τα ξημερώματα στα Λαδάδικα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 5.30 το πρωί, άγνωστος που περνούσε πεζόσο έξω από νυχτερινό κέντρο, πυροβόλησε μία φορά στον αέρα και εξαφανίστηκε. Από τον πυροβολισμό δεν τραυματίστηκε κανείς, ο άνδρας αναζητείται. Στις τιμές του πετρελαίου μετά την άρνηση του Τραμπ να δεχτεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Εβδομάδα ανακοινώσεων για τα καύσιμα. Την Τετάρτη συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Λίγες ώρες αργότερα οι ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο. Σε πρώτη φάση θα αφορούν τα καύσιμα κίνησης, ενώ οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Πιέζει η αντιπολίτευση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Διαψεύδει η Βιολάντα τα δημοσιεύματα περί απόλυσης εργαζομένων επειδή κατέθεσαν στις αρμόδιες αρχές μετά τη φωνική έκρηξη στη βιομηχανία. Κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή το περιεχόμενο αυτή σημειώνει και τονίζει ότι θα κινηθεί νομικά για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με 6 νεκρούς στην πλάκα. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στο επίκεντρο ο δεύτερος όροφος όπου διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων Ελληνοβρετανών. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία σήμερα οι συγγενείς για την ταυτοποίηση των σωρών. Αντιδράσεις μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Kimberly Guilfoyle με αφορμή την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης φέρεται να είπε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, είπε, εννοώντας την Ελλάδα. Όλα αυτά σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, στο πλαίσιο συζήτησης που είχε με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Απαντήσεις ζητούν από την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εγκαλώντας την για ένοχη σιωπή. Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Καβάλας νοσηλεύεται ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής. Τραυματίστηκε την ώρα του αγώνα όταν έπεσε με το κεφάλι πάνω στην περίφραξη του γηπέδου. Ιστορική νίκη για την Ελλάδα 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Η Εθνική κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία με τον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 67. Εχμηρό δημοσίευμα από τη γερμανική Bild. Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ, έγραψε, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν ήταν καν παρούσα στα γήπεδα για το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Η Εθνική επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με δύο μεγάλες μάχες στο γήπεδο της Τούμπας. Την Πέμπτη θα αγωνιστεί με την Ολλανδία, την Κυριακή με τη Γερμανία. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τις δύο αναμετρήσεις.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
3: Ηλιοφάνεια επικρατεί αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 26. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Ήρθε βέβαια, έγινε η αλλαγή. Μπήκε στη θέση του ηχολήπτη ο Θανάσης Αποστολίδης, όπως λέμε, δεξί εξτρέμ, ας πούμε. Είπε και μια ωραία ιστορία για αυτό το τραγούδι, το UB40 και τον Depeche Mode, συγγνώμη, τον Depeche Mode, ναι. Και, αλλά δεν προλαβαίνω τώρα μάλλον να την μεταφέρω. Θα ολοκληρώσω τα όσα αναφέραμε για τον Τσίπρα, την πολιτική που ακολούθησε μετά, βασικά μεταξύ των ετών 10 και 15 που τον έφερε στην εξουσία, την προσπάθειά του να ανανεώσει την πολιτική του, αλλά χωρίς να έχει και έναν νέο λόγο, ένα νέο σχέδιο, και σε σχέση με αυτά τα οποία αναφέραμε προηγουμένως, προσωπικά συμφωνώ απολύτως με το μήνυμα του Αδάμ που γράφει ότι το σχέδιο ήταν αμερικάνικο. Αμερικανικό είναι το σωστό και σωστά το γράφει, να χτυπήσουν το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα ήταν ο δούριος ύπος για την οικονομία. Μετά ήρθε το ουκρανικό για την ενεργειακή κρίση της Ευρώπης, και έτσι είναι. Και γι' αυτό εκεί υπήρξε μια παραπλάνηση, μια πρώτη παραπλάνηση. Έστρεψε τους πάντες εναντίον, ας πούμε, των Γερμανών και της Μέρκελ, που δεν ήταν, όπως λέμε, ίσα ίσα που θα μπορούσε να πεις ότι κάναν και προσπάθειες να προστατεύσουν την Ευρώπη και μέσω αυτής της προστασίας να προστατευθούμε και εμείς. Κάπως έτσι θα το διαβάζαμε, αλλά θέλει πολλή συζήτηση, μεγάλη ανάλυση, και ξέρω ότι πολλοί σε πρώτο επίπεδο δεν συμφωνείτε. Αν το συζητήσουμε όμως, μάλλον θα συμφωνήσετε. Δεν πειράζει, πάντως την εκδίκησή μας από τους Γερμανούς μπορεί να την πήραμε, δεν την πήραμε τον Τσίπρα, αλλά την πήραμε με τον Γκρουμπέλι χτες. Ξαφνικά λοιπόν, καλά, αυτά είναι και τερτύπια των δημοσκοπικών εταιριών, οι οποίες κοιτούν να δημιουργήσουν ντέρμπι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Κοιτούν να δημιουργήσουν ντέρμπι ακόμη και εκεί που δεν υπάρχουν. Εννοώ ότι κατά καιρούς θα δείτε ότι οι δημοσκοπήσεις στρέφονται γύρω από κάποια ερωτήματα, μόνο και μόνο για να ενισχυθεί αυτή η τεχνητή πόλωση. Στην προκειμένη περίπτωση ευνοεί τον Τσίπρα, όπως περιγράφει το πολύ καλό άρθρο της εφημερίδας Εστίας. Εστία μάλλον. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δημιουργήθηκε τώρα η πόλωση. Έπεσε λίγο ο Τσίπρας, λέει, ανέβηκε λίγο το Πασόκ, άρα ξανά κόντρα για την δεύτερη θέση. Αν ήμουν Τσίπρας βέβαια, που φαντάζομαι ότι συμβαίνει αυτό, όχι να είμαι Τσίπρας, αλλά να ανησυχεί πολύ, θα ανησυχούσα πολύ, και νομίζω ότι και ο Τσίπρας ανησυχεί πολύ για την έστω μικρή πτωτική τάση, όχι για κανένα λόγο, γιατί όταν ένας κομματικός σχηματισμός χάνει τη δυναμική του, είναι μεγάλο πρόβλημα. Το Πασόκ ούτε χάνει την κερδίζει εδώ και κάποιο ένα διάστημα πολύ μεγάλο, μετά τις εκλογές ουσιαστικά κυμαίνεται εκεί μεταξύ 12-13, μεγάλη σταθερότητα. Οπότε εάν λίγο πέσει ο Τσίπρας, δηλαδή δεν αποδείξει ότι αυτή η δυναμική, η αρχική δυναμική του κόμματός του συνοδεύεται και από αντίστοιχη δυνατότητα αλλαγής των πραγμάτων, μιας πραγματικής πολιτικής αλλαγής και όχι μιας πρόσκαιρης του τύπου ή εμείς ή κανείς, δεν είναι σύνθημα τώρα. Μπορεί να ακούγεται ωραία, να κάνει ωραία ρήμα, έτσι κι αλλιώς στο γήπεδο το έχουν εφεύρει, δεν είναι όμως σύνθημα με το οποίο κερδίζεις εξουσία, δεν είναι η μεγάλη πρόταση, το μεγάλο διακύβευμα που θα πεις στον κόσμο, ναι ρε παιδί, μας πάρουμε αυτόν τον δρόμο, γιατί από εκείνον οδηγηθήκαμε στην ακρίβεια, στα σκάνδαλα. Πώς λοιπόν θα αποκατασταθεί η τάξη των πραγμάτων από αυτόν τον δρόμο που έχει τι? Έλεγα και στο πρώτο μέρος, αν μη τι άλλο, έχει, θα όφιλε να έχει μέρημνα για την επαρχία, ισχυρότερους δεσμούς της δικαιοσύνης με την, και της αξιοπιστίας της με την κοινωνία. Χθες είχα μια κουβέντα με έναν φίλο που είχε δίκιο για τις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις που πρόβαλε για το ρόλο της τρίτης της τάξης εξουσίας, της δικαιοσύνης. Είναι εξουσία κανονική, ανεξάρτητη από όλες τις άλλες. Αλλά πόσο πραγματικά είναι ανεξάρτητη? Και αυτό ερώτημα δεν είναι πρωτότυπο, δεν το θέτω εγώ. Το
θέτουν όλα τα χείλη τα οποία στοιχειοδός ασχολούνται με τα πολιτικά και τα κοινωνικά. Σε δεύτερη φάση, σε αυτό το δίωρο, θα ρίξουμε λίγο τους τόνους και θα περάσουμε, ας πούμε, στο χώρο της διανόησης. Στην ουσία θα περάσουμε στη μνήμη ενός σπουδαίου πνευματικού ανθρώπου της Θεσσαλονίκης, που δεν έχουμε και πολλούς. Τον χάσαμε και αυτόν, έφυγε πριν την ώρα του, ο Χρυσόστομος Σταμούλης, ο καθηγητής της θεολογικής, της δογματικής και συμβολικής θεολογίας, σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η θεολογική σχολή, την οποία υπηρέτησε με εκπληκτική συνέπεια, και τη μουσική υπηρέτησε ο Χρυσόστομος Σταμούλης με την ίδια συνέπεια, και εκεί θα έλεγα και με μεράκι, λίγο σαν χόμπι. Εν πάση περιπτώσει, στο επόμενο μέρος μάλλον του δίωρου, θα συζητήσουμε με καθηγητή της θεολογικής, ο οποίος όχι μόνο θα μας ενημερώσει για το τι θα συμβεί σήμερα το απόγευμα εκεί στο χώρο, στα χορτάρια της θεολογικής, αλλά και στο ποιος ήταν και γιατί αυτή η τιμή για τον Χρυσόστομο Σταμούλη, ο οποίος παρεμπιπτόντος ήταν και άρρωστο αριανάκι. Μεροληπτό, μήπως. Αλλά πρώτα εδώ θα μας, από τις μουσικές επιλογές του Φόρη Σωτηράκη, ο Θανάσης Αποστολίδης θα μας οδηγήσει σε ένα πολύ αγαπημένο μου μουσικό, το Mike Oldfield. Αυτός είναι all time classic. Και επειδή είπα στην αρχή, ας τα ακούσουμε και μετά τα υπόλοιπα.

0: Ο Χρυσόστομος Σταμούλης, τον οποίο αναφερθήκαμε προλίγου, ήταν καθηγητής της δογματικής και της συμβολικής θεολογίας, αλλά πάνω απ' όλα ένα άτομο, ένας μελετητής μάλλον, ο οποίος πρόβαλε απόψεις που μπορεί να θεωρηθούν και αιρετικές για τον ίδιο τον χώρο της θεολογίας. Ωστόσο, ο ίδιος ο χώρος της θεολογίας έχει ανάγκη τέτοιους ανθρώπους, γιατί τον ανανεώνουν, τον οξυγονώνουν και το φέρνουν πιο κοντά σε επαφή με τους κοινούς και καθημερινούς ανθρώπους, αυτούς που δεν είναι σώνοι και καλά στο στενό εκκλησιαστικό περιβάλλον, οι οποίοι όμως και πίστη έχουν και θέλουν να διατηρούν την επαφή τους με τα εκκλησιαστικά δρόμενα. Και εκεί επάνω, στην επαφή και στη σύνδεση που θα έχουν αυτά, κατέθεσε κάποιες απόψεις οι οποίες θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν και αμφισβητήθηκαν. Ωστόσο, ευτυχώς η θεολογική σχολή σήμερα τον τιμάει με μια εκδήλωση στα χορτάρια, εκεί που όσοι ήμασταν φοιτητές πολλές φορές μαζευτήκαμε για διάφορους λόγους, και σήμερα ελπίζω να μαζευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι για να δείξουν την εκτίμησή τους για έναν πραγματικά ξεχωριστό μελετητή, θεολόγο και άνθρωπο, τον Χρυσόστομο Σταμούλη, για τον οποίον θα συζητήσουμε με τον κύριο Πέτρο Παναγιωτόπουλο, που είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα της θεολογίας, αλλά κυρίως προσωπικός φίλος υπήρξε από όσο γνωρίζω. Γι' αυτό επιλέξαμε τον κύριο Πέτρο Παναγιωτόπουλο. Είναι έτσι, κύριε Παναγιωτόπουλο? Ήσασταν και φίλος του Χρυσόστομου Σταμούλη, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ακριβώς όπως τα λέτε, κύριε Κεχαγιά. Και με τον Χρυσόστομο Σταμούλη ήταν πολύ δύσκολο να μην είναι φίλος κανένας.
0: Ναι, ωραίο αυτό, ναι. Ναι.
1: Γιατί ήταν ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός, πολύ συγκαταβατικός στη διαφορετικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να κατανοήσει τον άλλον. Δεν είχε δογματικές αγγελώσεις. Και ένιωθες μαζί του όταν μιλούσες ότι τον γνωρίζεις χρόνια. Εξέπεμπε τέτοια άνεση και φιλικότητα που κέρδιζε τους πάντες.
0: Οι θέσεις του, θα πάω λίγο στο πιο δημοσιογραφικό ας πούμε, μετά θα δούμε και τη συμβολή του στον επιστημονικό τομέα της θεολογίας, αλλά οι θέσεις του στον καιρό της πανδημίας είχαν λίγο ξενήσει, ήταν εκτός, ας το πω έτσι, γραμμής φονταμενταλιστών χριστιανών, φανατικό, γιατί μιλούσε ο ίδιος, ο φονταμενταλιστές έχουν όλες οι θρησκείες, έλεγε ας πούμε, και ήταν, θεωρήθηκαν λίγο εκτός γραμμής και προκλητικές. Και έγραψε και ένα βιβλίο το οποίο προκάλεσε στην εποχή του, πριν λίγα χρόνια, δηλαδή το Φάγαμε Ήττα. Και μόνον από τον τίτλο καταλαβαίνει κάποιος. Μ' ακούτε,
1: κύριε? Ναι, ακριβώς. Ναι. Ναι, βέβαια.
0: Θα ήθελα
1: βέβαια
0: λίγο να μου πείτε για αυτές τις κόντρες που είχε, ας πούμε, με την, ναι, επίσημη γραμμή. Όχι την επίσημη.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ότι
0: είχε γνωρίσει μεγάλη αμφισβήτηση ενώ στους ίδιους τους κόλπους των χριστιανών.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Χρυσόστομος δεν έφυγε ποτέ από αυτό που θα λέγαμε γραμμή της Εκκλησίας. Κινήθηκε στο πνεύμα της αγάπης, της εσπλαχνίας, της κατανόησης των συνάνθρωπων και του ανοίγματος στην κοινωνία. Τα είναι στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην εκκλησιαστική παράδοση και μπορούμε να πούμε ότι ο Χρυσόστομος τα τήρησε αυτά και τίμησε τη θέση του.
0: Ναι, και μάλιστα μιλούσε για το τρίπτυχο ισοτιμία, αλληλεγγύη, ελευθερία, τα οποία είναι απαραίτητο να ενισχύει η Εκκλησία με την κοινωνική της παρουσία. Τι έλεγε γι' αυτά?
1: Θα έλεγα ότι ουσιαστικά τα ανέσυρε από το πλούτο της χριστιανικής παράδοσης, γιατί δεν είναι ξένες έννοιες στη χριστιανική παράδοση, στη διδασκαλία της Εκκλησίας μέσα στο Ευαγγέλιο. Και τα έφερε στο δημόσιο διάλογο.
0: Ναι. Στο δημόσιο διάλογο όμως δέχτηκε αμφισβητήσεις, έτσι δεν είναι? Από ποιους?
1: Δέχτηκε αμφισβητήσεις, σωστά. Δέχτηκε πολλές αμφισβητήσεις, γιατί υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποι μας μέσα στην Εκκλησία οι οποίοι καταλαβαίνουν το ρόλο της Εκκλησίας σαν έναν δημόσιο κατήγορο ή έναν ελεκτή της ηθικής των ανθρώπων. Ο Χρυσόστομος ήθελε να αποδεσμεύσει την εικόνα της Εκκλησίας από αυτά τα στερεότυπα, μετέφερε την συζήτηση περισσότερο στην ουσία.
0: Σας έχασα, κύριε
1: Παναγιώτη. Παρά να ενοχλήσει.
0: Ναι. Ήθελε να ξαναπείτε λίγο την τελευταία πρόταση, γιατί κόπηκε λίγο. Ήθελε να μεταφέρει περισσότερο.
1: Ήθελε να μεταφέρει τη συζήτηση μακριά από τα στερεότυπα και στην ουσία της Εκκλησίας.
0: Το μακριά από τα στερεότυπα, το οποίο ίσως να ενόχλησε και τους ας το πω φανατικούς χριστιανούς, είναι το γεγονός ότι λίγο πολύ έλεγε ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να μπαίνει πάνω από το Σύνταγμα σε κανένα μέρος του κόσμου. Όπως δεν θέλουμε η Σαρία, που είναι ο θρησκευτικός νόμος των μουσουλμάνων, ο οποίος πολλές φορές τίθεται υπεράνω της όποιας κρατικής νομοθεσίας στους τόπους που πιστεύουν κατά την πλειοψηφία στο μουσουλμανισμό. Κάπως αντίστοιχα το έβλεπε και στην Ελλάδα, ότι δεν θα πρέπει να υπερβαίνει η Εκκλησία το Σύνταγμα. Είναι έτσι?
1: Είναι έτσι ακριβώς. Η αποστολή της Εκκλησίας δεν βρίσκεται στην δημόσια καταπίεση. Ο Χριστός κάλεσε ελεύθερα να τον ακολουθήσουν όποιον θέλουν. Κάθε άλλη γραμμή συνιστά παραχάρηση. Ο Χρυσόστομος το καταλάβαινε αυτό, το τόνιζε ευκαίρος ακαίρος σε διάφορες περιστάσεις και ήθελε, οραματιζόταν μια εκκλησία η οποία θα είναι δίπλα στον άνθρωπο, στον απλό άνθρωπο, θα τον παρηγορεί, θα θεραπεύει τις πληγές του και δεν θα είναι ένας ακόμη δυνάστης του.
0: Ναι, και μάλιστα τον έχω ακούσει να μιλάει με περισσό σεβασμό για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος γνωρίζει πολλές αμφισβητήσεις στον χώρο, ας πούμε, της ελληνικής εκκλησίας και τον
1: ακριβώς
0: πολύ εξισορροπιστικό ρόλο που παίζει στο διεθνές σκηνικό.
1: Ακριβώς, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είναι άλλη μια προσωπικότητα η οποία έχει δεχθεί βολές και επιθέσεις από τους ίδιους κύκλους οι οποίοι συκοφάντησαν το Χρυσόστομο στα Μούλη. Και γι' αυτό βέβαια δεν είναι και τυχαίο ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος πριν από λίγα χρόνια τίμησε τον Χρυσόστομο στα Μούλη με ένα υψηλό εκκλησιαστικό αξίωμα, με ένα γνώριζε, πατριαρχικό, ναι. Μάλιστα βέβαια, το έχει δώσει ένα πατριαρχικό οφήκιο, όπως λέγεται στην εκκλησιαστική γλώσσα. Και σε πολλές περιπτώσεις, ο λόγος του Σταμούλη συστοιχούνταν ευθέως με το λόγο του Πατριάρχη στο άνοιγμα σε εκκλησίες, σε άλλες θρησκείες και κυρίως, όπως είπα και προηγουμένως, στον απλό άνθρωπο.
0: Ήταν και μουσικός ο Χρυσόστομος Σταμούλης. Ξεκίνησε από τις χοροδίες της Ανάληψης του Γαλαξία εκεί της περιοχής και μετά είχε ο ίδιος πρωτογενές έργο. Εσείς που τον γνωρίζετε προσωπικά, τι έλεγε για τις χοροδίες, για την εκκλησιαστική μουσική, την οποία υπηρέτησε? Ήταν το μεράκι του, να το πω έτσι, από ό,τι καταλάβαινα.
1: Ήταν κάτι το οποίο δεν το χωρούσε διασπασμένο. Δεν θεωρούσε δηλαδή ότι η θεολογία ή ότι ο θεολογικός λόγος αφορά μόνο αυτό που λέμε στενά θρησκευτικά καθήκοντα. Θεωρούσε ότι η θεολογία αγκαλιάζει ολόκληρο τον πολιτισμό και ένιωθε πολύ άνετα είτε όταν δημιουργούσε θεολογικά ή όταν παρήγαγε μουσική. Είχε πάρα πολλές δουλειές στο ενεργητικό του, δισκογραφικές, και βέβαια είχε, όπως σωστά αναφέρεται, και την εκκλησιαστική και μια πολύ σημαντική εκκλησιαστική χοροδία με θρησκευτικούς και άλλους ύμνους του ελληνικού πολιτισμού.
0: Και εσείς τώρα, σήμερα το απόγευμα, τι ώρα και τι ακριβώς θα κάνετε στα χορτάρια της θεολογικής? Το λέω έτσι απλά.
1: Ναι, πολύ καλά το λέτε. Στις 8 η ώρα είναι ένα κάλεσμα της κοσμητείας του κοσμήτορα της θεολογικής σχολής, προς όλους τους ανθρώπους που γνώρισαν, αγάπησαν, συνδέθηκαν, γοητεύτηκαν από την προσωπικότητα του Χρυσόστομου Σταμουλή. Να θυμηθούμε την προσωπικότητά του. Θα μιλήσουν άνθρωποι από διάφορους χώρους που το γνώρισαν, όχι μόνο από τη θεολογία, γιατί ήταν και ένας σημαντικός πανεπιστημιακός δάσκαλος με αποδοχή σχεδόν από όλο το πανεπιστήμιο, από όλες τις σχολές. Και φυσικά θα υπάρχει και ένα μουσικό πρόγραμμα, θα τιμηθεί και από αυτή την πλευρά.
0: Α, μάλιστα, και για τη μουσική του ιδιότητα. Τώρα, επειδή είπατε για τον πανεπιστημιακό καθηγητή, μια τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει, επειδή ήταν καθηγητής της δογματικής και συμβολικής θεολογίας, είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουν οι ακροατές τι είναι η δογματική θεολογία, γιατί μερικοί το ακούν και μάλλον το μπερδεύουν ως έννοια.
1: Ακριβώς, και σας ευχαριστούμε πολύ. Η δογματική είναι ένας θεολογικός όρος ο οποίος έχει αλλάξει περιεχόμενο στην σύγχρονη νεοελληνική γλώσσα. Δογματικός είναι ο άκαμπτος, ο σκληρός, αυτός που δεν θέλει συζήτηση, ο φανατικός, είναι συνώνυμο του φανατικού.
0: Ακριβώς αυτό θέλω να διευκρινίσετε, ευχαριστώ. Ναι.
1: Στην Εκκλησία, όταν λέμε δόγμα, εννοούμε μια αλήθεια της Εκκλησίας, την οποία την συζητάμε, μελετάμε την ιστορική της πορεία, τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι της Εκκλησίας παρελθόντων αιώνων την διατύπωσαν και οπωσδήποτε τι σημαίνει η συγκεκριμένη διδασκαλία στο σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας χώρος με πολύ διάλογο, πολύ συζήτηση και κάθε άλλο παρά άκαμπτος και μονολυθικός είναι.
0: Βέβαια, και ιστορικά πρόσωπα της δογματικής θεολογίας, ο Μπερντιάγεφ, ο πατήρ Φλωρόφσκι, ο Σακάς εδώ στο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, έχουν αποδείξει ότι είναι ίσως η πιο κομβική, ας το πω έτσι, έννοια για το άπλωμα ενός διαλόγου γύρω από την χριστιανοσύνη και τη θεολογία.
1: Πολύ σωστά, και επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι και ένας μεγάλος ιστορικός της επιστήμης, της φυσικής επιστήμης καταρχάς, αλλά και γενικότερα της επιστήμης, έλεγε ότι μπόρεσε να καταλάβει την ιστορία της επιστήμης όταν διάβασε την ιστορία των δογμάτων. Ουσιαστικά είναι η περιπέτεια του ανθρώπινου νου σε διάφορες πτυχές της ιστορίας.
0: Ωραία το είπατε. Θα σας καλημερίσω, αφού πρώτα θυμίσω εγώ στους ακροατές, γιατί έχουμε και αυτές τις αδυναμίες, ότι ήταν και ενεργός οπαδός του Άρη Θεσσαλονίκης ο Χρυσόστομος Σταμούλης, έτσι.
1: Ναι, και δυστυχώς πήρε και πολλές πίκρες από αυτό, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ κύριε Πέτρο.
1: Να είστε καλά και εσείς, κύριε Χαγιά.
0: Ευχαριστώ πολύ.

Και μας πίκρανε ο κύριος Παναγιωτόπουλος με την κατάληξη αυτού του πολύ ωραίου διαλόγου, της πολύ ωραίας. Τα ήθελα και επεκτάθηκα στα πολλές πίκρες, έφυγε πικραμένος ο Χρυσόστομος Σταμούλης, αυτή η μορφή της θεολογίας, έφυγε πικραμένη γιατί ήταν Άρης, λέει. Αλλά μετά έμαθα. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος είναι ενεργός οπαδός του ΠΑΟΚ, πάει και στη Μοζαμβίκη σε Ιεραποστολές και μπράβο του, αλλά όχι μπράβο του που διανέμει οι φανέλες του ΠΑΟΚ στα παιδάκια εκεί, της Ιεραποστολής, έτσι, όχι έτσι θα τα άφηνε, έψαξα, κάνε ρεπορτάζ, μας τον έβγαλε πικραμένο λόγω οπαδικής ταυτότητας στο Χρυσόστομο Σταμούλη. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αφού αναφερόμαστε στις πίκρες, η πίκρα τον τελευταίο καιρό, γιατί είπαμε την πίκρα προβάλλει και η τηλεόραση και η δισεογραφία και το ραδιόφωνο βέβαια και το διαδίκτυο και δίθεν, λέω δίθεν γιατί όλοι ενδύονται και ένα μανδύα στεναχώριας όταν πρόκειται για περιπτώσεις όπως του Σταμούλη, του Μαζονάκη, τελείως άλλο επίπεδο, του Μαζονάκη. Και άκουσα και το πρωί που συζητούσατε, Θανάση, με την φίλη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου για τον τρόπο και τον λόγο που κινητοποιεί τον εγκέφαλο η αρνητική είδηση, και εσύ μια χαρά τα έλεγες και δεν ήσουν διαδικτυακός γιατρός όπως σου προσήψε η φίλη Μελίνα, ξαναλέω, είναι, το λέω σαν πείραγμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτοί οι γιατροί του διαδικτύου από εκεί εμπνεύστηκαν να πω 2-3 πραγματάκια για τους Κομπογιαννίτες, τους Αγύρτες και όλους αυτούς. Αυτοί οι γιατροί του διαδικτύου κάποτε ήταν γιατροί της γης, θέλω να πω, και πως κυκλοφορεί τώρα από το διαδίκτυο η κάθε είδηση. Βέβαια η αλήθεια είναι, πριν αρκετά χρόνια είχα και εγώ ένα πρόβλημα οτορινολαρυγγικού χαρακτήρα, βρέθηκα σε μια κλινική, εξαιρετικός ο γιατρός ο οποίος με νοσήλευσε τότε, εξαιρετικός πραγματικά, και είχα κάτι απορίες στο τέλος. Αυτό γίνεται το 2012, κάτι τέτοιο, και μου λέει τότε το 2012, ανοίξτε το διαδίκτυο να δείτε ο γιατρός, ο διακεκριμένος γιατρός και εξαιρετικός, δεν έχω παράπονο από την ιατρική. Και λέω, άμα και εσείς γιατρέ με παραπέμπετε στο διαδίκτυο να δω γιατί και πώς συμβαίνει αυτό, ας τα να πάνε.

Πριν λοιπόν από τους διαδικτυακούς γιατρούς υπήρχαν διάφορες άλλες ανάλογες κατηγορίες γιατρών, οι οποίες παραπλανούσαν τον κόσμο, οι οποίες αποπροσανατόλιζαν και προφανώς χορηγούσαν και λάθος θεραπείες ή θεραπείες κατά το δοκούν. Για παράδειγμα, οι κομπογιανίτες, που κυκλοφορεί τόσο πολύ αυτό ως όρος, το οποίο επίσης, για να δούμε το διαδικτυακό λοιπόν, και καλά έκανε η Μελίνα και σε κατηγόρησε, αλλά αν ήταν διαδικτυακή, πώς το λένε, η ενημέρωση, που ξέρω ότι δεν ήταν, γιατί είναι προϊόν της εξελικτικής βιολογίας, μπορούμε να συστήσουμε και βιβλία, τα λέγαμε και εμείς εδώ στο συγκεκριμένο δίωρο, αλλά το διαδίκτυο, ας πούμε, τη λέξη κομπογιανίτης την αποδίδει σε μία σύνθετη λέξη που έχει να κάνει με τους κόμπους. Μιλάμε για το Μεσαίωνα, αυτό είναι δεδομένο, ότι κατάγονται από το Μεσαίωνα οι κομπογιανίτες, και που δίναν κάτι μάγια σε σακουλάκια δεμένα με κόμπους, και γι' αυτό και καλά, να, άμα το ψάξεις ενδεχομένως θα να το βρεις, αλλά εμείς θα δώσουμε την πραγματική ερμηνεία της λέξης. Γι' αυτό όντως ότι είναι διαδικτυακό,

0: δεν είναι και ασφαλές και χρειάζεται κοσκίνισμα και χρειάζεται φιλτράρισμα, αλλά από την άλλη είναι και ένας οδηγός. Βρήκες εκεί τι λέει για τον Κομπογιαννίτη, κάτι με μαγική.
1: Το AI λέει για τα γιάννενα.
0: Όχι, ναι, κάτι. Όχι, είναι ό,τι να είναι. Έχουμε αποδεικτικά στοιχεία, έτσι. Πες τη Μελίνα αύριο, αλλά έχουμε αποδεικτικά στοιχεία από πού κατάγεται ο όρος Κομπογιαννίτης. Έχουμε σχετική βιβλιογραφία δηλαδή, και έχει να κάνει με το ρήμα κομπάνο, το οποίο σημαίνει εξαπατώ. Λατινικής καταγωγής είναι, αλλά και αυτοί οι οποίοι έφεραν τη λέξη στην Ελλάδα έχουν ως ένα σημείο λατινική καταγωγή, και είναι το τάγμα των Ιωαννιτών. Εξού και το Γιαννίτης, είναι οι Ιωαννίτες, οι οποίοι τους στείλαμε εμείς ως σταυροφόρους εκεί στους Άγιους Τόπους. Μάθαν και κάτι τεχνικές, άντε θα έλεγα τώρα τι τεχνικές, και δήθεν ιατρικές μεθόδους και τεχνικές. Μετά από το Πανάγιο Τάφο και τη σχετική αποστολή της πρώτης σταυροφορίας, πολλοί από αυτούς, όπως και το τάγμα των Ιωαννιτών, κατέληξαν στη Ρόδο. Εκεί στη Ρόδο λοιπόν είχαμε την παρουσία Κομπογιαννιτών σε ελληνικό έδαφος, διότι αυτοί είχαν ιδρύσει νοσοκομείο. Μάλιστα τους λέγανε οι Έλληνες οσπιταλιέρους, hospital, νοσοκομείο, οσπεντάλες στα λατινικά, ιταλικά. Οπότε αυτοί οι οσπιταλιέροι, δηλαδή νοσοκομιακοί και καλά, που είχαν, άμα πάει κάποιος στην παλιά πόλη της Ρόδου, βλέπει ακόμη τα μνημεία, τα απομεινάρια του περάσματος των διαφόρων ταγμάτων υποτών, δεν είναι μόνον αυτοί. Όπως και στη Μάλτα ήταν ανάλογη περίπτωση, εξού και ο Σταυρός της Μάλτας, ο οποίος είναι σύμβολο. Στη Ρόδο λοιπόν έδρασαν αρχικά αυτοί οι κομπανούντες, ας τους πούμε, δηλαδή απατεώνες του τάγματος των Ιωαννιτών, και έτσι βαφτίσαμε τους Κομπογιαννίτες στον ελληνικό χώρο.

αλλά γενικότερα σε βάθος χρόνου στην ελληνική επικράτεια έδρασαν πολλοί κομπογιανίτες, ας τους πούμε έτσι, ή αγύρτες, οι οποίοι κατά καιρούς υιοθέτησαν θεραπευτικές, ας το πω έτσι, μεθόδους χωρίς καμία επιστημονική βάση. Να πούμε ότι αυτοί οι κομπογιανίτες, μεταξύ των άλλων, πως ξεκινάει μια άλλη περίεργη ιστορία, αυτή κι αν είναι περίεργη ιστορία και όχι διαδικτυακής καταγωγής. Έχουμε δει, έχεις δει, Θανάση, που στα κουρία βγάζουν, έχουν αυτά τα που γυρνάνε τα φουρφούρια κάπως με το άσπρο κόκκινο. Είναι από τα αγγλικά. Ναι, να τα πεις αύριο στη Μελίνα. Και δεν είναι διαδικτυακό. Έχουμε αυτό το σύμβολο ιατρικής πράξης έξω από τα κουρία. Άσχετο αν τώρα το έχουν εδώ όλοι, δηλαδή, για να δεις και μια γελιότητα μιμητισμού. Αντιγράφουμε ένα, το πήρε ένας από την Αγγλία, το έκανε, θεώρησε ότι είναι σύμβολο, είναι σύμβολο του κουρέα, κάπως σαν, αλλά συγχρόνως είναι σύμβολο του κουρέα, ο οποίος πραγματοποιεί ιατρικές πράξεις. Έτσι ξεκίνησε αυτό το άσπρο κόκκινο μπλε φουρφούρι. Τα παραπάνω και τα παρακάτω μετά τους in excess.

Να και μια είδηση. Μια ενημέρωση που μας δίνει ο φίλος Αδάμ και που έχει να κάνει με αυτά που λέγαμε για τους Ιωαννίτες, το τάγμα των Ιωαννιτών υποτών, σταυροφόροι αρχές Μεσαίωνα που πέρασαν από τον Πανάγιο Τάφο στη Ρόδο, και μας λέει ότι οι κουρείς, μας λέει, καλά αυτό θα το λέγαμε, είναι το επόμενο που θα λέγαμε, αλλά το νοσοκομείο των Ιωαννιτών τώρα στεγάζει το μουσείο της Ρόδου. Κοίτα ρε εσύ, αυτό παντού είσαι ρε Δάμ. Κουρίστη είναι που, γιατί όχι, δεν θα μας τους βγάλετε μόνο ότι κάναν τους οδοντιάτρους, μια χαρά έκαναν τους χειρουργούς, και το λέει πάρα πολύ καλά και αυτό ο Αδάμ. Δεν ήταν δηλαδή μόνον οι γιατροί για να το να ελαφρύνουν λίγο αυτή τη σχέση που είχε η ιατρική με τους κουρείς, το πέρασαν μόνο στο ότι αναλάβαναν οδοντιατρικές εργασίες, ενώ στην πραγματικότητα αναλάβαναν χειρουργικές, γενικές χειρουργικές εργασίες. Να μην απορούμε λοιπόν με την κυρία που είναι τώρα προφυλακισμένη. Εντάξει, δεν κουρείς αναλάβαναν και αυτό, διότι κάποια στιγμή τα γαλλικά και τα αγγλικά πανεπιστήμια θεώρησαν πολύ υποτιμητικό για τους γιατρούς να πραγματοποιούν επεμβατικές πράξεις, και ειδικά αυτές που είχαν αίμα. Δηλαδή τώρα άκου, τα πανεπιστήμια του Μεσαίωνα έκριναν ότι οι ιατρικές πράξεις οι οποίες οδηγούν σε αίμα ήταν υποτιμητικές. Γιατρός έπρεπε να είναι σαν το δικηγόρο δηλαδή, και οι κουρείς στην ποδιά από εκεί την έχουν, από εκείνα τα χρόνια, γιατί ασχολούνται, και γι' αυτό έχουν και μακριά ποδιά όπως και οι γιατροί, είναι από τα χρόνια που ασκούσαν την κουρευτική χειρουργική, πώς αλλιώς να την πω, κομμωτική χειρουργική θα τη λέγαμε σήμερα, όλα σήμερα είναι ονειχοπλαστική, δεν είναι, είναι. Και οι κουρείς, οι μπαρμπέριδες του τότε λοιπόν, μπαίναν τις πρωτοβουλίες και έκαναν τις χειρουργικές πράξεις, και το σήμα αυτό απ' έξω σημαίνει ακριβώς το τρίπτυχο κόκκινο άσπρο μπλε. Είναι το κόκκινο, είναι το αίμα, δηλαδή ασχολούμαστε με το αίμα εμείς. Το άσπρο είναι η επίδεσμη που βάζεις όταν κάπου υπάρχει αίμα, και το μπλε είναι η υγεία στην οποία οδηγείσαι, γιατί υπάρχει γαλαζοαίματι. Έτσι γαλαζοαίματι, ξέρεις, έτσι, δηλαδή είναι ουσιαστικά, επειδή δεν δούλευαν στον ήλιο, δεν δούλευαν στα χωράφια, τότε όλη η παραγωγή ήταν αγροτική. Είχαν ένα λευκότατο δέρμα, ήρα η λευκοχέρα, είχαν ένα λευκότατο δέρμα, και φαίνονταν οι φλέβες από μέσα, και επειδή διακρίνονταν οι φλέβες και ήταν γαλάζιες, λες να γαλάζω, αυτοί έχουν γαλάζιο, δεν ξέρω, με ένα κόκκινο, γιατί για να δεις εσύ ότι είναι κόκκινο έπρεπε και είναι το κατάμαυρο από τον ήλιο και τα χώματα χέρι κάπου να κοπεί, κάπου να τραυματιστεί, και λες α, εγώ έχω κόκκινο, άλλος δες εδώ ρε, γαλάζιο αίμα.

Quiet Town Your Woman αρχικά, για να ολοκληρώσουμε αυτήν την αναφορά μας στους μεγαλοχειρουργούς του παρελθόντος.

Τέλειο το σχολείο ΘΦΜ 107,1. Στο διάλειμμα μάθανε την ιστορία αυτού του τραγουδιού από τον Θανάση Αποστολίδη, που είναι τώρα είναι με τον White Town, έτσι έγινε γνωστό. Αυτό είναι ο ενδιάμεσος, δηλαδή πήρε ένα swing του 1932 του Liu Stone, πήρε αυτό το μοτίβο, το μετέφερε, το διασκεύασε, το πήρε και Dua Lipa, κύκλος επιτυχιών. Αλλά ναι, Κωνσταντίνε, έχεις δίκιο, προφανώς και αποδίδεται σε πάρα πολλά επαγγέλματα, στους άτεχνους και στους ερασιτέχνες, στους αγύρτες κάθε επαγγέλματος, ο όρος Κομπογιαννίτης, αλλά αυτή είναι η καταγωγή. Ο Δε Ανέστης χαίρε, δηλαδή έχουμε εκτός από νευροχειρουργό και κουροχειρουργό, έχουμε κατά καιρούς, έχουν ανθίσει πολλές ιατρικές, μερικές θεωρίες οι οποίες αστόχησαν τελείως ως προς τη θεραπεία. Και βέβαια τώρα που το σκέφτομαι, η πρώτη θεραπεία που κάναν αυτοί οι κουρείς που ήταν επεμβατικοί και ασχολούνταν και με την χειρουργία ήταν η αφέμεξη, έτσι, ουσιαστικά ένα ίδιο πράγμα από τότε. Αυτοί ήταν κυριολεκτικά Κομπογιαννίτες, λοιπόν, γιατί τώρα εδώ οι πρόσφατοι και οι σύγχρονοι, γιατί ασχολήθηκαν με κάτι που έτσι κι αλλιώς πραγματοποιούσαν ως επέμβαση οι Κομπογιαννίτες του μεσαίωνα. Από την άλλη όμως, γιατί λέω πάντα ότι και η ευπιστία παίζει το δικό της ρόλο, είχαμε το νερό του Καματερού σε νεότερα χρόνια. Το νερό του Καματερού δεν το θυμάσαι, έτσι, δεκαετία 80 αν θυμάμαι καλά, ναι, για τον καρκίνο ήταν αυτό το νερό του. Ουρές για το νερό του Καματερού. Έχω δικά μου άτομα, έσπευσαν κόντρα σε κάθε λογική, το οποίο νερό υποτίθεται ότι καταπολεμούσε τον καρκίνο και σε θεράπευε από τον καρκίνο. Ουρές και λεφτά, βέβαια δεν το έκανε για την ψυχή της μάνας του ο Καματερός. Κάποια στιγμή συνελήφθη, καταδικάστηκε. Αλλά έχει σημασία πόσοι πίστηκαν από τα επιχειρήματα, δεν έχει και επιχειρήματα, εν πάση περιπτώσει από τις δοξασίες του. Καλημέρα Δώρα, έχεις δίκιο, θα την ανέφερα και την Αγία Αθανασία. Αυτή είναι λίγο, ναι, αυτή βασιζόταν στον δερμογραφισμό, που είναι μια πάθηση ας πούμε, και μέσω αυτού έπιθε ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες λόγω διαμεσολάβησης προς τον Θεό. Είναι λίγο, δεν έκανε ακριβώς επεμβάσεις, ακόμα για αυτούς που ο Καματερός, το νερό που εμπορευόταν στα χρόνια της Πανούκλας στην Αθήνα, 19ος αιώνας, 1860, τι δίνανε για φάρμακο τότε? Είχε πρωτοανακαλυφθεί το ούζο, έκαιγε κιόλας το ούζο και γυρνούσαν στο κέντρο των Αθηνών και πουλούσαν βέβαια με το αζημίωτο οι αγύρτες του τότε, και έκανε σαν τρελός ο κόσμος, πάλι ουρές, όπως το νερό του Καματερού, να πάρει το νερό που καίει. Ναι, ξέρεις τι, είναι και λαϊκή δοξία, πιες λίγο τσίπουρο, ρακί, θα πούμε κάποια φορά την ιστορία αυτών των ποτών, αλλά προς το παρόν μόνο ως ιατρικά σκευάσματα σήμερα θα αντιμετωπίσουμε, διότι πραγματικά έχει προσωρινές μικροβιοκτόνες δυνατότητες και ιδιότητες, και δεν είναι μόνο αυτό που λέει ο λαός, επειδή αισθάνεται τον γκέι, ότι ποιες τσίπουρο, ποιες έχει θεραπεύει. Έχει μείνει από εκείνα τα χρόνια και πραγματικά λόγω πόνου, τώρα σε δίνεις το δόντι σου, το δόντι απλώς, μπράβο, το δόντι απλώς το μουδιάζει και σου τραβάει μετά ένα έγκαυμα στο ούλο. Πόσοι έχουν αυτή. Ναι βέβαια, γιατί βάλε, ενόπνευμα είναι, ένα φεγγάρι, ουσιαστικά το ούζο παρασκευαζόταν ενόπνευμα πλάς γλυκάνισο, ας πούμε, κάπως έτσι, από αγύρτες πάλι. Αλλά τότε στην Αθήνα της Πανούκλας είχαν και μια προσωρινή βελτίωση, γιατί έκανε μια προσωρινή μικροβιοκτόνο δράση, ας πούμε, έλεγαν, να το, αυτό είναι. Καλά, μετά χειροτέρευαν τα πράγματα και συνήθως κατέληγαν, μπράβο, ναι. Τους αποχαιρετούσαμε όπως σας αποχαιρετώ εγώ αυτή τη στιγμή
από τον Θήτα FM, ο καφετζής του 12 με 2 Βασίλης και Χαγιάς. Ο Θανάσης Αποστολίδης θα μείνει να αγωνιστεί λίγο ακόμη, πρώτα με τη Χριστίνα Στεφανίδου των ειδήσεων, μετά με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου της επεξεργασίας των ειδήσεων και μετά χαλάρωση με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, Θήτα FM 107,1 μένει, Βασίλης και Χαγιάς φεύγει.

0: στον 7,1. Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Νέο ράλι στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την άρνηση του Τραμπ να δεχτεί το σχέδιο της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα η τιμή του Brent. Εβδομάδα ανακοινώσεων για τα καύσιμα. Την Τετάρτη συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Λίγες ώρες αργότερα οι ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο. Σε πρώτη φάση θα αφορούν τα καύσιμα κίνησης. Οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου. Πιέζει η αντιπολίτευση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ομαδικά πειρά για τις δηλώσεις Θεοχάρη και Κουλκουδίνα. Ο κύριος Θεοχάρης μίλησε για κόμματα που εκπροσωπούν τον Κακομοίρη και για τη Νέα Δημοκρατία που εκπροσωπεί τους νοικοκύριδες. Από την άλλη, ο γαλάζιος βουλευτής Σπύρος Κουλκουδίνας προέτρεψε όσους δεν έχουν τα 10 ευρώ για βενζίνη να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε δηλώσεις του κάλυψε τον κύριο Κουλκουδίνα, όχι όμως τον κύριο Θεοχάρη, αν και είπε ότι το θέμα θεωρείται λήξαν. Αντιδράσεις μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για την Kimberly Guilfoyle. Με αφορμή την πτώση της ρουμανικής κυβέρνησης φέρεται να είπε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, είπε, εννοώντας την Ελλάδα. Όλα αυτά σε δείπνο στην Αθήνα τον περασμένο Μάρτιο, στο πλαίσιο συζήτησης που είχε με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Απαντήσεις ζητούν από την κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εγκαλώντας την για ένοχη σιωπή. Πυροβολισμό στα ξημερώματα στα Λαδάδικα στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 5.30 το πρωί, άγνωστος που περνούσε πεζός έξω από νυχτερινό κέντρο, πυροβόλησε μία φορά στον αέρα και εξαφανίστηκε. Από τον πυροβολισμό ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός. Ο άνδρας αναζητείται. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με 6 νεκρούς στην Πλάκα. Ως πιθανότερη αιτία προκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στο επίκεντρο ο δεύτερος όροφος όπου διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων Ελληνοβρετανών. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία σήμερα οι συγγενείς τους για την ταυτοποίηση των σωρών. Κρίσιμες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Καβάλας μετά από χτύπημα στο κεφάλι. Σε διεκδίκηση της μπάλας βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου και χτύπησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε τοιχείο της κερκίδας. Διαψεύδει η Βιολάντα τα δημοσιεύματα περί απόλυσης εργαζομένων επειδή κατέθεσαν στις αρμόδιες αρχές μετά τη φωνική έκρηξη στη βιομηχανία. Κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτή σημειώνει και τονίζει ότι θα κινηθεί νομικά για την προστασία της και την αποκατάσταση της αλήθειας. Ιστορική νίκη για την Ελλάδα 1-0 επί της Γερμανίας στο Augsburg. Η Εθνική κέρδισε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία με τον γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 67. Εχμηρό δημοσίευμα από την γερμανική Bild. Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Γκλοπ, έγραψε, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν ήταν καν παρούσα στα γήπεδα στο παγκόσμιο κύπελο του 2026. Η Εθνική επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με δύο μεγάλες μάχες στο γήπεδο της Τούμπας. Την Πέμπτη θα αγωνιστεί με την Ολλανδία, την Κυριακή με την Γερμανία. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τις δύο αναμετρήσεις.
0: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
3: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες κατατόπους νεφώσεις. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 21 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 26. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 3.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, 7 λεπτά μετά τις 2, ακούτε Θήτα 2 από τον Θήτα FM στους 107,1. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο και στους ήχους που ακούτε τους επιμελείται ο Θανάσης Αποστολίδης. Τον τρώμε σιγά σιγά και τον Σεπτέμβριο, είναι ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου και πηγαίνουμε καλώς εχόντων των πραγμάτων προς τον Οκτώβριο. Κατά τα άλλα όλα καλά και ανθυρά στη μικρή μας πόλη, όπου συνοστιζόμαστε στα Μάλγαρα, όπου γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης. Είχαμε και την παρέμβαση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρου Καράγλου, και κατά δήλωσή του υποψήφιου περιφερειάρχη, αν και είμαστε ακόμη σχετικά μακριά από τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κ. Θεόδωρος Καράγλου θα μας πει περισσότερα αύριο, αφού έχει νέα και από την παρέμβαση του στο αρμόδιο Υπουργείο για να σταματήσει να συμβαίνει αυτό στα Μάλγαρα εναντίον των κατοίκων που επιστρέφουν Θεσσαλονίκη και εκεί κοντά στη Σύνδο μετανιώνουν την ώρα και τη στιγμή που επέλεξαν τη διαδρομή. Και αφού χωριστήκαμε σε νοικοκύριδες και κακομοίριδες και σε αυτούς που έχουν 10 ευρώ να βάλουν βενζίνη και τους άλλους που θα παίρνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γίνονται πολλά και διάφορα που μας αφορούν τη χώρα μας και φυσικά την καθημερινότητά μας, εμάς τους ίδιους και τα παιδιά μας. Η κυρία Γκυλφόιλ, η Αμερικανίδα πρέσβης μπροστά στον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, είπε σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο αυτή σήμερα το αναδημοσιεύει η εφημερίδα Δημοκρατία, και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον διευθυντή της εφημερίδας, τον κύριο Καψαμπέλη, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας μετά τις 2.30. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Υγείας λέει ότι η κυρία Καριστιανού είναι στα ευρήματα του MedWatch, του περίφημου ηλεκτρονικού εργαλείου που δημιουργήθηκε για να εντοπίζει τα ιατρεία που δεν είναι ιατρεία και παρέχουν υπηρεσίες ιατρικά επικίνδυνες για όσους πέσουν στα δίχτυα τους. Όμως την ίδια στιγμή, αν έχεις 8 ευρώ και χρειάζεσαι κάναβη, μπορείς να τηλεφωνήσεις σε γιατρό, να δώσεις το άμκα σου και να σου συνταγογραφήσει χωρίς να ξέρει τίποτε για το παρελθόν σου. Το τελευταίο που σας είπα είναι το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Θεσσαλονίκης του Σαββάτου. Ο τίτλος ο ακριβής είναι «Μπάφος», εντός εισαγωγικών, «Για όλους με συνταγή γιατρού». Περιμένοντας να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα, τι θα γίνει μετά τη δημοσίευση αυτού του σοβαρού θέματος που σας αναφέραμε πριν από λίγο και το οποίο ανέδειξε η εφημερίδα Θεσσαλονίκη με πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ, το οποίο έκανε η συνάδελφος δημοσιογράφος Ελισάβετ Σταυριανίδου. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τις αλλαγές πορείας των καλωδίων. Το καλώδιο λοιπόν αλλάζει δρομολόγιο, γνωρίζετε για ποιο καλώδιο μιλάμε, και αφού ακούσουμε πολύ λίγο από το τραγούδι που θα επιλέξει αμέσως ο Θανάσης Αποστολίδης, θα συνομιλήσουμε για το θέμα με τον συνάδελφο, διευθυντή της εφημερίδας Εστία, τον Μανώλη Κοτάκη.

0: Μανώλη Κοτάκη, καλό μεσημέρι από τον Θήτα FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα Χαλεπλίδου από την Εστία και την Αθήνα.
0: Το καλώδιο άλλαξε δρόμο Σαββατοκύριακο, Μανώλη.
1: Πάει από τον παράδρομο.
0: Πάει από τον παράδρομο.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι, εμείς ως Εστία είχαμε αποκαλύψει στις 7 Αυγούστου, όταν για πρώτη φορά άλλαξε η κοινοπραξία, η μετοχική σύνδεση κυροπραξία, απόντηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, γι' αυτό μιλάμε, ότι ετίθενται ερωτήματα συγκυριαρχίας και ότι ετίθενται ερωτήματα αν θα αλλάξει η χάραξη του καλωδίου. Δύο μήνες μετά έρχεται η Καθημερινή, πάνω και στην ρότα, ας μας επιτραπεί να πούμε, της Εστίας, και αποκαλύπτει ότι υπάρχει ένας ελαφρύς ανασχεδιασμός, ούτως ώστε το καλώδιο να πάει από άλλο δρόμο και να μην περάσει από το παράνομο, όπως λέει η ελληνική κυβέρνηση, θαλάσσιο πάρκο Φετιγέ Κάση. Είναι αυτό το οποίο είναι μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου και ουσιαστικά αποκόπτει την Ρόδο από το Καστελόριζο. Αυτή είναι η καινούργια εξέλιξη που δυστυχώς επιβεβαιώνει, Χριστίνα μου, την φιλανδοποίηση της χώρας. Ενώ δηλαδή η εξωτερική πολιτική μας διαβεβαίωνε από το φθινόπωρο ότι θα στείλουμε φρεγάτες, το είχε πει ο υπουργός ο κ. Γεραπετρίτης στη συνέντευξη του στο Open, ότι εκεί θα κάνει προβολή σημαίας στο γαλλικό πλοίο και μάλιστα γαλλική σημαίας, ότι θα κάνουμε ενημέρωση και δεν θα ζητήσουμε άδεια από τους γείτονες. Τελικά, για να τα γλιτώσουμε όλα αυτά και για να μην εξευτελιστούμε, ουσιαστικά δεν ασκούμε το εθνικό κυριαρχικό δικαίωμα και δεν θα περάσει από την Κάσο, από το σημείο που είχε περάσει, επιχείρηση να περάσει πριν, και θα πάει από μια περιοχή που θα θεωρηθεί ότι δεν ενοχλεί την Τουρκία. Αυτά είναι έργα και οι μέρες.
0: Η περιοχή αυτή που ενοχλούσε τους Τούρκους είναι η περιοχή που είχε περιληφθεί στο τουρκολιβικό μνημόνιο, το περίφημο.
1: Κάτι περιοχή που θεωρούν αυτοί ότι είναι στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εμείς οι πληροφορίες που υπήρχαν από το παρελθόν, από εκεί που είχαμε επιχειρήσει να περάσουμε, ήταν ότι είναι οριοθετημένη περιοχή από την αποκλειστική οικονομική ζώνη που υπογράψαμε με την Αίγυπτο. Το Υπουργείο Εξωτερικών βέβαια έλεγε για μη οριοθετημένη περιοχή, δεν καταλαβαίνω πώς προκύπτει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα όταν οι Τούρκοι λένε ότι από εκεί που θα περάσει είναι δικό μου και εσύ δεν περνάς, τότε ουσιαστικά δημιουργείς ένα ακόμα προηγούμενο, το οποίο προστίθεται σε αυτό το οποίο συνέβη τον Ιούλιο του 2024 στην Κάσο και αυξάνει το διπλωματικό και το εθνικό κόστος.
0: Κόστος, ναι. Και ένα έλλειμμα και δικαιώνει για άλλη μια φορά την Εστία, γιατί όπως είπες και εσύ, το πρώτο δημοσίευμα έγινε στις αρχές Αυγούστου και φυσικά είχε αμφισβητηθεί η ορθότητα.
1: Μετά πάση ειλικρινία θα σας πω ότι πραγματικά τέτοιες δικαιώσεις δεν μας αρέσουν. Εμείς αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες με την ελπίδα ότι για αυτά τα θέματα θα έρθει η κυβέρνηση στην πράξη και στο πεδίο και θα μας διαψεύσει, γιατί εδώ το ζήτημα δεν είναι η δικαίωση μιας εφημερίδας,
0: όχι,
1: στην οποία σωστά αναφέρεσαι, αλλά η υπηρέτηση των εθνικών μας δικαιών. Ας υπηρετούνται σωστά τα εθνικά δίκαια και ας διαψεύδεται η εκτίμηση μιας εφημερίδας ή η πληροφορία. Εγώ τουλάχιστον ως Έλληνας δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Το αντίθετο είναι το ζήτημα, να επιβεβαιώνεται η πληροφορία και να βλάπτονται τα εθνικά δίκαια. Και αυτό είναι πάρα πολύ στενόχωρο, σε βεβαιώ, επειδή όλοι έχουμε μια ευαισθησία. Κάθε τι που αφήνουμε πίσω μας και δεν το ανακτούμε είναι μια κοιλίδα.
0: Είναι μια κοιλίδα και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα πολλά θέματα. Θα μιλήσουμε αργότερα και εμείς με τον συνάδελφο διευθυντή της Δημοκρατίας, τον Ανδρέα το Καψαμπέλη, ωραία, για άλλα θέματα που αφορούν την κυρία Γκυλφόιλ και την δράση της. Αλλά φαίνεται ότι γίνονται πολλά που δεν αντιλαμβανόμαστε και τα μαθαίνουμε μετά, ενώ έχουν ήδη διαμορφωθεί κάποια δεδομένα και προηγούμενα, Μανώλη Κοτάκη.
1: Ναι, ψάξε, Χριστίνα μου, στον ελληνικό τύπο σήμερα να βρεις την είδηση για την κυρία Γκυλφόιλ, την είναι Εστία Δημοκρατίας, και αν τη δεις σε πρώτη σελίδα άλλης εφημερίδας, να μου το πεις και εμένα.
0: Δεν την είδα, γιατί είδα επισταμένο στα πρωτοσέλιδα.
1: Είναι ενημέρωση του ελληνικού λαού αυτή.
0: Μανώλη Κοτάκη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.

0: Για την ενημέρωση του ελληνικού λαού λέγαμε πριν από λίγο με τον Μανώλη Κοτάκη, και για την ενημέρωση θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον Γιάννη Βοητσίδη, τον πρόεδρο της ΕΣΥΕΜΤ, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Και αφορμή είναι το 19ο δημοσιογραφικό συνέδριο της Αμοθράκης που μόλις ολοκληρώθηκε. Γιάννη Βοητσίδη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Χριστίνα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε σένα, στους ακροατές. Όντως είχαμε το 19ο δημοσιογραφικό συνέδριο στη Σαμοθράκη το Σάββατο και την Κυριακή. Επιστρέψαμε χθες το βράδυ. Ήταν η τρίτη διοργάνωση μετά την αναβίωση του θεσμού το 2022. Ένας θεσμός με τον οποίο βέβαια η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Τράκης έχει μια ιστορική σχέση.
0: Σύνδεση και σχέση, σαφέστατα.
1: Ναι, μάλιστα να πω ότι η πρόβλεψη να τιμηθεί από αυτό το συνέδριο ο συνάδελφος από τον Εύρο, ο Βασίλης ο Κάργας, το μέλος μας που υπήρξε εμπνευστής και προτεργάτης του θεσμού πριν από περίπου 30 χρόνια, ήταν έτσι και μια δίκαιη, μια συγκινητική ανταπόδοση που μας έκανε όλους στη δημοσιογραφική οικογένεια της Μακεδονίας και της Τράκης, μας έκανε όλους πιο χαρούμενους και πιο υπερήφανους, έτσι.
0: Τώρα, τα βαριά τα θέματα όμως που τέθηκαν και αφορούσαν τη γλώσσα και το περιβάλλον και το πόσο αξιόπιστοι μπορεί να είμαστε ως δημοσιογράφοι και πόσο τεκμηριωμένη και ουσιαστική είναι η ενημέρωση που προσφέρουμε. Αυτά είναι τα δύσκολα, Γιάννη Βοητσίδη, τα οποία αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας, και εσύ ως πρόεδρος στην Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Τράκης φυσικά έρχεσαι αντιμέτωπος με αυτά. Τι συμπέρασμα βγαίνει.
1: Από δυσκολίες άλλο τίποτα. Είναι λερναία ύδρα. Έτσι, όταν λύνεται ένα θέμα εμφανίζονται άλλα δύο προβλήματα.
0: Ακριβώς,
1: μετά τι να κάνει.
0: Ακριβώς. Αλλά με το πώς μας βλέπουν οι άλλοι, πώς μας βλέπει, ναι, ο κόσμος, το κοινό, το αναγνωστικό κοινό, αυτοί που ενημερώνονται μέσω των ιστοσελίδων. Έχουμε διατηρήσει λίγη από την αξιοπιστία μας.
1: Να πω βέβαια για να καταλάβουν και οι ακροατές, έτσι, πλέον το συνέδριο διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία, άρα λοιπόν δώσαμε το παρόν από όλες τις ενώσεις, από όλη την Ελλάδα.
0: Εμείς λόγω εγκύτητας και ιστορικών δεσμών, εντάξει, είμαστε η Ένωση που είναι πιο κοντά στην Σαμοθράκη.
1: Είμαστε, είναι αλήθεια, η θεματολογία ήταν ιδιαίτερα ουσιαστική, έτσι, γιατί το συνέδριο διευρύνει συνεχώς τον ορίζοντά του και θα έλεγα ότι συνομιλεί με τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας για την ενημέρωση. Η θεματολογία ήταν ουσιαστική. Πρώτο θέμα, η σχέση ελληνικής γλώσσας και δημοσιογραφίας, που αφορά πολύ περισσότερα από την ποιότητα του δημόσιου λόγου και την ακρίβεια της πληροφορίας. Είναι, θα έλεγα, ένα στοιχείο ταυτότητας που προσδιορίζει και την επιδραστικότητα του δημοσιογραφικού έργου σε ένα δύσκολο περιβάλλον που και τα κανάλια επικοινωνίας γίνονται όλο και πιο θορυβώδη. Και βέβαια, να πω το δεύτερο θέμα, η περιβαλλοντική κρίση, που έθεσε τη δημοσιογραφία ενώπιον ενός αιτήματος το οποίο κερδίζει έδαφος και στις προσδοκίες των πολιτών από την ενημέρωση, έτσι, να υπάρχουν προτάσεις. Και ταυτόχρονα η κλιματική αλλαγή, οι φυσικές καταστροφές έχουν αλλάξει τις προδιαγραφές εκπαίδευσης των δημοσιογράφων που καλύπτουν τα σχετικά γεγονότα.
0: Πόσα πρέπει να ξέρουμε και να γνωρίζουμε για να μπορέσουμε να ενημερώνουμε με αξιοπιστία τον κόσμο που ενημερώνεται.
1: Ναι, βέβαια, και να πω πάνω σε αυτό ότι έγιναν πολύ σημαντικά πάνελ, οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η δημοσιογραφία στην κάλυψη της κλιματικής κρίσης, ανέδειξαν τη σημασία της έγκυρης, της υπεύθυνης ενημέρωσης των πολιτών για ένα ζήτημα το οποίο επηρεάζει όλο ένα και περισσότερο την καθημερινότητά τους, έτσι, και οπωσδήποτε και για τους δημοσιογράφους δεν είναι κάτι εύκολο, και είναι αλήθεια ότι έθεσαν και συνάδελφοι και τους προβληματισμούς τους, τις δυσκολίες που έχουν καμιά φορά να καλύψουν τέτοια γεγονότα όπως είναι οι πυρκαγιές, όπως είναι οι πλημμύρες. Υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες ακόμη και στην συνεργασία με τις αρχές.
0: Έτσι είναι, γιατί και οι δημοσιογράφοι εργαζόμενοι είναι και εκτελούν ένα επάγγελμα πέραν του ότι το αναφέρουμε εμείς ως λειτουργήμα, είναι και αυτοί εργαζόμενοι και πολλές φορές χρειάζεται να συνεργαστούν με ανθρώπους που είναι άλλη η δουλειά τους και καμιά φορά θεωρούν περιττή την ενημέρωση του κόσμου, ειδικά σε στιγμές όμως που δεν είναι καθόλου περιττή αλλά είναι απαραίτητη. Όπως μια πυρκαγιά που είπες, που είναι πολύ έκτακτες οι ανάγκες και όμως ο δημοσιογράφος πρέπει να... και να προσέχει βέβαια, τίθενται και θέματα ασφαλείας, αλλά πρέπει και να ενημερώνει όσο μπορεί πιο κοντά στην αλήθεια.
1: Έτσι, οπότε χρειάζεται και μια καλύτερη συνεργασία με τις αρχές. Αρκετοί συνάδελφοι εξέφρασαν τα παράπονα, τους προβληματισμούς τους για το ότι δεν τους επιτρεπόταν να προσεγγίσουν όσο θα ήθελαν, να ενημερωθούν. Υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Από την άλλη, να πω κιόλας, καμιά φορά όταν βλέπουμε και συναδέρφους να είναι στο πεδίο πραγματικά και να καλύπτουν καταστροφές, πλημμύρες, πυρκαγιές, ίσως είναι και λίγο άδικο για κάποιους συναδέρφους που μπορεί να είναι 10-15 ώρες στο πεδίο και να βγαίνουν να μιλάνε σε κανάλι, να ενημερώνουν. Ίσως είναι και λίγο άδικη μια κριτική για το ότι κάτι τους ξέφυγε.
0: Κάποιο λεκτικό λάθος αναφέρεις.
1: Ένα λάθος και λοιπά, δηλαδή καμιά φορά και
0: κάποιο γραμματικό κόσμο
1: είναι λίγο, είναι, θα έλεγα, λίγο πιο επικριτικός από ό,τι θα έπρεπε, γιατί και οι δημοσιογράφοι είναι άνθρωποι, πολλές φορές επηρεάζονται καλύπτοντας τέτοια δύσκολα θέματα, επηρεάζονται και ψυχολογικά, έτσι δεν είναι και εύκολο να βλέπεις.
0: Και συναισθηματικά εννοείται. Απλώς νομίζω, Γιάννη Βοητσίδη, πρόεδρε της ΕΣΥΕΜΦ, ότι επειδή είμαστε συνάδελφοι και γνωριζόμαστε και πάρα πολλά χρόνια, ότι ο κόσμος του είναι έτσι δύσπιστος απέναντι σε κάποιους, ίσως και σε όλους, επειδή ορισμένοι συνάδελφοι εντός ή εκτός εισαγωγικών καταχρώνται το ρόλο τους ή δεν λειτουργούν με βάση τους κανόνες δεοντολογίας που έχουν θέσει οι ενώσεις και που οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι οφείλουμε να σεβόμαστε.
1: Εννοείται. Βέβαια να πούμε ωστόσο ότι υπάρχουν και τα πειθαρχικά όργανα των ενώσεων, τα συμβούλια δεοντολογίας, από εκεί και πέρα οτιδήποτε καταγγελθεί παίρνει τον δρόμο του. Τώρα, για να μην αδικήσουμε και το άλλο κομμάτι, να πω κιόλας ότι ήταν και ξεχωριστή στιγμή στο συνέδριο η παρουσία εκπροσώπων καθηγητών και δασκάλων και μαθητών των ακριτικών σχολείων από τα Δίκαια Εύρω αλλά και από το Βόλακα Δράμας, τους απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις στην έναρξη του συνεδρίου, κατά κάποιο τρόπο αναγνωρίζοντας και τις δυσκολίες που υπάρχουν σε ακριτικές περιοχές, στα σχολεία, τα
0: παιδιά,
1: τα οποία...
0: Ουσιαστικό και ως πρωτοβουλία, Γιάννη.
1: Ναι, γιατί και τα παιδιά τα οποία πολλές φορές δυσκολεύονται, αυτό που ακούστηκε μάλιστα στο συνέδριο, ότι όταν πέφτει λίγο χιόνι στην Αττική αρχίζουν όλα κανάλια και λένε αν θα λειτουργήσουν αύριο τα σχολεία και λοιπά, και δεν σκέφτεται κανείς ότι στον Ευρωκόπη μπορεί να χιονίζει επί εβδομάδες ολόκληρες, για παράδειγμα. Έτσι
0: είναι, έχει τα θέματα της η περιφέρεια, όσο πιο μακριά τόσο χειρότερο. Φαντάζομαι και η Σαμοθράκη έχει ζητήματα τα οποία εδώ και δεκαετίες αναδεικνύουν ή προσπαθούν να αναδείξουν οι τοπικοί άρχοντες, και τα ακούγαμε εκεί και σε παλαιότερα συνέδρια. Δεν νομίζω ότι έχουν αποκατασταθεί όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν, ακόμη και η συνδεσιμότητα, η επικοινωνία της Σαμοθράκης μέσω Αλεξανδρούπολης και μέσω Καβάλας, και αυτή ακόμη και τώρα είναι προβληματική, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και βέβαια τέθηκαν και αυτά τα θέματα και από τις τοπικές αρχές, έτσι έγινε μια τέτοια συζήτηση. ήταν παρόν βέβαια και ο συνάδελφος, ο Κώστας, ο Γκιουλέκας, ο οποίος εντάξει δεν ήταν παρόν, ο συνάδελφος κυρίως ήταν ως υφυπουργός, εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, τέθηκαν και τέτοια ζητήματα. Όπως να πω ότι ιδιαίτερη θέση στη συζήτηση είχε και η ελληνική γλώσσα στη διασπορά, ο ρόλος των ομογενειακών μέσων, μάλιστα δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι ελληνικών μέσων από την Κύπρο, την Αίγυπτο, από τη Γερμανία, από την Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Υόρκη, την Αυστραλία, συμμετείχαν σε μια θεματική η ελληνική γλώσσα στη διασπορά και τα ομογενειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπήρξε έτσι μια πολύ ωραία συζήτηση πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Γενικά νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, βγήκαν τα συμπεράσματα, υπάρχουν τα συμπεράσματα βέβαια, αυτά θα βγουν και επίσημα στη συνέχεια από πλευράς της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, και αναδείχθηκε από το συνέδριο, θα έλεγα για μία ακόμη φορά, η ανάγκη για έγκυρη, για ανεξάρτητη, για υπεύθυνη δημοσιογραφία που να είναι ικανή να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής, να βρίσκεται κοντά την κοινωνία και τους πολίτες. Και βέβαια
0: Μεγάλη συζήτηση.
1: Η σχέση της ελληνικής γλώσσας με τη σύγχρονη δημοσιογραφία, η στήριξη των ακριτικών σχολείων, οι προκλήσεις που δημιουργεί η περιβαλλοντική κρίση. Γενικά νομίζω ότι ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, από ό,τι γίνεται κάθε 2 χρόνια πλέον. Αναβίωσε το 22, είχαμε το 24, είχαμε το συνέδριο το οποίο ολοκληρώθηκε, και βέβαια να είμαστε γεροί να κοιτάξουμε πλέον το συνέδριο.
0: Το επόμενο, με λιγότερα προβλήματα. Με λιγότερα προβλήματα και στην ενημέρωση και μεταξύ των δημοσιογράφων.
1: Έτσι, και να πω βέβαια ότι έγινε και μια επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Σαμοθράκης. Η Σαμοθράκη έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, άρα λοιπόν ήταν χρήσιμο και για όσους δεν είχαν πάει ιδιαίτερα και στα προηγούμενα
0: συνέδρια. Οφειλόμενη επίσκεψη και στα καβίρια μυστήρια, έτσι, η μοίηση όσων επισκέπτονται το ακριτικό αυτό νησί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Βοητσίδη, για την επικοινωνία.
1: Γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Θήτα FM
2: 107,1. Το Σεπτέμβριο στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης επιστρέφουμε στις αγαπημένες μας συνήθειες και με αγορά εντυχιζόμενου φούρνου Πυραμής δίνουμε δώρο 3 ανοξίδωτα σκεύη Πυραμής. Ο φούρνος Πυραμής διαθέτει μεγάλη χωρητικότητα 78 λίτρα, βαθύταψη 8 εκατοστών και έξυπνες λειτουργίες που ανταποκρίνονται σε οποιαδήποτε μαγειρική πρόκληση. Back to Cook στην Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης για σετ φούρνου με εστίες ελληνικής κατασκευής Πυραμής σε ελκυστική τιμή με δώρο αξίας 69 ευρώ και 4 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Πάμε στα Τρικαλά και συγκεκριμένα στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Δημήτρη Αρμάγο. Το θέμα μας είναι η μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα και το αν έγιναν ή όχι απολύσεις από την εταιρεία σε εργαζόμενους οι οποίοι κατέθεσαν για την έκρηξη και για την μυρωδιά που υπήρχε στο εργοστάσιο πριν από αυτή τη φωνική έκρηξη που στήχησε ζωές. Κύριε Ρεμάγο, καλό σας μεσημέρι. Τηλεφωνούμε από τον ραδιοσταθμό Θήτα FM στους 107,1. Μας ακούτε?
1: Σας ακούω, ναι. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ναι,
0: έγιναν τελικά ή δεν έγιναν απολύσεις?
1: Ναι, εμάς αυτό το θέμα, ξέρετε, δεν μας απασχολεί μονάχα τις τελευταίες 2-3 μέρες. Από το καλοκαίρι έχουμε αναδείξει αυτό το ζήτημα, από τις αρχές Ιουνίου, με σχετική ανακοίνωσή μας, ότι η επιχείρηση, επειδή τότε προετοίμαζε

0: ψηφιακή αβεβαιότητα στους εργαζόμενους και στις
1: συνδυασμό
0: με το κλιματοβαρύ.
1: Να ρωτήσω κύριε Αρμαγό για να καταλάβουμε.
0: Εξανάγκασε πολλούς εργαζόμενους να εγκαταλείψουν την επιχείρηση.
1: Κύριε Αρμαγό, ακούστε λίγο, ναι. Να σας ρωτήσω για να το διευκρινίσουμε. Με πρόσχημα λοιπόν λέτε ότι μεταφερόταν το εργοστάσιο απέναντι, υποτίθεται ναι. Ότι υπήρχε εργασία για λιγότερους, έτσι εργαζόταν.
0: Υπήρχε για κάποιους και με αυτόν τον τρόπο τους έλεγε ότι θα έρθετε να δουλέψετε. Κάποιοι εργαζόμενοι το αποδέχονταν, κάποιοι δεν το αποδέχονταν, γιατί αυτό που τους είχε υποσχεθεί αρχικά ότι θα πληρώνονται για ισοχρονικό διάστημα το εργοστάσιο, και αυτό έγινε πράγματι για κάποιους μήνες. Μετά έλεγε ότι θα πληρώνεστε με όσο δουλεύετε και δεν ξέρουμε, ας πούμε, ποια θα είναι η πορεία, ποια θα είναι η προοπτική, η εξέλιξη. Αυτό τους δημιουργούσε μια αβεβαιότητα, και έχοντας και στο μυαλό τους και το γενικότερο κλίμα που υπήρχε, χάσανε συναδέρφους, ανάγκασε πολλούς εργαζόμενους να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους και η επιχείρηση γλίτωσε και αποζημιώσεις κτλ. Μέσα στον Ιούλιο υπήρχαν και καθυστερήσεις στις πληρωμές που το μαθαίναμε από τους ίδιους εργαζόμενους, δίνοντάς τους κάποια έναντι. Επίσης και αυτό συνέβαλε να ακολουθήσουν και άλλοι στις αποχωρήσεις από την επιχείρηση.
1: Εκπεριτροπής εργασία λοιπόν και καθυστερήσεις στη μισθοδοσία.
0: Ναι, με την αποφυλάκηση του κ. Τζορτζιώτη επίσης επανήλθαμε εμείς σε ένα εργατικό κέντρο και βγάλαμε σχετική ανακοίνωση που στυλιτεύαμε αυτή, ας πούμε, την απόφαση της δικαιοσύνης, ότι έδινε ένα σήμα ουσιαστικά ατιμωρησίας, ας πούμε, όπως το λένε, και στο να πέφτει στα μαλακά τέτοιου είδους υποθέσεις, και αναδεικνύαμε ξανά το ζήτημα, ας πούμε, όπως το λένε, της επισφάλειας που είχαν οι εργαζόμενοι σχετικά με την προοπτική τους στην επιχείρηση και με το γενικότερο κλίμα που δημορφόταν, που τους σωθούσε εκτός επιχείρησης. Και σήμερα που μιλάμε, τις τελευταίες 2-3 μέρες, επίσης μαθαίνουμε ότι πέρα από αυτό τον ιδιότυπο εξαναγκασμό να παρετούνται, είχαμε και απολύσεις. Βεβαίως με ανακοίνωση έδωσε η εταιρεία, επικαλείται ότι δεν κάναμε απολύσεις εκδικητικές γιατί καταθέσανε ενάντια μας. Προσέξτε όμως, δεν
1: αποκλείει όμως ότι ακριβώς, γιατί είναι λίγο σαν λόγος της πυθίας.
0: Έκανε γι' αυτό τον λόγο.
1: Είναι λίγο σαν λόγος της πυθίας.
0: Ναι, και αυτό εύλογα γίνεται. Υπήρχε περίπτωση ποτέ ένας εργοδότης να επικαλυστεί τον πραγματικό λόγο? Συνήθως επικαλούνται ή ότι είναι υπεράριθμοι, ή ότι δεν μας κάνει τη δουλειά, ή ότι έπεσε σε κάποιο παράπτωμα, ή για οποιοδήποτε άλλο.
1: Εσείς είστε θέση, όλα. Εσείς ως πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, είστε σε θέση να γνωρίζετε αν όντως οι εργαζόμενοι αυτοί που απολύθηκαν έχουν καταθέσει για την οσμή στο εργοστάσιο πριν από τη φωνική έκρηξη?
0: Για τουλάχιστον μία περίπτωση, ναι, το γνωρίζω.
1: Για τουλάχιστον ένας εργαζόμενος έχει καταθέσει, ναι. Και αυτή τη στιγμή έχει απολυθεί.
0: Ναι, αυτό η απόλυση όμως, δεν ξέρω αν είχε προηγηθεί και άλλη κατάθεση πριν, γνωρίζω όμως ότι έχει καταθέσει το τελευταίο διάστημα κάποιος εργαζόμενος, ο οποίος είναι απολυμένος τώρα πρόσφατα. Εργαζόμενη συγκεκριμένα, για γυναίκα πρόκειται. Εν πάση περιπτώσει, και εμείς με το Τσιγκέλι προσπαθούμε και μαθαίνουμε αυτές τις πληροφορίες, το γνωρίζετε, δεν είναι εύκολη. Ωστόσο όμως έχουμε βάσιμες, ας πούμε, όπως το λένε, πληροφορίες ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Φυσικά η εργοδοσία αρνείται ότι γίνεται για αυτούς τους λόγους. Και μάλιστα παρουσίασαν και μια άλλη ανακοίνωση που υπογεγραμμένη λέει «Εργαζόμενη Βιολάντα». Έτσι γενικά, όπως το ακούτε, «Εργαζόμενη Βιολάντα», που λέει «Αφήστε μας ήσυχους» και τα λοιπά, «Μην συκοφαντίζετε την επιχείρηση» και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι δεν ισχύουν όλα
1: αυτά. Δεν φέρει τη σφραγίδα κάποιου σωματείου, τίποτα, γράφει απλώς από κάτω
0: όχι,
1: «Εργαζόμενη Βιολάντα».
0: Όχι, «Εργαζόμενη Βιολάντα». Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά, ας πούμε, πώς το λένε, εμείς επειδή λίγο πολύ είμαστε μικρό χωριό, ας πούμε, τα Τρίκαλα, λίγο πολύ ο ένας με τον άλλον, μέσω των οικογενειών, μέσω πληροφοριών, μαθαίνουμε τι να γίνεται. Ωστόσο, απέχει αυτό από το να έρθουν πραγματικά οι εργαζόμενοι στο εργατικό κέντρο και να κάνουν επίσημη καταγγελία, να βρουν το θάρρος και να πούνε ότι, κοίτα, ξαναδείς, καταγγέλουμε 1, 2, 3, 4 πράγματα. Όσες φορές έχουμε καταφέρει να έχουμε έρθει σε επαφή με κάποιους εργαζόμενους, γνωρίζουμε ότι κάποιοι από αυτούς κάποια στιγμή έφυγαν από την επιχείρηση, δεν άντεξαν αυτή την ψυχολογική πίεση, να το πω, ας πούμε, όπως το λένε, και αυτό

0: το βάρος του, γιατί είναι βαρύ το κλίμα πραγματικά στην επιχείρηση. Βρεθήκαμε και έξω από την επιχείρηση δύο φορές μέσα στο καλοκαίρι, μοιράζοντας σχετικές ανακοινώσεις στους εργαζόμενους για αυτά τα ζητήματα που μιλάμε τώρα, για τις καθυστερήσεις πληρωμών, για την εξώθηση σε παραιτήσεις κτλ. Και για κάποια άλλα γενικότερα ζητήματα. Και επίσης διαπιστώσαμε ένα κλίμα βαρύ, ας πούμε, πώς το λένε, στους εργαζόμενους.
1: Υπάρχει και η θλίψη για τους θανάτους φυσικά, αλλά από ό,τι μας λέτε, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει και φόβος, έτσι.
0: Υπάρχει θλίψη και υπάρχει και φόβος, και ειδικά όσοι λιγοστεύουν αυτοί που μένουν στο εργοστάσιο από τους παλιούς, δεν ξέρω αν έχουν πάρει και καινούριους, από τους παλιότερους εργαζόμενους, στην ανάγκη που έχουν να συνεχίσουν να έχουν δουλειά και το μεροκάματο, γιατί έχουν καθημερινές οικονομικές ανάγκες αυτοί οι εργαζόμενοι, έχει επιβληθεί μια ιδιότυπη σιωπή, ας πούμε, όπως το λένε, και ένα κλίμα φόβου που πάντα υπήρχε στην επιχείρηση και το είχαμε καταγγείλει πολύ πριν την έκρηξη στο εργοστάσιο, αλλά κατά τη γνώμη μας συνεχίζει και υπάρχει και σήμερα. Τουλάχιστον αυτό φτάνει στα δικά μας τα αυτιά και από πρώην εργαζόμενος της επιχείρησης. Πρόσφατα πρώην εργαζόμενος.
1: Μια ομερτά καταγγέλλεται, η οποία από την μία μπορεί να αποβεί μοιραία, όπως αποδείχτηκε και με τους
0: βέβαια, εσείς οι δημοσιογράφοι έχετε και τους δικούς σας τρόπους και βλέπουμε και εμείς σαν εργατικό κέντρο διάφορα δημοσιεύματα και διάφορες μαρτυρίες εργαζομένων που άλλοι ανώνυμα, άλλοι τέτοιο καταγγέλουν τέτοιου είδους πράγματα και εμείς με τον δικό μας τρόπο προσπαθούμε να έχουμε τις δικές της πληροφορίες που συγκλίνουν όλες σε αυτό, δηλαδή ότι υπάρχει ένα πολύ δύσκολο κλίμα και υπάρχει μια ανασφάλεια στους εργαζόμενους και ότι η επιχείρηση δεν είναι αυτό που επικαλείται. Ότι πρώτα απ' όλα ενδιαφέρεται για το καλό των οικογενειακών, μην γελιόμαστε τώρα, πρώτα απ' όλα ενδιαφέρεται για τη συνέχιση του εργοστασίου, για τη συνέχιση της κερδοφορίας της και το πώς θα βγει από όλη αυτή τη διαδικασία με τις λιγότερες δυνατές συνέπειες. Και μετά έπονται όλα τα άλλα. Το μέλλον των εργαζομένων κτλ. Κτλ. Ας μην κοροϊδευόμαστε και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Αυτό συμβαίνει.
1: Φυσικά και οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες πρέπει να υπάρχουν, κύριε Πρόεδρε, του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, για να εργάζονται και οι άνθρωποι και μπορούν να εξασφαλίζουν τα προστοζήν. Όχι όμως χωρίς να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ζωή των ανθρώπων που εργάζονται εκεί. Εύχομαι να έχετε
0: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα οι βιομηχανίες και τα εργοστάσια, ξέρετε, χωρίς τους εργαζόμενους δεν δουλεύουν. Χωρίς τους εργοδότες δουλεύουν. Είναι μια χαρά το ανλήψη. Αλλά πρώτο μέλημα πρέπει να είναι η προστασία της ζωής των εργαζομένων και η εργασία τους με κατοχυρωμένα βασικά εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα. Από αυτή τη σκοπιά εμείς προσεγγίζουμε το θέμα και όχι από τη σκοπιά το τι συμφέρει τον εργοδότη και τον κάθε ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης.
1: Εννοείται και όπως είπατε και εσείς, η ζωή είναι η πρώτη αξία που πρέπει να διαφυλάσσουμε όλοι μαζί. Εύχομαι να έχετε την δύναμη και τους τρόπους, να έχετε την ενημέρωση για το τι πραγματικά συμβαίνει στο εργοστάσιο και για να συμβάλλετε και εσείς από την πλευρά σας ως Εργατικό Κέντρο Τρικάλων στο να τηρούνται οι προϋποθέσεις για να εργάζονται οι άνθρωποι με ασφάλεια.
0: Και αυτό πραγματικά και επιδιώκουμε και προσπαθούμε και σας ομολογώ ότι πραγματικά δεν είναι εύκολη η διαδικασία στο να λύνεται και η ισοπή των εργαζομένων και να βρίσκουν το θάρρος να μπαίνουν μπροστά, να διεκδικούν το αυτονόητο, και αυτό επιδιώκουμε.
1: Έτσι
0: να μπορούν οι εργαζόμενοι απρόσκοπτα να βγαίνουν και δημόσια και να υπερασπίζονται το δικό τους συμφέρον.
1: Μέχρι τότε δημόσια μπορείτε να το κάνετε εσείς ως Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και οι εργαζόμενοι να νιώθουν ασφάλεια όταν εμπιστεύονται σε εσάς ορισμένα πράγματα που δεν μπορούν να πούν δημοσίως. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εννοείται.
1: Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.

Συνομιλήσαμε πριν από λίγο με τον Δημήτρη Αρμάγο, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, και για να μην υπάρχει αμφιβολία για την ανακοίνωση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, αναφέρει σχετικά: κανένας εργαζόμενος δεν έχει απολυθεί από την εταιρεία για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεσή του ή το περιεχόμενο αυτής. Είναι δηλαδή, όπως είπαμε πριν, σαν τις ερμηνείες της Πυθίας, ίξις αφίξις, ουκ εν το πολέμο θνίξεις, που δεν ξέραμε που είναι το ουκ, ίξις αφίξεις, ουκ εν το πολέμο θνίξεις, δεν γνωρίζαμε αν θα πεθάνει ή αν δεν θα πεθάνει. Έτσι και η συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν διαψεύδει ότι δεν απολύθηκε κανένας, διαψεύδει τους λόγους για τους οποίους απολύθηκε κάποιος.

0: Γιατί με ρωτάει ο Θανάσης Αποστολίδης, το ήξεις αφήξεις ουκ όταν έχει κόμμα μετά σημαίνει ότι δεν θα γυρίσεις, θα πεθάνεις στον πόλεμο. Αλλά το ήξεις αφήξεις ουκ εν το πολέμο θνίξεις σημαίνει ότι δεν θα πεθάνεις στον πόλεμο. Είναι που μπαίνει το κόμμα. Έχουμε όμως στο τηλέφωνο, όπως προαναγγείλαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, τον συνάδελφο διευθυντή της εφημερίδας Δημοκρατία, τον κύριο Ανδρέα Καψαμπέλη, και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για κάτι άλλο παρά για το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της σημερινής Δημοκρατίας για τις εξηγήσεις που οφείλουν ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Γκυλφόιλ. Κύριε Καψαμπέλη, διάβασε η κυρία Γκυλφόιλ το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας σήμερα, τι λέτε?
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές του Θήτα FM. Φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι το διάβασε, γιατί γίνεται αποδελτίωση όλων των εφημερίδων, των εντύπων και των ηλεκτρονικών μέσων. Αλλά θα με επιτρέψετε να πω ότι επειδή σίγουρα γίνεται από τις υπηρεσίες, από το γραφείο τύπου κάθε πρεσβείας, όχι μόνο τον ΗΠΑ, αποδελτίωση, αυτό που θα παρατηρούσε κανείς, αποδελτιώνοντας το σημερινό τύπο, είναι ότι πλην της Δημοκρατίας, που δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλη εφημερίδα σήμερα, υπάρχει οπουδήποτε αλλού στον έντυπο τύπο οποιαδήποτε αναφορά. Δεν αναφέρομαι τώρα ευρύτερα στα μεγάλα sites, στα ραδιοτηλεπτικά μέσα κλπ.
0: Μάλλον δεν το έμαθε κανείς άλλος, Ανδρέα Καψαμπέλη. Το σχολιάζαμε νωρίτερα και με τον Μανώλη Κοτάκη αυτό. Μάλλον το σφριστήκατε μόνο εσείς στο δημοσίευμα της Wall Street Journal, που αναφέρεται σε ένα δείπνο που έγινε πριν από αρκετούς μήνες, τον Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ίσως επειδή το δείπνο δεν ήταν πρόσφατο, ήταν παλαιότερο, θεωρήθηκε ότι δεν είναι είδηση. Δεν ξέρω τι σχόλιο να κάνω. Εκείνο το οποίο πάντως έχει τεράστια σημασία, για να το πούμε λίγο πιο σοβαρά, γιατί όντως
0: είναι
1: σαρκαστικό το σχόλιο. Είναι σαρκαστικό το σχόλιο, αλλά δείχνει από την πλευρά αυτή, θέλω να πω, έτσι το νιώθω και έτσι θα το πω, την κατάντια του ελληνικού τύπου. Ας μην διαμαρτυρόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι για το ότι ο τύπος, ο έντυπος τύπος, έχει διολυστήσει, έχει χάσει την αξιοπιστία του, έχει χάσει την επαφή του με το αναγνωστικό κοινό, με την κοινωνία. Διότι, να σας πω κάτι, ωραία, ας πούμε ότι ο καθένας το σχολιάζει από την οπτική του, από την πλευρά του, εν πάση περιπτώσει το προσεγγίζει όπως θέλει. Άλλο αυτό και άλλο να κρύβει την είδηση όμως. Εδώ μιλάμε για απόκρυψη, για εξαφάνιση της είδησης.
0: Και να την πούμε,
1: από
0: την
1: μόνο
0: είδηση,
1: του το δημοσίευμα, ναι, από μόνο του το δημοσίευμα είναι μια είδηση. Όταν βγαίνει μια εφημερίδα, όχι τυχαία, Wall Street Journal, και αποκαλύπτει ότι η κυρία Γκυλφόιλ, σε μια συνάντηση που είχε πριν από μερικούς μήνες, αναφερόμενη στην επικείμενη ανατροπή της κυβέρνησης της Ρουμανίας, που συνέβη όντως, είπε ότι αυτό που θα κάνουμε στη Ρουμανία μπορούμε να το κάνουμε οπουδήποτε θέλουμε, ακόμα και εδώ, δηλαδή και εδώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Το δημοσίευμα από μόνο του, που παραπέμπει, θα πω, και σε άλλες εποχές, θυμίζει άλλες εποχές, σε διάφορες φάσεις, και δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι παραπέμπει σε αποικιοκρατικές σχέσεις, διότι όταν δηλώνει ένας πρέσβης ότι τον είπα ότι μπορούμε να ανατρέψουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλουμε και στην Ελλάδα, η αίσθηση αυτή, πέραν της απειλής, της ευθείας απειλής, ισοδυναμεί με μια αποικιοκρατική σχέση. Θεωρώ ότι αυτό θα έπρεπε να έχει προκαλέσει, θέλω να καταλήξω, σεισμό σήμερα από το Σαββατοκύριακο, αλλά εν πάση περιπτώσει από σήμερα θα έπρεπε να έχει προκαλέσει σεισμό στο δημόσιο βίο της χώρας.
0: Και ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας, ήταν μπροστά και δεν διέρευσε ούτε μέσω αυτού η αποστροφή του λόγου της κυρίας Γκυλφόιλ.
1: Κατά το δημοσίευμα, για να το συμπληρώσουμε, κατά το δημοσίευμα υπήρξε μια αντίδραση του κυρίου Παπασταύρου, που βεβαίως δεν διέρευσε τίποτα, διότι άρα εδώ μιλάμε εν πάση περιπτώσει για μια ομερτά και από την πλευρά του Υπουργού της κυβέρνησης, αλλά ας κάνουμε κατ' οικονομίαν μια αποδοχή ότι δεν διέλευσε τίποτα, δεν είπε τίποτα κλπ. Από προχθές που έχει γίνει γνωστό το θέμα έως και αυτή τη στιγμή, πέραν της κυβέρνησης συνολικά, ο ίδιος δεν έπρεπε να έχει βγει να πάρει θέση. Ο ίδιος δεν όφιλε να βγει και να διευκρινίσει τι ακριβώς συνέβη, τι ελέγχθη, πώς ελέγχθη, ποια ήταν η αντίδραση. Η διάψευση της κυρίας Γκυλφόιλ μέσω δικηγόρων της στο δημοσίευμα της εφημερίδας είναι πολύ ασθενής και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι προσχηματική. Πέραν του ότι η εφημερίδα επικαλείται αυτόπτες, άλλους αυτόπτες μάρτυρες και επιμένει στο ρεπορτάζ της, και νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ξέρει τι γράφει η εφημερίδα, διότι ξαναλέω επικολούθησε η ανατροπή της κυβέρνησης στη Ρουμανία κατ' εφαρμογήν της βούλησης που εξέφρασε η κυρία Γκυλφόιλ, για την οποία πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές ότι δεν είναι διπλωμάτης καριέρας για να πούμε ότι έχει, ας πούμε, μια διπλωματική διάλεκτο στην οποία ένα διπλωματικό κώδικα που θα εκκινείται ένας διπλωμάτης. Είναι εκπροσωπικότητων. Δεν έχει σχέση με το διπλωματικό σώμα, αλλά ακόμα πιο εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι ήταν μια φράση που υπόθηκε όχι απέναντι διπλωμάτη καριέρας, που είναι όμως σήμερα πρέσβης στη χώρα μας.
0: Της ξέφυγε, είναι αυτό που λες μέσα σ' άκρες.
1: Ας το βάλουμε σε εισαγωγικά, είπε το κοινό μυστικό.
0: Και έχει μεγαλύτερη αξία. Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γιατί για άλλη μια φορά το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας έγινε θέμα στο briefing των πολιτικών συντακτών, ο κ. Μαρινάκης το διέψευσε, δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και για να είμαστε και σοβαροί, είπε ούτε κάτι τέτοιο θα γινόταν ποτέ ανεκτό.
1: Άρα πρέπει, αυτό ακριβώς λέω, να βγει η κυβέρνηση να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη, πότε έγινε το δείπνο, ποιοι ήταν, δηλαδή να δώσει πλήρη εικόνα για το τι διεμήχθη, ποιοι άλλοι ήταν παρόντες, για να μπορέσουμε να, ας πούμε στοιχειωδώς, να κάνουμε μια περαιτέρω διερεύνηση και διασταύρωση των στοιχείων. Διότι ξαναλέω, αυτή η συζήτηση και όπως γίνεται με την, από την πλευρά της κυρίας Γκυλφόιλ μέσω δικηγόρων, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αυτό που λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα διάψευση τακτικής. Είναι ακριβώς μια προσχηματική διάψευση προκειμένου να κλείσει άρον-άρον το θέμα.
0: Και αφήνει βαριές σκιές, Ανδρέα Καψαμπέλη. Υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο που, να πούμε λίγα πράγματα γι' αυτό πριν κλείσουμε την επικοινωνία μας, ο Χρήστος Μαραφάτσος, ο οποίος εμφανίστηκε δίπλα, ένας Ελληνοαμερικανός ο οποίος ήταν δίπλα στην κυρία Γκυλφόιλ και τον οποίο η Wall Street Journal τουλάχιστον τον παρουσιάζει παρόντα σε συνομιλίες της κυρίας Γκυλφόιλ.
1: Ο κύριος Μαραφάτσος είναι λομπίστας, δηλωμένος λομπίστας, είναι καταγεγραμμένος λομπίστας στις Ηνωμένες Πολιτείες, νόμιμη δραστηριότητα για τα δεδομένα, όπως ξέρουμε, των Ηνωμένων Πολιτείων.
0: Τον είπα ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Και το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι δεν ήταν μόνο εν προκειμένου δίπλα της σε αυτή τη συνάντηση. Τη συνοδεύει παντού. Τη συνοδεύει στα ταξίδια, τη συνοδεύει στις κοινωνικές εκδηλώσεις. Είναι σαν να λέγαμε η σκιά της. Ο σύμβουλός της, το δεξί της χέρι, ο άνθρωπος ο οποίος την κατευθύνει, την, πώς θα το πούμε, την βοηθάει στα ελληνικά θέματα, στις επαφές, και βεβαίως υπάρχει και ένα ζήτημα εδώ. Ο κύριος Μαραφάτσος είναι λομπίστας ποιον?
0: Των Ηνωμένων Πολιτείων, φαντάζομαι.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπάρχουν δημοσιεύματα, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες γιατί δεν μπορώ να τεκμηριώσω κάτι, αλλά διαβάζω δημοσιεύματα ότι ως λομπίστας έχει σχέσεις και με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Και επιπλέον υπάρχει ένα θέμα. Τα ταξίδια που γίνονται, όπως διαβάζουμε, γίνονται της κυρίας Γκυλφόιλ με ιδιωτικά αεροσκάφος. Όλα αυτά δημιουργούν και επιβαρύνουν το κλίμα και μεγαλώνουν τις σκιές. Νομίζω ότι σε σύγχρονες συνθήκες γυρίζουμε σε παλιές εποχές. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε εύκολα πολύ, έτσι δεν είναι?
0: Ή τουλάχιστον περιμένουμε εξηγήσεις για να δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα επισημαίνουμε και τα επισημαίνει στο πρωτοσέλιδο του στο σημερινό Η Δημοκρατία, και είναι κάπως αλλιώς. Θα περιμένουμε όμως γεγονότα για να, για να δεχτούμε αυτές τις διαψεύσεις και όχι μια απλή διάψευση όπως αυτή του κυρίου Μαρινάκη, που απλώς λέει ότι δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα και για να είμαστε σοβαροί δεν θα γινόταν ανεκτό. Ανδρέα Καψαμπέλη, σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Επίσης.

0: Για να πούμε για το στραβού το δίκιο, βέβαια, εδώ πέρα υπάρχει δημοσίευμα τριών ή τεσσάρων σελίδων στην εφημερίδα Δημοκρατία και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αρκέστηκε σε αυτήν την διάψευση. Θα περιμένουμε σίγουρα περισσότερα, γιατί το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό. Ήταν το Θήτα 2, η δεύτερη ανάγνωση της ημέρας, όσα αξίζει να ξέρετε, με την ανάλυση που πρέπει να ακούτε. Στο μικρόφωνο ήταν η Χριστίνα Χαλεπλίδου και στον ήχο μας ήταν ο Θανάσης Αποστολίδης. Και πάλι θα τα πούμε αύριο, Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου. Καλό σας απόγευμα.
1: Θήτα FM 107,1. 7 σημεία και τέρατα. 4, 3, 2. Get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζημανουήλ.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
6: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη θα εξεταστούν και θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις αυξήσεις τιμών των καυσίμων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε σήμερα πως τον Νοέμβριο περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πολίτες θα πάρουν επιστροφή ενοικίου. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθήνας λόγω ασφαλτοστρώσεων στο ύψος της Χαλάστρας. Πυροβολισμός τα ξημερώματα στα Λαδάδικα στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις πληροφορίες γύρω στις 5.30 τα ξημερώματα, άγνωστος που περνούσε έξω από νυχτερινό κέντρο πυροβόλησε μια φορά στον αέρα. Κρίσιμες ώρες για τον 16χρονο ποδοσφαιριστή που νοσηλεύεται στην εντατική του νοσοκομείου Καβάλας μετά από χτύπημα στο κεφάλι. Προς σολτάου της εισιτηρίων οδεύει η πώλησή τους για τον αγώνα της Τετάρτης, καθώς η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέρατο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας. Η εγκατάσταση φυσικού αερίου είναι στο επίκεντρο των ερευνών για την έκρηξη στην πολυκατοικία στην Πλάκα. Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων. Άλλη μία νοσηλεύτρια τα καταθέσει σήμερα στο ανακριτή για το θάνατο Μαζονάκη. Την ίδια στιγμή η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να είπε στον ανακριτή πως δεν του χορήγησε μέθη. Ο σύζυγός της φέρεται να αναγνώρισε την ευθύνη του μόνο ως προς την ύπαρξη και λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο του Κολονακίου. 8.200.000 επιβάτες υπολογίζει πως θα υποδεχθεί το αεροδρόμιο Μακεδονία ως το τέλος του χρόνου. 260.000 ευρώ προερχόμενα από πρόστιμα επενδύθηκαν από την περιφέρεια στη βελτίωση και αναβάθμιση εξοπλισμού στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Άλλος ένας δημοτικός σύμβουλος, ο 7ος στη σειρά, προσχώρησε στην παράταξη Αγγελούδη στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τη Φανή Κτενίδου που εκλέχθηκε με την παράταξη του Κώστα Ζέρβα. 51χρονος Γερμανός ανασύρθηκε νεκρός από την παραλία Σαλιάρα Θάσου.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
6: Έθριος ο καιρός αυτή την ώρα, ελάχιστες νεφώσεις στο θερμόμετρο στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε 7 λεπτά μετά τις 3. Μεσημέρι λοιπόν της Δευτέρας, άλλη μια εβδομάδα που αρχίζει και ελπίζω να την ολοκληρώσουμε μαζί. Αυτό θα είναι καλό νέο αν είμαστε ακόμη εδώ και είμαστε παρέα. 28 Σεπτεμβρίου, αποχαιρετάμε τον Σεπτέμβρη σιγά σιγά με ό,τι έχει φέρει και απορούμε και αναρωτιόμαστε και ελπίζουμε ο Οκτώβρης να μας φέρει πολύ πιο όμορφα νέα και καλύτερες καταστάσεις. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, είστε στον Θήτα FM και εγώ το ίδιο. Θήτα FM 107,1. Θήτα να μαθαίνεις κάθε μεσημέρι όπως συμβαίνει 3 με 5 εδώ και λίγο καιρό και ελπίζω να γίνει πολύ ο καιρός. Σε ποιον θα πω χρόνια πολλά σήμερα για να δω? Α, Βαρούχ. Δεν ήξερα ότι έχουμε τέτοιο ορθόδοξο χριστιανικό όνομα. Γιορτάζει ο Βαρούχ λοιπόν σήμερα, ο νεόφυτος. Χαρίτων, χρόνια πολλά και η Χαριτό, χρόνια πολλά και σε σένα. Τι επέτειο και λοιπή εορτή έχουμε? Διεθνή ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση και παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Να δούμε με τις λυσάρες και αυτούς που λυσάνε τι κάνουμε, τους λυσαλαίους. Και για να δούμε, είχε μερική κάτι της για να γελάσουμε. Κάτι λέει εδώ, κάνε μία ανόητη ερώτηση. Σχολική εκδήλωση με την οποία ενθαρρύνονται οι μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμη και αν αυτές φαντάζουν ανόητες. Κι όμως, αυτή τη φορά τους παραδέχομαι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, γιατί όταν είμαστε μικρά στο σχολείο και ήμασταν ή και ακόμη στην παρέα, νομίζουμε ότι αν ρωτήσουμε κάτι θα φανούμε αστείοι ή ανόητοι, καθώς η ερώτησή μας μπορεί να ακούγεται αστεία ή ανόητη, αλλά δεν υπάρχουν αστείες ή ανόητες ερωτήσεις. Θα μπορούσαν να υπάρχουν ανόητες απαντήσεις, σίγουρα, οι αστείες. Αλλά ερωτήσεις όχι, γιατί η απορία που έχει ο καθένας είναι σεβαστή. Λοιπόν, με αυτά τα ολίγα θέλω να πιστεύω, αρχίζουμε. Έχουμε πάρα πολύ πολλά να πούμε, ακόμη περισσότερα να ακούσουμε, γιατί δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό το δύο ώρο στην μουσική. Θέλω να φτιάχνω την ψυχούλα σας, τα αυτάκια σας το μεσημέρι, να σας χαλαρώνω και που να δηλώνω και την παρουσία μου. Μην ξεχνάτε ότι εκτός από το μικρόφωνο μπορούμε να τα λέμε, εγώ δηλαδή τα λέω μικρόφωνο, αλλά μπορούμε να τα λέμε και μηνυματιακά στο Viber με το 6977-201-070, 6977-201-070, διότι είμαστε και παιδιά της τεχνολογίας. Πώς να το κάνουμε?

Τελικά στην παρέα μου χαίρομαι πάρα πολύ και νιώθω και λίγο ασφαλής, γιατί απαρτίζεται κατά πλειοψηφία της από ό,τι ανακαλύπτω μέρα με τη μέρα από αγγέλους. Έχω έναν άγγελο στο Ρεόκαστρο, έχω έναν άγγελο στην Κέρκυρα που ξέρω ότι ακούει και έχει μεταφέρει τα χαιρετίσματα, ότι τον χαλαρώνω και τον ηρεμώ. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό πραγματικά. Καλησπέρα στην Κέρκυρα λοιπόν, άγγελε. Ευχαριστώ μέσω του αγαπημένου μου συναδέλφου εδώ πέρα που έστειλε του χαιρετισμού και το μήνυμα. Και φυσικά περιμένω και τα δικά σα μέσω Viber, όπω σα είπα, 6977-200-1070. Μπορείτε να στείλετε λοιπόν το μήνυμά σας, έτσι λίγο να τα λέμε. Δεν μπορώ το μονόλογο. Έχω και έναν φίλο εκεί, ο οποίος είναι στο αυτοκίνητο και σίγουρα μετά από αυτό που είπα θα γελάει για το μονόλογο, γιατί έχει ζήσει απίστευτους μονολόγους από εμένα, χωρίς να μπορεί ο δόλιος να πάρει ανάσα. Γεια σου, αγαπημένε μου, πει. Δεν λέω τίποτα περισσότερο. Αν θέλεις, μείνε όπως σου έγραψα στο μήνυμα. Θα σ' αρέσει πάρα πολύ. Και μιας και μιλάω για το δρόμο, γιατί υποθέτω ότι είναι στο δρόμο και ο αγαπημένος φίλος, να δούμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια της τεχνολογίας, καθώς λίγο πριν τις 5 θα έχουμε την Taxiway κοντά μας live για να μας λέει από κάθε γωνιά της πόλης τι συμβαίνει. Πάμε να δούμε λοιπόν στον εύρο που μας δίνει εδώ ότι με άνθρωπο κλασικά είναι ένας δρόμος που αυτή τη στιγμή έχει κινητικότητα χωρίς όμως κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Εγώ θέλω να εστιάσω στα κόκκινα περισσότερο, γιατί τα πορτοκαλί, δηλαδή οι χαμηλές ταχύτητες, δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, είναι και Δευτέρα. Νομίζω ότι πολεμάτε το θέμα, εντάξει, μπορείτε να το πολεμήσετε. Πάμε να δούμε περιφερειακό. Περιφερειακός έχει την ανάλογη κινητικότητα και όχι μποτιλιάρισμα καθόλου στην ανηφόρα εκεί για Άγιο Παύλο, εκεί που γίνονται τώρα, ξέρετε, στο Επταπύργιο τα έργα. Αλλάξε μορφή εντελώς. Πέρασα και εγώ το Σάββατο και το είδα και κάπως μου έκανε. Όταν γκρεμίζουν και μια γέφυρα, γκρεμίζεται και ένα κομμάτι, το έχω πει αυτό, από την καρδιά μου και από την παλιά Θεσσαλονίκη και τις στιγμές που έχουμε ζήσει στον περιφερειακό σε κάθε πέρασμα σύραγγας ή γέφυρας. Λοιπόν, δυτικά τώρα, για να πάμε και στην κίνηση, δυτικά κινούμενοι από ανατολικά προς δυτικά, μόνο στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι λίγο πριν τις Οικές εκεί θα ρίξετε ταχύτητες, μετά συνεχίζεται κανονικά. Και επίσης εδώ βλέπω μία κινησούλα που έχει στην Μαρτίου. Στη Μαρτίου ένα μικρό κομμάτι θα βρείτε κίνηση από την Καραμαλή και πάνω. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή. Κάτι αυτή τη στιγμή δεν έχει, όχι. Για να δω, ήρθε ένα μήνυμα, έρχεται, λέει, από... Α, φιλιά, πολλά. Από Άκτιο Πρέβεζας. Από Άκτιο Πρέβεζας, μάλιστα. Αχ, ναι, είναι, δεν μπορώ να τα πω και στον αέρα. Έχει πολλά να μας πει αυτός ο άνθρωπος που στέλνει το μήνυμα. Δεν είναι της παρούσης. Τι να λέμε τώρα. Καλό δρόμο σου εύχομαι. Πραγματικά από την καρδιά μου, καλό δρόμο. Με το καλό να φτάσεις και πραγματικά στενοχωρήθηκα. Είναι μήνυμα προς το φίλο μου που ταξιδεύει, που δεν μπόρεσες να παρευρεθείς. Θα τα πούμε και μετά στην κηδεία του Σούλη του Μαρκόπουλου που σήμερα δόθηκε. Σήμερα έγινε και το τελευταίο, δόθηκε το τελευταίο δύο από όλους. Που εγώ το λέω και το ξαναλέω. Αυτό το τελευταίο δύο δεν μου αρέσει σαν έκφραση, καθώς νομίζω τους ανθρώπους που αγαπά ή που έχει στην καρδιά σου δεν τους αποχαιρετάς ουσιαστικά ποτέ. Απλά ήταν η τελετή, να το πω έτσι, αποχαιρετισμού σήμερα, η κηδεία του. Λοιπόν, και από την κίνηση πήγαμε και σε αυτό το μικρό νέο, καθώς για αθλητικά θα έχω μεγαλύτερο κομμάτι μετά τις 3:30, γιατί χθες η βραδιά ήταν δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή από όλες τις απόψεις, και μπασκετικά και ποδοσφαιρικά. Να σας αφήσω λοιπόν τώρα σε μουσική και σε λίγο είμαστε και πάλι εδώ.

Η αλήθεια είναι ότι μέχρι να συναντηθούμε τη Δευτέρα, ό,τι προέκυψε το Σαββατοκύριακο, δόξα τω Θεώ, και το λέω πολύ ειρωνικά, αυτό καμιά φορά το λέω και παρεξηγούμε το δόξα τω Θεώ, δεν έχει να κάνει με το ότι ευχαριστώ το Θεό για αυτά που ακούμε, αλλά λέω δόξα τω Θεώ, δηλαδή προλαβαίνουν τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και social να πυροβολάνε απανωτά και να σας ενημερώνουν. Παρ' όλα αυτά όμως δεν γίνεται. Ενώ γυρίζω την πλάτη, όπως σας λέω, στην άσχημη επικαιρότητα, δεν μπορεί έστω αναφορικά να μιλήσω για αυτά, όπως δυστυχώς τον τραγικό απολογισμό των 6 νεκρών από την έκρηξη στην Πλάκα, στο σπίτι που έγινε στην Πλάκα, των ανθρώπων αυτών που ήρθαν για διακοπές και αυτών που ζούσαν, δεν έχουν λιγότερη αξία, δεν έχει λιγότερη αξία η ζωή τους επειδή ήταν κάτοικοι. Των ανθρώπων όμως που ήρθαν για διακοπές και για λίγη ώρα, μπορεί να ήταν και μισή ώρα και μία ώρα, δεν κάνανε check-out και τελικά δεν θα επιστρέψουν όπως έπρεπε να επιστρέψουν, με τον τρόπο που έπρεπε να επιστρέψουν στη χώρα τους. Σήμερα μαθαίνω θα έρθουν και οι συγγενείς τους από Αμερική για την αναγνώριση, το πιο τραγικό κομμάτι ίσως για τους εν ζωή που αφήνουν πίσω τους, και επίσης το ακόμη πιο τραγικό ότι μία κοπέλα ήταν έγκυος. Λοιπόν, είχαμε την έκρηξη στην Πλάκα με αυτόν τον τραγικό απολογισμό, και ευτυχώς δεν είχαμε τραγικό απολογισμό στην έκρηξη στην καφετέρια που έγινε στην Νέα Ιωνία. Πραγματοποιήθηκε, λες και ήταν έκθεση, το λέω. Που έγινε στην Νέα Ιωνία στην Αθήνα. Αυτό δεν είχε να κάνει με φυσικό αέριο, είχε να κάνει με άλλου είδους πράγματα. Γι' αυτό το λόγο, και επειδή πιάσε φωτιά στους επάνω ρόφους, οι πληροφορίες μου λένε, οι δημοσιογραφικές από συναδέλφους, ότι κλήθηκε και η πυροσβεστική, καθώς όταν έχουν την υπόνοια για τρομοκρατική επίθεση, για εκβιασμούς ή για όλα αυτά, προς την καφετέρια που ήταν και πήρε μπάλα τις παράπλευρες απόλυες που λέμε και τους υπόλοιπους ορόφους, καλούν την πυροσβεστική για να το διερευνήσει εντελεχώς και με άλλες μεθόδους. Και σήμερα το πρωί, το πάω και αλλού, βρίσκω δύο γείτονες οι οποίοι θα έπρεπε να είναι στη δουλειά τους, δεν ήταν όμως στη δουλειά τους, ενώ όλο τον καιρό είναι στη δουλειά τους. Και λέω, τι έγινε βρε παιδιά, πώς και από εδώ, γιατί δεν πήγατε στη δουλειά σας? Α, λέει, έχουμε καλέσει, λέει, να κάνουμε, λέει, σέρβις στο φυσικό αέριο. Αυτό να ξέρετε ότι είναι αυτό που μας πιάνει φοβία μετά, που καλώς ίσως καμιά φορά, μετά από την έκρηξη αυτή που υπόθηκε αλλά ακόμη δεν έχει αποδειχθεί στην Πλάκα ότι έγινε από διαρροή φυσικού αερίου, τελικά μας κινητοποιεί και εμάς και λέει, ναι, με όσα γίνονται, λέει, δεν βλέπεις? Δηλαδή το συνδέσανε άμεσα οι άνθρωποι. Και το σκέφτηκα και εγώ και λέω, ναι, αν και εγώ κάνω κάθε χρόνο το σέρβις αυτό στο φυσικό αέριο για καλύτερη απόδοση θεωρώ, αλλά τώρα έχουμε όλοι ένα λόγο παραπάνω. Είναι αυτό που λένε ότι ο φόβος φυλάει τα έρμα. Μεγάλη υπόθεση παροιμίες.

Μπορεί το μεγαλύτερο μέρος της εφηβείας μου να ήμουν ανελέητα ροκού, αλλά αυτό είναι ένα από τα τραγούδια το οποίο δεν ανήκει στην hard rock που άκουγα, classic rock μάλλον, τότε μουσική, και το οποίο μου φέρνει θύμισες, μυρωδιές, χρώματα, στιγμές που το άκουγα, ένα καταπληκτικό τραγούδι του Electric Dreams. Καλησπέρα να στείλω στον Άγγελο φυσικά πάλι, ο οποίος έστειλε το μήνυμα του το μεσημέρι. Άγγελέ μου, να στέλνεις, γιατί πραγματικά μου αρέσει να έχουμε επικοινωνία με τον κόσμο. Πάρα πολύ μου αρέσει να μιλάω μαζί σας. Μακάρι να μπορούσα να μιλάω περισσότερο μαζί σας παρά στο μικρόφωνο. Και επίσης καλησπέρα στην αγαπημένη μου Φρόσου, η οποία έχει κάνει τόσο καλό στη ζωή μου, τόσο καλό. Είναι ιδιοτροφολόγος μου. Είναι υπέροχη, είναι καταπληκτική και ένας άνθρωπος που κατάφερε αυτά που δεν κατάφερα εγώ χρόνια. Η άλλη συναδελφή της. Λοιπόν, με αυτά, με τις καλησπέρες μου που δεν θα λείπουν ποτέ, θα ήθελα λίγο μουσικούλα από κάτω, μπορώ να έχω έτσι. Να μην ακούω τη φωνή μου εντελώς, δεν μου αρέσει καθόλου. Ευχαριστώ, Θανάση μου. Λοιπόν, να πάμε στην κίνηση. Τώρα μιλούσα με τον αγαπημένο μου φίλο που σας λέω, τον Πι, ο οποίος επιστρέφει και μου λέει ότι μία ώρα και 20 λεπτά, λίγο πριν τα Μάλγαρα. Αυτό το θέμα της ασφαλτόστρωσης που λέγαμε την Παρασκευή, που είχε δημιουργήσει πρόβλημα και το ξέρουμε, και όσοι δεν περνάτε από εκεί Παρασκευή ή Κυριακή, που ξέρετε ότι πάντα κολλάει το θέμα, νομίζω ότι παραέγινε. Παραέγινε δηλαδή, επειδή δεν γίνανε πολλές οι αντιδράσεις, επειδή ο κόσμος το συνήθισε, επειδή δεν ξέρω για ποιο λόγο το ανατελείωτο έχουν αυτά τα έργα εκεί. Γιατί εγώ τα θυμάμαι από το καλοκαίρι που περνούσα και ακόμη συνεχίζονται. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ειλικρινά δεν γνωρίζω καθόλου. Αλλά νομίζω ότι παραέγινε, δηλαδή καθημερινή Δευτέρα, μία ώρα, μία μισή ώρα για να περάσεις, να φτάσεις από τα Μάλγαρα στη Θεσσαλονίκη, είναι τραγικό και ανεπίτρεπτο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω εμείς από το να φωνάξουμε, όπως και εσείς μπορείτε να φωνάξετε, να διαμαρτυρηθείτε, γιατί οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί τους στέλνουν για να εργαστούν, δεν είναι ούτε και αυτοί υπεύθυνοι. Αλλά για ποιο λόγο, τι γεωφύρι της άρτας είναι αυτό που δεν λέει να τελειώσει με τίποτα? Δεν ξέρω τι συμβαίνει, θα το ψάξω και με άλλους συναδέλφους για ποιο λόγο έχουν το να τελειώσουν αυτά τα έργα, αλλά δεν νομίζω ότι και η απάντηση θα δώσει τη λύση. Η λύση θα είναι να τελειώσουν επιτέλους αυτά τα έργα και να γίνει κάτι μόνιμο, βασικό αυτό, όχι μπαλώματα, κάτι μόνιμο, σύγχρονο, ωραίο και νοικοκυρεμένο.

0: Θήτα FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Γιατί είχαμε και την πίκρα από την ήττα του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Είχαμε όμως και τη γλυκύτατη νίκη της Ελλάδος, Εθνικής Ελλάδος με τη Γερμανία, όπου για πρώτη φορά, πρώτη νίκη της Εθνικής μας στη Γερμανία και μάλιστα μέσα στην έδρα της και συγκεκριμένα στο Augsburg. Γι' αυτά όμως όλα και ακόμη περισσότερα έχουμε κοντά μας τον αγαπημένο συνάδελφο, τον κύριο Πετρουλάκη. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, τώρα κόψατε αυτό το ωραίο τραγούδι για να βγάλετε εμένα.
0: Μα
1: που
0: τώρα
1: ήταν πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Το τραγούδι ξαναμπαίνει, εσάς δεν βρίσκουμε συχνά, οπότε αυτό θα κάνουμε.
1: Στη διάθεσή σας.
0: Να σας πω, να αρχίσουμε λιγάκι από το πικρό, λέτε, να αρχίσουμε λίγο από τον αγώνα του μπάσκετ με τον Ολυμπιακό του ΠΑΟΚ. Γιατί εγώ χθες που το έβλεπα στα τελευταία δευτερόλεπτα και μετά την τελευταία φάση όπου συγχύστηκα, το κλείσα. Σας το λέω αλήθεια. Τα άλλαξα και πήγα στο ποδόσφαιρο. Πείτε μου τη δική σας άποψη τώρα για αυτό το χθεσινό αγώνα.
1: Οι μόνοι που δεν συγχύστηκαν ήταν οι διαιτητές.
0: Ακριβώς.
1: Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι εκείνη σε μια φάση καθοριστική στο μαρκάρισμα του καλάθι, ο διαιτητής είδε φάουλ που δεν υπάρχει στη γη πουθενά και δεν μπορεί να διδαχθεί ούτε σε σεμινάριο ότι αυτό είναι φάουλ. Είδε φάουλ λοιπόν, έπρεπε να κερδίσει ο Ολυμπιακός από ό,τι κατάλαβα για να πάρει αυτό στο Super Cup. Οι διαιτητές έπαιξαν τον καθοριστικό ρόλο, ακόμη και ο ορισμός της, τα ρούχα. Βεβαίως. Και ακόμη και ο ορισμός της τσαρούχα μέσα στους τρεις, χωρίς να θέλω να πω, βεβαίως να υπάρχει γυναίκα και μάλιστα να υπάρχουν και τρεις γυναίκες διαιτητές, αλλά η τσαρούχα βαρύνεται με διαιτησίες υπέρ του Ολυμπιακού σε όλη την προηγούμενη χρονιά και τη βάλανε στον τελικό αυτόν να παίξει τσαρούχα, λες και δεν υπήρχε άλλη γυναίκα διαιτησίες, βάζανε γυναίκα άλλη, πάντως έβαλαν την τσαρούχα. Η απόφαση βέβαια για την τελευταία φάση ήταν άλλου διαιτητή, ο οποίος ήταν δίπλα στη φάση. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ έχασε, αλλά νομίζω ότι είναι ο νικητής από τις δύο εμφανίσεις τις οποίες έκανε, και επίσης είναι αυτός ο οποίος έστειλε τα μηνύματά του και βάρεσε το καμπανάκι ότι φέτος τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό όπως τις προηγούμενες χρονιές και ότι θα περάσουν πολύ δύσκολα στο παλατάκι ή ενδεχομένως και στα παιχνίδια τα εκτός έδρας, στις έδρες της δικής του, ΣΕΦ και στο ΆΚΑ. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός. Ήταν πολύ καλός και στα δύο παιχνίδια. Μπορεί να το κέρδισε με μπάζερ μπίτερ το πρώτο του Όσμαν, αλλά νομίζω σε όλη τη διάρκεια του αγώνα έπαιξε τα ίσια τον Παναθηναϊκό. 40 εκατομμύρια μπάζερ του Παναθηναϊκός. Όχι, μιλάω για το πρώτο μάτι, το οποίο πέρασε στο τελικό.
0: Ναι.
1: Τον κέρδισε τον Παναθηναϊκό. 40 εκατομμύρια μπάζερ του Παναθηναϊκός. 17 εκατομμύρια μπάζερ ο ΠΑΟΚ. Χτες στο παιχνίδι 40 εκατομμύρια, 35 εκατομμύρια μπάτζετ Ολυμπιακός, 17 ο ΠΑΟΚ. Το μπάτζετ δεν παίζει μπάσκετ, αλλά σε καθοριστικές στιγμές νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έδειξε και ψυχή. Εγώ να σημειώσω κάτι για τους φίλους που παρακολούθησαν και τα δύο παιχνίδια, γιατί το πάω συνδυασμό των δύο, ότι στο μάτζ το πρώτο με τον Παναθηναϊκό, όταν έβαλε το τρίποντο Όσμαν, αν παρακολουθήσατε, έπεσε όλη η ομάδα επάνω στον Όσμαν. Κάτι που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ έχει γίνει ομάδα, είναι ενωμένος και στα αποδυτήρια και παντού. Δηλαδή προφανώς αυτό είναι και έργο Τρινκέρι, ο οποίος ψυχολογικά τους ντοπάρει καθημερινά, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμε, τους μιλάει πάρα πολύ, θέλει να τους κάνει ομάδα, θέλει να τους κάνει οικογένεια, θέλει να τους πάμε όλοι μαζί κλπ. Αυτό το στυλ το οποίο έχουν και οι Ιταλοί και οι Έλληνες προπονητές.
0: Είναι όμως ένα πάντρεμα Τρινκέρι με Μιστακίδη. Δεν είναι μόνος του, δηλαδή θεωρώ ότι φέτος ο ΠΑΟΚ δέθηκε ακόμη περισσότερο και από τους δύο.
1: Εντάξει, όταν υπάρχει ένας επενδυτής ο οποίος έχει τόσα λεφτά και μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε παίχτη και κάνει μεταγραφές πληρώνοντας τον Παναθηναϊκό για να πάρει τον Όσμαν 2 εκατομμύρια ευρώ, αυτά δεν υπήρχαν. Δηλαδή, ας πούμε, αν μας λέγατε εμάς του αθλητικού ρεπορτάζ πριν από 5 χρόνια, μάλλον πριν από 15 χρόνια, πριν έρθει και ο Σαββίδης, ότι θα υπάρχει μια μέρα στον ΠΑΟΚ, τότε που ήταν ο Γούμενος, που θα είναι 2 δισεκατομμυρίους στον ΠΑΟΚ, στο ποδόσφαιρο και στον μπάσκετ, νομίζω θα παίζαμε ξύλο.
0: Ναι.
1: Εμάς βρήκατε να δουλέψετε, θα λέγαμε.
0: Συμφωνώ.
1: Και μετά από 15 χρόνια, πράγματι υπάρχουν 2 δισεκατομμυριούχοι. Αυτό είναι, νομίζω, κατά την εκτίμησή μου, θείο δώρο για τον ΠΑΟΚ. Είναι φοβερό μπόνους και ειδικά γιατί, επειδή μιλάμε για μπάσκετ, ο Τέλης Μιστακίδης μπήκε από την αρχή πολύ δυναμικά, θέλει να δείξει πολλά πράγματα και στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Έχει πάρα πολλά διαρκείας. Εγώ, όπως έχουμε γράψει και στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη, υπάρχει η σκέψη στον Τέλη Μιστακίδη να χτίσει και καινούριο γήπεδο. Μπράβο. Και μάλιστα από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, βεβαίως την προηγούμενη εβδομάδα το γράψαμε, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω και έκανε και αίσθηση στους αθλητικούς κύκλους, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω ψάχνει και έχει ψηλοβρει δύο οικόπεδα, τα οποία είναι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, και περιμένει, για να το μάθει ο κόσμος αυτό, στις αρχές

0: Οκτωβρίου θα γίνει η κεντρική σύσκεψη Ευρωλίγκας, όπου εκεί θα δοθούν οι οδηγίες για το ποιες ομάδες θα πάρουν μέρος στην επόμενη χρονιά ή ποιες είναι στον προθάλαμο της Ευρωλίγκας. Ο ΠΑΟΚ με την πρόταση Μιστακίδη για να έχει 60 εκατομμύρια την επόμενη χρονιά budget, είναι στον προθάλαμο της Ευρωλίγκας. Το γήπεδο του όμως των 8.500 θεατών δεν είναι από τα μεγάλα γήπεδα στα οποία θα μπορέσει να βοηθήσει και την ομάδα να έχει έσοδα, να έχει λαό κλπ. Δεν είναι ο ΑΚΑ. Δεν είναι ούτε καν ΣΕΦ, το οποίο μεγαλώνει και αυτό και θα γίνει και αυτό 18. Δηλαδή εκεί υστερεί ο ΠΑΟΚ. Με Μιστακίδη. Με Χατζόπουλο ήταν μια χαρά. Με Μιστακίδη όμως τώρα υστερεί. Γι' αυτό οι πληροφορίες μας λένε ότι ο ΠΑΟΚ πάει να φτιάξει και καινούριο γήπεδο, κλειστό γήπεδο μπάσκετ παράλληλα με το γήπεδο ποδοσφαίρου που θα φτιάξει ο κύριος Σαββίδης στην Τούμπα.
1: Πάντως ως γυναίκα, ως φίλαθλος, ως του ΠΑΟΚ, οπαδός και ως Θεσσαλονικιά, νιώθω περήφανη που πλέον έχει παρουσία έντονη και στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ και αρχίζει να δείχνει δόντια. Δείχνει δόντια. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό μπορώ να πω μόνο.
0: Βεβαίως.
1: Σεμνά και ταπεινά.
0: Φέτος θα είναι μια χρονιά πάντως στην οποία ο ΠΑΟΚ αλλά και ο Άρης θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα. Θα είναι δηλαδή πιστεύω μέσα στην τετράδα έτσι κι αλλιώς. Και η πέμπτη ομάδα η ΑΕΚ, ο Άρης και αυτός με τον μεγαλομέτωχό του, το Ρίτσαρτ Σιάο, έχει κάνει επένδυση, έχει αλλάξει και το Παλέντε Σπορ μέσα, έχουν προσθεθεί 600 θέσεις επιπλέον, θα γίνει 6.000 θέσεων το Παλέντε Σπορ, και για τον Άρη φτιάχνει προπονητήριο στην Αγία Φωτεινή ακριβώς δίπλα στο Παλέντε Σπορ ο Άρης, όπου εκεί οι πληροφορίες την οποία δώσαμε πάλι στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη είναι ότι μπαίνει η οικογένεια Αντετοκούμπο όλοι. Τα επόμενα δύο χρόνια δηλαδή θα είναι καθοριστικά για την οικογένεια Αντετοκούμπο και την σύμπραξη με τον Ρίτσαρτ Σιάο και επιχειρηματικά στον Άρη. Γιατί και ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο, στέλνοντας εδώ τον αδερφό του, τον Θανάση και τον Κώστα, παίζουν και οι δύο φυσικά αυτή τη στιγμή, αλλά και τη μητέρα η οποία έρχεται συχνά πυκνά στη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι μετά από δύο χρόνια θα μπορούμε να δούμε διάφορα άλλα πράγματα σχετικά με το
1: μεγάλα
0: τι θα κάνουν οι αδερφοί Αντετοκούμπο στη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα και στην γλυκιά επίγευση, αυτή τη γλύκα της νίκης εχθές, που παρόλο που το παρακολούθησα και αυτό, δηλαδή με μεγάλη αγάπη, γιατί έχω μεγάλη αγάπη στο ποδόσφαιρο, και παρόλο που είχε μόνο 26% κατοχή μπάλας, το έφερε. Την έφερε την νίκη και επί της έδρας της Γερμανίας μάλιστα. Τη διπλή νίκη νιώθω ότι είναι.
0: Ναι, αυτό ήταν ένα πειρατικό. Αντίστοιχο με εκείνο του 2004. Η σωστή έκφραση για τη χθεσινή νίκη της εθνικής μας ομάδας και πώς πήραμε την νίκη είναι ρυφηφή. Κάναμε ρυφηφή στην Γερμανία.
1: Ναι,
0: και βεβαίως και το ρυφηφή δεν πήγε. Βεβαίως υπάρχει σχετική ταινία που παίζεται αυτή τη στιγμή στην τηλεόραση. Αλλά από εκεί και πέρα η εθνική μας ομάδα στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή. Παίξαμε πάρα πολύ αμυντικά. Και στον ΦΙΤΑ FM 107,1 κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας με τον Αλέξη Αλεξίου, τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, σχολιάσαμε ότι ήταν μια κακή εμφάνιση στο πρώτο ημιχρόνιο και θα έπρεπε να αλλάξει κάποια πράγματα ο Γιωβάνοβιτς. Πέσαμε μέσα, γιατί μόλις έκανε τις αλλαγές έδωσε μια μεγαλύτερη επιθετικότητα στην ομάδα. Έχασε μια τεράστια ευκαιρία ο Ιωαννίδης για να κάνει το 0-1 με πλασέ με τη φτέρνα στην κυριολεξία.
1: Ήταν όμως και καλύτερη φάση του αγώνα. Δεν έκαναν οι Γερμανοί τέτοια φάση.
0: Ναι.
1: Καλύτερη.
0: Από το 53 και μετά δεν σημείωσα καμία ευκαιρία της Γερμανίας. Στο 53 σταμάτησαν οι ευκαιρίες της Γερμανίας και στο τέλος, μετά από εκείνη την καταπληκτική τρίπλα του Καρέτσα κάτω τα πόδια του δεκαριού της Γερμανίας, ήταν απίστευτη τρίπλα η οποία κάνει το γύρο του κόσμου σήμερα, βάζει τον γκολ ο Κουρμπέλης. Έστω και αυτό στον πιλιάρδο δεν ξέρω να παίζατε. Εσείς εμείς παίζαμε, λέγεται μπρικόλα.
1: Παίζουμε, αλλά δεν θυμόμαι πώς λέγεται, όχι.
0: Ναι, λοιπόν, με μπρικόλα λοιπόν, πόδι-πόδι μέσα, γίνεται το 0-1 και παίρνουμε τη νίκη και 5.000 Έλληνες παραλληλούν στις κερκίδες. Αυτοί οι Έλληνες έχουν πάει 10 φορές να δουν την εθνική ομάδα με τη Γερμανία.
1: Έτσι.
0: Και ήταν το 11ο παιχνίδι αυτό. Έχουν 10 ήττες, είχαν μέχρι τώρα 10 ήττες. Και αυτή ήταν η πρώτη νίκη και σήμερα από το πρωί είμαι βέβαιος ότι όλοι είναι περήφανοι στις δουλειές τους στη Γερμανία, οι Έλληνες μετανάστες εκεί. Γι' αυτό το λόγο το πανηγύρισαν και έξαλα στο τέλος και παρά το γεγονός ότι ένα σύνθημα ίσως να μην ακούστηκε πολύ καλά που φώναξαν προς το τέλος του αγώνα, παρ' όλα αυτά έβγαλαν από μέσα τους όλο το πάθος για αυτή την εθνική ομάδα.
1: Ναι, οι ομογενείς το ξέρουμε ότι έχουν πιο έντονο το αίσθημα το εθνικό σε σχέση με εμάς εδώ.
0: Εννοείται.
1: Οπότε και στο αθλητικό κομμάτι έτσι αναπτύσσεται, έτσι βγαίνει. Και πάμε στους δύο για να κλείσουμε τους δύο επερχόμενους αγώνες που έχουμε εδώ στην Τούμπα, που είναι και την πρώτη του μήνα με τη Γερμανία, με την Ολλανδία και στις 4 με τη Γερμανία.
0: Ναι, Πέμπτη και Κυριακή είναι.
1: Σωστά.
0: Τα μάτς στις 10 παρατέταρτο ήδη υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα εισιτήρια.
1: Εγώ μπήκα πριν ξεκίνησε λίγο και είδα τίποτα. 1% έχει μείνει από τα εισιτήρια. Για την Ολλανδία έχω δει. Έχει μείνει πάρα πολύ λίγο.
0: Πολύ και λίγο το άλλο sold out θα γίνει. Και τα δύο θα γίνουν sold out, πιστεύω.
1: Και να πω ότι πούμε για τις τιμές, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι Ελλάδα, Ολλανδία αρχίζουν από 55 μέχρι 108 ευρώ, ανάλογο στη θέση. Ενώ για τη Γερμανία είναι πολύ πιο ακριβά. Από 32 αρχίζουν πιο χαμηλά, αλλά φτάνουν 2,65 ευρώ. Η καλύτερη θέση είναι αυτές οι τιμές που ισχύουν. Για συνέχιση, παρακαλώ.
0: Εντάξει, εγώ πιστεύω θα είναι γεμάτο το γήπεδο και στα δύο παιχνίδια. Τώρα πλέον μετά τις δύο νίκες της εθνικής ομάδας, η Θεσσαλονίκη θα αγκαλιάσει την εθνική ομάδα. Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Θα στηρίξει την προσπάθεια. Βέβαια, αν έπαιζε ο Κωνσταντέλιας, νομίζω θα είχε και στο διπλανό γήπεδο κόσμο. Αλλά το θέμα είναι ότι και αυτοί οι διεθνείς, με τον Καρέτσα που είναι παοξάκι και το έχει δηλώσει, με τον Ζαφίρι που είναι βασικός, με τον Μιχαηλίδη που πιστεύω ότι τον ψιλοαδικεί ο προπονητής, αλλά δεν πειράζει αν κερδίζει η ομάδα όλα καλά. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είναι μια εθνική ομάδα η οποία θα αντιμετωπιστεί πολύ καλά από όλη τη Θεσσαλονίκη, από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Θα τη στηρίξει την εθνική ομάδα για να κάνει δύο νίκες. Εάν κάνουμε δύο νίκες, πάμε αυτομάτως στους 12 βαθμούς και είμαστε πρώτο φαβορί για πρώτη θέση. Απίστευτο. Γιατί αυτή τη στιγμή η Γερμανία έχει έναν μόλις βαθμό, μια ισοπαλία που έκανε με την Ολλανδία. Και εμείς έχουμε 6 βαθμούς, ενώ έχει 4 η Ολλανδία και 0 η Σερβία. Έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να κερδίσουμε την Ολλανδία, να ξεφύγουμε από την Ολλανδία, να πάμε 9 εμείς και να μείνουν στους 4 οι Ολλανδοί. Και αν κερδίσουν οι Γερμανοί τους Σέρβους, να πάνε στους 4, δηλαδή η διαφορά μας θα μείνει στους 5 βαθμούς. Και αν τους κερδίσουν, όπου πάμε στους 8. Δύσκολα να μας πιάσουν μετά.
1: Μετά, ναι.
0: Έως απίθανο.
1: Μπορεί να είναι η χρονιά μας φέτος, ποτέ δεν ξέρουμε.
0: Μακάρι να είναι η χρονιά μας, γιατί αδίκως είμαστε εκτός Μουντιάλ. Αδίκως ήμασταν εκτός Μουντιάλ, από λάθη τα οποία γίνανε από όλους, και από τον προπονητή και από παίκτες κλπ. Ελπίζω ότι στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση η εθνική μας ομάδα θα είναι παρούσα.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πραγματικά από την καρδιά μου. Ήσουν λεπτομερής, ήσουν συγκεκριμένος. Ελπίζω να τα πούμε με πολύ πολύ καλά νέα ξανά μετά την 1η. Μετά την 1η Οκτωβρίου και να έχουμε εξαιρετικά νέα.
0: Να είστε
1: για αρχή,
0: καλά,
1: για να το πάμε βήμα-βήμα, γι' αυτό λέω για τότε.
0: Να είστε καλά, στη διάθεση σας.
1: Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας, γεια.

Λοιπόν, μετά από την είδηση της ειδήσης που θα σας πω τώρα, ελπίζω να τραγουδάμε αυτό το τραγούδι I'm Still Standing, να έχουμε μείνει όρθιοι, να έχουμε αντέξει τα χτυπήματα, καθώς και οι δύο ειδήσεις αφορούν σε αυξήσεις. Άλλη αύξηση η μία, αισιόδοξη, άλλη αύξηση, άλλη απεσιόδοξη, διότι κάθε νομίζουμε έχει δύο πλευρές. Πάμε λοιπόν στην αισιόδοξη πλευρά, που επιγραμματικά θα σας πω ότι προβλέπεται αύξηση και νέο ρεκόρ επιβατών για το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη, με 8,2 εκατομμύρια επιβάτες να θέλουν να μετακινούνται μέχρι τέλος του χρόνου, παρόλο που έχουμε μείον μία αεροπορική εταιρεία. Παρόλα τα αυτά, έτσι όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Γιώργος Βίλος, η αυξημένη κίνηση συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με την προσθήκη νέων αεροπορικών δρομολογίων και την ενίσχυση των συνδέσεων με αγορές του εξωτερικού. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Βίλος είναι ο πρόεδρος της Fraport, εδώ που διαχειρίζεται επί για την εξυπηρέτηση και έχει κάποια στοιχεία. Φετινή εκδήλωση που θα υπάρχει στην διοργάνωση της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού και πραγματοποιήθηκε για τέταρτη διαδοχική χρονιά στο αεροδρόμιο Μακεδονία, είχε σαν θέμα τον Όλυμπο. Η Θεσσαλονίκη μας σιγά σιγά αλλάζει από ό,τι βλέπουμε. Το αεροδρόμιο Μακεδονία βρίσκεται στον πυρήνα της τουριστικής ανάπτυξης. Ελπίζουμε να αρχίσει να αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο, γιατί μοιάζει λίγο μπεμπέ ακόμη σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Δεν το συγκρίνουμε με τις Αθήνας, εντάξει, πολύ μεγάλο, αλλά ελπίζουμε να αυξηθούν οι πτήσεις. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρουν. Όχι τόσες αεροπορικές εταιρείες, αλλά να αυξηθούν οι προορισμοί, να αυξηθούν οι πτήσεις προς τους προορισμούς με την αύξηση των προορισμών, αλλά και η συνέπειά τους. Βασικό αυτό για να είμαστε αξιόπιστοι. Και πάμε τώρα σε μια άλλη αύξηση, η οποία δεν είναι και πολύ καλή, δεν θα μας αρέσει. Νέο κύμα ανατιμήσεων λοιπόν πρώτων πυλών, καθώς τον Οκτώβριο, επιγραμματικά θα σας το πω και αυτά, δεν χρειάζεται να πληγωθούμε πολύ, αλλά έχουμε υπόψη μας ότι έρχονται αυξήσεις. Σας βάλουμε, αν μένει για την ανέκδοτο, κάτι στην άκρη. Από την ενέργεια μέχρι και τη συσκευασία. Έτσι όπως γράφει και το άρθρο στη thetanews.gr. Λιπάσματα, ζωοτροφές ανεβάζουν το λογαριασμό. Καμπανάκι και από τα σιτηρά έχουμε. Τα τρόφιμα 36,35% ακριβότερα από το 20. Φωτιά θα πάρει η βενζίνη και το πετρέλαιο και θέλουμε να μείνει μόνο στο μεταφορικό κομμάτι. Μεταφορικά δηλαδή θα πάρει φωτιά και όχι κυριολεκτικά, γιατί τελευταία πολλά έχουμε δει. Και φυσικά υπάρχει και μια βεβαιότητα στους λογαριασμούς ρεύματος, όπου εκεί πέρα δεν ξέρουμε τι θα μας έρθει. Εγώ θυμάμαι πέρυσι ότι που είχα φυσικό αέριο που χρησιμοποιώ, ερχόντουσαν κάποιοι λογαριασμοί φυσικού αερίου που δεν είχαν καμία σχέση με πρόπερση και παραπρόπερση, δηλαδή διπλάση και τριπλάση, και ψάχναν να βρω τι δεν κάνω καλά στο σπίτι. Τελικά όλα καλά τα κάνουμε εμείς. Και λιγότερο μάλιστα χρησιμοποιούμε ενέργεια. Αυτοί κάνουν κάτι παραπάνω.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Με απλά λόγια. Με τη Βασιλική Πολίτου. Κάθε βράδυ στις 8.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 4 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη θα εξεταστούν και θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις αυξήσεις τιμών των καυσίμων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε σήμερα πως το Νοέμβριο περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πολίτες θα πάρουν επιστροφή ενοικίου. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθήνας λόγω ασφαλτοστρώσεων στο ύψος Μαλγάρων, Ευκαρπίας και Γαλάστρας. Εργασίες θα γίνουν και στην Εθνική Μουδανίων αύριο και μεθαύριο από τις 6 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Επίσης, εργασίες ασφαλτώσεως θα γίνουν από την 5η-30 του μήνα ως τις 8 Οκτώβρη και στις 2 κατευθύνσεις. Στην περιφερειακή οδό σήμερα από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί θα γίνονται εργασίες διαγράμμισης σε πολλά σημεία. Μετά τις δύο νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου συνεχίζει την πορεία της στο Nation League στη Θεσσαλονίκη. Προσολντάω της εισιτηρίων οδεύει η βόλησή τους για τον αγώνα της Πέμπτης, καθώς η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Η εγκατάσταση του φυσικού αερίου είναι στο επίκεντρο των ερευνών για την έκρηξη στην πολυκατοικία στην Πλάκα. Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων. Άλλη μία νοσηλεύτρια πέρασε σήμερα την πόρτα του ανακριτή για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να είπε όταν απολογήθηκε πως δεν χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή. Ο σύζυγός της φέρεται να αναγνώρισε την ευθύνη του μόνο ως προς την ύπαρξη και λειτουργία των μηχανημάτων στο ιατρείο του Κολονακίου. Πέρασαν 52 χρόνια, αλλά οι κυπριακές αρχές ακόμη βρίσκουν οστά αγνοούμενων από την τουρκική επίθεση στην περιοχή Λάπιθο και στην Κυθρέα, βρέθηκαν οστά 4 ανθρώπων. Το Συμβούλιο των Υπουργών Εθνικής Άμυνας στις Βρυξέλλες, η Αρμόδια Επίτροπος Καγιά Κάλα, ζήτησε περισσότερα πολεμικά πλοία συνοδείας για την επιχείρηση ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα. Ζήτησε από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης περισσότερα αντιπυρευλικά συστήματα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε πως είναι ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιληφθεί ότι οι προκλήσεις δεν έρχονται μόνο από τα βορρά, αλλά και από τον νότο. 8.200.000 επιβάτες υπολογίζει πως θα υποδεχθεί το αεροδρόμιο Μακεδονία ως το τέλος του χρόνου. 260.000 ευρώ προερχόμενα από πρόστιμα επενδύθηκαν από την περιφέρεια στη βελτίωση και αναβάθμιση εξοπλισμού στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Άλλος ένας δημοτικός σύμβουλος, ο 7ος στη σειρά, προσχώρησε στην παράταξη Αγγελούδη στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την Φανή Κτενίδου που εκλέχθηκε με την παράταξη του Κώστα Ζέρβα. Αναζητείται ακόμη άνδρας που τα ξημερώματα στα λαδάδικα πυροβόλησε στον ώρα έξω από νυχτερινό κέντρο. Στις εκλογές για την ανανέωση της Γαλλικής Γερουσίας, το κόμμα της Λεπέν αύξησε τις έδρες του από 3 σε 15, σχηματίζοντας για πρώτη φορά κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Έθριος ο καιρός αυτή την ώρα με ελαφριές νεφώσεις στο θερμόμετρο στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Επιστροφή λοιπόν 8 λεπτά μετά τις 4 Θήτα FM 107,1, μεσημέρι της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα στους καινούριους παρέας. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και Θήτα να μαθαίνεις. Κοίτα να μαθαίνεις, πήγα να πω, αλλά όχι. Θήτα να μαθαίνεις, το κάναμε εδώ και μας αρέσει και πολύ. Και τώρα πάμε στη δεύτερη ώρα όπου χαλαρώνει ακόμη περισσότερο το θέμα και μιλάω για τα θέματα τα οποία θα ασχοληθώ και θα καταπιαστώ. Γιατί όπως σας είπα, αφήνω την βαριά δημοσιογραφία, την βαριά ενημέρωση και την δυσάρεστη στα χέρια αλλωνών που είναι και πολύ δύσκολοι. Αλλά δεν είναι η δυσκολία αυτό που με δυσκολεύει και με ζορίζει. Είναι ότι θέλω δύο ώρες την ημέρα να χαλαρώνω κι εγώ και να έχω και εσάς μαζί μου και μετά να ασχοληθώ με όλα τα άλλα, είτε δημοσιογραφικά είτε σε προσωπικό επίπεδο. Λοιπόν, είναι επιλογή μου και πάω τώρα σε ένα θέμα το οποίο λίγο πολύ κατά καιρούς, όχι όλους τους ανθρώπους, αλλά έχει απασχολήσει κάποιον σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, είτε είναι άντρας, είτε γυναίκα, είτε είναι νεαρός, είτε είναι νεαρή, είτε είναι και σε μεγαλύτερη ηλικία. Είναι μια υπόθεση, μια ιστορία όπου κάποιος αν στην πρώτη του ανάγνωση θα γελάσει. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί πλέον τα social έχουν τόση δύναμη, το διαδίκτυο έχει τόση δύναμη, όπου τα τελευταία χρόνια κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά έχει κλείσει σπίτια. Έχει κλείσει σπίτια γιατί έχει γίνει κακή χρήση, κακή διαχείριση και φυσικά έχουν βγει στην επιφάνεια διάφορα πάθη, έχουν οδηγήσει σε λάθη και από εκεί και πέρα έχουν εγκρεμιστεί και οικογένειες και σχέσεις ανθρώπινες αλλά και σχέσεις προσωπικές. Τώρα εδώ έχουμε μία σχέση η οποία εξελίχθηκε σε προσωπική με μία ιστορία όπου έχει φτάσει μία γυναίκα στα άκρα και δεν είναι η πρώτη φορά. Μία 38χρονη από την Πάτρα λοιπόν, η ιστορία ξεκίνησε το 18, φανταστείτε, δεν ήταν ακόμη στα ντουζένια τους στα social media, αλλά παρόλα αυτά ξεκίνησε από τότε το 2018 όταν άρχισε να συνομιλεί από την Πάτρα με κάποιον πιλότο στο Βόλο, πάλι στο προσκήνιο Βόλους. Τι θα γίνει με την πόλη μου? Πάλι άρχισε να συνομιλεί και αυτό εξελίχθηκε σε μια διαδικτυακή σχέση. Η κοπέλα μετέβη στο Βόλο, γνώρισε από κοντά τον νεαρό, τον αντίστοιχο 38χρονο, 37χρονο τότε που συνομιλούσε. Ήταν πιλότος της πολεμικής αεροπορίας και συνεχίζει να είναι προφανώς. Συνάψανε μια σχέση μικρή για λίγο καιρό, έμενε εκεί και μετά από μικρή εξαφάνιση του πιλότου, καθώς είχε κάποιες αλλημένες υποχρεώσεις, πετούσε ο άνθρωπος και έπρεπε να μεταβεί και στο εξωτερικό, η κοπέλα, πώς να το πω, δημιούργησε μία, μάλλον εμφάνισε μία αποκλίνουσα συμπεριφορά. Δηλαδή άρχισε τις ιστερίες, ας το πω έτσι. Άρχισε να τον παρενοχλεί, άρχισε να τον πιέζει, σαν να ήταν η γυναίκα του. Δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι μετά από όλο αυτό, επειδή ο ίδιος την μπλόκαρε, γιατί δεν μπορούσε να διαχειριστεί μια τέτοια αρρωστημένη συμπεριφορά, η ίδια για να τον τιμωρήσει έφτιαξε, ακούστε, 203 ψεύτικα προφίλ με το δικό του όνομα, με φωτογραφίες του και κινούσε 203 ψεύτικα προφίλ. Αναρωτιέμαι, άλλη δουλειά δεν είχε όλη μέρα η κοπέλα? Τόσο άρρωστο μυαλό. Δηλαδή θέλει χρόνο αυτό το πράγμα. Δεν θέλει μόνο την ιδέα ότι άντε ασχοληθώ. Το μένος της διεκδίκησης ήταν τέτοιο που δεν υπάρχει χειρότερο συνέστημα από τις εκδίκησεις. Γερνάει σε σένα, το δικό σου λάκκο σκάβεις, όπως και έγινε πραγματικά. Εκδικάστηκε η υπόθεση γιατί πήγε στα δικαστήρια μετά που το ανακάλυψε ο άνθρωπος. Πήγε στο εφετείο πλημελημάτων Λάρισας. Πήρε την ποινή των 48 μηνών φυλάκισης, εξαγοράσιμη, εντάξει, πρωτόδικη απόφαση. Και μετά από το εφετείο τώρα έγινε η άλλη δίκη κατά την οποία δεν δέχθηκαν κανένα ελευθερωτικό υπέρ της κοπέλας, τα απέρριψαν όλα και πήρε την ποινή της μίας, πραγματικά να το εκτίσει δηλαδή, του ενός έτους φυλάκιση, ποινής ενός έτους φυλάκισης και να την εκτίσει. Αυτά τα ολίγα τα οποία ξεκίνησαν απλά από μία έτσι αισιόδοξη και γλυκιά συνομιλία, από αυτές που ξεκινάν ανυποψίαστα και δεν ξέρεις ποτέ πού θα καταλήξουν. Πόσες φορές πρέπει να επαναληφθεί η ιστορία για να σταματήσουν κάποιοι να την επαναλαμβάνουν?

Και αρχίζουμε, χαλαρώνουμε περισσότερο. Τι περισσότερο δεν θα μπορούσε να μας χαλαρώσει από τη συναυλία της Άννας Βύση χθες το βράδυ, όπου ήταν καταπληκτική. Όχι χθες το βράδυ, προχθές το βράδυ, ήταν τώρα το. Στις 26 Σεπτεμβρίου, εντάξει, παρά προχθές, και εσείς με την ακρίβεια ακριβώς. Δύο μέρες περάσανε, όλες και όλες. Χαμός, χαμός. Η Άννα Βύση, η οποία από ό,τι λέω και εγώ χαρακτηριστικά, κάνει δεύτερη καριέρα. Δεύτερη καριέρα και μάλιστα μεγαλύτερη από την πρώτη. Νομίζω θα αφήσει ο απόϊχος, θα είναι πάρα πολύ δυνατός. Αναμφίβολα ήταν το μουσικό γεγονός της χρονιάς. Συγκέντρωσε πάνω, πάμε να δούμε λοιπόν, παριλυπόμενα και απολογισμό. Πάνω από 95.000 θεατές. Γύρω στα πόσα, 8,5 νομίζω μετρήσανε περίπου, 8,5 με 9 εκατομμύρια τζίρο έκανε. Τζίρο, τζίρο μιλάμε τώρα, δεν είπαμε τα βάλει στην τσέπη, Άννα Βύση και έφυγε. Είναι τζίρος που έγινε. Φαντασμαγορικό, 4 ώρες το σόου. Κάποια στιγμή είχε και λίγο ψυχάλα, αλλά είχαν μοιράσει κάτι ανοράκ εκεί πέρα. Ανοράκ, που τη θυμήθηκα τη λέξη. Γελάει και ο Κλεάδης. Καρφώνομαι ηλικιακά. Υπτάμενη είσοδος της, φυσικά. Έντονο όμως το παρασκήνιο, οι συγκινήσεις, αλλά και αρκετές οργανωτικές διαμαρτυρίες, τις οποίες δεν φταίει η ίδια η Άννα Βύση, αλλά οργανωτικές όπως το λέμε. Πάμε λοιπόν, παρελειπόμενα και highlights. Υπήρχαν έντονες διαμαρτυρίες και ουρές. Ατελείωτες ουρές, εκατοντάδες θεατές, κυρίως κάτοχοι εισιτηρίων για τη Silver Arena, οι οποίοι κατήγγειλαν τεράστιο συνωστισμό. Καθόλου ασφάλεια αυτό το συγκεκριμένο, καθόλου ασφαλές. Αρκετοί μάλιστα δεν κατάφεραν να μπουν ποτέ στο στάδιο ή αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν παρά το γεγονός ότι είχαν πληρώσει κανονικότητα το εισιτήριό τους και φωνάζοντας συνθήματα έσχος. Πάμε στην επτάμενη έναρξη και το άγχος που είχε η Άννα Βύση. Εντάξει, επτάμενη έναρξη είχαμε και εμείς εδώ, χρόνια πριν με το Ρουβά. Θυμάστε, προσγειώθηκε από το στην Αριστοτέλους επάνω σαν αγγελάκι. Τότε ήταν και σαν αγγελάκι ο Σάκης Ρουβάς. Επτάμενη λοιπόν η έναρξη, η Άννα Βύση καθήλωσε. Εντάξει, το κοινό, και ειδικά αν είσαι και φαν και τον βλέπεις τον άλλον να έρχεται από πάνω, wow, κάνεις και κάτι τέτοια. Η ίδια εξομολογήθηκε στο κοινό ότι είχε πολύ άγχος. Και μετά ήρθε και η αφιέρωση στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη διάρκεια του live λοιπόν έκανε μία αναφορά στον Γιώργο Μαζονάκη, έστειλε την αγάπη της από τη δική της πλευρά και κέρδισε ένα θερμό χειροκρότημα από το στάδιο. Τώρα αν ήταν για την ίδια για τον Μαζονάκη δεν το ξέρουμε, αλλά προφανώς ήταν για τον Μαζονάκη. Υπήρχαν και διεθνείς αλλά και εγχώροι καλεσμένοι. Η Ολιάνθη φυσικά, η κιθαρίστρια, η οποία τη συνέδευσε σε ροκ μονοπάτια και τραγούδισαν μαζί και ένα τραγούδι, δεν θέλω να πω τον τίτλο. Καταλαβαίνετε γιατί, είναι λίγο παγορευτικός. Και μετά είχαμε και επώνυμους, πάρα πολλούς επώνυμους εκεί που παρελάσανε. Θα πρέπει να πούμε όμως και στα παρελειπόμενα ότι η μετακίνηση του κοινού, επειδή ήταν πρόκληση το πώς θα μετακινηθεί τόσος κόσμος για να φτάσει στο ΑΚΑ, λόγω της παράτασης ειδικά του ωραρίου λειτουργίας του ΙΣΑΠ, υπολογίστηκε ότι μετακινήθηκαν πάνω από 35.000 θεατές με τον ηλεκτρικό μετά τη λήξη της συναυλίας. Δηλαδή ήταν ο καθαρά απολογισμός πόσοι πήγανε και πόσοι φύγανε, γιατί στο φευγείο φαίνεται κανονικά. Μπορεί να ήταν και παραπάνω, γιατί φύγανε και αυτοί οι δυσαρεστημένοι. Μπράβο, είναι και αυτοί. Άρα μιλάμε κοντά στα 36.000 άτομα που μετακινήθηκαν με τον σειρμό του ΙΣΑΠ, του ηλεκτρικού, ο οποίος έκανε παράταση και άλλαξε το ωράριό του μόνο και μόνο για τη συναυλία της Άννας Βύση. Πάει και αυτό λοιπόν, το ζήσαμε και αυτό. Πάει και αυτή η συναυλία, να δούμε τι άλλο μας περιμένει.

Πάμε λίγο τώρα εκτός Ελλάδος. Πάμε στην Αμερική που μας απασχολεί με διάφορους τρόπους, και καλούς αλλά και άσχημους. Και φυσικά πρωταγωνιστής σε όλη την ιστορία είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Η είδηση που έρχεται τώρα είναι φρέσκια, εχθές βγήκε στην επικαιρότητα, και αφορά κάποιον προφήτη, σε εισαγωγικά προφήτης, αυτοαποκαλούμενος προφήτης, ο οποίος περιγράφει ένα πολύ διαφορετικό σενάριο των μέλλον του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να διαβάσει τα μελούμενα και προβλέπει ότι ο Τραμπ θα μας αφήσει άμεσα. Τι γίνεται λοιπόν? Είναι αμφιλεγόμενη η πρόβλεψη για το μέλλον του και έχει προκαλέσει συζητήσεις. Είναι ένας άνδρας ο οποίος βλέπει το μέλλον, όπως σας είπα, και περιγράφει ότι του έχουν αποκαλυφθεί πράγματα για τον Αμερικανό πρόεδρο. Έχει ενδιαφέρον, έτσι μου αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι, να τους ακούω πάρα πολύ. Ο Τρέβορ, λοιπόν, έτσι λέγεται ο προφήτης, ο Αμερικανός, παρουσιαστής του YouTube καναλιού, έχει και κανάλι στο YouTube. Κανονίστε να μπείτε να τον ψάξετε. Υποστηρίζει ότι εδώ και χρόνια έχει μια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό του σχετικά με την πορεία του Τραμπ και πως πλέον πιστεύει ότι μπορεί να καταλάβει πού διαδραματίζεται και πώς θα εξελιχθεί αυτή η πορεία. Σε βίντεο διαρκείας λοιπόν σχεδόν μίας ώρας χρησιμοποιεί κάρτες ταρό και τις συνδέει με διαφορετικές ημερομηνίες, επιχειρώντας να ερμηνεύσει τα γεγονότα. Ο Τρέβορ λοιπόν αναφέρεται σε μια σειρά από προβλήματα υγείας που, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, έχουν επηρεάσει ή πρόκειται να επηρεάσουν τον Τραμπ, μεταξύ άλλων την υποτιθέμενη διάγνωση άνοιας που είχε γίνει το 2017-2018, ενώ συνδέει την επίσκεψη του Τραμπ στο Walter Reed το Νοέμβριο του 2019 με ένα υποτιθέμενο εγκεφαλικό επεισόδιο που, σύμφωνα με αφήγησή του, εντοπίστηκε εγκαίρος. Στη συνέχεια αναφέρεται στην νοσηλεία του Τραμπ για τον COVID-19 τον Οκτώβριο το 20, υποστηρίζοντας ότι αυτή προκάλεσε τη μακροχρόνια καρδιακή βλάβη. Κάνει ακόμη λόγο ο προφήτης για ένα δεύτερο υποτιθέμενο εγκεφαλικό τον Σεπτέμβριο του 25 και για εμφάνιση διαταραχής επιληπτικών κρίσεων λίγο αργότερα. Γι' αυτό μπορούμε, νομίζω όλοι πολύ, να διακρίνουμε ότι κάτι παίζει. Ωστόσο, ο ίδιος φρόντισε να διευκρινίσει ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν πράγματα που διάβασε στα ταρό για ψυχολογικούς σκοπούς και όχι ιατρικές ή επιστημονικές εκτιμήσεις. Μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να κάνω και λάθος, γιατί εμένα μου κάνει αμπιθία, μπορεί και έτσι, μπορεί και αλλιώς. Και μη σας πω ότι προβλέπει ότι θα μας αφήσει χρόνος ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του, πάρα πολύ σύντομα. Αλλά αυτό το μπορεί μου θυμίζει τα τελευταία μπορεί. Μπορεί, αν δεν μπορείς αυτό, να πάρεις το άλλο μέσο. Αν δεν έχεις λεφτά να βάλεις βενζίνη, να πάρεις, όπως έλεγε η Χριστίνα Χαλεπλίδου, μετέφερε λόγια υπουργού, να βουλευτή, να πάρεις το μέσο μαζικής μεταφοράς. Αν δεν έχεις εκείνο, μπορεί το άλλο. Καταλάβατε, είναι αυτά όλα τα διφορούμενα. Περί τέτοιου προφήτη πρόκειται. Γι' αυτό μην τρέξετε τώρα να τον ψάξετε στο YouTube, επειδή σας το είπα εγώ.

Πιο αισιόδοξο τραγούδι σε μια τραγική στιγμή του Freddie Mercury δεν υπάρχει. The show must go on και πρέπει να συνεχιστεί το show. Έτσι όπως συνεχίζονται και οι βροχούλες. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καλό μας τον καιρό, τον κακό στραβό και ανάποδο. Αρχίζει, μύρισε φθινοποράκι. Τι ωραία το πρωί και το βράδυ. Αυτή η δροσούλα είναι καταπληκτική. Το βράδυ ειδικά κάνει και λίγο κρύο. Αρχίσαμε τις κουβερτούλες. Εμείς που μένουμε λίγο πιο έξω από το κέντρο, δεν ξέρω για εσάς εδώ στο κέντρο. Την κουβερτούλα πρέπει να την έχετε ρίξει. Έχετε βγάλει και την πιτζαμούλα την πιο μακριά, υποθέτω. Πάντως οι προβλέψεις είναι ως εξής. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχαν οι μετεωρολόγοι σήμερα 20, και μας δώσανε σήμερα 28 Σεπτεμβρίου, η αρχή της εβδομάδας λοιπόν προβλέπεται με περιορισμένες βροχοπτώσεις, κυρίως όμως θα είναι στην Κρήτη. Συγκλίνουν έτσι τα προγνωστικά μοντέλα ως προς την γεωγραφική κατανομή των φαινομένων, ότι εκεί θα πέσουν οι περισσότερες βροχούλες. Δευτέρα και Τρίτη οι βροχές θα είναι τοπικές και σχετικά ήπιες, χωρίς όμως έντονα εκτεταμένα φαινόμενα, και αυτό το βλέπουμε ήδη από το πώς εξελίσσεται η μέρα και σε εμάς. Από την Τετάρτη αυξάνονται σημαντικά τα ύψη βροχής, με τη μεγαλύτερη ένταση να προβλέπεται στην Κρήτη και τη Στερεά Ελλάδα, αν και θα υπάρχουν διαφορές με τις προβλέψεις στα μοντέλα, οπότε μπορεί να μην πέσουν και μέσα, να μην είναι τόσο έντονες. Η Πέμπτη θεωρείται η πιο πιθανή μέρα για έντονες βροχοπτώσεις, με τα μοντέλα της μετεωρολογίας να συμφωνούν ότι η Κρήτη θα δεχτεί τα μεγαλύτερα ύψη βροχής παρά τη διαφωνία στην ένταση που θα έχουν. Άρα, μέχρι στιγμής κλείνουμε ότι ό,τι και να γίνει αυτή την εβδομάδα, στην Κρήτη θα βρέξει. Την Κρήτη την έχουν βάλει στο μάτι γενικά από πέρυσι. Ο καιρός δεν ξέρω τι έχει γίνει εκεί κάτω. Και είναι και νότια, δηλαδή είναι νότια που λες ότι εκεί έχουν σχεδόν μόνιμο καλοκαίρι. Δεν ξέρω, από πέρυσι χτυπιέταν ελέητα η Κρήτη. Και τέλος, η σταδιακή μετατόπιση των βροχοπτώσεων προς την νότια Ελλάδα, ειδικά στην Κρήτη, αποτελεί το πιο σταθερό στοιχείο της πρόγνωσης, ενώ η ένταση των φαινομένων μέχρι στιγμής είναι αβέβαιη. Δηλαδή, μπορεί, τι λέγαμε πριν λίγο, είμαστε στο μπορεί σήμερα. Μπορεί να βρέξει λίγο, μπορεί να βρέξει και πολύ. Μπορεί να βρέξει στην Κρήτη, μπορεί να βρέξει στην Πελοπόννησο. Μπορεί να βγάλει ήλιο, μπορεί και να μην βγάλει. Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, μπορεί να μείνω στο σπίτι που λέει και ο Ρέμος. Όλα είναι ατμός που έλεγε και κάποτε ο Θρασίβουλος.

Καλή δύναμη στην αγαπημένη μου, στην Τζόρτζια. Δεν σε δίνω, μη στεναχωριέσαι. Και όντως είναι πάρα πολύ ωραίο επάγγελμα να είσαι προφήτης. Έχουμε και εμείς εδώ το δικό μας τον προφήτη, τον Ευαγγέλη του Μωυσή, μετά Χριστό προφήτη. Οπότε και αυτός ο δόλος εκεί πέρα στην Αμερική, κάτι τέτοιο είναι ανάλογο. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω σε ένα επάγγελμα που νομίζω ότι το 80% θα ήθελα να το κάνει. Μην πω 90% παγκοσμίως θα ήθελα να κάνει αυτό το επάγγελμα. Είναι 41 ετών Ιάπωνας, ο οποίος τι κάνει? Τίποτα. Πληρώνεται για να μην κάνει τίποτα, έτσι όπως το ακούτε. Βγάζει 80.000 ευρώ το χρόνο χωρίς να κάνει τίποτα, διότι γι' αυτό πληρώνεται, μην κάνει τίποτα. Και θα μας πεις, εντάξει, τώρα είναι από αυτές τις ειδήσεις που δεν είναι ειδήσεις. Όχι, είναι είδηση, έχει πραγματικότητα, έχει βάση. Είναι 41 ετών, το λένε Σότζι Μοριμότο. Ζει στην Ιαπωνία. Εκεί εργάζεται, μάλλον εκεί δεν εργάζεται και βγάζει λεφτά. Τι κάνει? Ουσιαστικά νοικιάζει τον εαυτό του. Η δουλειά του είναι να βρίσκεται εκεί που θέλουν οι πελάτες οι οποίοι τον προσλαμβάνουν και να μην κάνει κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχουν πολλές, λέει, αγαπημένες στιγμές που είχε σε αυτή τη δουλειά, όπως το να λαμβάνει ένα μήνυμα προσφοράς. Όταν γνωρίζει έναν πελάτη, λέει, τον συνοδεύει σε ένα άγνωστο μέρος ή απλά κάθεται και ακούει μια ιστορία του. Το εξομολογήθηκε στο CNBC, δεν είναι ψέματα, δεν είναι μούφα δηλαδή η είδηση. Έχει αμοιβή, ακούστε τώρα, για κάθε συνοδεία, η οποία διαρκεί από 2 έως 3 ώρες, χρεώνει 10.000 μέχρι 30.000 γεν, δηλαδή περίπου από 60 μέχρι 190 ευρώ. Τα 4 τελευταία χρόνια έχει προγραμματοποιήσει περίπου 4.000 συνεδρίες, ενώ την περασμένη χρονιά τα έσοδά του ήταν στα 80.000 ευρώ, σε ευρώ σας το λέω. Επικοινωνούν λοιπόν οι πελάτες του μέσω της πλατφόρμας X, όπου διαθέτει, και του ζητούν αναλόγως και ο ίδιος φυσικά φιλτράρει και δέχεται ή απορρίπτει. Υπάρχει μάλιστα, λέει, ένας πελάτης ο οποίος τον έχει προσλάβει περίπου 270 φορές. Ανάμεσα στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται ορισμένα ιδιαίτερα αιτήματα, όπως το να συνοδεύσει έναν άνθρωπο, λέει, που ήθελε να παίξει στο πάρκο, ή να αποχαιρετήσει με ένα χαμόγελο έναν άγνωστο από το παράθυρο του τρένου. Δηλαδή υπάρχει μεγάλη τρέλα στον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιος, λέει, δεν είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα. Ακούστε τι έχει απορρίψει. Έχει απορρίψει κάποιον που τον ήθελε για να μεταφέρουν ψυγείο. Έχει απορρίψει κάποιον ο οποίος ήθελε να του κάνει συντροφιά σε ένα ταξίδι στην Καμπότζη για να μην ταξιδέψει μόνος του. Και φυσικά απορρίπτει όλα τα σεξουαλικού χαρακτήρα αιτήματα που έχει ο καθένας. Πώς έγινε όμως και έφτασε αυτό το παιδί, γιατί παιδί ή ο νεαρός, να κάνει επάγγελμα την τεμπελιά, να το πούμε έτσι? Λοιπόν, χάρη σε αυτή τη δουλειά ο ίδιος και ο σύζυγός του, έχει και σύζυγο και παιδί, μπορούν και ζουν με μεγάλη άνεση. Πώς έχει γίνει? Ο Μοριμότο εργαζόταν παλιότερα, λέει, σε έναν εκδοτικό οίκο και πολλές φορές δεχόταν επιπλήξεις επειδή δεν απέδιδε στη δουλειά του και περνούσε πάρα πολλές ώρες χωρίς να κάνει τίποτα, το αγαπημένο του. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, έφυγε από τον εκδοτικό οίκο και λέει: τι θα κάνω στη ζωή μου? Δεν θα κάνω τίποτα, αλλά θα βρω έναν τρόπο να πληρώνομαι για να μην κάνω τίποτα. Έτσι ακριβώς. Οι άνθρωποι, λέει, τείνουν να πιστεύουν ότι το να μην κάνω τίποτα είναι πολύτιμο επειδή είναι χρήσιμο στους άλλους. Αλλά στην πραγματικότητα δεν τρέχει τίποτα αν δεν κάνεις τίποτα. Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να είναι χρήσιμοι με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό είναι που υποστηρίζει ο Μοριμότο. Αυτό κάνει. Γι' αυτό τον εμπιστεύονται. Αυτόν ξέρουν και αυτόν εμπιστεύονται τόσοι και τόσοι πελάτες παγκοσμίως. Και έτσι βιοπορίζεται. Τέλειο.

Και ψάχνουμε λοιπόν, είναι η ώρα για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, taxiway, αν καταφέρουμε και τους έχουμε τώρα κοντά μας, όλους αυτούς τους ανθρώπους που τριγυρνάνε μέσα στην πόλη και μπορούν να μας δώσουν τα φώτα τους, καλώς. Αλλιώς θα περάσουμε σε τραγουδί, θα προσπαθήσουμε και πάλι να συνδεθούμε μαζί τους, καθώς είναι η ώρα ακριβώς την οποία θα πρέπει να έχουμε και την ενημέρωση. Έχουμε κάτι νεότερο, Κλάνθη? Όχι. Όχι, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και στο μεταξύ θα έχουμε και επικοινωνία, καθώς μάλλον είναι πολύ φορτωμένες οι γραμμές από το τηλεφωνικό του κέντρο.

0: Και τώρα έχουμε λοιπόν την εικόνα που θέλει, την επικοινωνία πρώτα απ' όλα για να έχουμε την εικόνα. Εγώ η μόνη εικόνα που έχω είναι από μια καταπληκτική τσιμισκή εδώ, χαλαρή και άνετη. Αλλά αυτό δεν φτάνει, καθώς έχουμε χιλιάδες δρόμους και πρέπει να δούμε τι γίνεται τουλάχιστον σε κάποια σημεία από αυτά. Επικοινωνία με Taxiway, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, εσείς?
1: Καλά και εμείς, μια χαρά.
0: Για να δούμε τα παιδιά σας τι έχουν να μας πούνε, βεβαίως.
1: Ωραία, ωραία. Ένα σταθμό σαν μέρος στην κίνηση Καραμαλή και Εγνατία. Κάποιος σταθμός θα ενημερώσει την κίνηση Καραμαλή και Εγνατία. Έξις, ποιος σταθμός?
2: 300.
1: 300.
2: Η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει θέμα από την είσοδό της από το Μουδανιόν μέχρι περίπου στην Πότσαρη, αλλά η Εγνατία έχει σοβαρότερο θέμα στο μέτωπο προς την Πλατεία Δημοκρατίας.
1: Σας ευχαριστούμε. Ένα σταθμός για Μοναστήριο και Οδολαγκαδά. Σταθμός για Μοναστηρίο και Οδολαγκαδά.
3: 1061.
1: 1061.
3: Οδολαγκαδά αρκετά καλή, όπως και η Μοναστηρίο και ο Βαρδάς γενικά. Δεν έχουμε προβλήματα.
1: Σας ευχαριστούμε. Ένα σταθμός για Όλγας και Τσιμισκή. 39.
4: Κέντρο, καθαρά είναι τα πράγματα. Από εδώ στην προέκταση Πολυτεχνείου έχει λίγο κίνηση.
1: Σας ευχαριστούμε. Και ένα σταθμός ανημερώσει για τον περιφερειακό ανατολικά δυτικά. Σταθμός ανημερώσει την κίνηση στον περιφερειακό και τα δύο μέτωπα.
5: 575.
6: Περιφερειακός κέντρο από το ύψος Παπαγεωργίου ως και την Τριανδρία, τη στροφή έχει αρκετή κίνηση και τα δύο μέτωπα.
1: Ευχαριστώ όλους τους σταθμούς για την ενημέρωση. Αυτά που είμαστε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλούς δρόμους να έχουν οι οδηγοί σας. Να είστε καλά.
1: Αυτά λοιπόν. Καλά, γεια σας.
0: Γεια σας. Νομίζω ότι πρώτη φορά συνομιλώ με την συγκεκριμένη κυρία. Πάρα πολύ γλυκιά, πάρα πολύ ραδιοφωνική, εξαιρετική. Όπως και όλα τα κορίτσια που. Ακόμη δεν έχω κάνει αυτό το ρεπορτάζ γιατί έχουν μόνο γυναίκες στα τηλεφωνικά κέντρα. Λοιπόν, θα πρέπει να το κάνω. Πάμε σε τραγούδι και ίσως το ανακαλύψω και άμεσα.

Θυμάμαι στα νιάτα μου όταν βλέπαμε και ακούγαμε Kylie Minogue, ειδικά όταν βλέπαμε στα βίντεο κλιπ, όταν οπτικοποιήθηκαν πλέον κάποια τραγούδια, ανακαλύφθηκαν τα βίντεο κλιπ, τόσο παλιά μιλάμε, εποχή των σπηλαιών. Λέγαμε για την Kylie Minogue, ειδικά τα γόρια της εποχής, αλλά και εμείς σαν κορίτσια τη θαυμάζαμε από όπου γυναικάρα. Μετά ανακαλύψαμε ότι είναι 1,65 και εντάξει, καταλάβαμε ότι η τηλεόραση και η εικόνα πόσο μεγεθύνει τα πράγματα. Αυτό για την εκθαμβωτική κατά τα άλλα και γλυκύτατη Kylie Minogue. Πάμε τώρα όμως στην ιστορία ενός τραγουδιού που ακούμε κάθε μέρα και ανακαλύπτω και μοιράζομαι μαζί σας. Ποια ιστορία μπορεί να κρύβεται ή κάποια details πίσω από ένα τραγούδι αγαπημένο κλασικό all time. Σήμερα διαλέξαμε μαζί με τον Κλεάνθη το Don't Get Me Wrong από τους Pretenders, καθώς η Heidi, η συγκεκριμένη Chrissy Hyde, η τραγουδίστρια, έβαλε στίχους σε αυτό το τραγούδι και ένα μέρος του εαυτού της, όπως χαρακτηριστικά έχει πει. Αν και επιφανειακά όλοι θεωρούν, λέει, ότι είναι ένα ερωτικό τραγούδι, έχει δηλώσει ότι το έγραψε έχοντας στο μυαλό της τον αστέρα του τένις, τον Τζοκ Μάκενρο. Η Χρήση λοιπόν έλεγε, η συγκεκριμένη, ότι πάντα έμπλεκε σε μπελάδες εκείνη την εποχή, αλλά ήταν πολύ καλό όταν τον το γνώριζε. Το φανταζόμουν, λέει, να το τραγουδάει, γι' αυτό το έγραψα. Τη μελωδία, όσο για τη μελωδία του ρεφρέν, πώς την εμπνεύστηκε. Βρισκόταν σε πτήση, λέει, της British Airways. Ο διακριτικός τόνος του κουδουνίσματος που χρησιμοποιούσε η αεροπορική εταιρεία για συγκεκριμένους λόγους κατά τη διάρκεια της πτήσης, δηλαδή για τις ανακοινώσεις από τον πιλότο, για προσοχή στις ζώνες ασφαλείας, είχε την ίδια σειρά τόνων, νότες, με τη φράση του Don't Get Me Wrong. Για να τα ακούσουμε και να φανταστούμε αυτό το gling-gling που κάνουν τα αεροπλάνα, λέτε.

Αυτό ήταν λοιπόν και το φινάλε για το σημερινό διωρό από τις 3 ήμουν μαζί σας. Τώρα σε 4 λεπτά για θα δείξει 5. Θα υποδεχθούμε δελτίο τίτλους ειδήσεων μάλλον με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη. Εγώ από τις 3 που σας υποδέχτηκα με το θήτα να μαθαίνεις, θα πρέπει τώρα να σας αποχαιρετήσω. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, καθημερινά εδώ στον θήτα 107,1. Εύχομαι να έχετε όλοι ένα καλό υπόλοιπο, μια καλή εβδομάδα. Να περάσετε το απόγευμα, το βραδό σας όπως επιθυμεί ο καθένας. Είναι Δευτέρα, έχουμε μπροστά μας όλη την εβδομάδα να διανύσουμε με ό,τι και αν φέρει. Θα πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι και πάντα δυνατοί για οτιδήποτε. Εγώ αυτό λέω κάθε πρωί που ξυπνάω, όχι με αρνητική προσέγγιση και αρνητική διάθεση ότι όχι κάτι θα συμβεί, αλλά να είμαστε στην άκρη του μυαλού μας, να είμαστε προετοιμασμένοι γενικώς. Είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Κατά τα άλλα θα πρέπει να είμαστε απλά αισιόδοξοι και να χαμογελάμε. Τι στο καλό, θα συμβεί το καλό κάποια στιγμή σε πλειοψηφία από το κακό. Να είστε όλοι καλά λοιπόν. Έρχεται Δήμητρα Μακρύ με τα Γιάννης Ιωαννίδης και μείνετε εδώ στον θήτα 107,1 μέχρι το βράδυ και μέχρι να τα ξαναπούμε αύριο στις 3 το μεσημέρι. Γεια σε όλους.

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 5. Θήτα 2. Καθημερινά στις 2. Με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Δελτίο ειδήσεων στις 5 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη θα εξεταστούν και θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις αυξήσεις τιμών των καυσίμων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε σήμερα πως το Νοέμβριο περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πολίτες θα πάρουν την επιστροφή ενοικίου. Συνεχίζεται ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθήνας λόγω ασφαλτοστρώσεως στο ύψος Μαλγάρων, Ευκαρπίας και Γαλάστρας. Εργασίες θα γίνουν και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μοδανίων αύριο και μεθαύριο από τις 6 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Επίσης, στην ίδια Εθνική Οδό, ασφαλτόστρωση θα γίνει από την 5η 30 του μήνα ως τις 8 του Οκτώβρη και στις δύο κατευθύνσεις. Στην Περιφερειακή Οδό, σήμερα από τις 10 το βράδυ στις 6 το πρωί θα γίνονται εργασίες διαγράμμισης σε πολλά σημεία. Μετά τις δύο νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου συνεχίζει την πορεία της στο National League στη Θεσσαλονίκη. Προς sold out εισιτήριων οδεύει η πώλησή τους για τον αγώνα της Πέμπτης, καθώς η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Η εγκατάσταση φυσικού αερίου είναι στο επίκεντρο των ερευνών για την έκρηξη στην πολυκατοικία στην Πλάκα. Παράλληλα, συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων. Νοσηλεύτρια κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απεδείχθη πως ήταν παρούσα στο ιατρείο τις επιπάχιες ώρες, ενώ αρχικά είχε καταθέσει πως έλειπε. Ανέφερε επίσης στον ανακριτή πως ο γιατρός μετά το περιστατικό είπε σε όλους όσους ήταν στο χώρο πως είναι συνυπεύθυνοι για ό,τι συνέβη. Πέρασαν 52 χρόνια, αλλά οι κυπριακές αρχές ακόμη βρίσκουν οστά αγνοούμενων από την τουρκική επίθεση. Στην περιοχή Λάπιθο και στην Κυθρέα βρέθηκαν οστά 4 ανθρώπων. 8.200.000 επιβάτες υπολογίζει πως θα υποδεχθεί το αεροδρόμιο Μακεδονία στο τέλος του χρόνου, σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή της Fraport, με αφορμή τη γιορτή για την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού. Άλλος ένας δημοτικός σύμβουλος, ο 7ος στη σειρά, προσχώρησε στην παράταξη Αγγελούδη στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την Φανή Κτενίδου, που εκλέχθηκε με την παράσταση του Κώστα Ζέρβα. Στις εκλογές για την ανανέωση της γαλλικής γερουσίας, το κόμμα της Λεπέν αύξησε τις έδρες του από 3 σε 15, σχηματίζοντας για πρώτη φορά κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Έθριος είναι ο καιρός αυτή την ώρα, το θερμόμετρο στους 26 βαθμούς Κελσίου, ελαφρές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους γύρω νομούς θα φτάσει μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Στο Θήτα FM μέχρι τις 6. Δήμητρα Μακρύ.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα, είναι 28 Σεπτεμβρίου 2026 και εμείς είμαστε εδώ στον Θήτα FM 107,1 με την εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, με θέματα αδιάφορα μεν, αδιάφορα σίγουρα όχι. Στον ήχο είναι βεβαίως όπως πάντα ο Κλεάνθης Μανολάρας, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ, και αν κάτι μπορούμε να πούμε για τη σημερινή εκπομπή είναι πως σίγουρα τα δύο από τα τρία θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε αφορούν και αναφέρονται στην ασυδοσία και στην αλαζονία. Τι θέλω να πω με αυτό? Το πιο απλό από όλα, ότι οι συμπεριφορές μας τον τελευταίο καιρό δείχνουν πάρα πολύ και ασυδοσία και αλαζονία, και σε ό,τι αφορά την εξουσία και το γνωστό ξέρεις ποιος είμαι εγώ, έχει γίνει και με τα λεφτά μου και τα ό,τι θέλω κάνω, και αυτό είναι το ζήτημα το οποίο μπορούμε να το δούμε σε κάθε έκφανση της ζωής μας. Είτε σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο περνάω, ας πούμε, πιο εύκολα μια υπόθεσή μου, με αυτόν τον τρόπο αλλάζω όπως θέλω τα αξιώματά μου και τη μια είμαι πρόεδρος, την άλλη αποφασίζω να παραιτηθώ και γίνομαι πρωθυπουργός γιατί έτσι με βολεύει. Τώρα να σας πω, θα την ανοίξω την παρένθεση σε αυτό το σημείο. Πρώτος το έκανε ο Βλαδίμιρ Πούτιν το 2008, όταν για να παρακάμψει το Σύνταγμα τι έκανε, άλλαξε θέση με τον τότε πρωθυπουργό του, το Μετβέντεφ. Είπε θα κάνεις εσύ τη θητεία και εγώ μετά θα επιστρέψω. Και αυτό έκανε. Το παράδειγμα αυτό του Πούτιν και το Μετβέντεφ το πήρε μετά ο νυν πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ο Ρούμεν Ράντεφ, και έκανε το ίδιο βεβαίως πριν από λίγο καιρό, στην αρχή σχεδόν του χρόνου. Τι είπε? Δεν θέλω να ξαναβγω πρόεδρος, δεν θα μπορούσα εξάλλου και αισθάνομαι ότι έχω τη δυναμική να κερδίσω τις βουλευτικές εκλογές. Να το κάνω. Το έκανε και όντως από πρόεδρος έγινε πρωθυπουργός. Αυτό το ίδιο πράγμα ποιος το κάνει? Το κάνει τώρα και ο Βούτσιτς, ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς από τη Σερβία. Παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία και σου λέει να κάνω κάτι από την προεδρία και τι θα κάνω, ας γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Παρόλο που βεβαίως εδώ και δύο χρόνια από τότε που κατέρευσε το στέγαστρο στο Νόβι Σαντ, ο κόσμος του έχει δείξει ξεκάθαρα ότι δεν τον θέλει. Μια μεγάλη μερίδα του κόσμου, αυτοί που επλήγησαν από αυτήν τη συμπεριφορά του Βούτσιτς, αυτοί που θεωρούσαν ότι δεν κυβερνά τη χώρα, αλλά κυβερνά μόνο για τους λίγους, για τους δικούς του. Αυτήν την ασυδοσία της εξουσίας τη βλέπουμε παντού. Μα πάρα πολύ παντού.

0: Λοιπόν, ακούμε την Florence and the Machine στο Hunger και βεβαίως θα καταλάβετε γιατί το επιλέξαμε αυτό το τραγούδι. Καταρχάς, πέρα από ότι το λατρεύουμε, ταιριάζει άψογα και με το πρώτο μας θέμα, από την ανάποδη, αλλά και με όλα όσα λέγαμε προηγουμένως με την ασυδοσία και την αλαζονία. Την αλαζονία του ανθρώπου και στον τρόπο με τον οποίο αυτός συμπεριφέρεται πάνω στον πλανήτη. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την κυρία Ντία Χωραφά, η οποία είναι συντονίστρια της Συμμαχίας για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων και μαζί της θα δούμε γιατί ο άνθρωπος συμπεριφέρεται αλαζονικά και στο περιβάλλον και στην τσέπη του και στην υγεία του και καλό απόγευμα κυρία Χωραφά.
1: Καλησπέρα κυρία Μακρύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα και βεβαίως αφορμή για τη συζήτησή μας είναι το γεγονός ότι αύριο είναι η Διεθνής Μέρα Ευαισθητοποίησης για την Απώλεια και τη Σπατάλη Τροφίμων, όμως οι δικές σας δράσεις ξεκινάνε ήδη από σήμερα και για μια ολόκληρη εβδομάδα, σωστά?
1: Ακριβώς. Θερμές ευχαριστήσεις που μου δίνετε την ευκαιρία να αναδείξουμε αυτό το σοβαρό θέμα που η σπατάλη τροφίμων μας αφορά όλους. Και μπορεί να αναρωτηθούν οι ακροατές σας, ωραία, γιατί μας αφορά όλους. Λοιπόν, καταρχάς είναι τεράστια η έκταση των τροφίμων που πετάμε και στον κόσμο, στην Ευρώπη, ας πούμε για την Ελλάδα. Περισσότερα από 2 εκατομμύρια τόνοι το χρόνο απόβλητα τροφίμων. Ούτε που μπορεί να το συλλάβει κανείς.
0: Ναι, πείτε μας, πείτε
1: γιατί, τέτοια τεράστια γιατί τέτοια τεράστια ποσότητα. Και βέβαια είναι πάρα πολύ αρνητικό, το είπατε για το περιβάλλον, η συμβολή πολύ αρνητική στην κλιματική κρίση, για την οικονομία, σπατάλη τροφίμων είναι και σπατάλη χρημάτων, αλλά και για την κοινωνία μας. Είναι δυνατόν να συνεπάρχει ταυτόχρονα αυτή η τεράστια σπατάλη τροφίμων και απ' την άλλη να έχουμε και ένα 12,7% του πληθυσμού που είναι αντιμέτωπο με ψηφιστική ανασφάλεια?
0: Έτσι, αυτό ακριβώς είναι το θέμα και το πόσο πολύ αυτή η σπατάλη μας αγγίζει τελικά όλους. Λοιπόν, τώρα να δούμε λίγο τι ακριβώς σημαίνει σε επίσημα στοιχεία αυτή η κατασπατάληση και για τον κάθε έναν από εμάς, γιατί είπαμε είναι πολύ μεγάλος αυτός ο αριθμός των τροφίμων που πετιούνται, για τον κάθε ένα από εμάς τι σημαίνει?
1: Ναι. Κοιτάξτε, σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία, προφανώς σπατάλη έχουμε σε όλα τα στάδια, δηλαδή από το χωράφι, τη μεταποίηση, το εμπόριο, την εστίαση, αλλά πρέπει εδώ να το πούμε ότι και το 50% αυτής της συνολικής σπατάλης που είπα και για την Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι στα νοικοκυριά μας. Mm-hmm. Δηλαδή στα νοικοκυριά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουμε, είναι περισσότερα από 80 κιλά κατά άτομο το χρόνο, μόνο στα νοικοκυριά. Οπότε σίγουρα όλοι μας είμαστε μέρος της λύσης του προβλήματος, έτσι πρέπει να το δούμε. Και μας αφορά όλους, αλλά είμαστε και μέρος της λύσης. Mm-hmm. Εμείς, όπως γνωρίζετε, κάνουμε πάρα πολλά και με τις εταιρείες για την πρόληψη. Παραδείγματος χάρη, και αυτό θα αναφέρω, αυτό που έχει υπέρ την περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση, δηλαδή συνεργαζόμαστε με εταιρείες και στη Θεσσαλονίκη που είστε εσείς, επιχειρήσεις τροφίμων, ώστε τα πλεονάζοντα τρόφιμα, δηλαδή πια αυτά που είναι ασφαλή, αλλά δεν μπορούν για κάποιον άλλο λόγο να τα διαθέσουν εμπορικά, να τα πουλήσουν. Αυτά τι κάνουμε, τα κατευθύνουμε για κοινοφελή σκοπό, για τη στήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Όπως είπα, καθημερινά έχουμε δράσει και στη Θεσσαλονίκη με πάρα πολλά καταστήματα, επιχειρήσεις τροφίμων, λαϊκές αγορές στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ό,τι και να κάνουμε με τις εταιρείες, παραμένουν και τα νοικοκυριά μας. Και εδώ λοιπόν, εδώ είναι ο ρόλος όλων μας.
0: Βεβαίως, γιατί πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα? Δηλαδή, καταρχάς, παίρνουμε περισσότερα από αυτά τα οποία χρειαζόμαστε, τα αγοράζουμε δηλαδή περισσότερα. Είναι κάποια τρόφιμα τα οποία δεν τα επιλέγουμε επειδή δεν έχουν, έτσι είναι λίγο χτυπημένα, ωστόσο είναι πάρα πολύ γερά και εξίσου καλά. Τι ακριβώς, τι κάνουμε και συμβάλλουμε τόσο πολύ στην στη σπατάλη.
1: Σίγουρα θέλω να πιστεύουμε ότι σε κανέναν μας δεν αρέσει να πετάει τρόφιμα. Κάτι άλλο συμβαίνει. Λοιπόν, τα καλά όμως νέα είναι ότι με απλές πρακτικές έτσι, αλλαγές στην καθημερινότητά μας και σίγουρα όχι με κόστος, αντιθέτως θα έχουμε και εξοικονόμηση. Δηλαδή τι, να οργανώσουμε καλύτερα τα ψώνια μας, να προγραμματίσουμε τα γεύματα, τι ακριβώς χρειαζόμαστε, τι θα μαγειρέψουμε και άρα αντίστοιχες να είναι και οι ποσότητες και τα είδη. Σίγουρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει η σωστή συντήρηση. Αυτό και για λόγους ασφάλειας τροφίμων, ασφαλούς κατανάλωσης, αλλά και για να πετύχουμε τη μέγιστη διάρκεια ζωής των τροφίμων. Δηλαδή προσέχουμε και το ψυγείο μας ή αξιοποιούμε την κατάψυξη για να δώσουμε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και αυτό που πολύ σωστά είπατε και εσείς και αφορά κυρίως τα φρούτα και τα λαχανικά, αυτά που τίνουμε να τα λέμε άσχημα απλώς και μόνο επειδή δεν είναι ομοιόμορφα, γυαλισμένα κτλ. Και βέβαια είναι ιδιαίτερα πρόβλημα στην Ελλάδα που έχουμε τόσο μεγάλη και σημαντική πρωτογενή παραγωγή, όλα αυτά σίγουρα τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να τα επιλέγουμε, γιατί αλλιώς και ο παραγωγός δεν τα αφήνει να ξέρει ότι δεν θα τα επιλέξουν τα καταστήματα, δεν θα τα επιλέξουμε εμείς ως καταναλωτές, άρα προτιμάει να τα αφήσει στο χωράφι του και να σαπίσουν.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως και εσείς οι ίδιοι, αλλά και μέσα στο πλαίσιο αυτό το ευρωπαϊκό, έχετε αναλάβει έναν σημαντικό ρόλο, έτσι ώστε όλα αυτά να μην πετιούνται, έτσι, πώς ακριβώς τα διοχετεύετε όλα τα τρόφιμα τα οποία παίρνετε, για παράδειγμα, από τις λαϊκές και πού, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωτοπόρος σε αυτό το θέμα?
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς από το 12, όπως σας είπα, αυτό που ξεκινήσαμε είναι, είπαμε ότι δεν μπορεί να συνυπάρχει η σπατάλη τροφίμων και οι συνάνθρωποι μας που βιώνουν επιστημιστική ανασφάλεια. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι δικτυώνουμε, δημιουργούμε γέφυρες προσφοράς ανάμεσα στους επαγγελματίες της επιχειρήσης τροφίμων που έχουν πλεονάσματα καθημερινά, πολύ απλά, δηλαδή ένας φούρνος, ένα σούπερ μάρκετ, μια μονάδα μεταποίησης που έχει προϊόντα που είναι απολύτως ασφαλή, κοντά στην ημερομηνία ανάλωσης ή για κάποιο άλλο είναι εποχικά και δεν θα τα πουλήσει άλλο κτλ. Ή τις λαϊκές αγορές από τους πάγκους, δυστυχώς αυτά που δεν μπόρεσαν να απολυθούν. Εμείς τι κάνουμε, επιτόπου λοιπόν έχουμε κοντινούς κοινοφελείς φορείς, ένα τεράστιο δίκτυο κοινοφελών φορέων σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι τα παραλαμβάνουν στο κλείσιμο του φούρνου, στο τέλος της λαϊκής, στο κλείσιμο του σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, ή από μια εταιρική εκδήλωση, κοινωνική εκδήλωση, και όλα αυτά αμέσως, γρήγορα και με ασφαλή τρόπο τα παραλαμβάνουν και τα προσφέρουν στους ωφελούμενους τους. Ένα μόνο στοιχείο θα σας πω, 55.000 μερίδες τρόφιμα τη μέρα το μπορούμε, σε συνεργασία με όλους αυτούς, από τη μια τους δωρητές και από την άλλη τους κοινοφελείς φορείς, όχι απλώς δεν καταστρέφονται, δεν σπαταλώνται, αλλά πηγαίνουν για την επιστημιστική στήριξη κοινωνικά ευάλωτων ανθρώπων.
0: Και η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει κάνει αυτό νόμο, έτσι, δηλαδή υποχρεώνει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Όπως το λέτε, είναι πρωτοπόρος η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό. Πλέον έχουμε, ξέρετε, όλα αυτά που σας είπα γίνονταν επί χρόνια εθελοντικά. Φάνηκε όμως ότι δεν αρκούν οι προσπάθειες. Λοιπόν, από πέρυσι υπάρχει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με νομικά δεσμευτικούς στόχους που πρέπει να πετύχει και η Ελλάδα, και ένα από τα μέτρα που πρέπει να πάρουν τα κράτη-μέλη και η Ελλάδα είναι να προωθήσουν τη δωρεά των πλεονασμάτων τροφίμων ώστε να πηγαίνουν για κοινοφελή σκοπό.
0: Βεβαίως, και έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Οπότε,
0: αυτό.
1: Βέβαια, θέλουμε και εμείς, ξέρετε, και με τη συμβολή όλων, και σας ευχαριστώ και πάλι που το αναδεικνύετε, να δημιουργήσουμε έτσι, πέρα από τις εθελοντικές προσπάθειες, να υπάρχει και ένα νομικό πλαίσιο και μια δημόσια πολιτική που να υποστηρίζει, να προωθεί ακριβώς την πρόληψη με οικονομικό, με περιβαλλοντικό, αλλά και με πολύ σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα.
0: Βεβαίως, γιατί κάνει καλό και στην τσέπη μας και στο περιβάλλον. Και τώρα, τι άλλο έχετε προγραμματίσει για αυτή τη βδομάδα, κυρία Χωραφά?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τη χαρά να συντονίζουμε ένα μεγάλο συνεργατικό δίκτυο, λέγεται Συμμαχία για τη Μείωση Σπατάλης Τροφίμων. εκεί είναι πανεπιστήμια, είναι επιχειρήσεις τροφίμων, είναι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστήμια. Λοιπόν, όλοι μαζί κάνουμε ενέργειες για να ευαισθητοποιήσουμε και να εκπαιδεύσουμε ο καθένας από την πλευρά τους αυτούς που απευθύνεται, είτε είναι οι πολίτες, οι καταναλωτές, οι φοιτητές, και να εκπαιδεύσουμε κιόλας, δηλαδή να έχουμε όλη τη γνώση. Τι σημαίνει ημερομηνία ανάλωσης, πώς χρησιμοποιούμε σωστά, πώς συντηρούμε σωστά τα τρόφιμα, εθελοντικές δράσεις, να ενθαρρύνουμε και τον εθελοντισμό. Καταλάβετε, προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε όσο περισσότερο και άλλες επιχειρήσεις, αλλά και την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Κυρία Χωραφά, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα στη συζήτησή μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ας κρατήσουμε αυτό, ότι είμαστε όλοι μέρος της λύσης για να αντιστρέψουμε κάτι που είναι σήμερα ένα σοβαρό πρόβλημα, να το δούμε ως μια καταπληκτική ευκαιρία για να κάνουμε καλό στο περιβάλλον και στην κοινωνία.
0: Και στην υγεία και στην τσέπη μας, γιατί ειδικά έτσι όπως είναι τα πράγματα φέτος. Και εμείς και όλα αυτά θα συμβάλλουν σημαντικά και στην να έχουμε μια πιο νοικοκυρεμένη πολιτική και για το ίδιο μας το σπίτι. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Χωραφά.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά.
0: Πολύ πολύ καλή συνέχεια στο απόγευμά σας.
1: Να είστε καλά.

0: Ζόμπι και Cranberries, και βεβαίως μιλάμε και για βόμβες και για πολέμους, και με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το τραγούδι θα πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας για σήμερα το απόγευμα. Είναι ο κύριος Θάνος Βερέμης, είναι ομότιμος καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών, και βεβαίως θα είναι ο κύριος ομιλητής στα αποκαλυπτήρια που θα γίνουν για το μνημείο των προσφύγων του 1922 εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλό απόγευμα, κύριε Βερέμη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Ευχαριστώ, κύριε Μακρύ, και εσείς.
0: Λοιπόν, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 6 είναι τα αποκαλυπτήρια του νέου μνημείου, είναι αφιερωμένο στους πρόσφυγες του 1922, και εσείς θα είσαστε ο κεντρικός ομιλητής που θα ακολουθήσει βεβαίως μετά στην αίθουσα τελετών, και θα μιλήσετε με θέμα η ενσωμάτωση και η προσφορά των προσφύγων του 1922. Είναι ένα θέμα με το οποίο έχετε ασχοληθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι, κύριε Βερέμη?
1: Ξέρετε, δεν υπάρχει τρόπος να μην ασχοληθείς με τους πρόσφυγες. Mm-hmm. Στην ελληνική ιστορία είναι συνδεδεμένη με πρόσφυγες πάσης μορφής.
0: Mm-hmm, πάσης μορφής, και βεβαίως τώρα το μνημείο είναι αφιερωμένο στο 1922. Ποια είναι η συμβολή των προσφύγων στη διαμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας?
1: Η συμβολή είναι τεράστια, διότι οι πρόσφυγες έφεραν τον εξελληνισμό με την έννοια ενός Έλληνα που έχει ζήσει εκτός Ελλάδος σε ένα άλλο πολιτισμικό περιβάλλον, και εκεί κατασκεύασε έναν εαυτό διαφορετικό από τους γηγενείς, ας πούμε, Έλληνες. Mm-hmm. Και έρχεται και συμπληρώνει τα κενά στην ελληνική κοινωνία.
0: Και βεβαίως δίνει και άλλη πνοή στην ελληνική κοινωνία ο ερχομός τους, έτσι δεν είναι?
1: Αναμφίβολα.
0: Και βεβαίως
1: ήθελα να πω ότι υπάρχουν πολλών ειδών κατηγορίες προσφύγων. Είναι της δυτικής Τουρκίας οι πρόσφυγες, αυτοί δηλαδή που βρίσκονται στα παράλια και στη Σμύρνη. Είναι οι Έλληνες της Μαύρης Θάλασσας, οι οποίοι έχουν μια αρχαία καταγωγή, και είναι και οι τουρκόφωνοι πρόσφυγες της Ανατολικής Τουρκίας, οι οποίοι μιλάνε τουρκικά αλλά γράφουν με ελληνικούς χαρακτήρες.
0: Κατάφεραν όμως όλοι τους να γίνουν ένα, έτσι δεν είναι, με την...
1: Αναμφίβολα.
0: Και βεβαίως έχουν δώσει και το δικό τους, εκτός από την κοινωνία, έχουν δώσει και το δικό τους τόνο, τη δική τους λογική και στην πορεία της χώρας κατά τον 20ο αιώνα.
1: Από οπουσδήποτε. Οπουσδήποτε, και μας χάρισαν και ένα Νόμπελ, η οικογένεια Σεφέρη. Ο Σεφέρης, δηλαδή ο Γιώργος Σεφέρης, έφεραν στην Ελλάδα έναν πολιτισμό ανακατεμένο, δηλαδή έναν πολιτισμό Ελλήνων της Ανατολής. Και αυτοί μας γέμισαν τα κενά που είχαν υπάρξει ανάμεσα στους γηγενείς. Ήθελα να πω, να μην ξεχνάμε ότι οι γηγενείς κάθε άλλο παρά ενιαία συνείδηση είχαν. Άλλο οι Ρουμελιώτες, άλλο οι Μωραΐτες, άλλο οι Νησιώτες, όλοι μαζί βέβαια σιγά σιγά έγιναν ένα, αλλά δεν έγινε αμέσως αυτό.
0: Και υπήρχε και μια αντίδραση αρχικά, έτσι, δεν τους υποδεχθήκαμε και με τον καλύτερο τρόπο?
1: Όχι βέβαια. Mm-hmm. Τον αντίον, τους θεωρούσαν επικίνδυνους για τη δικιά τους, οι γηγενείς δηλαδή, για τη δικιά τους ευζοία.
0: Κατάφεραν όμως, και είπατε, έγινε αυτό το οποίο μας είπατε προηγουμένως, ότι ενώθηκαν και έδωσαν και το δικό τους το στίγμα στη διαμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας. Σε ποιους άξονες θα είναι η δική σας η ομιλία της Τετάρτης, κύριε Βερέμη?
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ διαφορετικό είδος οι πόντιοι, ας πούμε, οι αρχαίοι Μικρασιάτες με τους Σμυρνιούς, τους νεότερους Μικρασιάτες. Είναι άλλου είδους άνθρωποι. Αυτές οι δύο μακρινές σχέσεις έγιναν ένα. Και ενώθηκαν όλοι και μάλιστα ωφελημένη βγήκε και η μέτερη Μακεδονία, η οποία βέβαια ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό σλαβόφωνη, και εκεί έστειλαν πάρα πολλούς, το κράτος πλέον, πάρα πολλούς πρόσφυγες, δηλαδή καμιά 500.000, οι οποίοι βέβαια εκεί στέριωσαν και έφτιαξαν μια νέα Ελλάδα.
0: Και βεβαίως μας θύμισαν πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία θεωρητικά τα είχαμε ξεχάσει, κύριε Βερέμη. Μας έδωσαν μια λογική, μια εθνική ταυτότητα.
1: Ασφαλώς. Ασφαλώς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλησαν να είναι πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Διότι ζούσαν σε ένα περιβάλλον εχθρικό. Και φρόνησαν να κατασκευάσουν, να δημιουργήσουν έναν ελληνικό χαρακτήρα.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς πρέπει να κοιτάμε σε αυτά τα ιστορικά γεγονότα, κύριε Βερέμη, πώς μπορούμε να στεκόμαστε απέναντι σε αυτά?
1: Με δέος.
0: Με δέος.
1: Όχι, πραγματικά με δέος, γιατί αυτό είναι κάτι που γεννά ιστορία. Δεν είναι σίγουρη η διαδρομή του. Μπορεί και να εξαφανιστεί, όπως εξαφανίστηκαν του κόσμου οι μειονότητες στη Μικρασία. Υπήρχαν πολλές μειονότητες οι οποίες σιγά σιγά μερικές εξαφανίστηκαν.
0: Μάλιστα, λοιπόν, με δέος. Και εσείς οι ιστορικοί, πώς θα πρέπει να την καταγράφετε αυτήν την ιστορία?
1: Κοιτάξτε, πρόκειται για μια ιστορία πολιτισμού. Πρέπει να πούμε ότι οι Πόντιοι, που είναι οι αρχαιότεροι, έκαναν την πρώτη κίνηση σε αυτό το τομέα. Διότι έφεραν εδώ στην Ελλάδα την ποντιακή τους συνείδηση. Και εξακολουθούν ακόμα να θυμούνται τη γλώσσα αυτή που μιλούσαν εκεί, και να δημιουργούν πολιτισμό. Πολιτισμός είναι ό,τι επιτρέπει η μνήμη μας να διαφυλάξουμε από ένα παρελθόν μας.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό συμβαίνει.
0: Τώρα γίνονται προσπάθειες, και το έχουμε δει σε διάφορα θέματα, να γραφτεί η ιστορία αλλιώς, κύριε Βερέμη, δηλαδή να αμφισβητηθούν, να αναθεωρηθούν κάποια δεδομένα, κάποια ιστορικά γεγονότα τα οποία είναι γνωστά και κατανοητά και έχουν καταγραφεί από όλους. Σε αυτές τις προσπάθειες πώς πρέπει να στεκόμαστε?
1: Με μεγάλο ενδιαφέρον και με μεγάλη φιλοπονία, θα έλεγα. Δηλαδή να προσπαθήσουμε πράγματα.

0: πολύ δημιουργική η διαδικασία. Δεν είναι κάτι που σου προσφέρεται και εσύ κάθεσαι και το αποδέχεσαι έτσι αβρόχης που εσύ. Mm-hmm. Είναι κάτι που πρέπει να το δουλέψεις και να σε απασχολήσει.
1: Mm-hmm. Ο ιστορικός βάζει το δικό του χαρακτήρα, τη δική του υπόθεση μέσα στον τρόπο με τον οποίο γράφει την ιστορία.
0: Κοιτάξτε, ο ιστορικός βάζει τις δικές του γνώσεις. Γιατί mm-hmm. δεν πρόκειται για υπόθεση, πρόκειται για γνώσεις. Ή έχεις ή δεν έχεις. Θέλω να πω, η Ελλάδα οφείλει πάρα πολλά στην γλωσσική μετάγγιση από τους ευαγγελιστές. Mm-hmm. Οι ευαγγελιστές μας έφεραν, μας προσέφεραν τη γλώσσα μας. Και από αυτήν, μέσω του σχολείου της Εκκλησίας, η γλώσσα αυτή έγινε πλέον η μετέρα σημερινή ελληνική γλώσσα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν είναι λίγο, είναι πάρα πολύ.
1: Τώρα, το πόσιμο το οποίο είναι αφιερωμένο στους πρόσφυγες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην καρδιά της Πανεπιστημίου Πόλης, το είδατε, σας είπαν οι άνθρωποι του Αριστοτέλειου πώς θα γίνει?
0: Δεν το έχω δει.
1: Άρα θα το δείτε κι εσείς την Τετάρτη το απόγευμα, έτσι, όλοι μαζί.
0: Ακριβώς. Θα είσαστε εκεί?
1: Θα προσπαθήσω να έρθω να το δω κι εγώ, γιατί είναι αυτά τα οποία μας λέει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι ότι θα είναι ένας κυκλικός μνημιακός κήπος, έτσι ώστε ο επισκέπτης να μην παραμένει μόνο θεατής, αλλά να μπορεί να εισέλθει στο χώρο, να καθίσει, να σταθεί και να κινηθεί μέσα στο μνημείο. Το κέντρο θα δεσπόζει μία ελιά, σύμβολο της μνήμης, της μακροβιότητας και της αναγέννησης. Οι βαθιές ρίζες της παραπέμπουν στους δεσμούς με τις πατρίδες που χάθηκαν, και γύρω από την ελιά θα αναπτυχθούν 12 ίση λίθινοι τομείς που θα παραπέμπουν στον αέναο κύκλο του χρόνου και ταυτόχρονα στις αλυσμόνητες πατρίδες, την Αδριανούπολη, την Ανατολική Θράκη, την Ανατολική Ρωμιλία, τη Βάρνα, την Ιωνία, την Καπαδοκία, την Κωνσταντινούπολη, τη Μικρασία, τον Πόντο, τη Σμήνη και την Τραπεζούντα, όλα αυτά δηλαδή που μας είπατε κι εσείς. Και βεβαίως θα υπάρχουν μέσα και θα υπάρχει και ένας μνημιακός κήπος που θα συμπληρώνεται από αρωματικά φυτά, λεβάντα, δενδρολίβανο, σαντολίνα, θυμάρι, μυρτιά, φασκόμηλο και ρίγανη. Και με αυτόν τον τρόπο θα είναι και βιωματική η εμπειρία. Που θα ουσιαστικά θα μπορεί να ικανοποιήσει και την όσφρηση και την αφή και την όραση. Αυτό είναι το όσα λέει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κύριε Βερέμη.
0: Πολύ ωραία ιδέα, πολύ ωραία.
1: Είναι πολύ κοντά σε αυτά τα οποία θα μας πείτε κι εσείς?
0: Βεβαίως, γιατί η εμπειρία ενός τόπου είναι σύνθετο φαινόμενο. Δεν είναι μόνο το τι έγινε, είναι και το τι περιέβαλε αυτό το χώρο. Mm-hmm. Αυτά όλα τα αρωματικά φυτά που λέτε είναι μέρος μιας ιστορίας πραγματικής.
1: Mm-hmm. Και μέσα από το βίωμα είναι ένας καλύτερος τρόπος για να μας μένει περισσότερο η ιστορία, γιατί νομίζω ότι έχετε αναφερθεί σε αυτό, στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία της ιστορίας.
0: Ασφαλώς. Mm-hmm. Mm-hmm. Η ιστορία είναι και η μνήμη των χρωμάτων, των αισθήσεων, η μνήμη της όσφρησης κατεξοχήν, μόνο τα φαγητά που θυμάται κανείς που έφαγε κάπου είναι ένα ζωντανό έτσι έρισμα στο χώρο.
1: Μάλιστα. Κύριε Βερέμη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα στη συζήτησή μας, αλλιώς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη το απόγευμα μας στο Απιθύτα.
0: Θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε.
1: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πολύ καλή συνέχεια.
0: Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Βερέμη.

0: Με το τραγούδι το συγκεκριμένο και βεβαίως είναι η ώρα να καλησπερίσουμε στην εκπομπή μας την κυρία Τόνια Αντωνίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, πρώην βουλευτής, και βεβαίως ήταν η κυρία Αντωνίου παρούσα στο πάνελ στο οποίο ακούστηκε το φοβερό «Κακομύριδες και νοικοκύριδες», το οποίο είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών ο κύριος Θεοχάρης. Κυρία Αντωνίου, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και ένα καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Στους ακροατές, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, ήσασταν παρούσα στο πάνελ όταν είπε τη συγκεκριμένη έκφραση ο κύριος Θεοχάρης. Κατόπιν προκλήθηκε πολύ μεγάλη αντίδραση από όλη την αντιπολίτευση. Ένα πρώτο σχόλιο, κυρία Αντωνίου.
1: Ναι, πρέπει να σας πω, κυρία Μακρύ, όταν ανέπνισε το σκεπτικό του και αποκάλεσε τους Έλληνες πολίτες κακομύριδες και ότι εμείς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης εκπροσωπούμε τους κακομύριδες, πρέπει να σας πω ότι σοκαρίστηκα και έμεινα άφωνη, διότι μας έχουν συνηθίσει οι υπουργοί, οι βουλευτές να προσβάλλουν τον ελληνικό λαό, τους Έλληνες πολίτες που μοχθούν κάθε μέρα για να βγάλουν το μήνα. Όχι για να πάρουν παντεστάνι, αλλά μπορούν να πάρουν το καλό στα παιδιά τους. Έμεινα άφωνη, γι' αυτό και αντέδρασα άμεσα και είπα τι ακριβώς εννοείται, κύριε Θεοχάρη. Δηλαδή λέτε κακομύρι αυτόν που παλεύει και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Και μου λέει ναι, η ακρίβεια όλα αυτά. Βέβαια λέμε την ακρίβεια, έχουν πρόβλημα και πλούσιοι. Τώρα αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι είναι εκτός πραγματικότητας. Και λέω οι άνθρωποι, διότι υπάρχουν πάρα πολλές δηλώσεις πάρα πολλών υπουργών και στελεχών που δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν βιώνουν την πραγματικότητα, έχουν απομακρυνθεί από την κοινωνία, ζουν σε μία γυάλα, διότι συναλλάσσονται φεύγεται και συζητούν μόνο με την αστική τάξη της χώρας που δεν έχει προβλήματα, γι' αυτό θέλουν να τους εκπροσωπήσουν και κάθε φορά υπάρχουν δηλώσεις όπως του κυρίου Μαρινάκη για
0: το επίδομα ανεργίας.
1: Μείωση του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Φαίνεται με άλλους συνομιλούν και όχι με την κοινωνία. Και γι' αυτό είναι τόσο ανάλγητοι και τόσο αλαζόνες.
0: Την αλαζονία την καταδίκασε και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα. Και βεβαίως είχαμε και εκείνη τη δήλωση του κυρίου Κουλκουδίνα, του βουλευτή Πιερίας, ο οποίος είπε άμα δεν έχετε, καταρχάς ότι δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί τα αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους με τη βενζίνη, και βεβαίως πρότεινε να όσοι δεν έχουν να βάλουν βενζίνη να πάρουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή έχει αλλάξει εντελώς και το ήθος, κυρία Αντωνίου.
1: Ναι, γιατί το έχουμε πει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι τώρα, ότι αυτή η κυβέρνηση με το μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο έχει δημιουργήσει, το υπερσυγκεντρωτικό, το Μαξίμου ΑΕ όπως έλεγε και η μνηστιφόφη γεννηματά, λειτουργεί εντελώς αλαζονικά και στην εκτελεστική του εξουσία και στην βουλευτική του ομάδα, και αυτό είναι ένα ύφος πλέον που διέπει πάρα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω όλους, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που αντιλαμβάνονται λίγο το περιβάλλον που κινούνται. Αλλά φαίνεται ότι η εκτελεστική εξουσία δεν τους ακούει, διότι υπάρχουν και βουλευτές που βγαίνουν στα πάνελ και προσπαθούν να πούνε τι συμβαίνει κάτω. Αλλά με μια ηγετική ομάδα η οποία ζει εκτός χώρας, έτσι φαίνεται, γι' αυτό και έχουμε και αυτά τα φαινόμενα, γιατί έχουμε ακούσει και άλλο, τον Τζάμπα τέλειωσε, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γεωργιάδη, που μάλιστα είναι η αιχμή του δόρατος στην γραμμή του Μαξίμου, που θα μας λέει ότι ζούμε σε μια χώρα που διμερεί και δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο καλά πάει η χώρα. Αυτό είναι το μότο αυτής της κυβέρνησης και γι' αυτό πιστεύω ότι οι πολίτες ζητούν επιτακτικά πολιτική αλλαγή, αλλαγή πολιτικής, και όχι απλώς μια αλλαγή στα πρόσωπα.
0: Βεβαίως όμως σε αυτή τη λογική είναι και το ότι αν δεν μας ψηφίσετε θα έρθει το χάος και η καταστροφή. Γιατί και αυτό το ακούμε, έτσι δεν είναι, ότι μόνο εκείνοι μπορούμε να μας
1: σώσουν. Ναι, γι' αυτό λέω ότι είναι εντελώς αλαζόνες, και βέβαια είναι μια πολιτική γραμμή που έχει ακολουθήσει ο κύριος Μητσοτάκης και το 23, και πόσο είναι εκτός πραγματικότητας, χρησιμοποιούν ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαν το 2023. Είναι μια κυβέρνηση με 7,5 χρόνια θητεία και οι πολίτες έχουν βγάλει το συμπέρασμά τους. Και σου λέει πολύ απλά ο πολίτης, αν στα 7-8 χρόνια δεν μπορεί να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα τα οποία έχουμε, είστε αναποτελεσματικοί και πολλές φορές είναι πολιτική σας επιλογή να μην στηρίξετε τους κακομύριδες κατά την κυβέρνηση, άρα γιατί να τους επιλέξουν για τρίτη θητεία. Έτσι το Μητσοτάκης ή χάος, η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας απαντά χάος. Και το λέω σε εισαγωγικά, διότι ποτέ δεν υπάρχει πρόβλημα διακυβέρνησης στη χώρα και σε καμία χώρα πάντοτε υπάρχει επιλογή και πιστεύω οι πολίτες πηγαίνοντας προς την κάλπη θα κάνουν τη σωστή επιλογή, δηλαδή θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ που μας ξέρουν και έχουμε αφήσει ένα πολύ μεγάλο αποτύπωμα θετικό στην μεταπολίτευση και επειδή πλέον γνωρίζουν ότι έχουμε και σχέδιο και διάθεση να συγκρουστούμε με τα κακώς κείμενα της πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη για να λέμε κάθε χρόνο και καλύτερα ή λίγο καλύτερα, όχι χειρότερα, όπως λένε σήμερα οι πολίτες.
0: Δημοσκοπικά βεβαίως, κυρία Αντωνίου, αυτό προς το παρόν δεν φαίνεται για το ΠΑΣΟΚ, έτσι δεν είναι, γιατί δεν έχετε κουνήσει πολύ τη βελόνα, έτσι όπως ακριβώς ήταν το σύνθημα, η έκφραση που είχε υποθεί πριν από λίγο καιρό.
1: Ναι, τις παρατηρούμε και τις διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις, αλλά ξέρετε και δημοσκοπήσεις δεν πέφτουν πάντα μέσα. Το λέω γιατί αν θυμηθούμε τις δημοσκοπήσεις πριν τις εκλογές του 23, τη Νέα Δημοκρατία τη δείχνανε 30-31-32, το ΣΥΡΙΖΑ 26-27, έφτασε στο 20 ο ΣΥΡΙΖΑ και μας λέγανε το βλέπαμε αλλά δεν το πιστεύαμε. Πέρυσι μας βγάζαν τρίτο κόμμα μετά τη ζωή Κωνσταντοπούλου και το καθεξής. Εμάς ο στόχος μας, η φιλοδοξία μας είναι να εκφράσουμε τον ελληνικό λαό και γι' αυτό έχουμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και παλεύουμε κάθε μέρα να είμαστε η φωνή των πολιτών μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, διότι θέλουμε και το έχουμε αποδείξει το εθνικό συμφέρον. Θέλουμε η επόμενη διακυβέρνηση να έχει προοδευτικό πρόσημο, να έρθει χωρίς εξαρτήσεις να κάνει τομές και αλλαγές και βέβαια οι πολίτες θα αποφασίσουν ποιος θέλει αύριο να είναι στο τιμόνι της χώρας.
0: Επειδή είπατε τη λέξη εθνικό συμφέρον, μου δώσατε μία πάσα, κύριε Αντωνίου, σχετικά με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, σχετικά με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας και τους διαλόγους που είχε με τον Υπουργό Ενέργειας, στον οποίο διάλογο φάνηκε να εννοηθεί ότι η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης του Ήλιε Μπολογιάν στην Ρουμανία και ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι αντίστοιχο και στην Ελλάδα. Και βεβαίως υπάρχουν και τα ενεργειακά με τα οποία συνδέεται αυτή η στάση που κρατάει η κυρία, που φέρεται να κρατάει, για να το λέμε και σωστά, η κυρία Γκυλφόιλ, σχετικά και με τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και την ανάγκη να παίρνουμε, να δεσμευτούμε περισσότερο σε ό,τι αφορά το αμερικανικό LNG και όχι οτιδήποτε άλλο. Ποια είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριμένο θέμα?
1: Εμείς ζητήσαμε ήδη με ανακοίνωσή μας η κυβέρνηση να μας απαντήσει το τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι είδαμε το δημοσίευμα, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε κάθετοι στο τι αν ισχύει ή δεν ισχύει το δημοσίευμα και θα πρέπει η κυβέρνηση να μας πει το τι ακριβώς έχει υποθεί. Από την άλλη, επειδή αναλύσατε το ενεργειακό ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό για τη χώρα, εννοώ για την παραγωγική Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα και για την ελληνική κοινωνία. Εμείς από την αρχή, κυρία Μακρύ, από την αείμνηστη φόβη γεννηματά από το 20, είχαμε καταθέσει μια εντελώς διαφορετική πρόταση για το ενεργειακό ζήτημα στη χώρα. Το είπαμε και μάλιστα χρειάζεται ενεργειακή δημοκρατία, διότι αυτή η κυβέρνηση από το 2019 πήγε στην βίαιη απολιγνητοποίηση με τεράστιο κόστος στη Δυτική Μακεδονία και το ξέρετε και το βιώνετε πιο πολύ από εμάς. Υποτίθεται στο στόχο της πράσινης μετάβασης που μας δεσμεύσανε πολύ δυνατά στο φυσικό αέριο που αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα αποτελέσματα και ενώ υποτίθεται προχωρούσαν, φτιάξανε πάρκα για την αιωλική ενέργεια, δεν δημιουργήσαν δίκτυα, δεν δημιουργήσαν μπαταρίες, δίνουμε την ενέργειά μας στη Βουλγαρία και την αγοράζουμε σε τριπλάσια τιμή το βράδυ που έχουμε ανάγκη από ενέργεια. Είναι μια συγκεκριμένη επιλογή στα ενεργειακά της κυβέρνησης που μας έχει φτάσει στο σημείο που μας έχει φτάσει όλους, να πληρώνουμε πολύ μεγάλο κόστος και η μικρομεσαία επιχείρηση και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και όλοι, γιατί εμείς τι ζητήσαμε ως πολιτική, να κάνει αυτό που κάνει όλη η Ευρώπη σήμερα και οι συντηρητικές κυβερνήσεις. Δεν φτιάχνουν ενεργειακές κοινότητες να μπορούν η παραγωγή, η κτηνοτρόφη, η αυτοδιοίκηση, συνεταιρισμοί, πάρα πολλοί φορείς να είναι αυτοπαραγωγοί και να αυτοκαταναλώνουν τη δικιά τους ενέργεια. Η κυβέρνηση αυτή εδώ δεν το κάνει και έχει δώσει όλο τον ενεργειακό, τον ηλεκτρικό χώρο στις 5 μεγάλες εταιρείες. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι κάνει εδώ μια πολιτική πάλι για τους λίγους και ισχυρούς που λέμε εμείς και όχι βλέποντας τις ανάγκες της παραγωγής και του νοικοκυριού. Είναι μια λανθασμένη πολιτική. Όσο αφορά για τα ενεργειακά οικόπεδα και με τις εταιρείες οι οποίες έρχονται που θεωρούν ότι μέσω των εταιριών θα λύσουμε και τα εθνικά μας ζητήματα, που αυτό γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν μπορεί να συμβεί, άλλο το ένα και άλλο το άλλο, και γι' αυτό βλέπουμε και την επιθετικότητα της Τουρκίας. Αλλά θα ήθελα να καθυριάσω σήμερα, γιατί διάβασα σε ρεπορτάζ ότι εδώ υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ, λέει, της Ελλάδος και της Γαλλίας και μιλάνε για αναθεώρηση, ανασχεδιασμό το που θα μπει το περιβόητο καλώδιο που θα συνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα και να φύγουμε από το πρόβλημα που υπάρχει νότια στο Καστελόριζο.
0: Στην ουσία αναδεχόμαστε δηλαδή τις απειλές του Ερντογάν και της Τουρκίας, έτσι.
1: Ναι, αυτό διάβασα σήμερα. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει η κυβέρνηση επίσημα σε αυτά τα ρεπορτάζ, διότι ενώ στην βλέπουμε αναβδομάδα την κυβέρνηση να είναι υποτίθεται αλλά να λέει ότι πλέον θα ασκήσω μια άλλου είδους εξωτερική πολιτική, σιγά σιγά βλέπουμε ξανά λόγω των πιέσεων της Τουρκίας το περιβόητο καλώδιο που μας λέγανε ότι μπορεί υπάρχουν, είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό έργο που θα γίνει, και όταν πήγε να γίνει η πόντιση του καλώδιου θυμόμαστε όλοι που σταμάτησαν μετά τις παρεμβάσεις της Τουρκίας. Το πήγανε να το κάνουν οι Γάλλοι και τώρα πάλι που θέλουν να κάνουν ένα σχεδιασμό το πώς θα τοποθετηθεί για να μην μας δημιουργήσουν πάλι υποτίθεται προβλήματα οι Τούρκοι. Άρα εδώ χρειάζεται πολύ σοβαρή συζήτηση και όχι μόνο η κυβέρνηση μόνη της αλλά και με τα άλλα κόμματα, γιατί αυτά είναι θέματα εθνικής στρατηγικής, δεν αφορά ένα και δύο κύκλους μιας κυβέρνησης, και εδώ χρειάζεται εθνική στρατηγική το πώς θα χειρίζονται αυτά τα πράγματα και αν θα πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί, πότε, με ποιες πρωτοβουλίες, με πολύπλευρη διπλωματική πολιτική και πάνω απ' όλα να στήθονται αυτά τα ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι να κάνουμε την Τουρκία συμμέτοχο στην Ευρώπη όσο αφορά τους εξοπλισμούς και όλα αυτές τις εταιρείες που ήδη συνεργάζονται και με Ιταλούς και με Γάλλους και με Ισπανούς, χωρίς να υπάρχει από μας μια έντονη διαμαρτυρία, διότι οι Ευρωπαίοι θυμούνται ότι τα σύνορά μας είναι ευρωπαϊκά όταν είναι το μεταναστευτικό. Και αν στα υπόλοιπα λέει λύστε τα ζητήματα διακρατικά με την Τουρκία και στην ευρύτερη περιοχή. Και τότε θα πρέπει εμείς να έχουμε άλλη στάση μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
0: Άρα λοιπόν μια πολύ πιο συνειδητή και πολύ πιο συγκεκριμένη και κοινή και ενδεχομένως πολύπλευρη εξωτερική πολιτική, κυρία Αντωνίου.
1: Βεβαίως, γιατί θα ήθελα να θυμίσω όσοι θυμούνται και να μαθαίνουν νεότεροι στους ακροατές μας ότι όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου πήγαινε και έβαζε ζητήματα που αφορούσαν τη χώρα, τα έβαζε και μόνος του, έβαζε και βέτο, έφευγε, άφηνε τον κύριο Πάγκαλο να συζητήσει για τα περιβόητα μόπου μέσω αυτής της πολιτικής για τη σύγκληση νότου και βορρά, προχώρησαν μετά και γίνανε τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την περιβόητη σύγκληση. Με ηγεσίες τότε, την κυρία Θάτσερ, τον κύριο Κολ, τον κύριο Μιτεράν, τα λέω όλα αυτά, διότι δεν μπορούμε να έχουμε τη λογική της μικρής χώρας και του yes men που έχει ως αντίληψη κατά την άποψή μου δυστυχώς η κυβέρνηση. Είμαστε εταίροι και μάλιστα με ένα πολύ ουσιαστικό συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, που θα έπρεπε να ήταν το πλεονέκτημά μας, και γι' αυτό θα έπρεπε να νιώθουμε ισότιμοι και να βάζουμε τα ζητήματα και να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου, διότι για τις χώρες του Βορρά ανησυχούν το Διευθυντήριο της Ευρώπης, ενώ για τα δικά μας ζητήματα εδώ λέει λίστα τα στην ευρύτερη περιοχή.
0: Μάλιστα. Κύριε Αντωνίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το βήμα.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ πολύ καλή συνέχεια. Σας ευχόμαστε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν μαζί μας η κυρία Τόνια Αντωνίου, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος. Σε λίγο θα μας σκουπίσουν και οι ειδήσεις με τον Αλέξη Νικηφορίδη και το Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 5 αύριο το απόγευμα. Και βεβαίως ήταν μαζί μας στους ήχους ο Κλεάνθης Μανολάρας, η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο. Πολύ πολύ καλή συνέχεια σε όλους.

0: Θήτα FM 107,1. Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μουησή.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 6 στο μικρόφωνο Άλεξη Νικηφορίδης. Στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη θα εξεταστούν και θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις αυξήσεις τιμών των καυσίμων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε σήμερα πως τον Νοέμβριο περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πολίτες θα πάρουν επιστροφή ενοικίου. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε πως σε κλινική της Θεσσαλονίκης λειτουργούσε παράνομα εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα. Χωρίς ογκολόγους, με λίγους νοσηλευτές, χωρίς γιατρούς, με ένα πνευμονολόγο που συνταγογραφούσε από το 2022 χημειοθεραπείες, με διαγνώσεις άλλων γιατρών που δεν είχαν σχέση με χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Παράλληλα, διαφήμιζε διαδικτυακά ογκολογικό τμήμα. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, παρότι είχε εισήγηση, δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας. Η υπόθεση στάλθηκε σε εισαγγελέα στον ΕΟΠΗ και στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Συνεχίστηκε και σήμερα ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθήνας λόγω ασφαλτοστρώσεων στο ύψος Ευκαρπίας, Χαλάστρας και Μαλγάρων. Εργασίες θα γίνουν και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων αύριο και μεθαύριο. Επίσης, εργασίες ασφαλτόστρωσης θα γίνουν στο ίδιο σημείο από τις 30 του μήνα μέχρι τις 8 του Οκτώβρη. Στην Περιφερειακή Οδό σήμερα από τις 10 το βράδυ στις 6 το πρωί θα γίνονται εργασίες διαγράμμισης σε πολλά σημεία. Μετά τις 2 νίκες επί της Σερβίας και της Γερμανίας, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου συνεχίζει την πορεία της στον Άσιο Λίγκ στη Θεσσαλονίκη. Η πώληση των εισιτηρίων για τον αγώνα της Πέμπτης οδεύει προς sold out. Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται στις 10 παρατέρα του το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας στην Ολλανδία. Η εγκατάσταση του φυσικού αερίου είναι στο επίκεντρο των ερευνών για την έκρηξη στην πολυκατοικία στην Πλάκα, ενώ συνεχίζεται και η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων. Άλλη μια νοσηλεύτρια κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απεδείχθη πως ήταν παρούσα στο ιατρείο τις επίμαχες ώρες, ενώ αρχικά κατέθεσε πως έλειπε. Επίσης ανέφερε πως ο γιατρός μετά το περιστατικό είπε σε 9 ανθρώπους που ήταν παρόντες στο χώρο πως είναι όλοι συνυπεύθυνοι για ό,τι συνέβη. 8.200.000 επιβάτες υπολογίζει πως θα υποδεχθεί το αεροδρόμιο Μακεδονίας στο τέλος του χρόνου, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Fraport. Αναζητείται άντρας που τα ξημερώματα στην περιοχή των Λαδάδικων πυροβόλησε στον αέρα έξω από νυχτερινό κέντρο. Άλλος ένας δημοτικός σύμβουλος, ο 7ος στη σειρά, προσχώρησε στην παράταξη Αγγελούδη στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την Φανή Κτενίδου που εκλέχθηκε με την παράταξη του Κώστα Ζέρβα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Στους 26 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο αυτή την ώρα, ηλιοφάνεια με ελάχιστες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους γύρους δομών θα φτάσει σήμερα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Θήτα FM μέχρι τις 7. Γιάννης Ιωαννίδης.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Απογευματινή ευχή, αλλά θερμή και εγκάρδια όσο και η πρωινή. Είστε συντονισμένοι στους 107,1 στον Θήτα FM και ακούτε την εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Μαζί μου και σήμερα συνοδοιπόρος στην τεχνική υποστήριξη ο Κλεάνθης Μανολάρας. Οι μουσικές που ακούμε είναι επιλογή του Φόρη Σωτηράκη. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα που έχουμε και σήμερα. Θα αρχίσουμε με Θεσσαλονίκη, Πασόκ και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μαζί μας ο άνθρωπος που με τη διαδρομή του ενώνει και τα τρία αυτά στοιχεία, ο Χρήστος Παπαστεργίου. Έχουμε μιλήσει και φυσικά θα συνεχίσουμε να μιλάμε με εκπροσώπους και της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σήμερα είναι η σειρά εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, με τον οποίο θα μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την πόλη, όσο και την κεντρική πολιτική σκηνή. Το δεύτερο θέμα ανήκει στην κατηγορία εθνικά, τα οποία όπως γνωρίζουν όσες φίλες και φίλοι μας ακούν καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα, ξέρουν ότι βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας μας. Στο επόμενο κυκλοφορεί παντού, στο επόμενο θέμα, όπως θα έχετε δει, η πληροφορία που ξεκίνησε από ρεπορτάζ κυριακάτικης εφημερίδας, σύμφωνα με την οποία γίνεται επαναχάραξη της γραμμής πόντισης του καλωδίου, μέσω του οποίου θα γίνει ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, με άλλα λόγια θα στρίψει, έτσι, για να μην περάσει από περιοχή την οποία η Τουρκία την έχει σε εισαγωγικά καπαρώσει ή πιο σωστά νομίζει ότι την έχει καπαρώσει. Λοιπόν, για το θέμα θα ακούσουμε το διευθυντή της Εστίας Μανώλη Κοτάκη, καθώς η εφημερίδα, η Εστία, είχε προειδοποιήσει για αυτό το ενδεχόμενο από τον Αύγουστο και δυστυχώς, δυστυχέστατα, οι εξελίξεις φαίνεται να τη δικαιώνουν. Για το ίδιο θέμα θα μιλήσουμε με τον υποστράτηγο αποστρατεία Αχιλέα Ταουξή, ο οποίος με άρθρο του στις ανιχνεύσεις επιχειρεί μια διαφορετική προσέγγιση, που εξετάζει το συνολικό δίκτυο εξαρτήσεων που δημιουργείται όταν ενέργεια, υποδομές, ακίνητα και στρατηγικές εγκαταστάσεις συμπίπτουν γεωγραφικά. Το επόμενο θέμα έχει να κάνει με τη μήνυση που κατέθεσε σήμερα ο πρώην Ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου για την παρακολούθησή του, όπως αναφέρει, μέσω του λογισμικού Pegasus. Ο ίδιος μίλησε σήμερα το πρωί στο Βαγγέλη Μωυσή και θα τον ακούσουμε να περιγράφει όχι μόνο τις συνθήκες, αλλά και το συμπέρασμα στο οποίο έχει καταλήξει για το ποιοι βρίσκονται πίσω από την παρακολούθηση. Και θα κλείσουμε με το επεισόδιο με την Αμερικανίδα πρέσβυρα, την κυρία Γκυλφόιλ. Όλα αυτά στη συνέχεια της εκπομπής, ανάσα μουσική και κανονική, και επιστρέφουμε με Χρήστο Παπαστεργίου.

0: Επιστρέψαμε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι ζωντανή εκπομπή, οπότε επιτρέπεται η αλλαγή στη σειρά, καθώς κάποιες φορές έχουμε τεχνικές δυσκολίες να συνομιλήσουμε με τους καλεσμένους μας. Θα πάμε στο δεύτερο θέμα και θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα στον κύριο Παπαστεργίου. Από τον Αύγουστο, λοιπόν, η εφημερίδα Εστία προειδοποιούσε ότι υπάρχει ενδεχόμενο η ελληνική κυβέρνηση να αλλάξει στάση στο θέμα της πόντισης του καλωδίου, αλλάζοντας την πορεία του για να μην ενοχληθεί η Τουρκία. Δυστυχώς το ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου στην Καθημερινή της Κυριακής δικαιώνει την Εστία και το διευθυντή της, τον Μανώλη τον Κοτάκη, ο οποίος μίλησε νωρίτερα εδώ στον Θήτα FM και τη Χριστίνα Χαλεπλίδου. Ας ακούσουμε τι μας είπε.
1: Μανώλη Κοτάκη, καλό μεσημέρι από τον Θήτα FM και τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα Χαλεπλίδου από την Εστία και την Αθήνα.
1: Το καλώδιο άλλαξε δρόμο Σαββατοκύριακο, Μανώλη.
2: Πάει από τον παράδρομο.
1: Πάει από τον παράδρομο.
2: Από ό,τι φαίνεται, ναι, εμείς ως Εστία είχαμε αποκαλύψει στις 7 Αυγούστου, όταν για πρώτη φορά άλλαξε η κοινοπραξία, η μετοχική σύνδεση στην κυροπραξία, απόντηση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, γι' αυτό μιλάμε, ότι ετίθενται ερωτήματα συγκυριαρχίας και ότι ετίθενται ερωτήματα αν θα αλλάξει η χάραξη του καλωδίου. Δύο μήνες μετά έρχεται η Καθημερινή, πάνω και στην ρότα, ας μας επιτραπεί να πούμε, της Εστίας, και αποκαλύπτει ότι υπάρχει ένας ελαφρύς ανασχεδιασμός, ούτως ώστε το καλώδιο να πάει από άλλο δρόμο και να μην περάσει από το παράνομο, όπως λέει η ελληνική κυβέρνηση, θαλάσσιο πάρκο Φετιγέκας. Είναι αυτό το οποίο είναι μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου και ουσιαστικά αποκόπτει την Ρόδο από το Καστελορίζο. Αυτή είναι η καινούργια εξέλιξη που δυστυχώς επιβεβαιώνει, Χριστίνα μου, την φιλανδοποίηση της χώρας. Ενώ δηλαδή η εξωτερική πολιτική μας διαβεβαίωνε από το φθινόπωρο ότι θα στείλουμε φρεγάτες, το είχε πει ο Υπουργός ο κ. Γεραπετρίτης στη συνέντευξή του στο Open, ότι εκεί θα κάνει προβολή σημαίας στο γαλλικό πλοίο και μάλιστα γαλλική σημαίας, ότι θα κάνουμε ενημέρωση και δεν θα ζητήσουμε άδεια από τους γείτονες. Τελικά, για να τα γλιτώσουμε όλα αυτά και για να μην εξευτελιστούμε, ουσιαστικά δεν ασκούμε το εθνικό κυριαρχικό δικαίωμα και δεν θα περάσει από την Κάσο, από το σημείο που είχε περάσει, επιχείρησε να περάσει πριν, και θα πάει από μια περιοχή που θα θεωρηθεί ότι δεν ενοχλεί την Τουρκία.
1: Η περιοχή...
2: Αυτά είναι έργα και ημέρες.
1: Η περιοχή αυτή που ενοχλούσε τους Τούρκους είναι περιοχή που είχε περιληφθεί στο τουρκολιβικό μνημόνιο, το περίφημο.
2: Περιοχή που θεωρούν αυτοί ότι είναι στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Εμείς οι πληροφορίες που υπήρχαν από το παρελθόν, από εκεί που είχαμε επιχειρήσει να περάσουμε, ήταν ότι είναι οριοθετημένη περιοχή από την αποκλειστική οικονομική ζώνη που υπογράψαμε με την Αίγυπτο. Το Υπουργείο Εξωτερικών βέβαια έλεγε για μη οριοθετημένη περιοχή, δεν καταλαβαίνω πώς προκύπτει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα όταν οι Τούρκοι λένε ότι από εκεί που θα περάσει είναι δικό μου και εσύ δεν περνάς, τότε ουσιαστικά δημιουργείς ένα ακόμα προηγούμενο, το οποίο προστίθεται σε αυτό το οποίο συνέβη τον Ιούλιο του 2024 στην Κάσο και αυξάνει το διπλωματικό και το εθνικό κόστος.
1: Κόστος και ένα έλλειμμα και δικαιώνει για άλλη μια φορά την Εστία, γιατί όπως είπες και εσύ, το πρώτο δημοσίευμα έγινε στις αρχές Αυγούστου και φυσικά είχε αμφισβητηθεί.
2: Μετά πάση ειλικρινία θα σας πω ότι πραγματικά τέτοιες δικαιώσεις δεν μας αρέσουν. Εμείς αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες με την ελπίδα ότι για αυτά τα θέματα θα έρθει η κυβέρνηση στην πράξη και στο πεδίο και θα μας διαψεύσει, γιατί εδώ το ζήτημα δεν είναι η δικαίωση μιας εφημερίδας, στην οποία σωστά αναφέρεσαι, αλλά η υπηρέτηση των εθνικών μας δικαίων. Ας υπηρετούνται σωστά τα εθνικά δίκαια και ας διαψεύδεται η εκτίμηση μιας εφημερίδας ή η πληροφορία. Εγώ τουλάχιστον ως Έλληνας δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Το αντίθετο είναι το ζήτημα, να επιβεβαιώνεται η πληροφορία και να βλάπτονται τα εθνικά δίκαια. Και αυτό είναι πάρα πολύ στενόχωρο. Σε βεβαιώ, επειδή όλοι έχουμε μια ευαισθησία, κάθε τι που αφήνουμε πίσω μας και δεν το ανακτούμε είναι μια κοιλίδα.
1: είναι μια κοιλίδα και δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα πολλά θέματα. Θα μιλήσουμε αργότερα και εμείς με τον συνάδελφο διευθυντή της Δημοκρατίας, τον Ανδρέα το Καψαμπέλη, για άλλα θέματα που αφορούν την κυρία Γκυλφόιλ και την δράση της. Αλλά φαίνεται ότι γίνονται πολλά που δεν αντιλαμβανόμαστε και τα μαθαίνουμε μετά, ενώ έχουν ήδη διαμορφωθεί κάποια δεδομένα και προηγούμενα, Μανώλη Κοτάκη.
2: Ναι, ψάξε, Χριστίνα μου, στον Ελληνικό Τύπο σήμερα να βρεις την είδηση για την κυρία Γκυλφόιλ, που είναι εστία δημοκρατίας, και αν τη δεις σε πρώτη σελίδα άλλης εφημερίδας, να μου το πεις και εμένα.
1: Δεν την είδα, γιατί είδα επισταμένο στα πρωτοσέλιδα.
2: Είναι ενημέρωση του ελληνικού λαού αυτή.
1: Μανώλη Κοτάκη, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
2: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.

0: Ακούσαμε νωρίτερα το διευθυντή της Εστίας, της εφημερίδας Εστία, το Μανώλη Κοτάκη, να περιγράφει το τι πάει να γίνει στην υπόθεση της πόντισης του καλωδίου. Θα παραμείνουμε στο θέμα και θα δώσουμε το λόγο στον υποστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Αχιλλέα Ταουξή, ο οποίος δημοσίευσε σήμερα και ένα σχετικό άρθρο. Κύριε Ταουξή, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στον Θήτα FM.
1: Καλησπέρα σας κύριε Ιωαννίδη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Πραγματικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτή την ενδιαφέρουσα εκπομπή.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ναι, πείτε μου. Ναι. Θέλετε να, ήθελα να κάνω μια επισήμανση, γιατί σας καλέσαμε. Βλέπω, καταρχάς να σας πω τι νομίζω ότι κατάλαβα διαβάζοντας αυτό που γράψατε. Να μου πείτε αν το καταλαβαίνω σωστά. Λέτε, και αυτό έχει και ενδιαφέρον, είναι μια άλλη διάσταση, ότι το κράτος στην ουσία πρέπει να παρακολουθεί το συνολικό δίκτυο εξαρτήσεων που δημιουργείται όταν ενέργεια, υποδομές, ακίνητα και στρατηγικές εγκαταστάσεις συμπίπτουν γεωγραφικά. Είναι σωστή αυτή η παρατήρηση?
1: Ακριβώς, σωστό, και αυτό θα ήθελα να... Γι' αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια.
0: Να, φυσικά, και θα πείτε, να το δούμε αυτό, αυτό ακριβώς που λέτε, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τις επενδύσεις που γίνονται στην Κρήτη. Νομίζω αυτό κάνετε και στο άρθρο
1: ακριβώς.
0: Σας. Θέλετε να μας πείτε?
1: Ακριβώς.
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Βεβαίως, ναι. Όπως και εσείς είπατε, θέλω να μιλήσουμε για την Κρήτη, συγκεκριμένα για δύο εταιρείες και κυρίως για μια ερώτηση που θεωρώ ότι κάποτε πρέπει να ξεκινήσουμε να την κάνουμε. Ξεκινάω με κάτι που φαίνεται απλό, αλλά στην πραγματικότητα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να βλέπουμε την ασφάλεια της χώρας. Mm-hmm. Είναι γνωστό ότι η οικονομία και η γεωπολιτική πια δεν είναι πλέον δύο διαφορετικοί κόσμοι. Είναι ακριβώς το ίδιο νόμισμα με δύο όψεις.
0: Το οποίο το λέτε εσείς γεωοικονομία, αν κατάλαβα καλά.
1: Γεωοικονομία, ναι, αυτό που ονομάζουμε mm-hmm. σήμερα γεωοικονομία. Mm-hmm. Σημαίνει αυτό ακριβώς. Τα κράτη λοιπόν που χρησιμοποιούν την οικονομική ισχύ για να υπηρετήσουν τους στρατηγικούς τους στόχους και αντίστροφα οι οικονομικές επιλογές μπορούν να αποκτήσουν γεωπολιτικό βάρος. Αυτό ήθελα να το κρατήσουμε. Mm-hmm. Δηλαδή η ενέργεια, οι υποδομές, τα δίκτυα, τα λιμάνια, οι τηλεπικοινωνίες, μπας και αυτό την τεχνολογία και επενδύσεις δεν είναι πάντα απλά οικονομικές δραστηριότητες. Πρέπει να σταματήσουμε να το βλέπουμε έτσι. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλλον στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι κομμάτια εθνικής ισχύως. Αυτό θέλω να βάλω στην κουβέντα.
0: Mm-hmm. Θέλετε να μας
1: στα
0: πείτε.
1: Θέματα, λοιπόν,
0: ναι.
1: Στα θέματα λοιπόν ασφαλείας υπάρχει ένας κανόνας που εγώ έχω μάθει να τον θεωρώ πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να εξετάζεις ποτέ ένα περιστατικό εντελώς μόνος του. Πρέπει να κοιτάξεις το μοτίβο. Στο σημείο αυτό, αν μου επιτρέπετε, θα χρησιμοποιήσω μια παρομοίωση, μια εικόνα από τον Go. Το Go είναι ένα αρχαίο παιχνίδι στρατηγικής κινέζικης καταγωγής με μαύρες και άσπρες σφυρίδες. Παίζουν δύο παίκτες. Το Go δεν κερδίζεις επειδή κάνεις μια εντυπωσιακή κίνηση ή εξοντώνεις τον αντίπαλο ή τον βασιλιά όπως το σκάκι. Κερδίζεις επειδή ψηφίδα την ψηφίδα διαμορφώνεις το χώρο και απαγορεύεις τον αντίπαλο χώρο. Mm-hmm. Κάθε λοιπόν ψηφίδα από μόνη της μπορεί να φαίνεται ασήμαντη. Όταν όμως κοιτάς ολόκληρο το ταμπλό, αντιλαμβάνεσαι ότι οι ψηφίδες έχουν αρχίσει και δημιουργούν ένα σχήμα. Και αυτό είναι που με ενδιαφέρει στην περίπτωση της Κρήτης. Γιατί η Κρήτη δεν είναι απλά ένα μεγάλο ελληνικό νησί, αυτό το ξέρουμε όλοι. Mm-hmm. Είναι γεωπολιτικός κόμβος. Και βρίσκεται πάνω στη συνάντηση της Ανατολικής Μεσογείου με τους θαλάσσιους δρόμους προς τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Όλοι ξέρουμε ότι στη Στρούδα υπάρχει μια από τις σημαντικότερες βάσεις, συμμαχικές εγκαταστάσεις, περιοχή, ότι στο Μαράθι, σε αυτόν τον υπέροχο ναύσταθμο, μπορούν να υποστηριχθούν πλοία πολύ μεγάλου μεγέθους, όπως αεροπλανοφόρα, και επίσης η Κρήτη βρίσκεται μέσα στην περιοχή που τέμνονται ενεργειακά σχέδια, θαλάσσιες διεκδικήσεις και μεγάλα έργα υποδομών. Αυτά είναι γνωστά, δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι μερικές ψηφίδες στο ταμπλό. Η πρώτη είναι το Τουρκολιβικό Μνημόνιο. Απλά σαν ψηφίδα δεν συνεχίζω γι' αυτό. Η δεύτερη είναι η πιο πρόσφατη τουρκική ανακήρυξη του λεγόμενου Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου. Mm-hmm. Αυτό στην περιοχή του Φετιχή Εκάς.
0: Αυτό που μας, βέβαια, εξαιτίας, ναι, του οποίου φαίνεται ότι πάμε να επαναχαράξουμε τη διαδρομή που θα ποντιθεί το καλώδιο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Η Αθήνα βέβαια έχει δηλώσει ότι αυτή η τουρκική κίνηση στο βαθμό που εκτείνεται πέρα από την τουρκική δικαιοδοσία δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένο. Αυτό είναι η εικόνα, η δήλωση της Αθήνας. Δεν θέλω να σταθώ, όπως είπα, περισσότερο σε αυτά απόψε, γιατί θέλω να προσθέσω δύο ακόμη ψηφίδες που είναι διαφορετικής φύσης αλλά πολύ κρίσιμες για μένα. Και εδώ θα ήθελα λίγο την προσοχή. Μιλώντας για δεν μιλάμε για καθαρά κρατικές τουρκικές κινήσεις. Μιλάμε για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, το καταλαβαίνουμε.
0: Ναι.
1: Όμως, στην εποχή της γεωοικονομίας, όπως είπαμε, ούτε μπορούμε να προσποιούμαστε ότι οι μεγάλες επενδύσεις στις κρίσιμες υποδομές είναι πάντα αποκομμένες από το στρατηγικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται. Η πρώτη λοιπόν περίπτωση αφορά την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη. Και εκεί θέλω να σταθώ.
0: Με τον τουρκικό όμιλο COS που γράφεται, έτσι.
1: Ακριβώς. Έχουν δημοσιευθεί στοιχεία σε επίσημα θεσμικά όργανα, όπως είναι η ΓΕΜΗ και τα Μητρώα της ΕΡΑΗ, σύμφωνα με τα οποία τα συμφέροντα του τουρκικού ομίλου COTS, του τεράστιου αυτού οικονομικού ομίλου, απέκτησαν εταιρείες που έχουν άδειες για έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη. Μάλιστα, δημοσίευμα του Βήματος αναφέρει επίσης σχεδιασμό, μιλάει για πάνω από 160 ΜΒ ισχύως και περίπου 700 ΜΒ χωρητικότητας. Τρομερές ποσότητες, ποσοστό που αντιστοιχούσε τη στιγμή του δημοσιεύματος περίπου στο 80% της διαθέσιμης ισχύως που αναφερόταν για την Κρήτη. Επαναλαμβάνω, 80% είναι ασύλληπτο νούμερο.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ στο σημείο αυτό ανακάνω μια σημαντική διευκρίνηση. Δεν λέω ότι ο τουρκικός όμιλος ελέγχει σήμερα το 80% της αποθήκευσης της Κρήτης. Μιλάμε για επιχειρηματική επιδίωξη και για στοιχεία που δημοσιεύτηκαν. Φυσικά δεν πρέπει να μετατρέπουμε ένα σχεδιασμό σε τελεσμένο γεγονός. Όμως το ερώτημα το κρίσιμο παραμένει για μένα. Γιατί η αποθήκευση ενέργειας δεν είναι μια οποιαδήποτε επένδυση.
0: Βέβαια, όπλο είναι.
1: Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Σε ένα ηλεκτρικό σύστημα που εξαρτάται όλο και περισσότερα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αποθήκευση ξέρουμε ότι αποκτά τον κρισιμότερο ρόλο για τη σταθερότητα και τη λειτουργία του δικτύου.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ βρίσκεται η ουσία. Παλιότερα, όταν μιλούσαμε για στρατηγικό έλεγχο ενός χώρου, σκεφτόμασταν το στρατό, πλοία, αεροπλάνα, βάσεις. Σήμερα δεν είναι πάντα απαραίτητα αυτά. Μπορεί να υπάρχει στρατηγική επιρροή μέσω των υποδομών, μέσω της ενέργειας, μέσω των δικτύων, μέσω της τεχνολογίας, μέσω των δεδομένων. Αλλά και μέσω της ιδιοκτησίας, mm-hmm, ή της διαχείρισης κρίσιμων υποδομών.
0: Ωραία. Εσείς τώρα, μέσα από αυτά όλα που βάζετε τα στοιχεία, ψηφίδα-ψηφίδα, τι σκηνικό βλέπετε να διαμορφώνεται στην περιοχή? Ας πάμε στην Κρήτη και μετά θα δούμε και το υπόλοιπο κομμάτι.
1: Ναι. Εδώ είναι το σενάριο, γίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα. Φανταστείτε λοιπόν μια μελλοντική κατάσταση στην οποία ένα πολύ μεγάλο μέρος της αποθήκευσης του κρίσιμου νησιωτικού δικτύου βρίσκεται στον έλεγχο ενός ξένου επενδυτικού ομίλου. Σε περίοδο ομαλότητας αυτό μπορεί να είναι μια επιτυχημένη επιχειρηματική επένδυση, αν σου πει ο άλλος.
0: Βέβαια.
1: Σε περίοδο κρίσης όμως, εκεί πρέπει να σταθούμε, το ερώτημα είναι αν η χώρα έχει εξασφαλίσει ότι η κρίσιμη υποδομή θα παραμείνει λειτουργικά διαθέσιμη, ανεξάρτητα από τις επιχειρηματικές σχέσεις του ιδιοκτήτη της.
0: Στην δεν ουσία, κύριε Ταοξή, ναι, αλλά χτυπάτε ένα ακόμα καμπανάκι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Αυτά θέλω να χτυπήσω, ναι. Δεν λέω ότι αυτό θα συμβεί.
0: Mm-hmm.
1: Όμως λέω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε την κρίση για να κάνουμε την ερώτηση. Αυτό είναι το θέμα μου.
0: Ναι.
1: Και πολύ γρήγορα στην ψηφίδα. Στον Great Sea Interconnector. Εδώ επίσης πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς. Αυτό είναι ένα στρατηγικό έργο, όπως ξέρουμε, στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και έχει την ευρύτερη προοπτική διασύνδεση Ανατολικής Μεσογείου. Με άρθρο μου από τις 16 Σεπτεμβρίου είχα επισημάνει αυτό που θα πω, ότι τον Αύγουστο η Γαλλική Μεριδιάν απέκτησε την πλειοψηφική συμμετοχή του 66% στην εταιρεία του έργου και παράλληλα υπεγράφει συμφωνία για τις θαλάσσιες έρευνες Βυθού. Αυτά δεν είναι δημοσιεύματα, είναι επίσημα επιβεβαιωμένα. Φυσικά η Μεριδιάν δεν είναι τουρκική εταιρεία, είναι γαλλική εταιρεία. Είναι γαλλικός επενδυτικός όμιλος. Και μάλιστα θυμάμαι ότι αρχίζαμε και λέγαμε για γαλλική ασπίδα κτλ. Έχει όμως, εδώ πρέπει να σταθούμε, σημαντικότατη επιχειρηματική παρουσία στην Τουρκία. Η ίδια η εταιρεία αναφέρει ότι λειτουργεί 5 νοσοκομεία στην Τουρκία με συνολική δυναμικότητα περίπου 6.350 κλινών. Και μια άλλη περίεργη σύμπτωση είναι ότι μια εβδομάδα ακριβώς, 7 μέρες ακριβώς πριν υπογραφεί η συμφωνία για την πλειοψηφική συμμετοχή της, η ίδια εταιρεία εκδήλωσε ενδιαφέρον προς την Τουρκική Δημοκρατία να αναλάβει την ιδιωτικοποίηση 2 μεγάλων γεφυρών στην Τουρκία και αρκετών οδικών αρτηριών. Τώρα εγώ προσπαθώ να καταλάβω πόσο τυχαία είναι όλα αυτά. Μπορεί να είναι και τυχαία, μπορεί όμως και να μην είναι.
0: Και όχι, και φυσικά, ναι. Όταν σχεδιάζεις να βάζεις ψηφίδες για να βρεθείς σε πλεονεκτική θέση, αυτό ακριβώς είναι το θέμα, ότι πρέπει να διαβάζεις τι κάνει ο αντίπαλος.
1: Και ακριβώς.
0: Όχι τι κάνει εκείνη τη στιγμή, αλλά και το τι πάει να κάνει με τη συγκεκριμένη κίνηση. Αυτό λέτε, τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Λέω, ναι.
0: Αυτό λέω, πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Να έρθουμε λιγάκι και στο κομμάτι της επαναχάραξης, γιατί είστε και στρατιωτικός, έτσι. Λοιπόν,
1: ναι, ναι.
0: Διάβασα. Πείτε μου. Πείτε μου και θα σας ρωτήσω.
1: Εγώ είδα ένα δημοσίευμα χτες για την ακρίβεια, την καθημερινή, ότι μια πληροφορία ότι η Αθήνα και το Παρίσι εξετάζουν έναν ελαφρύ ανασχεδιασμό, ναι, όπως ονομάζουν, της όδευσης του καλωδίου.
0: Την πιθανότητα την είχε γράψει από τον Αύγουστο η Εστία και ο Μανώλης Κοτάκης. Το αναφέρω έτσι για την ιστορία, το είπα και νωρίτερα.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Σωστά. Και εγώ στις 16 Σεπτεμβρίου, αν βρείτε το άρθρο μου, άφηνα πολλά ερωτηματικά για το ρόλο της γαλλικής εταιρείας και το τι πρόκειται να συμβεί. Φυσικά αυτό είναι ακόμα δημοσιογραφική πληροφορία και
0: έτσι,
1: δεν περιμένουμε κάποια επιβεβαιωμένη απόφαση, έτσι. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό γεωγραφικό ζήτημα. Η γνωστή βασική όδευση του καλωδίου από την Κρήτη προς την Κύπρο δεν σημαίνει ότι το καλώδιο περνά από το ίδιο το τουρκικό το πάρκο του Φετιγέ Κάς. Άρα πριν βγάλουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι ακριβώς το τμήμα της χάραξης και είναι αυτό που φέρεται να επηρεάζεται και για ποιο λόγο. Εδώ χρειάζονται απαντήσεις. Αυτό φυσικά δεν ακυρώνει το ερώτημα που θέτουμε όλοι, αλλά το κάνει κατά τη γνώμη μου ακόμα πιο ενδιαφέρον. Γιατί αν αποδειχθεί ότι ένας ευρωπαϊκός στρατηγικός σχεδιασμός τροποποιείται εξαιτίας μια μονομερούς τουρκικής ενέργειας, καταλαβαίνετε τότε ότι θα πρέπει να συζητήσουμε όχι μόνο την τεχνική πλευρά της αλλαγής, αλλά τη στρατηγική της σημασία και το τι σημαίνει αυτό για την γεωπολιτική θέση της χώρας μας.
0: Εμείς καταλαβαίνουμε τι λέτε, η ελληνική κυβέρνηση δεν το καταλαβαίνει. Τι νομίζετε ότι συμβαίνει?
1: Κατά τσούπα περιμένουμε, πιστεύω ότι καταλαβαίνει, αλλά περιμένουμε επίσημες εξηγήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το καλύτερο θα ήταν να έρθουν όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Περιμένουμε. Κύριε Ταουξή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Με χαρά να σας ακούσουμε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση. Εγώ προσωπικά δεν την έχω ακούσει από κάπου αλλού. Έρχεται να προσθεθεί ως ένα εργαλείο ακόμα για να κάνει κάποιος μια ανάγνωση για το τι συμβαίνει.
1: Ήθελα πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα, ναι, ναι. Μια τρίτη ψηφίδα ενδιαφέρουσα. Είναι η αγορά κατοικιών και ακινήτων.
0: Στη Θράκη.
1: Από Τούρκους πολίτες,
0: ναι,
1: στη Θράκη.
0: Το δηλαδή, συνδυάζεται και αυτό.
1: Αν βάλουμε,
0: ναι,
1: και αυτές τις ψηφίδες, τελικά βρισκόμαστε στο παιχνίδι των Go, όπου βλέπετε ότι θα βρεθούμε ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβουμε, σε μια περιοχή που είναι απαγορευμένη. Μάλιστα. Για μας. Αυτό ήθελα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν
1: καλά
0: ο υποστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Αχιλλέας Ταουξής. Τον ευχαριστώ. Καλό απόγευμα να έχετε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Καλά. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

0: Επιστρέψαμε και μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο επικεφαλής της παράταξης πράξης για τη Μακεδονία στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μάχημος γιατρός, ο κύριος Χρήστος Παπαστεργίου. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στον Θήτα FM. Μας ακούτε?
1: Καλησπέρα. Σας ακούω πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εσάς και το Θήτα FM.
0: Εμείς
1: και να δύο συγγνώμη για την ταλαιπωρία που σας υπέβαλα, αλλά...
0: Θέλετε να μας πείτε γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον να σας μετατρέψουμε σε ρεπόρτερ. Θέλετε να μας πείτε γιατί καθυστερήσατε?
1: Επέστρεφα από την ιδιαίτερη πατρίδα μου στα Γιάννενα για να εργαστώ στο νοσοκομείο Παγκεριού που είμαι σήμερα το απόγευμα. Αλλά κανείς δεν μπόρεσε να προβλέψει, παρότι το είχα ακούσει τις προηγούμενες μέρες, το εύρος της καθυστέρησης που υπάρχει μετά
0: τα Μάλγαρα
1: από Θεσσαλονίκη λόγω των έργων. Δεν χρειάζεται κανείς πάνω από μία ώρα πολλές φορές για να διανύσει ελάχιστα χιλιόμετρα. Και το περίεργο ήταν, επειδή ήμουν ψηλιασμένος, ότι έβαλα και στο GPS να αναζητήσω εναλλακτική διαδρομή, το οποίο μου έδινε προφανώς και αυτό μπερδεύτηκε, ότι περίπου θα ήταν ο ίδιος ο χρόνος αν βγει κανείς από τα Μάλγαρα
0: για να
1: παρακάμψει και να πάει προς Ίνδο εκείνο το διάστημα των έργων. Οπότε λέω, ας το ζήσουμε και αυτό, αλλά δεν υπολογίζω να το ζήσω τόσο πολύ, γιατί έδινε στην αρχή 20-25 λεπτά καθυστέρηση, αλλά φτάσαμε στη μία ώρα.
0: Το λέμε από την Παρασκευή, ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι.
1: Ακριβώς, να συμπυκνωθεί ο χρόνος, οπότε υπήρχε επίσης δουλειά και να πω την αμαρτία μου, ξεχάστηκα στο ραντεβού των 6, καλά που είχατε την καλοσύνη.
0: Να είστε καλά. Το θέμα τώρα, αλλιώς υπολόγιζα να ξεκινήσουμε την κουβέντα, αλλά ας πάμε έτσι πως μας βγήκε. Λοιπόν, βλέπεις μια πόλη στην οποία γίνεται μετρό, πανηγυρίζει δικαίως μετά από τόσα χρόνια, ότι ρε παιδί μου κάποια πράγματα αλλάζουν, μπαίνουμε σε μια ευρωπαϊκή τροχιά και την ώρα που γίνεται αυτό... Πόσα χιλιόμετρα είναι στην είσοδο της πόλης, κάποιος για να μπει μέσα περιμένει μία ώρα, γιατί προφανώς εταιρεία, φορείς και υπεύθυνοι θεωρούν φυσιολογικό και αποδεκτό να περιμένει κάποιος μία ολόκληρη ώρα να καθυστερεί εκεί πέρα για να φτάσει στον προορισμό του.
1: Δυστυχώς αυτή η κατάσταση παρατηρείται επί σειρά μηνών γενικά στην Εγνατία πηγαίνοντας προς τα Γιάννα, δεν ξέρω προς την Θράκη τι γίνεται. Με τις μονοδρομήσεις και τα κλεισίματα σειράγκων λόγω αναζήτησης τυχών βλαβών που πρέπει να επισκευαστούν. Πέρυσι και πρόπερσι, αν θυμάστε, είχαμε το θέμα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στο ύψος της Πιερίας με τις καθυστερήσεις που υπήρχαν εκεί λόγω επίσης επισκευών κτλ. Και θα έλεγε κανείς, το διάβασα κάπου, δεν ήθελα να το πιστέψω, δεν είμαι ο παδός της θεωρίας Βορρανότου, αλλά στην Νότιο Ελλάδα δεν υπάρχουν εθνικές οδοί, εκεί δεν γίνονται συντηρήσεις έργων κτλ. Γιατί εκεί δεν υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία στο βαθμό που υπάρχει στην Εγνατία και στην Παθές στο βόρειο τμήμα της? Ποιος μας αγνοεί τόσο πολύ εδώ πάνω?

0: Λοιπόν, κάνατε κάποιες διακοπές, γι' αυτό με είδατε να συνεννοηθούμε λίγο εδώ με τον ηχολήπτη μας, τον Κλεάνθη, τον Μαλαλάρα, μήπως μπορούμε να το διορθώσουμε. Πάμε παρακάτω. Το ερώτημα που βάζετε φυσικά το έχουν και όλοι οι Θεσσαλονικείς, έτσι. Και μάλιστα σε μια δημοσκόπηση.
1: Γιατί αφορά την Εγνατία μέχρι τουλάχιστον τα Γιάννενα. Προς τη Θεσποτεία τι γίνεται.
0: Είναι συντριπτικός ο αριθμός των Θεσσαλονικαίων που πιστεύουν ότι η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο. Εγώ δεν θα πω ότι θα ισχύει, θα πω όμως ότι τέτοια φαινόμενα προφανώς ενισχύουν αυτή την άποψη. Πάμε τώρα στα δικά σας.
1: Δεν προσθέσει κανείς, και κάτι ακόμα προσθέσει κανείς, ότι κάθε χρόνο στην Αθήνα προστίθεται ως επέκταση του μετρό τους ένα μετρό Θεσσαλονίκης και εμείς κάναμε 40 χρόνια με καθυστερήσεις, υπερκοστολογήσεις για να δούμε τη βασική γραμμή και με επιπλέον καθυστέρηση και την επέκταση προς Καλαμαριά, ενώ αγνοείται το πότε θα αρχίσει η επέκταση προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Αγνοείται ότι... αυτό. Ναι. Αυτό είναι τώρα, ναι. Ό,τι και να πείτε δίκιο έχετε και ό,τι και να πούνε οι Θεσσαλονικείς δίκιο έχουν, δεν νομίζω ότι θα το βρούνε. Αλλά λοιπόν, πάμε, γιατί έχω να σας ρωτήσω πολλά και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την περιφέρεια, γιατί θέλω να μας πείτε και για το ΠΑΣΟΚ και τι γίνεται στην πολιτική σκηνή την κεντρική. Λοιπόν, είδα ότι ετοιμάζεται και μια εκδήλωση στο Δημαρχείο την 3η 6 Οκτωβρίου.
1: Έτσι με... φαντάζομαι πια τον ξέρουν όλοι οι Έλληνες μετά τον κορονοϊό.
0: Μπορούν να τον ξεχάσουν και να θέλουν να δεν μπορούν. Λοιπόν, ήθελα να σας πω το εξής. Είστε ενεργός ως επικεφαλής της παράταξης, αλλά την ίδια ώρα θεωρείται δεδομένη η κάθοδός σας στις βουλευτικές εκλογές. Και να σας πω, όταν αποφασίσατε να συνεργαστείτε με τον κύριο Μιλόπουλο και τον κύριο Ρόκο, να πάτε δηλαδή σε μια πολιτική σύγκληση, σκέφτηκα ότι ίσως αυτή η ένωση δυνάμεων εκφραστεί και στις αυτοδιοικητικές εκλογές, με στόχο βέβαια την νίκη στην περιφέρεια. Τώρα,
1: αυτό
0: η κάθοδος...
1: που θα το δούμε μετά τις εθνικές εκλογές. Η κάθοδος στο ψηφοδέλτιο...
0: Ναι, δεν σημαίνει ότι άλλαξε ο σχεδιασμός σας, το ότι θα είστε υποψήφιος...
1: Είναι άλλο η αυτοδιοίκηση, άλλο η κεντρική πολιτική σκηνή.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να είστε και στα δύο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Σας ανακοινώσει πρώτα με το καλό τον ΠΑΣΟΚ τα ψηφοδέλτια του, τις προϋποθέσεις και τους κανόνες που θα υπάρχουν για τη συμμετοχή σε αυτά, και θα δούμε τη συνέχεια. Ας μην τα μπλέξουμε από τώρα χωρίς να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις. Στην περιφέρεια, όπως και σε άλλους αυτοδιοικητικούς χώρους, υπάρχουν συγκλήσεις δυνάμεων στη βάση προβλημάτων που κάποιες παρατάξεις θεωρούν ότι συμφωνούν στις αιτίες και στον τρόπο αντιμετώπιση τους. Αυτό κάναμε σε αρκετές περιπτώσεις και με τον κύριο Μιλόπουλο και με τον κύριο Ρόγο και τις παρατάξεις τους. Προφανώς είναι ένα βήμα που μπορεί να οδηγήσει σε συνεργασία και στις περιφερειακές εκλογές μετά από δύο χρόνια, αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε όταν πλησιάσει ο χρόνος και κυρίως όταν περάσουν οι εθνικές εκλογές, γιατί μέχρι τότε, όπως καταλαβαίνετε, κάθε άλλο είδους συζήτηση είναι εκτός χρόνου, δεν θα πω εκτός τόπου, αλλά είναι εκτός χρόνου.
0: Ωραία, άρα...
1: Εμείς αυτό που διεκδικούμε είναι η περιφέρειά μας να μην χάνει άλλες ευκαιρίες. Να πω μόνο το εξής, για να μην καταχρώμε το χρόνο σας γι' αυτό. Θα το θυμάστε και εσείς και οι ακροατές μας, ότι η διοικούσα παράταξη της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας με τον κύριο Τζιζικό σας περιφερειάρχη για πάρα πολλά χρόνια και εν συνεχεία την κυρία Ιδονά, έλεγε από το 2018, το θυμάμαι, είναι και καταγεγραμμένο στα επίσημα πρακτικά του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι το 2030 θα έχει ολοκληρωθεί το εμβληματικό έργο της ανάπλασης του παραθαλάσσιου μετώπου από το Αγγελοχώριο στο Καλοχώριο. Ακόμη δεν έχει εκδοθεί ούτε καν το προεδρικό διάταγμα
0: έχουμε ασχοληθεί,
1: για να αρχίσουν
0: έχουμε
1: να
0: ασχοληθεί.
1: Προετοιμάζονται οι φορείς που θα οργανώσουν αυτό το μεγάλο έργο. Ναι. Να μην πάμε τώρα ως συνέχεια αυτού στο γεγονός ότι το 2021, παρόντος του Πρωθυπουργού και μετά και με δηλώσεις και του ίδιου του Πρωθυπουργού την άνοιξη του 2021, είχε ανακοινωθεί ότι θα ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Έδεσας με ορίζοντα ολοκλήρωση στο 2026. Ουδέποτε εντάχθηκε η Εθνική Οδός στο Ταμείο Ανάκαμψης, ξεκίνησε να γίνεται με μια διαδικασία ΣΔΙΤ, αλλά ακόμη δεν έχουμε τον οριστικό ανάδοχο, ενώ υποτίθεται το 2026 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο.
0: Θέλω να σας πάρω από την περιφέρεια. Ναι, πείτε μου και θέλω να σας πάρω.
1: Αυτό αφορά και την κεντρική σκηνή, για να πάμε και σε κάτι άλλο που αφορά την κεντρική σκηνή. Από το 2021 ήταν η πρώτη ανακοίνωση που θα είναι επισκέψιμος για το ευρύ κοινό ο Τύμβος Καστάς στην Αμφίπολη. Ακόμη δεν έχει καταστεί δυνατό αυτό. Η τωρινή ημερομηνία είναι για 27. Θα δούμε. Μακάρι να είναι το 27 και να μην είναι παρά πίσω.
0: Λοιπόν, να έρθουμε στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά περάσουμε μέσα από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, από αυτό που είπατε, καταλαβαίνω ότι θα είστε υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στις βουλευτικές εκλογές και ανάλογα με το τι θα γίνει, στη συνέχεια θα δείτε και το θέμα των περιφερειακών, των αυτοδιοικητικών εκλογών όταν έρθει η ώρα. Είναι σωστή αυτή, ας πούμε, η περιγραφή?
1: Είναι σωστή ως πιθανότητα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Ειδικά να σας πω τώρα. Το δεύτερο σκέλος είναι ακριβώς έτσι, είτε είμαι είτε δεν είμαι υποψήφιος.
0: Λοιπόν,
1: η συζήτηση για την περιφέρεια θα γίνει μετά τις εθνικές εκλογές.
0: Μαθαίνουμε ότι
1: όταν ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ, ναι, θα ανακοινωθεί και ποιοι μετέχουν σε αυτά.
0: Ναι, αλλά υπάρχει. Πάω σε αυτό που θέλω να σας ρωτήσω εδώ και ώρα.
1: Υπάρχει αυτή η συζήτηση.
0: Εντάξει, φυσικά. Ευχαριστούμε και που το λέτε, γιατί ενδιαφέρει και τον κόσμο. Αλλά τώρα μαθαίνω το εξής. Υπάρχουν συνάδελφοι δικοί σας, οι οποίοι εν δυνάμει είναι συνυποψήφοι, οι οποίοι κάνουν, μαθαίνω, ιδιωτικές δημοσκοπήσεις. Και μάλιστα η εξήγηση που μου δίνουν συνάδελφοι έμπειροι που κάνουν, έτσι, παρακολουθούν το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, μου λένε ότι πρόκειται για μια κίνηση που έχει στόχο να χρησιμοποιηθεί το αποτέλεσμα ως μέσο πίεσης για να πλασαριστούν στις λίστες και τον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εσείς τι λέτε, σίγουρα κάτι θα έχετε ακούσει?
1: Δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο. Έχω ακούσει ότι γίνονται δημοσκοπήσεις. Ναι. Δεν ξέρω αν τις διεξαγάγουν πρόσωπα ή κόμματα ή μέσα ενημέρωσης ή Ινστιτούτα σκέψης.
0: Ναι. Εμείς μαθαίνουμε ότι τα κάνουν οι υποψήφοι και αναρωτιόμαστε και με...
1: Δεν το ξέρω, ναι, αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αλλά νομίζω ότι όπως ισχύει στην κεντρική πολιτική σκηνή, που πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις χρησιμοποιούνται για να διαμορφώσουν και το κλίμα της κοινής γνώμης, αλλά αν εκεί μπορεί να έχει μια φορά αυτό κάποια πρόσκαιρη ή λιγότερο πρόσκαιρη ικανότητα να συμβεί, νομίζω ότι σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα δεν θα επηρεαστεί κάποιος ψηφοφόρος από ποιον θα επιλέξει όταν έρθει η ώρα της κάλυψης με βάση δημοσκοπήσεις που είχαν διεξαχθεί και μάλιστα πολλούς μήνες πριν τις εκλογές.
0: Προφανώς έχετε δίκιο.
1: Αν κάποιος το κάνει με αυτόν τον σκοπό, σπαταλά τα χρήματά του.
0: Προφανώς έχετε δίκιο, αλλά εδώ το θέμα είναι ότι πάει να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που πληροφορίες που έχουν σωστές, ως μέσο το οποίο θα φέρει τον υποψήφιο σε καλύτερη θέση στις εκλογές. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο σε αυτή την κούρσα να βρεθεί σε καλύτερη θέση.
1: Εγώ
0: να σας
1: θα
0: πω,
1: ήθελα να, ναι, συστήσω σε όποιον σκέφτεται, ναι, έτσι ως, ναι, υποψήφιο, ναι, δεν αναφέρομαι σε εσάς προφανώς.
0: Βεβαίως.
1: Ότι είναι λάθος η σκέψη του και καλό θα είναι να οργανώσει αλλιώς την προβολή και τη συγκρόση των πολιτικών του θέσεων για τα κεντρικά ζητήματα και τα ζητήματα
0: πολύ
1: της Θεσσαλονίκης.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Παρά να προσπαθεί να πλασάρει τον εαυτό του μέσα από τέτοιου είδους παράπλευρες διαδρομές, θα αποτύχει.
0: Ωραία. Ελπίζω να σας ακούνε όσοι το έχουν σχεδιάσει, το κάνουν
1: το
0: ήδη.
1: Ελπίζω και εγώ.
0: Να κλείσουμε με το εξής τώρα. Να μας πείτε και δύο λόγια για το ΠΑΣΟΚ. Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν τρίτο κόμμα. Εσείς τώρα από την πορεία, από τον αντιπολιτευτικό λόγο κτλ. Είστε ευχαριστημένος?
1: Θα έλεγα ότι όσο περνάει ο χρόνος είμαι καθημερινά και πολύ πιο ευχαριστημένος. Ιδιαίτερα μετά τις δύο τελευταίες διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Πέρυσι που ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το γενικό πλαίσιο του προγράμματός μας και φέτος που το εξειδίκευσε με τα 7 κατά προτεραιότητα νομοσχέδια της κυβέρνησης που θα συγκροτήσει το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές και το όραμά του για την Ελλάδα της επόμενης γενιάς των επόμενων γενεών και κυρίως μέσα και από τις επαφές τις πολύ πυκνές που υπάρχουν όλους αυτούς τους μήνες ακόμη και τους θερινούς με φορείς, πολίτες, είτε έχουν κάποια ιδιότητα είτε είναι απλώς άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τα κοινά, νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις θα αλλάξουν στην πορεία και θα δείξουν το ΠΑΣΟΚ όχι απλώς δεύτερο, αλλά σε μια τροχιά ισοδύναμης αντιμετώπισης της Νέας Δημοκρατίας, ίσως και πριν τις πρώτες εκλογές, γιατί θεωρώ σίγουρο ότι θα υπάρξουν και δεύτερες και εκεί το αποτέλεσμα θα είναι απολύτως ανοιχτό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε
1: Θέλω
0: πολύ.
1: Να πω, δηλαδή,
0: ναι,
1: ότι,
0: ναι,
1: για να κλείσω με αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Ότι ο στόχος που εδώ και 2 χρόνια τουλάχιστον έχει θέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για την πρώτη θέση, έστω και με μία ψήφο, είναι απόλυτα εφικτός.
0: Το πιστεύετε?
1: Εγώ κάνατε την αναφορά, ναι, στην αρχή, επιτρέψτε μου να καλέσω τους ακροατές μας στην εκδήλωση που διοργανώνουμε ως Περιφερειακή Παράταξη την επόμενη Τρίτη, όχι αύριο, ναι,
0: στις 6 Οκτωβρίου,
1: στις 6 Οκτωβρίου, ναι, στις 6.30 το απόγευμα, ναι, στο Δημαρχείο με τον καθηγητή της Δημόσιας Υγείας στο London School of Economics, κύριο Ηλία Μόσιαλο, με θέμα από το Ταμείο Ανάκαμψης σε ένα σύγχρονο ΕΣΥ προσβάσιμο για όλους. Μπορούμε?
0: Το ερώτημα το είδα, έχει ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και να ζητήσω ξανά συγγνώμη για την αναστάτωση που σας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Είναι ζωντανή εκπομπή και είμαστε και ζωντανοί όλοι. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Ξεμείναμε και σήμερα από χρόνο, καθώς μετατρέψαμε σε εισαγωγικά η λέξη τον επικεφαλής της παράταξης του ΠΑΣΟΚ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Χρήστο Παπαστεργίου, σε ρεπόρτερ της εκπομπής. Μας μετέφερε τι γινόταν νωρίτερα στα Μάλγαρα. Προφανώς το πρόβλημα συνεχίζει και υπάρχει. Λοιπόν, μία ώρα καθυστέρηση. Οπότε πάμε γρήγορα στο επόμενο θέμα που είχαμε πει από την αρχή και έχει να κάνει με το νέο κύκλο διερεύνησης του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών, ο οποίος φαίνεται ότι άνοιξε σήμερα μετά την μήνυση που κατέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής Τέλειος Κούλογλου. Λοιπόν, η μήνυση είναι για την παρακολούθησή του, όπως λέει, με το Pegasus, το κατασκοπευτικό λογισμικό. Αν ισχύουν όσα αναφέρει, σημαίνει ότι μετά τον πρώτο κύκλο των υποκλοπών ακολούθησε δεύτερος, που είχε βάλει στο στόχαστρο όσους έψαχναν τον πρώτο. Ας ακούσουμε τι είπε ο ίδιος ο Στέλιος Κούλογλου εδώ στον Θήτα FM και το Βαγγέλη Μωυσή.
1: Κατέθεσα μήνυση για την παρακολούθησή μου από το Pegasus, το κατασκοπευτικό σύστημα, εναντίον των ηγετικών στελεχών της NSO, της Ισραηλινής εταιρείας, η οποία εμπορεύεται και εξάγει αυτό το σύστημα. Είναι το πιο ύπουλο και επικίνδυνο σύστημα αυτό και με παρακολουθούσε όταν ήμουν ευρωβουλευτής για την δουλειά που έκανα ακριβώς εναντίον των υποκλοπών, για να δούμε τι συμβαίνει με τις υποκλοπές.
2: Μάλιστα. Και ο ισχυρισμός σας στη μήνυση αυτή ποιος είναι, πού αποδίδεται ευθύνη ή είναι αόριστη όσον αφορά του πρόσωπου που στοχοποιείτε?
1: Όχι, ότι αυτή η εταιρεία εξάγει ένα λογισμικό το οποίο είναι παράνομο στην Ελλάδα και έπεσε θύμα ενός τέτοιου κατασκοπευτικού συστήματος, το οποίο παραβίασε την προσωπική μου ζωή. Γιατί αυτό το σύστημα παίρνει από το κινητό όλα τα δεδομένα, τα πιο κάτω, τα mail, τα μηνύματα κτλ. Μπορεί να ενεργοποιήσει εξ αποστάσεως την κάμερα του κινητού και το μικρόφωνο. Δηλαδή μπορεί να ακούει τις συνομιλίες, μπορεί να καταγράφει κτλ.
2: Ενώ είναι κλειστό, ενώ είναι εκτός λειτουργίας, ας πούμε, εδώ δεν ομιλείται, ας πούμε, είναι απλά, έχετε το κινητό πάνω στο γραφείο.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί για παραβιάσεις χονδροειδείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέχρι και σχετίζεται με τη δολοφονία του Κασόγκη, του δημοσιογράφου. Και
2: και το συνδέεται με την υπόθεση των υποκλοπών που τότε ασχολούσταν ως ευρωβουλευτής και θεωρείται ότι η σκοπιμότητα ήταν αυτή ακριβώς, ότι υπήρχε δάχτυλος.
1: Υπάρχει δάχτυλος, δηλαδή τι συνέβαινε. Αυτή η παρακολούθησή μου έγινε δύο φορές. Αυτό το σύστημα μπαίνει και βγαίνει. Μπαίνει, βλέπει τι έχει, παραμονεύει όλη τα αρχεία και φεύγει.
2: Μάλιστα.
1: Δεν κάνετε για σπαρακολουθεί, για να μην γίνει αντιληπτό. Μπήκε δύο φορές. Την πρώτη φορά σχεδιάζαμε ταξίδια στις χώρες που είχαν πρόβλημα με τις υποκλοπές, μεταξύ των βέβαια και στην Ελλάδα. Ναι. Στην επιτροπή αυτή, την Εξεταστική Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Η δεύτερη φορά που μπήκε μετά από 4 μήνες ήταν όταν ετοιμάζαμε το πόρισμα της Επιτροπής. Επομένως, έχει σαφέστατα να κάνει η παρακολούθησή μου με την δουλειά σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές. Τώρα, μετά την ανακάλυψη που έγινε σχετικά πρόσφατα, ζήτησα και εγώ και το εργαστήριο αυτό στον Καναδά που κάνει όλες αυτές τις αναλύσεις από τα άλλα μέλη της Επιτροπής να δούνε αν παρακολουθούνται και αυτόν τα τηλεφωνά τους, αν υπήρχαν ίχνη. Δεν υπήρχαν ίχνη. Επομένως, σημαίνει ότι παρακολουθούσαν μόνο εμένα. Γιατί μόνο εμένα?
2: Γιατί υπήρχε ελληνικό ενδιαφέρον.
1: Άρα υπήρχε ελληνικός δάκτυλος.
0: Υπήρχε ελληνικός δάκτυλος, λέει ο Στέλιος Κούλογλου, σε σχέση με την υπόθεση της παρακολούθησης της δικής του τηλεφωνικής συσκευής. Θα ελπίζουμε ότι η δικαιοσύνη θα καταφέρει να βγάλει άκρη σε αυτή την υπόθεση, καθώς ο ίδιος κατέθεσε σήμερα μήνυση στην εισαγγελία πρωτοδικών. Έρχεται να προσθεθεί μία ακόμα ψηφίδα σε αυτή την ιστορία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης και η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο. Μαζί μου και σήμερα ο Κλεάνθης Μανολάρας. Αμέσως πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξη Νικηφορίδη και ακολουθεί η Μάρνη Χάτζη Εμμανουήλ. Καλό απόγευμα από εμάς. Γεια χαρά.
3: Θήτα FM 107,1. Μεσημέριασε. Με τη Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Καθημερινά 8 με 10. Θήτα FM 107,1.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 7. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
6: Δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε πως η κλινική της Θεσσαλονίκης λειτουργούσε παράνομα εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα. Χωρίς ογκολόγους, με λίγους νοσηλευτές, χωρίς γιατρούς, με έναν πνευμονολόγο που συνταγογραφούσε από το 2022 χημειοθεραπείες, με διαγνώσεις άλλων γιατρών που δεν είχαν σχέση με φάρμακα χημειοθεραπευτικά. Παράλληλα, η κλινική διαφήμιζε διαδικτυακά το ογκολογικό της τμήμα, παρότι δεν είχε ούτε καν μονάδα εντατικής θεραπείας, παρότι ο νόμος το επιβάλλει. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, παρότι είχε σχετική εισήγηση, δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας. Η Επιτροπή της Περιφέρειας έκανε έλεγχο το 2025, αλλά μόλις τώρα ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης σε νοσηλευτικό προσωπικό. Η υπόθεση στάλθηκε στην εισαγγελία στην Αθήνα, στον ΕΟΠΗ και στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τους δύο αγώνες Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως πουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία που θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας την Πέμπτη και την Κυριακή. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθήνας λόγω ασφαλτοστρώσεων. Εργασίες θα γίνουν και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών αύριο και μεθαύριο από τις 6 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Επίσης, εργασίες ασφαλτόστρωσης θα γίνουν από την 5η 30 του μήνα ως τις 8 Οκτωβρίου και στις δύο κατευθύνσεις. Στην περιφερειακή οδό σήμερα από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί θα γίνονται εργασίες διαγράμμισης. Άλλη μια νοσηλεύτρια κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απεδείχθη πως ήταν παρούσα στο ιατρείο τις επίμαχες ώρες, ενώ αρχικά κατέθεσε πως έλειπε. Επίσης, ανέφερε πως ο γιατρός μετά το περιστατικό είπε σε όλους όσους ήταν στο χώρο πως είναι συνυπεύθυνοι για ό,τι συνέβη. Στο ιατρείο του Κολονακίου ήταν παρούσα η κόρη του γιατρού και ο συντροφός της. Η εγκατάσταση του φυσικού αερίου είναι στο επίκεντρο των ερευνών για την έκρηξη στην πολυκατοικία στην Πλάκα. Ο έλεγχος στο κεντρικό δίκτυο παροχής δεν είχε διαρροή, κάτι που σημαίνει πως αυτή υπήρξε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου έμειναν οι δύο ηλικιωμένοι. Έλεγχοι στατικότητας γίνονται στα διπλανά κτίρια και μάλιστα είναι πιθανόν ένα από αυτά να κατεδαφιστεί αν κριθεί εντελώς ακατάλληλο. 8.200.000 επιβάτες υπολογίζει πως θα υποδεχθεί το αεροδρόμιο Μακεδονίας στο τέλος του χρόνου, σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή της Fraport. Επέστρεψε στις 2.700 μονάδες στο χρηματιστήριο Αθήνας, έκλεισε στις 2.707 με αύξηση 1,57%.
3: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
6: Έθριος είναι ο καιρός αυτή την ώρα, ο άνεμος στα 3, μποφόρ ελάχιστες νεφώσεις στο θερμόμετρο στους 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Θήτα FM μέχρι τις 8. Μάρνη Χατζημανουήλ.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Θήτα FM στους 107,1 και είμαστε μαζί από τις 7 έως τις 8. Κοντά σας στον ήχο ο Κλεάνθης Μανολάρα, στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Χαδί Μανουήλ, όπως έλεγα όταν ήμουν μικρή Κλεάνθη. Μάρνη Χαδί Μανουήλ. Και αυτό για να ευθυμίσουμε λίγο, γιατί μπαίνουμε στα βαριά. Σήμερα δεν είχαμε μόνο σημεία και τέρατα, είχαμε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και θηρία και πρόκες και πολλά. Αλλά αφού είστε συντονισμένοι στους ρυθμούς της πόλης, δυστυχώς η επικαιρότητα μας αναγκάζει να μιλήσουμε για κάτι που ξεπερνά τα όρια της κοινής λογικής. Θα μπορούσα να πω ότι σχεδόν μας παγώνει, γιατί με αφορμή όλα αυτά που έγιναν μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έχει ξετυλιχτεί ένα απίστευτο κουβάρι και παρασύρει τα πάντα. Ακούσαμε τις προηγούμενες ημέρες για την αποκάλυψη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τη λειτουργία μιας πλήρως εξοπλισμένης αλλά εντελώς παράνομης ογκολογικής μονάδας σε ιδιωτική κλινική εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για ένα τμήμα που λειτουργούσε σχεδόν χωρίς άδεια. Τι σχεδόν δηλαδή, χωρίς άδεια, χωρίς το προβλεπόμενο εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, με έναν και μόνο πνευμονολόγο αντί για παθολόγους ογκολόγους και με τη σφραγίδα της οικονομικής απάτης σε βάρος του ΕΟΠΗ. Και κάπου εδώ ας αφήσουμε για λίγο τους νομικούς όρους και τις γραφειοκρατικές εκφράσεις και ας μιλήσουμε ανθρώπινα, γιατί η λέξη παράνομη δίπλα στη λέξη ογκολογική δεν είναι απλώς μία διοικητική παράβαση. Είναι μία βαθιά πληγή στην εμπιστοσύνη που οφείλει να έχει ο πολίτης απέναντι στο σύστημα υγείας. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, εφόσον το κουβάρι έχει ξεκινήσει να ξετυλίγεται, θα έχουμε πολύ σύντομα πολύ περισσότερες πληροφορίες. Δυστυχώς δηλαδή θα είμαστε αυτοί που θα εισπράττουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που μας δυσαρεστούν σε τεράστιο βαθμό και μας εντυπωσιάζουν παράλληλα αρνητικά, γιατί δεν πιστεύει κανείς ότι μπορεί αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν. Δεν πιστεύει κανείς ότι μπορεί να συμβαίνουν πραγματικά. Εφτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και όταν τρεις κυριακάτικες εφημερίδες με εντελώς διαφορετικό πολιτικό προσανατολισμό συμφωνούν στο ίδιο κεντρικό θέμα, τότε η πραγματικότητα δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνίες. Η ακρίβεια από την Αντλία στο Ράφι, σύμφωνα με την Καθημερινή. Οι επτά πληγές της ακρίβειας για το Βήμα. Και στα 1.820 ευρώ τον μήνα η αναγκαία οικογενειακή δαπάνη μετράει η Αυγή. Αν λοιπόν θέλετε να καταλάβετε τι συμβαίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία, δεν χρειάζεται να κοιτάξετε τις πολιτικές αντιπαραθέσεις στη Βουλή, αρκεί μονάχα μία ματιά στα περίπτερα. Όταν οι συγκεκριμένες εφημερίδες που προέρχονται από άλλο πολιτικό χώρο συμφωνούν στην ίδια διάγνωση, σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει ξεπεράσει κάθε ιδεολογικό φίλτρο. Δεν μιλάμε πια για υποκειμενική πίεση ή για γκρίνια της αντιπολίτευσης. Η ακρίβεια έχει γίνει οριζόντια, αντικειμενική και αμήλικτη. Όταν η Αντλία καίει και το Ράφι δαγκώνει, οι θεωρίες και οι δείκτες της μακροοικονομίας πάνε περίπατο. Όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, εδώ στα 7 σημεία και τέρατα, σήμερα πολλά τα τέρατα, θα βρούμε και σημεία, δεν είναι ότι δεν θα τα βρούμε, αλλά
δυσκολευτήκαμε να βρούμε καλές ειδήσεις. Αν ανοίξατε μάλιστα το πορτοφόλι σας σήμερα το πρωί και νιώσατε ένα μικρό σφίξιμο, τότε να σας πω ότι δεν είστε οι μόνοι. Τα νέα από το μέτωπο της ακρίβειας κάθε άλλο παρά είναι καθησυχαστικά. Το άρθρο της Δημοκρατίας έλεγε ότι ένα νέο κύμα ανατιμήσεων βρίσκεται πρώτο πυλών, απειλώντας να σαρώσει ό,τι έχει απομείνει από το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Από τον Οκτώβριο οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ παίρνουν ξανά την ανηφόρα, ενώ οι προβλέψεις για το τέλος του 2026 και τις αρχές του 2027 δείχνουν ένα εξαιρετικά βαρύ σκηνικό. Τρόφιμα, καύσιμα, θέρμανση και ρεύμα συνθέτουν μια εξίσωση που απλά δεν βγαίνει στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι νέοι τιμοκατάλογοι έχουν ήδη φτάσει στις αρμόδιες υπηρεσίες, γαλακτοκομικά, τυριά και αρτοσκευάσματα κρυβαίνουν κι άλλο. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι το κόστος παραγωγής ξέφυγε από κάθε πρόβλεψη της άνοιξης και τα περιθώρια να απορροφήσουν τους κραδασμούς εξαντλήθηκαν. Στην κορυφή του προβλήματος, τι άλλο, η ενέργεια. Η άνοδος του πετρελαίου συμπαρασύρει τα πάντα, από τη λειτουργία των εργοστασίων μέχρι τα πλαστικά και το χαρτί της συσκευασίας. Προσθέστε σε αυτά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και στη Μαύρη Θάλασσα που ακριβαίνουν τις μεταφορές, αλλά και το ράλι στις τιμές των λοιπασμάτων και των ζωοτροφών. Ξέρω, σήμερα έχω χάσει το χιούμορ μου και ίσως να γίνομαι αρκετά δυσάρεστη, αλλά πραγματικά η μέρα είχε πολλά τέτοιες ειδησούλες οι οποίες στην πραγματικότητα βρίσκονται ήδη μέσα στην τσέπη μας και μέσα στο μυαλό μας, γιατί καθημερινά μας τριβελίζουν και μας γονατίζουν, θα έλεγα, σε κάποιες περιπτώσεις, προσπαθώντας να δούμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Μια αλυσίδα ακρίβειας όπου το σιτάρι αυξάνει το ψωμί, οι ζωοτροφές το γάλα και το κρέας και στο τέλος της διαδρομής ο λογαριασμός γράφει φωτιά. Σκεφτείτε μόνο αυτό, τα τρόφιμα στην Ελλάδα είναι ήδη 36,35% ακριβότερα σε σχέση με το 2020. Κάθε νέα αύξηση λοιπόν πατάει πάνω σε ήδη εξαντλημένες τιμές.

Και συνεχίζω ακάθεκτη, λέγοντας ότι σαν να μην έφτανε το καλάθι του νοικοκυριού, έρχονται και τα καύσιμα, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης να φλερτάρουν με τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Η συνολική μηνιαία επιβάρυνση για τους οδηγούς ξεπερνά τα 310 εκατομμύρια ευρώ. Όσο για τη θέρμανση... Η θέρμανση λοιπόν, ακόμα και αν το πετρέλαιο συγκρατηθεί στα 1,75 ευρώ, μιλάμε για 60 λεπτά παραπάνω από πέρυσι, μια απλή παραγγελία 500 λίτρων σημαίνει αυτόματα 300 ευρώ επιπλέον από την τσέπη μας. Αλλά ας μη σας κουράσω άλλο με τα νούμερα αυτά και με τα διάφορα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσουμε να πούμε και κάτι ευχάριστο, να μείνουμε στα σημεία όπως είπα νωρίτερα. Γι' αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα περάσουμε σε ξεναγήσεις, σε εκδηλώσεις και σίγουρα δεν θα τη γλιτώσετε, γιατί λίγο παρακάτω θα έχω και μερικά ακόμη τέτοια να σας πω, αλλά πάμε να το ξεπεράσουμε προς το παρόν.

0: Και ενώ ζούμε τρελή ζωή και τρελές κούρσες στα καύσιμα, τρελές κούρσες στα σούπερ μάρκετ, ενώ τις τιμές φυσικά, νομίζω το καταλαβαίνετε. Πλέον δεν χρειάζεται, δηλαδή πλέον έχουμε, πώς το λένε, κοινό κωδικό. Λέμε μια λέξη και καταλαβαίνουμε όλοι τι θέλουμε να πούμε παρακάτω. Πάμε όμως, όπως είπα, σε κάτι πιο ευχάριστο. Και αυτό το ευχάριστο θα μας το μεταφέρει ο Μάνος Σίλης, ο πρόεδρος της 5ης κοινότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, που τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, κύριε Σίλη. Δεν θα σας μπλέξω με τα οικονομικά, γιατί σήμερα είχαμε έτσι διάφορα, πώς το λένε, καινούργια παλιά για τα οικονομικά και την άνοδο των τιμών. Θα σας πάω στα ευχάριστα εσάς, για να χαλαρώσουμε λίγο και τους ακροατές μας και στις πολιτιστικές σας δράσεις. Γιατί είχατε τώρα, μάλλον συνεχίζετε τις ξεναγήσεις, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ σωστά. Έχουμε τις ξεναγήσεις, οι οποίες, καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, να αναφέρω ότι υπάρχουν τρεις ξεναγήσεις, οι οποίες είναι σε διεξαγωγή, θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη εβδομάδα, 4 του μηνός, 4 Οκτωβρίου. Υπάρχει μια άλλη ξενάγηση, η οποία θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου, και μια στις 18, οι οποίες θα είναι βίλα 1, βίλα 2, θα υπάρχουν διαδρομές με ξεναγήσεις στις βίλες των εξοχών. Όπως ξέρετε και εσείς, εδώ στην 5η κοινότητα έχουμε τη χαρά να έχουμε πάρα πολύ ωραίες βίλες. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά στον αριθμό, είναι 19-20. Θα ξεκινήσουν οι ξεναγήσεις από τις 10.30 το πρωί έξω από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας με ξεναγό. Τα άτομα τα οποία θα ξεναγηθούν θα είναι περίπου στα 35. Και ετοιμάζουμε και μία ξενάγηση αγγλόφωνη στα αγγλικά τέλη Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Άρα λοιπόν θα ολοκληρώσουμε 4 ξεναγήσεις στις φύλες των εξοχών.
0: Και από ό,τι μαθαίνω πήγανε και πάρα πολύ καλά ήδη. Ό,τι έχετε κάνει αντίστοιχο πάει τρέχοντας,
1: Να σας θυμίσω ότι κάναμε χθες Κυριακή, είχαμε 2 εκδηλώσεις. 27 του μηνός είχαμε μία πρωινή εκδήλωση σε συνεργασία με τον ΑΣ Άρης, με την κυρία Σοφία Καμάκα και με τον Γιώργο Βλτσίδα, που είναι η ψυχή και η καρδιά του ΑΣ Άρης. Κάναμε το δεύτερο φεστιβάλ χορευτικών με παιδιά και εφήβους. Είχε πάρα πολύ επιτυχία, είχε πάρα πολύ κόσμο. Να τονίσω ότι έγινε στο πάρκο Αλκμίνης, πίσω από το γήπεδο του Άρη. Και το απόγευμα είχαμε στο αμφιθέατρο, στον κήπο των εποχών, μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο, έντεχνο και λαϊκό ροκ. Με τους νυχτερινούς επισκέπτες, νομίζω ότι όσοι παρακολούθησαν την μουσική βραδιά μείνανε καθυλωμένοι και ενθουσιασμένοι. Να τονίσουμε επίσης ότι στις 14 του μηνός, ημερομηνία Οκτωβρίου, στην αίθουσα Αναγνωστάκης έχουμε μια συνδιοργάνωση με τον Αμίντα. Είναι μια εκδήλωση με τους αμιντέους, οι οποίοι θα έχουμε μια συνεργασία. Θα υπάρχει φιλαρμονική του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα υπάρχουν δρόμενα μέσα και θα μιλήσουν κάποιοι καθηγητές για τους αμιντέους.
0: Πολύ ωραία. Και τώρα 3 του μηνός, έτσι δεν είναι, 3 Οκτωβρίου έχετε στο 81ο Δημοτικό Σχολείο, ένα σχολείο στα Καραγάτσια, έτσι.
1: Σωστό.
0: Αυτήν Σωστά. την εκδήλωση είχαμε κάνει κάποια στιγμή ένα αφιέρωμα στο 81ο Δημοτικό Σχολείο, εξαιρετικό σχολείο με ιστορία, αξίζει κανείς να το επισκεφθεί, να το δει, να γνωρίσει την ιστορία του. Τι θα κάνετε ακριβώς?
1: Είναι η δεύτερη, κύριε Χατζημανουήλ, είναι η δεύτερη χρονιά που συνδιοργανώνουμε με το 81ο σχολείο. Εκεί είναι μια δραστήρια διευθύντρια, η κυρία Νατάσα Παπαδοπούλου, Μιχαέλα, συγγνώμη, για το Μιχαέλα Παπαδοπούλου, μια εξαιρετική διευθύντρια του σχολείου. Έχουμε άρση συνεργασία. Είναι η δεύτερη, επαναλαμβάνω, χρονιά. Με το Σύλλογο Διδασκόντων και με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων είναι συνεργασία. Να τονίσουμε, είναι το 81ο Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται στη συμβολή Δελφών και Σόλωνος. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Προσκαλούμε τον κόσμο να συμμετέχει και να τονίσουμε που το σχολείο που αναφέρατε ότι είναι πολύ ιδιαίτερη σημασία, να τονίσουμε και να πούμε ότι υπήρχε στην κατοχή, ότι έγινε επίταξη του σχολείου, υπήρχαν στρατιώτες, αν θυμάμαι καλά, στο πάνω όροφο υπήρχε η διαμονή τους, στο κάτω χώρο ήταν φυλακή, ήταν χώρος φυλάκησης, και νομίζω ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν, νομίζω το έχετε επισκεφτεί και εσείς, υπάρχουν συγκλονιστικές μαρτυρίες, είναι χαραγμένα ονόματα, ημερομηνίες, μηνύματα, ελληνικές σημαίες και σχέδια από ανθρώπους που έχουν φυλακιστεί. Νομίζω ότι μέσα από αυτά τη δράση θα υπάρχουν και χορευτικά και μουσικά δρόμενα, θα υπάρχουν ποίηματα, θα υπάρχει και ο κόσμος να δει και το σαν μουσείο λειτουργεί πλέον το σχολείο, είναι ένα εξαιρετικό σχολείο και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που στηρίζουμε τις δράσεις του 81ου και να τονίσω ότι η πέμπτη κοινότητα, όπως πρωτοαναφέρετε, είναι κοντά στον πολιτισμό, σίγουρα λειτουργούν όλες οι κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης, όλη η δημοτική ομάδα, όλη η διοίκηση είναι κοντά στον κόσμο, στην καθημερινότητά του. Πέρα από τον πολιτισμό αγωνιζόμαστε και εργαζόμαστε εντατικά και για την καθαριότητα, για το πράσινο, και νομίζω ότι ο Δήμαρχός μας, ο Στέλιος Αγγελούδης, έχει μπει πλέον στην καρδιά των δημοτών μας.
0: Ο Δήμαρχος της καρδιάς μας. Θέλω λίγο να αλλάξουμε, κύριε Σύλλη, το κλίμα μας. Όχι ιδιαίτερα, γιατί για σας αυτά είναι εύκολα πράγματα τώρα που θα ρωτήσω. Θέλουμε λίγες πληροφορίες. Πού βρίσκεται αυτή η ιστορία με το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης? Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τις κάρτες που θα δώσετε μόνιμου κατοίκου? Η κοινότητα πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης των επισκεπτών στις μπλε γραμμές? Όλα μαζί αυτά, αν μπορείτε να μου τα απαντήσετε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Φύγεται ένα σοβαρό θέμα πλέον της στάθμευσης που αντιμετωπίζει η πέμπτη κοινότητα και νομίζω ότι πραγματικά οι πολίτες, οι δημότες μας που οι περισσότεροι έχουν αυτοκίνητο δυσκολεύονται καθημερινά να βρουν έναν χώρο στάθμευσης. Πλέον έχει γίνει πονοκέφαλος για τους περισσότερους από εμάς. Μετά από εξαγγελία του Δημάρχου μας, και να τονίσω και να ακούσουν και οι ακροατές της εκπομπής σας, ότι μας είχε καθυστερήσει πάρα πολύ η αποκεντρωμένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας να μας δώσει το πράσινο φως. Είχαμε δρομολογήσει να το ξεκινήσουμε από την αρχή του έτους, αλλά υπήρξε μια δραματική καθυστέρηση. Μας απαντήσανε θετικά μέσα στα μέσα καλοκαιριού, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου. Οπότε καταλαβαίνετε, το χρονικό πλαίσιο ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ασφυκτικό να ξεκινήσουμε. Ναι.
1: Λοιπόν, με το που μπήκε ο Σεπτέμβριος, μετά μπήκαμε λοιπόν, ξεκινήσαμε τις διαγραμμίσεις. Να τονίσουμε ότι είναι 9 δρόμοι, οι οποίοι περίπου με 1.000 θέσεις στάθμευσης, 950 για κανονικές θέσεις στάθμευσης και περίπου 50 για ΜΕΑ. Παραλαμβάνουν 9 δρόμοι της πέμπτης κοινότητας που πλέον έχουν ολοκληρωθεί διαγραμμίσεις. Στο επόμενο διάστημα που μιλάμε θα γίνουν και ενσημάνσεις με πινακίδες σε όλους τους 9 δρόμους, έτσι ώστε ο κόσμος πλέον να ξέρει και να γνωρίζει και να βοηθιέται και από την διαγράμμιση και από τη σήμανση. Και πιστεύω ότι μετά από 1,5 μήνα μπαίνουμε στη φάση που θα ανακοινώσει η κοινότητα και ο Δήμος Θεσσαλονίκης τις προϋποθέσεις στους δημότες, τι θα χρειάζεται για να μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για να πάρουν την κάρτα στάθμευσης.
0: Άρα αυτό είστε στα τελειώματα.
1: Βεβαίως. Αυτό θα γίνει με δύο τρόπους. Ο Δήμαρχός μας και γενικότερα και η πέμπτη κοινότητα θα διευκολύνει πάρα πολύ τους δημότες μας της πέμπτης κοινότητας.
0: Τώρα εμείς λέμε πέμπτη κοινότητα, αλλά δεν ξέρω αν ο κόσμος που μας ακούει καταλαβαίνει ακριβώς για ποια περιοχή μιλάμε, έτσι. Μιλάμε περιοχή. Ναι, ίσως λίγο να την οριοθετήσουμε.
1: Να τη διευκρινίσουμε και να θυμίσουμε ότι η πέμπτη κοινότητα αποτελεί περίπου το 44% του Δήμου Θεσσαλονίκης, είναι μεγαλύτερη. Λοιπόν, ξεκινάει από το ύψος της Λεωφόρου Στρατού από το Γαλλικό Ινστιτούτο, το Λισέ. Ξεκινάει από εκεί η αφετηρία της πέμπτης κοινότητας, επεκτείνεται και φτάνει μέχρι την εκκλησία του Αγίου Βασιλείου στις παρυφές της Πηλαίας, στην είσοδο του μετρό, μιλάω προς την Πηλαία, στα σύνορα, επεκτείνεται ανατολικότερα προς την Καλαμαριά μέχρι τη Σοφούλη το 72 και επιστρέφει και φτάνουμε μέχρι την Ευζώνων. Δηλαδή όλο αυτό το μήκος και το πλάτος, όλα αυτά τα χιλιόμετρα αποτελούν την πέμπτη κοινότητα.
0: Άρα και λοιπόν για αυτή την περιοχή μιλάμε τώρα, για να κατανοήσουν σωστά και οι ακροατές μας, για τη διανομή των 1000 καρτών μονίμου κατοίκου και φυσικά για το πώς θα αντιμετωπιστεί, όπως λέγαμε νωρίτερα, και η παράνομη στάθμευση των επισκεπτών, έτσι. Που είναι ένα θέμα συνολικά, δηλαδή δεν είναι μόνο της πέμπτης κοινότητας, είναι και της πρώτης κοινότητας εδώ στο κέντρο. Είναι ένα ζητούμενο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, να τονίσουμε ότι και να πούμε ότι και η πρώτη κοινότητα και η γάμα κοινότητα έχουν ήδη κάρτα στάθμευσης. Το μέτρο επεκτείνεται στην πέμπτη κοινότητα, αλλά με μια διαφορά. Να ολοκληρώσω τη φράση μου, έλεγα το εξής, ότι θα γίνει με δύο τρόπους. Θα γίνει καταρχήν για να διαφυλάξουμε και να μην δυσκολεύουμε και τους δημότες μας, θα κάνουν χρήση του διαδικτύου μέσω Gov. Τι σημαίνει αυτό? Θα μπαίνουν μέσω το Gov με τα στοιχεία τους, θα συμπληρώνουν την αίτηση στη θέση αυτή την εταιρεία που συνεργάζεται το Δήμο Θεσσαλονίκης και αυτομάτως θα παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου. Άρα εκεί λοιπόν θα υπάρχει έγκριση απευθείας από το σύστημα. Δεν θα δυσκολεύονται να φέρουν χαρτιά θέση που μένουν, αν το συμβόλαιο του σπιτιού τους είναι εκεί, αν το αυτοκίνητό τους είναι στις γυναίκες τους το όνομα ή σε οποιοδήποτε όνομα. Άρα λοιπόν μέσω διαδικτύου και μέσω Gov θα είναι τα πράγματα απλά και για όσους δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο θα έρχονται στην πέμπτη κοινότητα, στην Βίλα Μορτόχ, στην έδρα της πέμπτης κοινότητας, να θυμίσουμε ότι είναι Μαρτίου με Βασίλης Όλγας γωνία, θα υπάρχουν εκεί υπάλληλοι του Δήμου που εργάζονται και θα βοηθούν τους δημότες για να κάνουν αυτή τη διαδικασία και να τους βοηθήσουν να πάρουν τον αριθμό πρωτοκόλλου και σε ένα άπλογο χρονικό διάστημα να πάρουν την κάρτα στάθμευσης. Να τονίσω και να πω ότι οι 9 δρόμοι είναι πιλωτικοί. Αν το μέτρο εφαρμοστεί θετικά και έχουμε καλό απόϊχο, καλά αποτελέσματα, καλά συμπεράσματα, ότι ο κόσμος θα βοηθηθεί από αυτή τη διαδικασία, θα προχωρήσουμε και στη σήμανση και άλλων 9 και ίσως και περισσότερων δρόμων, έτσι να υπάρχει μια ελάφρυνση στο θέμα της στάθμευσης. Νομίζω ότι πολύ το μέτρο θα πετύχει, ευελπιστώ ότι θα πετύχει, αρκεί λίγο χρόνος να περιμένουμε να δούμε τα θετικά αποτελέσματα.
0: Εύχομαι τα καλύτερα και σε αυτό και επιτυχία στις εκδηλώσεις που έχετε. Κύριε Σίλη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και στους ακροατές.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γεια σας, κυρία.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και σαν σήμερα πρέπει να σας πω ότι γεννήθηκε ο Γιάννης Καρύμπας. Αν ο Γιάννης Καρύμπας όμως ζούσε σήμερα το 2026, δεν θα ήταν απλώς ένας λογοτέχνης, θα ήταν ίσως ο πιο viral influencer του ελληνικού ίντερνετ. Φανταστείτε τον, και εσείς που δεν τον ξέρετε και όσοι τον γνωρίζετε, να κάθεται στη Χαλκίδα να ανεβάζει tweets με μια αδιανόητη, σπασμένη, αναρχική γλώσσα, μια τέτοια γλώσσα μιλούσε ο Γιάννης Καρύμπας, και να προκαλεί εγκεφαλικά τους γραμματιζούμενους, να του κάνουν cancel και εκείνος να απαντάει με ένα βίντεο στο TikTok, κουνώντας τον μπαστούνι του και γελώντας με την καρδιά του. Σας προκαλώ να ψάξετε, όσοι δεν το γνωρίζετε, να βρείτε τη δουλειά που έχει κάνει τη σπουδαία, την ποίησή του, τα βιβλία του, τα λογοτεχνήματά του, τον τρόπο με τον οποίο έγραφε. Να δείτε τις εικόνες. Έτσι είναι εύκολο τώρα πια με το ίντερνετ να βρίσκουμε τα πάντα. Γιατί σας τον θυμίζω σήμερα? Γιατί ήταν ο πρώτος που κατάλαβε ότι ο κόσμος μας είναι μια τεράστια καλοκουρδισμένη παρεξήγηση. Ένας άνθρωπος που έγραφε ανάποδα επειδή έβλεπε τη ζωή ανάποδα. Κοιτάξτε γύρω μας σήμερα. Ζούμε στην εποχή της απόλυτης σοβαροφάνειας. Όλοι προσπαθούν να φαίνονται τέλειοι μέσα στα social media. Όλοι μιλάνε με political correctness. Όλοι ακολουθούν τα trends με μία τρομακτική πειθαρχία. Και κάπου εκεί έρχεται το πνεύμα του Καρύμπα, σαν εκείνο το θείο τραγί του, να μας βγάλει τη γλώσσα. Να μας θυμίσει ότι η ομορφιά κρύβεται στο λάθος, στο παράξενο, στο αυθεντικό, στο να μην τα παίρνεις όλα τόσο θανάσιμα σοβαρά. Αν νιώθετε λοιπόν ότι η καθημερινότητα σας πνίγει, ότι όλα είναι προβλέψιμα και τακτοποιημένα, κάντε τη χάρη στον εαυτό σας σήμερα, γίνετε λίγο σκαρίμπες, σπάστε έναν κανόνα. Και πώς θα σπάσετε τον πρώτο κανόνα? Εσείς που τον γνωρίζετε και τον έχετε διαβάσει, ίσως έχετε καταφέρει κάποιες φορές να σπάσετε κάποιους κανόνες. Για όσους ακροατές όμως δεν τον γνωρίζουν, θα ακούσουν τώρα ένα δικό του ποίημα μελοποιημένο από τον Τσακνή. Εαυτούλιδες.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και φαντάζομαι ότι ο Γιάννης Καρύμπα δεν μπορούμε να τον κατατάξουμε πουθενά, γιατί είναι ο άνθρωπος, πώς να το πω, αλλού. Λοιπόν, 7 σημεία και τέρατα, πάμε στην επίσημη ενημέρωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, που μας λέει τι, ότι στη διάρκεια στοχευμένων ελέγχων που έγιναν στο τρίμερο, από την Παρασκευή δηλαδή που μας πέρασε μέχρι και σήμερα, συνελήφθησαν συνολικά 6 άτομα με την αυτόφορη διαδικασία. Σχηματίστηκε σε βάρος τους ποινική δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας και ηχορύπανσης. Λοιπόν, έχω στο τηλέφωνο τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Γεια σας, κύριε Φιλιππίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Και θέλω να μας πείτε έτσι ένα πρώτο σχόλιο για όλα αυτά τα οποία γίνονται σε σχέση με την ηχορύπανση, όπως λέγεται. Τουλάχιστον, εντάξει, σε κάποιους χώρους μπορούμε και εμείς να βεβαιώσουμε ότι είναι πολύ χαμηλός ο ήχος. Σε κάποιους άλλους προφανώς δεν ισχύει το ίδιο.
1: Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συνελήφθησαν αυτοί οι 5 άνθρωποι σε αυτό το τρίμερο και δεν ξέρουμε τι ηχορύπανση κάνανε ή πόσο δυνατά παίζανε τη μουσική. Εγώ θα πω όμως το εξής, ότι δυστυχώς το όριο της ηχορύπανσης είναι, κατά την άποψή μου, τελείως βαθασμένο. Δηλαδή τα 80 δεσιμπέλ δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται σε ένα μαγαζί που πουλάει διασκέδαση ή πουλάει μουσική με την καλώδια. Γιατί τα 80 δεσιμπέλ είναι ο ήχος που βγάζει αυτή τη στιγμή η φωνή μου. Άρα λοιπόν ένα μαγαζί δεν μπορεί να επιβιώσει με μουσική σε αυτούς τους τόνους. Με αυτή τη μουσική τη βάζει για να κοιμηθεί στο βράδυ όταν είσαι στο κρεβάτι, δεν μπορείς καν να διασκεδάσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να αναθεωρηθεί το μέτρο και αντί τι άλλο να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας για το πού ενοχλεί η μουσική και ποιον ενοχλεί και πώς. Mm-hmm. Αυτό είναι το σχόλιο που έχω να κάνω, γιατί δεν μπορώ να επέμβω στο έργο της αξιωμίας, γιατί δεν ξέρω για πόσα δεσιμπέλ τουλάχιστον έχει συλλάβει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ωστόσο, εσείς ως εμπορικός σύλλογος που τον εκπροσωπείτε ως πρόεδρος, θέλω να πω, φαντάζομαι ότι μπορείτε να έχετε προτάσεις, εννοώ εναλλακτικές, νομικές ή διοικητικές κυρώσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να υπάρξουν ή κάποιες άλλες προτάσεις που θα μπορούσαν να αφορούν στο πόσα ντεσιμπέλ ενδεχομένως θα ήταν το όριο. Δεν ξέρω δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις πώς μπορείτε να κινηθείτε.
1: Έχουμε προτάσεις γενικώς για όλα αυτά τα ζητήματα. Το ζητούμενο είναι ότι κάποιος πρέπει να τις ακούει τις προτάσεις και έτσι είναι λογικές να τις υλοποιεί. Mm-hmm. Δυστυχώς αρχική είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στο οποίο οι προτάσεις πάντα πέφτουν στο κέντρο.
0: Έτσι
1: τώρα
0: είναι.
1: Από την άλλη μεριά έχουμε και άλλες διαφορές με το θέμα της μουσικής, όταν η κάθε εταιρεία η οποία ιδρύεται στην Ελλάδα με πνευματικά δικαιώματα μένει μέσα σε μαγαζιά με ρούχα και παπούτσια και γράφει τους επαγγελματίες για τον λόγο ότι παίζουν μουσική είτε από το ραδιόφωνο είτε επειδή έχουν ένα ραδιοφωνάκι μέσα, έστω για να ακούν τις ειδήσεις, τους γράφει αν δεν έχουν πληρώσει και δεν ξέρουμε ποιες είναι αυτές οι εταιρείες και αν αποδίδουν τα πνευματικά δικαιώματα τα οποία διεκδικούν. Και από την άλλη μεριά, αντί να πληρώσουν για τη διαφήμιση που τους κάνουν αυτά τα μαγαζιά παίζοντας μουσική αυτών των καλλιτεχνών, γιατί εμείς δεν πουλάμε διασκέδαση, πουλάμε ρούχα ή παπούσια. Δυστυχώς γράφουν τις επιχειρήσεις που έχουν μουσική.
0: Ναι,
1: εκεί
0: ναι.
1: Έχουμε μεγάλες διαφορές, τις οποίες είναι πολύ δύσκολο να τις λύσουμε και εκεί έχουμε κάνει προτάσεις, αλλά δυστυχώς τα πράγματα...
0: Αυτό έχει μείνει, δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει δηλαδή να μπορεί όποια εταιρεία θέλει να μπει και...

0: να ζητήσει από τους εργαζόμενους.
1: Και δεν είναι βία, είναι τέτοιες αυτές οι εταιρείες. Ναι. Έτσι. Δεν είναι βία και ο καθένας μπορεί να έρθει και να σε γράψει γιατί έχει ταχύ πνευματικά δικαιώματα, ψ ή τα ωμέγα. Και δεν χρειάζεται να παίζει ο μηχανισμός που έχει μέσα στο μαγαζί σου. Μπορεί να έχει κλειστό, αλλά επειδή έχει το ραδιόφωνο θα σε γράψει. Γιατί από εκεί πέρα σου λέει έχει το ραδιόφωνο, μπορεί να το ανοίξεις όποτε το ανοίξεις και πάει σε περιπτώσει να ακούσεις μουσική και έστω και αν τους πεις εγώ δεν ακούω μουσική, ακούω ειδήσεις ή ακούω κάτι άλλο ή μια εκπομπή ίσως, σε γράφει. Εδώ είναι αστεία, αυτά τα πράγματα είναι αστεία. Και στο κάτω κάτω της γραφής, το να πληρώσει κάποιος τα πνευματικά δικαιώματα του καλλιτέχνη ο οποίος πουλάει μουσική και κερδίζει από ένα κατάστημα μπάρ ή οτιδήποτε επειδή προσφέρει μια καλή μου ή προσφέρει ένα καλό καλλιτέχνη που τραγουδάει, να το καταλάβω. Αλλά αυτός πληρώνει που πουλάει ρούχα και παπούτσια ή πουλάει αξεσουάρ ή αξεσουάρ αυτοκινήτου, αν έχει μουσική μέσα στο μαγαζί του, πρέπει να πληρώσει τον καλλιτέχνη.
0: Ναι.
1: Εδώ τα πράγματα είναι για να τρελαίνεις.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, έχει πολλά
0: άρα, άρα μένει και αυτό ανοιχτό από ό,τι κατάλαβα από αυτά που μου λέτε. Είχα την εντύπωση ότι είχε δρομολογηθεί με κάποιον τρόπο. Είχα καιρό να ακούσω παράπονα από...
1: Χρόνια
0: ναι, είναι πολλά χρόνια αυτό. Είχα την αίσθηση ότι είχε αποσοβηθεί κατά κάποιον τρόπο, αλλά τώρα μου λέτε ότι παραμένει εξίσου ζωτικής σημασίας. Να ρωτήσω όμως, σε ένα ενδεχόμενο ας πούμε ενός μετόπου να το πω έτσι, με το επιμελητήριο, με άλλους φορείς και τα λοιπά, κάνοντας ένα αραγές μέτωπο και διεκδικώντας κάποια πράγματα δυναμικά όσον αφορά τόσο στο κομμάτι που είπαμε νωρίτερα, δηλαδή της συγχωρήπονσης να μην συλλαμβάνονται οι άνθρωποι και να μην οδηγούνται στο αυτόφορο, όσο και σε αυτό που θέτετε τώρα, υπάρχει μια τέτοια σκέψη.
1: Αυτά τα ζητήματα τα θίξαμε πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά αποτέλεσμα δεν έχουμε για να πούμε τι αλήθεια. Καλό θα ήταν φυσικά να συγκεντρωθούν όλες οι δυνάμεις του εμπορίου, είτε είναι τα επιμελητήρια, είτε είναι οι εμπορικοί σύλλογοι, είτε είναι κάποιοι οργανισμοί οι οποίοι είναι κοντά μας, και να κάνουμε μια δυνατή φωνή και μια δυνατή απέτηση απέναντι στην κυβέρνηση. Εμείς είμαστε παρόντες. Φτάνει να έρθουν και οι άλλοι.
0: Μάλιστα. Κύριε Φιλιππίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Είμαι βέβαιη ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλό κουράγιο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και να μιλήσουμε λίγο και για τις ελληνοποιήσεις. Καθώς ένα ψηφιακό δίχτυ ετοιμάζει το Υπουργείο με την ΑΔΕ μέχρι τα Χριστούγεννα, δηλαδή τι θα κάνουν, θα βάλουν barcodes και ηλεκτρονικά δελτία αποστολής. Ποιος είναι ο στόχος τους? Ο στόχος τους είναι να μπει ένα οριστικό τέλος σε αυτό που είπα νωρίτερα, στις περίφημες ελληνοποιήσεις. Να ξέρουμε δηλαδή αν το γάλα και το κρέας που αγοράζουμε ως ελληνικά είναι πράγματι από τα δικά μας τα ζώα ή αν βαφτίστηκαν ελληνικά καθοδόν. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα τώρα? Το πρόβλημα είναι ότι την ίδια ώρα η παραγωγή πρόβειου γάλακτος στη χώρα μας μειώνεται δραματικά. Χάσαμε 40.000 τόνους φέτος και οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα. Το γάλα έφτασε στο 1,90 για τον παραγωγό και οι άνθρωποι της αγοράς προειδοποιούν ότι αν συνεχιστεί αυτό, η παραδοσιακή μας φέτα κινδυνεύει να φτάσει τα 15 και τα 16 ευρώ το κιλό. Είναι που είναι απλησίαστη, θα φτάσει 15 και 16 ευρώ το κιλό στη χονδρική. Δηλαδή αλλημονό μας, θα την κόψουμε τελείως. Όχι στο σούπερ μάρκετ, έτσι το καταλάβατε, στη χονδρική μιλάμε. Ήδη καταναλωτές, βέβαια, το ξέρετε, δεν είναι κάτι δα καινούριο, στρέφονται σε φθηνότερα τυριά, τα λεγόμενα λευκά τυριά με αγελαδινό γάλα, αλλά να σας πω βέβαια έχουν και ένα θετικό, να μην το ξεχνάμε, έχουν λιγότερα λιπαρά κλεάνθη. Δηλαδή σου λένε πάρε το αγελαδινό, είναι πιο light, ας το πούμε. Και ποια είναι η ειρωνία τώρα της υπόθεσης? Εμείς χρόνια φωνάζουμε για ελέγχους και τώρα που επιτέλους σχεδιάζεται ένα σοβαρό ηλεκτρονικό σύστημα για να προστατεύσει τα ελληνικά προϊόντα, κινδυνεύουμε να μην έχουμε προϊόντα για να ελέγξουμε. Αν δεν στηριχθεί η εγχώρια κτηνοτροφία, αν χαθούν και άλλα κοπάδια από τις ζωονόσους, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι να έχουμε την πιο νόμιμη, την πιο ιχνηλάσιμη αλλά και την πιο απλησίαστη φέτα στον κόσμο. Γιατί το καλό ψηφιακό barcode στο ράφι, εντάξει, να το κάνουμε. Αλλά αν η τιμή γράφει 20 ευρώ το κιλό στη λιανική, το προϊόν θα παραμείνει στο ράφι.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και σοφερή διαγράφεται η εικόνα για τις μικρές οικογενειακές τουριστικές μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα, παρά τη συνολικά θετική πορεία του τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα σας έχω τρελάνει με τα οικονομικά και με όλα αυτά, αλλά πραγματικά ήταν τόσες πολλές οι ειδήσεις που δεν μπορούσα να τις αφήσω έξω από την παρουσίαση της εκπομπής. Γι' αυτό και διάλεξα κάποιες. Αυτή για μένα είναι σημαντική, γιατί όταν αυτές οι μικρές οικογενειακές τουριστικές μονάδες αισθάνονται οι ιδιοκτήτες προφανώς ότι δεν μπορούν να τις κρατήσουν, ότι δεν μπορούν να αναπνεύσουν, ότι ασφικτιούν, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, δεκάδες επιχειρήσεις του κλάδου οδηγούνται στο σφυρί, με τη μερίδα του Λέοντος να εντοπίζεται στην Κεντρική Μακεδονία. Ακολουθούν η Δυτική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι περισσότερες μονάδες βρίσκονται σε χειμερινούς προορισμούς, τους γνωρίζουμε εδώ, στην Έδεσα, στην Καστοριά, στα Γρεβενά, στη Φλόρινα, στον Ευροκόπη ακόμη, αλλά και σε θερινές περιοχές της Χαλκιδικής. Το θέμα τώρα ποιο είναι? Ότι πολλές φορές οι πληστηριασμοί, όπως γνωρίζετε και εσείς, ματαιώνονται, ελλείψη πλειοδοτών ή αναστέλλονται, οπότε είναι ελάχιστες και οι περιπτώσεις κατακύρωσης, γεγονός που αποδεικνύει και τη δυσκολία αλλαγής σελίδας στην επίτευξη της βιωσιμότητας.

Εκδήλωση μνήμης για το ολοκαύτωμα των Σαμοθρακητών και τα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν την Επανάσταση του 1821 στη Σαμοθράκη διοργανώνει ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη αυτή την 5η, 1 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Σταύρος Κουγιουμτζής, στο Δημαρχείο του Πανοράματος. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Η εκδήλωση έχει τίτλο «Η Επανάσταση και ο Χαλασμός της Σαμοθράκης στα 1821» και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και φυσικά είναι αφιερωμένη σε μία από τις τραγικότερες σελίδες της ιστορίας του νησιού. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο αρχαιολόγος Βυζαντινολόγος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αξιερός, Ευάγγελος Παπαθανασίου, ο οποίος θα παρουσιάσει τα γεγονότα, φωτίζοντας παράλληλα άγνωστες πτυχές τους μέσα από ανέκδοτα οθωμανικά έγγραφα. Και σιγά σιγά κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, 7 σημεία και τέρατα, είμαστε εδώ μαζί από τις 7. Έφτασε η ώρα να σας χαιρετήσουμε από τον Κλεάνθη Μανολάρα και από μένα να έχετε ένα καλό βράδυ. Να σας πω ότι αμέσως τώρα ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τον Αλέξη Νικηφορίδη και παίρνει τη σκυτάλη η Βασιλική Πολίτου. Να είστε καλά όπου και να βρίσκεστε, να περνάτε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8. Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε πως σε κλινική της Θεσσαλονίκης λειτουργούσε παράνομα εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα. Χωρίς ογκολόγους, με λίγους νοσηλευτές, χωρίς γιατρούς, με έναν πνευμονολόγο που συνταγογραφούσε από το 2022 χημειοθεραπείες, με διαγνώσεις άλλων γιατρών που δεν είχαν σχέση με φάρμακα χημειοθεραπευτικά. Παράλληλα, η κλινική διαφήμιζε διαδικτυακά το ογκολογικό της τμήμα, παρότι δεν είχε ούτε καν μονάδα εντυπωσιακής θεραπείας, παρότι ο νόμος το επιβάλλει. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας, παρότι είχε σχετική εισήγηση, δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας. Η Επιτροπή της Περιφέρειας έκανε έλεγχο το 2025, αλλά μόλις τώρα ανακάλεσε την άδεια λόγω υποστελέχωσης σε νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς όμως να αναφέρει τίποτα από όσα προέκυψαν από την έρευνα της Εθνικής Αρχής. Η υπόθεση στάλθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθήνας, στον ΕΟΠΗ και στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τους δύο αγώνες Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως πουλήθηκαν όλα για τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία που θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας την Πέμπτη και την Κυριακή. Συνεχίστηκε η ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθήνας λόγω ασφαλτοστρώσεως στο ύψος των Μαλγάρων, Ευκαρπίας και Χαλάστρας. Εργασίες θα αρχίσουν αύριο και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων, αύριο και μεθαύριο από τις 6 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Επίσης, στην ίδια οδό θα γίνει ασφαλτόστρωση από τις 30 του μήνα ως τις 8 του Οκτώβρη και στις δύο κατευθύνσεις. Στην Περιφερειακή Οδό σήμερα από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί θα γίνονται εργασίες διαγράμμισης. Άλλη μία νοσηλεύτρια κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απεδείχθη πως ήταν παρούσα στο ιατρείο της επίγειμαχες ώρες, ενώ αρχικά κατέθεσε πως έλειπε. Επίσης ανέφερε πως ο γιατρός μετά το περιστατικό είπε σε όλους όσους ήταν παρόντες πως είναι όλοι συνυπεύθυνοι για ό,τι συνέβη. Στο ιατρείο του Κολονάκη, όταν πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης, ήταν παρούσα και η κόρη του γιατρού και ο σύντροφός της. Η εγκατάσταση του φυσικού αερίου είναι στο επίκεντρο των ερευνών για την έκρηξη στην πολυκατοικία στην Πλάκα. Ο έλεγχος στο κεντρικό δίκτυο παροχής αερίου δεν είχε διαρροή, κάτι που σημαίνει πως αυτή υπήρξε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου όπου έμεναν οι δύο ηλικιωμένοι. Έλεγχοι στατικότητας γίνονται στα διπλανά κτίρια και μάλιστα είναι πιθανό ένα από αυτά να κατεδαφιστεί αν κριθεί εντελώς ακατάλληλο. Στα Σκόπια συνεδρίασε η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξετάζει την ένταξη του κρατηδίου στην Ένωση. Ομόφωνα υπερψηφίστηκε η πρόταση του Ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη για τη σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης Σκοπίων Λιουμπλιάνας Βιέννης, δρομολόγιο με την κωδική ονομασία Διάδρομος 10. Επέστρεψε στις 2.700 μονάδες στο χρηματιστήριο Αθήνας, έκλεισε στις 2.707 με αύξηση 1,57%.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Σχετικά έθρος ο καιρός αυτή την ώρα, το θερμόμετρο στους 24 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθένης ανέμους και θερμοκρασία από τους 16 έως τους 24, προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 9. Βασιλική Πολίτου.

Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είμαστε και συνεχίζουμε στον Θήτα FM 107,1. Ξεκινάει η δικιά μας η ώρα, 8 με 9 καθημερινά. Είμαι η Βασιλική Πολίτου. Με απλά λόγια θα τα πούμε και σήμερα. Δευτέρα, 28 του μηνός. Φεύγει σιγά σιγά ο Σεπτέμβριος. Ένας μήνας με αρκετές δύσκολες, δυσάρεστες ειδήσεις και με λίγες καλές ειδήσεις. Ευχόμαστε ο επόμενος που θα έρθει, μέχρι να κάνουμε και στο κλείσιμο μία μικρή έτσι υπενθύμηση του τι μας συνέβη αυτό το μήνα, ευχόμαστε ο Οκτώβριος να μπει πιο θετικά. Και αυτή η εβδομάδα φυσικά να μπει θετικά. Έχει μπει ήδη. Για μένα τουλάχιστον ναι, διότι μετά από 1500 χρόνια, εκεί που περπατούσα στο δρόμο, τώρα καλέ που ερχόμουν, ήταν ένα κοριτσάκι, τι να σας πω τώρα, μπουμπουκάκι, 20-22-23 ετών και μου λέει, αχ λέει τι ωραίο ντύσιμο, φοράει ένα σακάκι ροζ και από μέσα ένα τοπάκι σοκολά. Σακάκι τοπάκι και πάρα πολύ χάρηκα, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα και από τη χαρά μου ξέχασα να της πω ότι είχε πάρα πολύ ωραία κοτσίδα από αυτές τις ωραίες τις χοντρές, φυσική τρίχα που λέμε. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους για ακόμα μια φορά και άλλη ωραία είδηση σας έχω, χρωστούμενη. Την Παρασκευή μιλούσαμε για μια ταινία του Hitchcock που έλεγα ότι υπήρχε μια κλέφτρα ή τύπη Χέντρεν που έπαιζε σε αυτή την ταινία που φοβόταν το κόκκινο το χρώμα και τα λοιπά, σαν το κόκκινο το λομπάκι που βλέπουμε εδώ όταν είμαστε στον αέρα. Και δεν θυμόμουν πώς λέγεται η ταινία. Και μετά, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ανάβει το δικό μου το λαμπάκι στο κεφάλι και σκέφτομαι, είναι δυνατόν παραλαμβάνεις τη σκυτάλη από τη Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ και δεν θυμόσουν ότι η ταινία η Hitchcockική είναι η ταινία Μάρνη. Είναι τραζίκ αυτό το πράγμα και μετά το σκέφτηκα και λέω ήτανε μπροστά στα μάτια μου. Right to my lap. Και όμως δεν το θυμόμουν. Είναι τα κολλήματα αυτά που τραβάει ο εγκέφαλος. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εύχομαι λοιπόν για όλους μας, φίλες και φίλοι, έτσι να το σοβαρέψουμε, να έχουμε μια ευχάριστη εβδομάδα και να μην έχουμε τίποτες περίεργες δηλώσεις. Έτσι κι αλλιώς δεν νομίζω να υπήρξανε τις προηγούμενες ημέρες. Εκτός και αν υπήρξανε. Δηλαδή, μήπως είχαμε τίποτες βουλευτάς ή υπουργούς που να μας αναστάτωσαν, που να προκάλεσαν το κοινό αίσθημα. Λέω, προβοκάρω, θέατρο παίζω, φυσικά και παίζω θέατρο, διότι είναι η μία μετά την άλλη απανωτές οι δηλώσεις. Τι θέλετε για τον κύριο Κουκοβίκο, Κουκολδίκο, Κουκολβίνα, που μάθαμε και το όνομά του, μετά από 4 χρόνια που κλείνει τη δεύτερη φορά η Νέα Δημοκρατία τη διακυβέρνησή της, να μας πει ότι εντάξει, όσοι δεν έχουν 10 ευρώ να μετακινηθούν με βενζίνη, ας πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάλιστα. Πρώτον, δεν ξέρω αν ο συγκεκριμένος βουλευτής που τώρα εμφανίστηκε, γιατί εμείς είμαστε και κοινοβουλευτικοί και τα ψάχνουμε κιόλας λίγο, αν ο συγκεκριμένος βουλευτής που κέρδισε τα 15 λεπτά δημοσιότητας, μπορεί και παραπάνω, έχει υπόψη σε τι κατάσταση, αθλία, βρίσκονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς και κυρίως στην πρωτεύουσα. Έχετε μπει εκεί στον ηλεκτρικό, στον προαστιακό, στο μετρό, που όλες οι φυλές του Ισραήλ έτσι κι αλλιώς κατεβαίνουν με το μετρό και κυρίως σε ώρες αιχμής. Εγώ όσες φορές κατεβαίνω στην Αθήνα, εννοείται με μετρό θα κινηθώ. Γιατί το ταξί είναι Παναγία μου, αν πας από τη μια άκρη στην άλλη. Δηλαδή είναι 50 ευρώ και κλάματα. Οπότε θα πάρεις το μετρό. Εκτός από την ώρα που θα χάσεις, γιατί εδώ μιλάμε για καθημερινή μετακίνηση να πας στη δουλειά σου, είσαι ο ένας αγαπιέσαι με τον άλλον, όλοι μαζί, μαζεμένοι, βάζεις το backpack μπροστά σου, φυσικά, δεν το έχεις πίσω στην πλάτη κανονικά, για να μην σε κλέψουνε, έχεις την τσάντα στο λαιμό, σαν είναι ταγάρι, και έχεις και την ταυτότητα στα δόντια, γιατί λες έτσι κι αλλιώς θα με κλέψουν, δεν την γλιτώνω, τουλάχιστον να μην χάσω την ταυτότητα και να μην μπω στη διαδικασία να ξαναβγάλω. Κυρίως για όσους ακόμα είναι πιστοί αρνητές του να πάρουν την καινούργια ταυτότητα που αυτό έρχεται. Έρχεται και αυτό, θα το ζήσουμε και αυτό. Φίλες και φίλοι. Τώρα το μεταξύ που λέω ταυτότητα στα δόντια, κανονικά αυτή η έκφραση χρησιμοποιείται για άλλο λόγο. Ήταν πριν από αρκετό καιρό, τέλος πάντων σε μια εκδήλωση, το ένα στ' άλλο, σε μια εκδήλωση συναντώ τον δεύτερο τρίτο ξάδερφο της μαμάς, τον θείο τον Χριστάκη. Και πώς την έμαθα την έκφραση με την ταυτότητα στα δόντια. Μου λέει, τι κάνει ο μπαμπάς, η μαμά καλά. Μου λέει, ξέρεις ο μπαμπάς σου, λέει, είναι γρήγορος ο οδηγός. Λέει, πώς το ξέρω, λέω, υπτάμενος. Πρώτα πέταξε αεροπλάνο και μετά πήρε το δίπλωμα. Λέει, όταν ήμασταν, λέει, μικροί και μπαίναμε, λέει, στο αυτοκίνητο, στην κούρσα. Έτσι, μία μπέμπα του 69, το πρώτο αυτοκίνητο. Λέει, όλοι μας, λέει, κρατιόμασταν, γιατί τότε τι ζώνες ασφαλείας και τα λοιπά. Και είχαμε, λέει, και την ταυτότητα στα δόντια σε περίπτωση που κάτι γίνει. Άσχετα αν ο μπαμπάς ήταν εξαιρετικός και είναι εξαιρετικός οδηγός, μπαμπούλη μου. Αλλά φοβόμασταν και λέμε, τουλάχιστον να μας βρούνε να δούνε ποιοι είμαστε. Γεια σου, Θεία Χριστάκη, τι θυμήθηκα τώρα. Είχαμε, λοιπόν, τον κύριο Κουλκοβίνα που είπε αυτές τις δηλώσεις. Σταμάτησε αυτό? Όχι.
Μάλλον έχει πέσει ένας ιός, ενέσκυψε ένας ιός στους κυβερνητικούς ή στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που ο ένας μετά τον άλλον κάτι παθαίνει, αφού και ο ΠΟΗ ετοιμάζεται να βγάλει επίσημη ανακοίνωση. Όχι για όλο τον κόσμο, όχι, αλλά για τον ιό της οξείας Μαρίας Αντουανετίτιδας που έχουν πάθει ορισμένοι, όπως παραδείγματος χάρη ο υπουργός, ο υπουργός δεν είναι τώρα, αλλά υπουργό τον λέμε, ο Κώστας Τσιάρας, που είναι και από τα μέρη μου, από την Καρδίτσα, και λέει ότι τα τελευταία χρόνια, λέει, είναι δυνατόν να υπάρχει πρόβλημα με τη βενζίνη, αφού είναι γεμάτος, λέει, ο αυτοκινητόδρομος, η εθνική οδός. Καλά, κύριε Τσιάρα, συγγνώμη κιόλας, αλλά ειδικά μετά τα Τέμπη, από το 2023 και έπειτα, πόσοι χρησιμοποιούν το τρένο? Πόσοι το χρησιμοποιούν? Δεν έχετε πάρει χαμπάρι ότι όλοι μετακινούνται με τα αυτοκίνητά τους ή χρησιμοποιούν τα κτέλ? Όλοι θα χρησιμοποιήσουν πλέον την Εθνική Οδό, γιατί ακόμα φοβούνται. Και γιατί ακόμα δεν έχουμε σιδηρόδρομο εν έτη 2026. Άλλο τραγικό πράγμα και αυτό. Ποιος εμπιστεύεται? Εδώ να μου πει ένας, ποιος εμπιστεύεται? Όλοι έχουν την καρδιά τους που καρδιοχτυπάει συνέχεια. Επίσης, είχαμε και άλλον υπουργό, τον υφυπουργό εξωτερικών στα οικονομικά, ο Χάρης Θεοχάρης, ξαναχτύπησε ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος Χάρης Θεοχάρης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι είναι τα κόμματα, λέει, της μιζέριας και ότι υπάρχουν αυτοί οι κακομύριδες, ακούστε λέξη, κακομύριδες που δεν βλέπουν την ευτυχία η οποία απλώνεται, στρώνεται μπροστά τους, τη διώχνουν, δεν την αρπάζουν, απλά και μόνο για να κατηγορούν την ευλογημένη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, όχι Κυριάκο, Κυριάκο Μητσοτάκη. Μου θυμίζει στο παρελθόν κάποιους που ευλογούσαν ορισμένους μεγαλοπλουσίους και δεν έλεγαν αυτό, έλεγαν, τα χώριζαν τα δίφθογκα, δεν είναι αυτό, δεν λένε Μαριάννα, ας πούμε, άλλο επίπεδο εγώ, έτσι, και δεν λένε Κυριάκος, λένε Κυριάκος. Και είπε λοιπόν ότι υπάρχουν αυτοί οι κακομύριδες. Όλο αυτό που οδηγεί σε δύο ή σε τρία τινά. Πρώτον, ή ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Θα χρησιμοποιήσω μία πάλι της μόδας λέξη, δεν είναι υγειωμένοι με την πραγματικότητα, ή δεν έχουν καν προσγειωθεί σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα και είναι πάνω σε ένα συννεφάκι. Κάποια στιγμή πέφτεις από το σύννεφο, μετά γίνεσαι πέφτοσυννεφάκης, αλλά ακόμα είναι σε ένα συννεφάκι. Ή μετά το άλλο, γιατί οδηγούμαστε εκεί, σε εκείνο το συμπέρασμα, είναι ότι μπορεί να είναι αυτή και η γραμμή. Δηλαδή ότι τώρα που δεν ξέρουμε τι να μπαλώσουμε και πώς να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα, και δεν είναι μόνο το κομμάτι της ακρίβειας, γιατί ακούμε για τα μέτρα που έρχονται εμβαλωματικά πάντα, επιδοματικά πάντα, μέχρι να μας επιτρέψει η Κομισιόν, ενώ όλες οι υπόλοιπες χώρες κάνουν χρήση του δικαιώματος να χρησιμοποιήσουν ένα χαμηλότερο συντελεστή για να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τους έμεσους φόρους. Εμείς δεν το κάνουμε, περιμένουμε από την Κομισιόν. Οι άλλες χώρες γιατί δεν το κάνουν? Καλή, μέχρι και τη Γερμανία τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς όμως ακόμα περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δεν έχει τέτοια οδηγία που να λέει ότι σας απαγορεύω. Πού είναι? Να τη βρούμε κι εμείς, γιατί δεν την έχουμε διαβάσει. Δεν έχει περιέλθει εις γνώση μας. Και λένε, οπότε, επειδή είναι αυτό το κύμα με την ακρίβεια, υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια και πλέον η ανασφάλεια, και θα πάμε και εκεί μετά το πρώτο τραγούδι που θα απολαύσουμε σε πολύ λίγο. Δεν έχουμε και πλέον, δεν αισθανόμαστε και μία ασφάλεια στο πού βαδίζει η χώρα. Εκτός από τις δημοσκοπήσεις που λένε ότι πάμε σε λάθος κατεύθυνση, είναι οι ίδιες οι δηλώσεις κορυφαίων υπουργών που σε κάνουν να τεινάζεσαι από τη θέση σου. Και θα πάμε σε λίγο σε αυτό που διάβασα κι εγώ. Στην Κυριακάτικη Εστία και το υπογράφει ο Ευθύμιος Πέτρου. Αυτό που είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης λίγο πριν αναλάβει ή δείξει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει η χώρα μας, γιατί μιλάμε για τη χώρα μας, την Προεδρία για δεύτερη φορά, έτσι, του Συμβουλίου Ασφαλείας τώρα τον Οκτώβριο. Δύο φορές έκανε τοποθετήσεις στην Αμερική, μία στις 17 του μηνός και μία στις 23, όπου τι κάνει, λέει ότι μάλλον, φίλες και φίλοι, δεν έπρεπε να είμαστε εδώ που είμαστε. Ακούμε το πρώτο μας τραγούδι και επανέρχομαι.

Εδώ είμαστε στα 18 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλή εβδομάδα. Είμαστε στον Θήτα FM 107,1. Να σας πω και να προαναγγείλω ότι μετά τις 8.30 θα είναι κοντά μας και μέσα στο στούντιο ο κύριος Πέτρος Λεκάκης, ο αναπληρωτής γραμματέας ανάπτυξης και επενδύσεων στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, να μιλήσουμε εδώ, να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση για το πώς βλέπει η αξιωματική αντιπολίτευση τα όλα μεγάλα μείζωνα ζητήματα τα οποία μας καίνε και μας τσουρουφλάνε. Λοιπόν, πάμε στο άλλο που σας είπα για τον Υπουργό Δισκοπάθειας και εκπομπής αποκλειστικά βλοσιρού βλέμματος, μόνο όταν είναι δίπλα στον Αμπάσα Ραχτσί, στον Ιρανό ομολογό του. Μόνο τότε έχει το βλοσιρό το βλέμμα ο κύριος Γεραπετρίτης. Άντε και λίγο πιο μαλακό, βέβαια, πλέον, όταν συναντά τον Χακάν Φιντάν. Δεν είναι όμως τόσο βλοσιρός ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος πληροφορούμαστε, γιατί το διαβάσαμε το ρεπορτάζ. Πρώτον 21 του μηνός, υποδέχεται τους ομολόγους του, κάνει μια τεράστια, ένα τεράστιο gathering, μια μάζοξη για να μιλήσει για το γεγονός ότι η χώρα μας για δεύτερη φορά τον Οκτώβριο, με μεγάλη περηφάνεια και ευθύνη βαριά που πέφτει στους ώμους της, αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον επόμενο μήνα. Ωραία, ωραία. Και διαβάζουμε ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 18 του μηνός, πάει στο Τορόντο. Μιλάει σε μια σχολή εκεί, σε ένα πανεπιστήμιο, όλα school είναι εκεί. Και τι λέει ο κύριος Γεραπετρίτης? Λέει ο κύριος Γεραπετρίτης που όπου σταθεί και όπου βρεθεί, λέει, η δικιά μας η εξωτερική πολιτική είναι εξωστρεφής, είναι πολυεπίπεδη, είναι τολμηρή. Εμείς είμαστε, τα έχετε ακούσει αυτά, εμείς είμαστε πυλώνα σταθερότητας, πυλώνα ειρήνης κτλ. Και τι λέει λοιπόν ο πυλώνας αυτός? Αν γνώριζα ότι θα βρισκόμασταν σε μία τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέσει υποψηφιότητα για να γίνουμε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πάρτον στο γάμο να σου πει και του χρόνου. Δηλαδή, πρώτον, προσβάλλεις, γιατί όταν το λες αυτό, προσβάλλεις όλο το προσωπικό, όλους τους μόνιμους αντιπροσώπους, όλη τη δουλειά που έχει γίνει για αυτή τη διετία που είμαστε μη μόνιμο μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Σου λέει ότι δεν ήμασταν καλοί. Και αυτές οι καταστάσεις οι οποίες έσκασαν στα χέρια μας, δεν μπορούσαμε να τις αντιμετωπίσουμε. Άρα τους υποτιμά, τους μειώνει και μειώνει βασικά και την ίδια τη χώρα. Ένα αυτό. Και λέει μετά, η έλευση, λέει, μια νέας γεωπολιτικής περίοδου. Λέει, αυτό ήταν το θέμα, λέει, δεν αισθάνομαι, λέει, να είμαι, λέει, ο πλέον τυχερός άνθρωπος στον κόσμο, διότι, λέει, θεωρώ ότι τα τελευταία 3 χρόνια αποτέλεσαν μια απόλυτη καταστροφή από γεωπολιτικής άποψης. Ευχαριστούμε για το διαπιστωτικό, κύριε Γεραπετρίτη, αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν μπορείτε, γιατί λέει μετά ότι δεν είμαι τυχερός, άμα δεν αισθάνεσαι τυχερός και δεν μπορείς να αντεπεξέλθεις, παρετήσαι. Τι κάθεσαι και στρογγυλοκάθεσαι εκείνη την καρέκλα? Έτσι κι αλλιώς αυτή η καρέκλα του Υπουργού Εξωτερικών είναι η πλέον ηλεκτρική. Είναι εκρηκτική, τι να κάνουμε τώρα. Είναι δύσκολη καρέκλα. Αυτή και το οικονομικό που λέγαμε στο παρελθόν, κυρίως με τα μνημόνια, αλλά και των εξωτερικών, δεν είναι? Κατά βάση, ναι. Και το άμυνας. Αλλά είδε τα βασικά, ας πούμε, που λέμε χαρτοφυλάκι. Κάθε τι, λέει, που θα μπορούσε να πάει στραβά, στην ουσία πήγε πράγματι στραβά. Γι' αυτό σας έχουμε σε εκείνες τις θέσεις, για να μπορείτε να προβλέπετε και να προετοιμάσετε καλύτερα την αντίδραση της χώρας σε όποιες από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. Μετά. Εκτιμώ ότι είναι ίσως η χειρότερη περίοδος για να είναι κανείς υπουργός εξωτερικών. Μιας, ακούστε τώρα, μικρομεσαίας χώρας όπως είναι η Ελλάδα. Μικρομεσαίας χώρας και ταυτόχρονα ότι λόγω γεωγραφίας δεν είμαστε μεγάλοι, πληθυσμού δεν είμαστε μεγάλοι. Μα αυτό είναι η Ελλάδα. Ότι επειδή έχουμε τα συγκεκριμένα τετραγωνικά ή έχουμε το συγκεκριμένο πληθυσμό, ότι αυτά και μόνο μας περιορίζουν και μας προσδιορίζουν ότι είμαστε μικρομεσαία χώρα, που δεν είμαστε μικρομεσαία. Εγώ θα σας πω, ας πούμε, με βάση όλες τις συνθήκες, ότι είμαστε μεσαίου μεγέθους. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε και τα άλλα μεγέθη τα οποία εκτινάσουν τις δικές μας μετοχές. Ποια είναι τα άλλα μεγέθη? Πρώτον, είμαστε παγκόσμια πολιτιστική υπερδύναμη. Ακούσαμε τώρα τον Υπουργό Εξωτερικών να το λέει αυτό. Ακούσαμε να λέει ότι έχουμε προσφέρει το πνεύμα, ότι έχουμε βάλει θεμέλια στις δικαιωτικές βάσεις παγκοσμίως από αρχής του κόσμου, τέλος πάντων της ιστορικότητας, της ιστορίας όπως είναι καταγεγραμμένη μέχρι του δε. Και καθόμαστε να ακούμε έναν Υπουργό Εξωτερικών της χώρας μας να μειώνει την Ελλάδα και να λέει ότι είμαστε μία μικρομεσαία χώρα.
και ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ας πούμε βαρύτητα στην γεωγραφία, σοβαρά. Σκέφτομαι καμιά φορά να τα άκουγε αυτό που θα το είχε ακούσει ο καημένος, το λέει τόσες φορές το λέει ο καημένος, κρίμα, λάθος. Ας πούμε ο καθηγητής ο Μάζης που θα τον έχουμε και στον Θήτα, που λέει ότι, και τις προάλλες που έχουμε τον Κώστα τον Γρίφα, ότι το δικό μας θωατού είναι δικιά μας γεωμορφολογία, έτσι, και τα νησιά και τα λοιπά, το γεωπελαγίτικο όλο αυτό και φυσικά το στρατηγικό μας βάθος, αυτό που λένε το ανάποδο γάμο που φτάνει μέχρι την Κύπρο. Αυτό είναι το δικό μας το βάθος. Όχι να γίνουμε εμείς το βάθος, παραδείγματος χάρη του Ισραήλ, όπως κάποιοι πλέον το πιθανολογούν ότι μπορεί να συμβεί. Άλλο το δικό μας το βάθος και άλλο εμείς να εργαλοποιηθούμε από κάποια άλλη δύναμη για τους δικούς της λόγους μέχρι να τα ξαναβρει, παραδείγματος χάρη με την Τουρκία. Γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι κι αλλιώς οι Εβραίοι, όταν άρχισαν να αγοράζουν την Παλαιστινιακή γη που ήταν υπό Οθωμανική κατοχή από το 1890 και έπειτα, από τον Αμπντούλ Χαμίτ το δεύτερο, από τον Σουλτάνο τα έπαιρναν. Δηλαδή, να μην ξεχάσουμε. Εδώ μέχρι και το 2000, πριν το Μαβί Μαρμαρά, το 2010, όποιος πειράξει το Ισραήλ έλεγε ο Ερντογάν θα έχει να κάνει μαζί μου. Για να δείτε τώρα πώς είναι η κατάσταση. Οπότε πρέπει και αυτά να τα υπολογίζουμε. Αλλά τέλος πάντων, ποια να τα υπολογίζει αυτά? Ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, που κάθεται και διασύρει τη χώρα δημοσίως διεθνώς. Αν είναι για τον εαυτό του να κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος, αλλά εδώ μιλάμε για τη δικιά μας τη χώρα και φυσικά το δικό μας το μεγάλο το αποτύπωμα, το εκτόπισμα, αυτό που λέμε του πυλώνα της σταθερότητας. Γελάνε και τα πόμολα. Λοιπόν, στα 24 λεπτά μετά τις 8, τραγουδάκι, όχι τραγουδάρα, συγγνώμη, τραγουδάρα, και επανέρχομαι. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Καλησπέρα Τέτα, καλησπέρα Τάσο. Λευτέρη είναι στη βαρέα. Λευτέρη, τώρα επιμένεις γιατί μου λες δεν σχολίασες αυτό που εμέσως πλεισαφώς στάχθηκε υπέρ της άρσης της αρνησικυρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Γιατί ήταν και εκεί διαπιστωτικός, λες και δεν το ξέραμε, ότι τώρα ανακάλυψε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ξέρουμε ότι 5 ισχυρές δυνάμεις έχουν παραπάνω δύναμη για να ασκούν βέτο ακόμα και εις βάρος της πλειοψηφίας των υπολείπων 191, πόσες είναι τώρα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και είναι ανάγκη τώρα να το πείτε, κύριε Γεραπετρίτη, τα είχαμε για να το αντιπαραβάλλει με το ότι είναι δικαιότερο το σύστημα του βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εκεί προστατεύονται όχι οι ισχυρότερες δυνάμεις, αλλά οι μικρότερες, όπως είμαστε, οι μικρομεσαίες, με συγχωρείτε, κατά Γεραπετρίτη, όπως είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Μάλτα, ή βάλτε. Καλά είναι τώρα, και πρώτο να σκεφτούμε το άλλο. Αν καταργηθεί το βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, είναι δυνατόν να μην καταργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έτσι κι αλλιώς, με τις ειδικές πλειοψηφίες που λένε αν έχεις το 55% από το 65% του συνόλου του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πολλά κομμάτια έτσι, του δημοσίου βίου μπορεί να περάσει ακόμα και να μην συμφωνεί μια χώρα. Αλλά θέλουν να το περάσουν και στο ΚΕΠΑ, δηλαδή στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν γίνει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν θα γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βάζουμε στοίχημα. Λοιπόν, αυτές είναι οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών. Να μου πει κάποιος, εδώ δήλωσε δεν έχω πρόβλημα να πούμε μειοδότη. Εντάξει, αυτό πέρασε στα ψηλά. Είναι επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή, ούτε στα γαριδάκια, δεν ξέρω, μπορεί να βρίσκει και κάτι καλύτερο. Αλλά λογικά είναι αυτό το σκεπτικό. Δηλαδή, είναι ικανοποιημένος ο Πρωθυπουργός ως προς αυτά, τώρα ως προς τα υπόλοιπα. Για να μην μιλάμε μόνο για τον κύριο Γεραπετρίτη, ο προκάτοχός του, ο Νίκος Δένδιας, αύριο θα περάσει, το ξέρετε αυτό, στη Βουλή. Η έγκριση για να διαθέσουμε για εξοπλισμούς άλλα 500 εκατομμύρια και τα 250 θα πάνε για την αναβάθμιση των μεταγωγικών των ΣΕ-27. Ποια είναι η πλάκα? Η πλάκα είναι ότι η αναβάθμιση αυτή, η οποία κοστίζει τα μισά, δηλαδή τα 250 που θα πάρουν αύριο την έγκριση, θα την αναλάβει την αναβάθμιση η Leonardo, η ιταλική εταιρεία, η οποία ταυτόχρονα έχει υπογράψει ένα consortium με την τουρκική του γαμπρού του Ερντογάν, την Bayraktar. Τώρα, δηλαδή, το 25 είχαν υπογράψει, την Bayraktar. Είχαν υπογράψει το 25, πλέον είναι μαζί, έχουν μια κοινοπραξία και ό,τι αναλαμβάνει σε αναβαθμίσεις η Leonardo, ταυτόχρονα έχει τις ίδιες υποχρεώσεις η τουρκική Bayraktar. Δηλαδή, θα δώσουμε τα δικά μας τα ΣΕ-27, χωρίς καν να ρωτήσουμε αν μπορεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία να αναλάβει έστω ένα κομμάτι, έστω ένα τμήμα. Το 25%, κύριε Δένδια, που θα έρχεται εδώ πέρα εγχωρίως και θα παράγεται και θα αναβαθμίζεται. Να το βλέπουμε τώρα μπροστά μας. Αύριο θα πέσουν και οι υπογραφές. Λοιπόν, είμαστε στα 30 λεπτά μετά τις 8. Τα μηνύματα σας περιμένω στο Viber πάντα του σταθμού, στο 6977-201-070. Καλησπέρα στην Κατερίνα. Κοντά μας είναι και η συνονόματη Βασιλική. Γεια σου, Νίκο. Ό,τι θέλετε, μου το γράφετε ελευθέρως και σε θέματα, αν θέλετε να τα ψάξουμε, πολύ ευχαρίστως. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 6977-201-070. Μετά το διάλειμμα, κοντά μας θα είναι μέσα στο στούντιο ο κύριος Πέτρος Λεγάκης.

0: Πρώτον, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, διότι είστε, κύριε Λεκάκη, ο πρώτος που μου κάνει σεφτές στο στούντιο, μέσα στο στούντιο, στον Θήτα FM. Όχι γενικά, αλλά στη δικιά μας την εκπομπή.
1: Ελπίζω
0: με απλά
1: να
0: λόγια.
1: Καλό το ποδαρικό. Μην με βρείτε μετά από λίγο καιρό και μου πείτε ότι εσύ έφταιγες που ήρθες πρώτος.
0: Όχι, γιατί μου έχετε ξανακάνει σεφτές και πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι. Πήγε γούρικα.
1: Λοιπόν, από πολλά χρόνια.
0: Πριν πολλά χρόνια. 4 θα πούμε. Μην μαρτυράμε και τα χρόνια. Κύριε Λεκάκη, καλωσορίσατε στο νέο μας σπίτι, το νέο μας παιδί από τον Όμιλο Φιλιππάκη, από την εφημερίδα Θεσσαλονίκη, από το site μας, το thetanews.gr. Έχουμε σχεδόν κοντά ένα μήνα που ανοίξαμε στα RGNA και φυσικά μας ακούει ο κόσμος και σε όλες τις πλατφόρμες. Θέλω να ανοίξουμε την μεγάλη μας πολιτική συζήτηση. Εσείς είστε έμπειρος. Όχι μόνο στα δημοτικά αλλά και στα πολιτικά πράγματα. Είστε αναπληρωτής γραμματέας ανάπτυξης επενδύσεων στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό ακριβώς. Δηλαδή, το πώς το ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο όταν αυτό το οποίο μας παρουσιάζει η κυβέρνηση φέρνει αυξημένα νούμερα, φέρνει μεγαλύτερο πλεώνασμα. Αλλά δυστυχώς αυτό εμείς δεν το καταλαβαίνουμε στην καθημερινότητά μας. Φταίει το μοντέλο που ευαγγελίζεται και φέρνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Εσείς έχετε και αντιπροτείνετε κάτι τελείως διαφορετικό?
1: Ναι, κατά την άποψή μου φταίνε πολλά. Ναι. Δηλαδή, άμα ξεκινήσουμε να λέμε το τι φταίει τα τελευταία 7 χρόνια, νομίζω ότι δεν θα μας φτάσει ο χρόνος αρχικά, γιατί αυτό το οποίο συνηθίζω να λέω είναι ότι όσο πιο γρήγορα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης, τόσο πιο καλό θα είναι για τη χώρα. Κοιτάξτε τώρα. Τα τελευταία 7 χρόνια, ναι, παρουσιάζονται αριθμοί με τρόπο που παρουσιάζονται. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται στην τσέπη του Έλληνα πολίτη. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Δηλαδή, τα χρήματα, ο μισθός φτάνει μέχρι τα μέσα του μήνα. Από τα μέσα του μήνα και μετά, νομίζω ότι πλέον ελάχιστος κόσμος μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τις βασικές. Μπορεί η κυβέρνηση να λέει αυτή τη στιγμή ότι αυξήθηκαν οι μισθοί, δεν μιλάει όμως για το πόσο αυξήθηκαν οι τιμές και για την ακρίβεια. Άρα λοιπόν είναι τελείως λάθος το μοντέλο και είναι τελείως λάθος το μοντέλο ειδικά είμαστε τώρα στις 25-26 Σεπτέμβρη. Σε λίγο καιρό έρχεται ο χειμώνας. Ναι. Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν τα κρύα. Ο Μητσοτάκης περιμένει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο χειμώνας όμως δεν περιμένει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βενζίνη έχει φτάσει στα 2 ευρώ, το πετρέλαιο, ο τόνος έχει φτάσει στα 2.000 ευρώ, ενώ πέρσι ήταν στα 1.000 ευρώ ο τόνος. Άρα σκεφτείτε ότι ένα σπίτι για να ζεσταθεί από πετρέλαιο με ένα τόνο θα πληρώσει τα διπλάσια λεφτά με πέρσι. Άρα αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η ακρίβεια μασίζει τα πάντα. Και τι δείχνει? Ότι το μοντέλο διακυβέρνησης των 7 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας απέτυχε παταγωδώς.
0: Αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι να, ας πούμε, όπως κλείσαμε πέρσι με 1,75. Στην τιμή, στη διάθεση, αλλά είχαμε ξεκινήσει βέβαια με ένα 10. Τώρα εμείς θα επιμείνουμε ώστε παρότι ανέβηκε πάνω από τα 2 ευρώ να ξεκινήσει ξανά από το 1,75.
1: Κυρία Πολιτού, ναι. Η κυβέρνηση δεν θέλει, όχι δεν μπορεί, γιατί μπορεί να βοηθήσει αυτή τη στιγμή τους καταναλωτές, τους πολίτες. Δεν θέλει όμως να το κάνει. Γιατί δεν θέλει να το κάνει? Γιατί θέλει να παρουσιάζει υπερκέρδη. Και με τα υπερκέρδη τα οποία παρουσιάζει, στο τέλος του χρόνου να δίνει κάποια δωράκια, κάποια πας λεγόταν κάποτε, επιδόματα τα λένε τώρα, αυτά που κατηγορούσε ο κύριος Μητσοτάκης τον κύριο Τσίπρα, τα ίδια γίνονται και τώρα, ούτως ώστε να λέει ότι κάτι έδωσε. Και γιατί λέω δεν θέλει? Το ΠΑΣΟΚ τι λέει? Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι 0,70. 0,70 επάνω στην τιμή του δηληστηρίου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σου λέει έχω ένα κατώτατο πλαφόν και ένα ανώτατο. Η Ελλάδα είναι η πέμπτη ακριβότερη χώρα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα εμείς τι λέμε? Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τι λέμε? Έλεγχο στα δηληστήρια. Είναι ένα καρτέλ το οποίο αυτή τη στιγμή λειτουργεί με τις ανοχές της κυβέρνησης. Τι άλλο λέμε? Μείωση του ΦΠΑ. Άρα λοιπόν, εάν η κυβέρνηση προχωρούσε σε 3 πολύ απλά βήματα, θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα. Από την άλλη, εμείς τι ακούμε? Να λένε κυβερνητικά στελέχη ότι όποιος δεν έχει να βάλει 10 ευρώ βενζίνη, ας πάρει μέσα μαζικής μεταφοράς. Και εγώ λοιπόν προτείνω ότι κάθε φορά που θα αυξάνεται η βενζίνη, να μας δίνουν και ένα χάρτη των μέσων μαζικής μεταφοράς για να ξέρουμε πώς θα πάμε στη δουλειά μας ή πώς θα πάει ένας γονιός το παιδί του στο σχολείο από τη στιγμή που δεν μπορεί να καλύψει τη βενζίνη. Αυτό δείχνει αλαζονία. Τίποτα παραπάνω, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Ο κόσμος σχολιάζει ότι πολλές αυτές από τις δηλώσεις, και το καταλαβαίνουμε γιατί χτυπάει κατευθείαν στην ανάγκη και στο θυμικό, ξεφεύγουν από το μέτρο. Αλλά έρχεται πάλι η κυβέρνηση και λέει, μισό λεπτό, ΠΑΣΟΚ, έλα εδώ αξιωματική αντιπολίτευση, εσύ λες ότι θα μειώσεις τον ειδικό φορό κατανάλωσης, θα μειώσεις τον ΦΠΑ, θα κάνεις έλεγχο.

0: θέτεται μετά το φόρο κατανάλωσης, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Άρα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Άρα τι λέμε εμείς, ότι από τη στιγμή που βγάζεις υπερπλεονάσματα, τα οποία κοιτάς πώς θα τα διανύμεις την επόμενη χρονιά στη ΔΕΘ, πανηγυρίζοντας γιατί έδωσες 100 ευρώ παραπάνω στους συνταξιούχους, δεν θα έχεις τόσο μεγάλο υπερπλεώνασμα και τα χρήματα βγαίνουν. Το θέμα είναι να έχεις θέληση, αλλά εμάς με τη Νέα Δημοκρατία μας χωρίζει χάος ιδεολογικοπολιτικό. Είναι άλλη ιδεολογία. Και αυτός είναι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ διαχρονικά.
1: Παρά
0: η Νέα
1: το
0: Δημοκρατία
1: φλερτ,
0: και η δεξιά.
1: Μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα ακούμε από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι η μόνη δύναμη με την οποία θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε είναι το ΠΑΣΟΚ.
0: Και εμείς απαντάμε ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει Νέα Δημοκρατία. 7 χρόνια βλέπουμε τι γίνεται. Το δίλημα είναι απλό. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ακούω διλήμματα του στυλ από τον έναν Μητσοτάκη ή Χάος, Μητσοτάκη ή Ερντογάν.
1: Έχουμε
0: και
1: τον
0: από τον
1: Αλέξη
0: άλλον
1: Τσίπρα,
0: από τον Τσίπρα ή εγώ ή κανείς.
1: Ναι.
0: Εμείς λοιπόν σε αυτό απαντάμε ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα στην πολιτική και στη δημοκρατία. Δεν μπορούμε να ποντάρουμε στο φόβο του κόσμου και να λέμε ότι μόνο εμείς και κανένας άλλος. Εμείς λέμε, καταθέτουμε το πρόγραμμά μας, σας θέλουμε όλους μαζί μας για να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή την πολιτική την οποία ασκεί η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια. Και επειδή είναι πολύ πιασιάρικο το θέμα των δημοσκοπήσεων και συνηθίζουμε να λέμε ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος, εγώ από το εξής, το 70% των πολιτών στις δημοσκοπήσεις λένε ότι θέλουν πολιτική αλλαγή.
1: Ναι.
0: Είναι ξεκάθαρο. Και η πολιτική αλλαγή μπορεί να υπάρξει μόνο με το ΠΑΣΟΚ.
1: Μπορεί, λέτε, να υπάρξει με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ όμως, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα, κινείται στην τρίτη θέση, γιατί εμφανίζει, αν και πλέον κινείται πτωτικά, εμφανίζει να κουμπώνει την δεύτερη θέση το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η τελευταία, νομίζω, ήταν της... όχι, δεν ήταν της Opinion Poll, δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Έδειξε ότι υπάρχουν ανωδικές τάσεις για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ σας λέω ότι καταλαμβάνετε τη δεύτερη θέση. Αν και εσείς λέτε ότι πρώτη και με μία ακόμα ψήφο. Πώς θα μπορείτε όμως να συνεργαστείτε και με ποιον θα κάνετε κυβέρνηση μετά? Ο λαός θα αποφασίσει και θα σας το υποδείξει.
0: Πάμε να τα βάλουμε ένα-ένα. Εγώ θυμάμαι επί αρκετές εβδομάδες, νομίζω 10 κοντά, ναι, δεύτερο κόμμα έβγαινε το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Και τότε μας ρωτούσαν όλοι οι συνάδελφοί σας, οι δημοσιογράφοι, είστε τρίτο κόμμα με δεύτερη τη Ζωή την Κωνσταντοπούλου. Και λέγαμε, περιμένετε. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει μια τεράστια διαφορά και με το κόμμα του Τσίπρα και με το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και με διάφορα άλλα κόμματα. Αυτά είναι κόμματα ιδιωτικής χρήσης. Είναι κόμματα μονοπρόσωπα, είναι κόμματα χωρίς όργανα, χωρίς αποφάσεις όργανων. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα δομημένο κόμμα, το οποίο έχει και ιστορική μνήμη, αλλά έχει και μέλλον. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα λοιπόν, εγώ λέω ότι το αν αυτή τη στιγμή εμφανίζεται δεύτερος ο Τσίπρας με πτωτικές τάσεις, είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει τελείως το δρόμο προς τις εκλογές. Και ήδη φαίνεται ότι θα αλλάξει. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς λέμε, ο στόχος είναι πρώτη, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Αν είναι εφικτός, εγώ θεωρώ ότι είναι εφικτός. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι τις εκλογές, που μένει αρκετός καιρός, αν και εγώ θα ευχόμουν ο κύριος Μητσοτάκης να αποφασίσει όσο πιο γρήγορα μπορεί να τις κάνει για να απαλλαγούμε από αυτή την κυβέρνηση, μέχρι τις εκλογές θεωρώ ότι ο στόχος είναι εφικτός.
1: Να περάσουμε και στο άλλο που απασχολεί τον κόσμο και νομίζω τους τελευταίους ειδικά μήνες, κυρίως τον αγροτοκτηνοτροφικό περισσότερο κόσμο, διότι αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει προηγούμενο. Αλλά το είδαμε στην Βουλή για την περίφημη αυτή, έτσι, για το περίφημο αυτό άρθρο το 74, όπου προσπάθησαν, λένε, να συμμαζέψουν αυτούς που κανονικά πρέπει να πάρουν τις επενδύσεις για τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ έχουμε αντιδράσει από την αντιπολίτευση ότι θέλετε να καθαρίσετε τους ανθρώπους οι οποίοι διώκονται ή είναι να διωχθούν. Τι φταίει, κύριε Λεκάκη, και άνοιξε τόσο πολύ σαν γάγκρενα αυτό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ? Φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις μυστήριες, ας πούμε, περίεργες οδηγίες της? Φταίνε, άλλοι λένε, οι νόμοι ή οι υπουργικές αποφάσεις που μπόρεσαν να τροποποιήσουν τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι πιστεύετε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ? Είναι ένας απλός κομματικός μηχανισμός για να μεγαλώσει, να μεγαλώσει η πίτα των ψηφοφόρων?
0: Πρώτα απ' όλα, εγώ θέλω να πω ότι η χώρα είχε πολλά χρόνια να δει τόσα σκάνδαλα μαζεμένα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι οι υποκλοπές,

0: είναι το κάθε τρίμηνο, τετράμηνο.
1: Υποπρόκληση μπορεί να είναι και το μεγαλύτερο.
0: Ναι, και ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, όπου όλα προσπαθεί να τα βάλει κάτω από το χαλάκι. Εκεί τώρα ξεκινάει μια μεγάλη κουβέντα. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία πρώτον δεν σεβάσχει τους θεσμούς σε καμία διαδικασία εντός της Βουλής, όταν εμείς φωνάζαμε ότι πρέπει οι δύο υπουργοί τουλάχιστον να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία μέσα στο καλοκαίρι έβαζε επιστολικές ψήφους να ετοιμάζει από τους βουλευτές για να μπορέσει να γλιτώσει τους βουλευτές. Όταν το Πασόκ φώναζε ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών. Δηλαδή να σταματήσει αυτό το πράγμα, η Νέα Δημοκρατία τι έκανε? Πρότεινε κάποιες αλλαγές οι οποίες καταλήγουν πάλι ότι 151 η πλειοψηφία της Βουλής αποφασίζει για το αν τελικά θα παραπευθεί κάποιος υπουργός ή όχι. Αλλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ τι γίνεται? Ποιο ήταν το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας όλα αυτά τα χρόνια? Οι φραπέδες, οι χασάπιδες και όλοι αυτοί οι οποίοι λιμένονται το αγροτικό χρήμα απέναντι σε αγρότες οι οποίοι πραγματικά παλεύουν αυτά τα χρόνια. Δεν είναι όλοι οι αγρότες έτσι. Δεν είναι όλοι οι αγρότες σαν αυτούς οι οποίοι παίξανε στις πλάτες των άλλων επειδή είχαν γνωστούς μέσα στην κυβέρνηση και επειδή είχαν γνωστούς μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή τη στιγμή, κυρία Πολίτου, δεν έχουν πάρει χρήματα οι αγρότες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και το ερώτημα είναι, μιλάμε για αποκέντρωση. Πώς θα φύγει ένας άνθρωπος να πάει να ασχοληθεί με τη γη, να γίνει αγρότης, όταν ξέρει ότι δεν πρόκειται να πάρει ποτέ τις επιδοτήσεις του, επειδή υπήρχαν κάποιοι φραπέδες και κάποιοι χασάπιδες και πήγε πίσω και πάει πίσω όλη αυτή η διαδικασία? Πώς μια κυβέρνηση παίρνει μέτρα να κάνει τι? Να βάλει στην ανεξάρτητη αρχή, στην ΑΔΕ, να εντάξουν ο ΠΚΕΠ? Αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται πραγματικά.
1: Που δεν μπορεί να πληρώσει η ΑΔΕ, αυτό είναι το βασικότερο.
0: Μας πάνε πάρα πολλά χρόνια πίσω, δυστυχώς. Και δεν είναι δυνατόν το 2026 να συζητάμε ακόμα για ανθρώπους οι οποίοι λιμένονται ευρωπαϊκό χρήμα επιδοτήσεων. Αυτά θεωρούμε και θεωρούσαμε όλοι μας ότι τα έχουμε αφήσει πολλά χρόνια πίσω και ότι προχωράμε μπροστά. Αυτά λοιπόν τα σκάνδαλα που συνέβησαν τα τελευταία 7 χρόνια και πάνε την Ελλάδα πίσω και έχουν να συμβούν πάρα πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν, εγώ ξαναλέω, το διακύβευμα είναι ένα. Πρέπει να έρθει πολιτική αλλαγή όποτε αποφασίσει ο Μητσοτάκης να κάνει εκλογές.
1: Το όραμα του Πασόκ ποιο είναι? Δηλαδή, τι εννοώ το όραμα του Πασόκ ποιο είναι? Έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, αυτή είναι η αλήθεια, γιατί έχουμε περάσει πολλά και με τα μνημόνια, με την οικονομική κρίση, να περιοριζόμαστε και εμείς, ενδεχομένως και τα κόμματα, στο όραμά τους για την κυβερνησιμότητα της τετραετίας, ενδεχομένως και της οκταετίας. Αλλά έτσι πως και εμείς διαβάζουμε και την ψυχολογία του κόσμου, κυρίως τώρα, αυτή την περίοδο που αναδιατάσσεται, περιμένει ο κόσμος να ακούσει ένα όραμα που θα του εμπνεύσει μία ασφάλεια και σταθερότητα, ασφάλεια και σταθερότητα, όχι για τα επόμενα 2 ούτε 4, αλλά για τα επόμενα αρκετά χρόνια. Γιατί η χώρα μας έχει ανάγκη από ένα όραμα. Το Πασόκ το διαθέτει αυτό?
0: Εγώ θεωρώ ότι οποιοδήποτε μπει και δει και διαβάσει και κάτσει και ακούσει, γιατί αυτό λέμε εμείς, ότι εδώ και αρκετό καιρό έχουμε πάρει μια απόφαση να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Για να φτιαχτεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εργάστηκαν εκατοντάδες στελέχη και εκατοντάδες τομείς πολιτικής του ΠΑΣΟΚ ανά την Ελλάδα για να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο μιλάει για όλα μέσα. Μιλάει για όλα την επόμενη μέρα. Δηλαδή, να το πιάσουμε από τα θέματα της οικονομίας, από τα θέματα της ακρίβειας, της ανάπτυξης, της παιδείας. Για τα πάντα αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ απαντάει και απαντάει κυρίως για τον μικρομεσαίο, για τον μη προνομιούχο, για τον εργαζόμενο. Ξέρετε, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Παρουσιάστηκε και πριν από λίγο χρονικό διάστημα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Εκεί λοιπόν υπόθηκαν συγκεκριμένα πράγματα. Υπόθηκαν συγκεκριμένα πράγματα για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μιλάμε για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ξέρετε τι είναι τα funds αυτή τη στιγμή τα οποία έφερε ο κύριος Τσίπρας και διατήρησε ο κύριος Μητσοτάκης, να λιμένονται τα σπίτια του κόσμου και να μην υπάρχει προστασία? Επαναφορά της πρώτης κατοικίας. 120 δόσεις για όλους. για όλους μια δεύτερη ευκαιρία για τον επιχειρηματία, ο οποίος ζορίστηκε, για τον μικρό επιχειρηματία, γιατί η ραχοκοκαλιά της Ελλάδας είναι ο μικρός επιχειρηματίας. Μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μιλάμε για την παιδεία, όπου η Νέα Δημοκρατία μας παρουσίασε κολέγια ως ιδιωτικά πανεπιστήμια και τρέχουν τελευταία στιγμή να δουν αν θα διοδοτηθούν και αν θα πάνε τα παιδιά που έχουν ήδη πληρώσει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δυστυχώς αυτή την κατάσταση ζούμε. Και σε αυτά όλα τα θέματα πάμε να απαντήσουμε. Θα σου πω για κάτι ακόμα. Γιατί οι εκλογές έχουν να κάνει με τους αρχηγούς των κομμάτων. Και ακούω πολλούς να λένε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, πορεύεται με ένα συγκεκριμένο χρόνο, με ένα συγκεκριμένο τρόπο στην πολιτική όλα αυτά τα χρόνια, που είναι τελείως διαφορετικός από τον Μητσοτάκη, τον οποίο 7 χρόνια τον ζήσαμε, από τον Τσίπρα, ο οποίος τον ζήσαμε. Είναι νοπές ακόμα οι μνήμες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα ακροδεξιό κόμμα. Και απέναντι σε αυτούς έχουν έναν άνθρωπο, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, ο οποίος ούτε σχέσεις έχει με οικονομικά συμφέροντα, ούτε χρωστάει σε κανέναν. Άρα λοιπόν, εγώ αυτό που λέω και το πιο οραματικό όλων είναι ότι εάν κάποιος δει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, εμείς είμαστε σίγουροι ότι την επόμενη μέρα θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό σας λέω ότι οι εκλογές δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, οι εκλογές είναι την Κυριακή των εκλογών.
1: Όποτε και αν γίνουν.
0: Όσο πιο γρήγορα γίνουν, τόσο πιο γρήγορα θα απαλλαγούμε από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Οπότε ευχή όλων είναι να προκηρυχθούν όσο πιο γρήγορα γίνονται οι εκλογές.
1: Κύριε Πέτρο Λυκάκη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ στον ΘΙΤΑ FM 107,1 και να ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Θα είμαστε φυσικά σε επικοινωνία.
0: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και ελπίζω να είμαι γουρλής για την εκπομπή και για το σταθμό.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον ΘΙΤΑ FM. Μια μικρή μουσική ανάσα και επανέρχομαι.

Λοιπόν, με ενημέρωσε για την είδηση αυτή ο Αλέξης Νικηφορίδης λίγο νωρίτερα. Δεν το είχα ακούσει μέσα στην ημέρα, διότι έχουμε νεότερα και εδώ έχει κι άλλο ζουμί η υπόθεση αυτή από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, διότι εντόπισαν έλεγχοι που έγιναν μια παράνομη ογκολογική μονάδα σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης. Πρώτον, εισηγείται η ΕΑΔ οριστική διακοπή λειτουργίας, ανάκληση της άδειας ίδρυσης και της λειτουργίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η κλινική έθεσε σε λειτουργία ένα πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, μη νόμιμα, διότι στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το τμήμα, καλά είναι να τρελαίνεσαι. Πού κατήντησαν έτσι την υγεία? Δεν υπάρχουν, δεν γίνονται έλεγχοι. Το τμήμα λειτουργούσε με έναν και μόνο γιατρό, πνευμονολόγο, το ογκολογικό μόνο με πνευμονολόγο, με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του. Ανάρτηση μετά λέει ενημερωτικό υλικό στην ιστοσελίδα, όπου φαίνεται ότι λειτουργεί αυτό το ογκολογικό και ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, παρότι δεν είχε νόμιμη αδειοδότηση. Επίσης, στα ευρήματα, δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους γιατρούς κτλ. Δεν απασχολούσε, το θέμα είναι τα πια βασικά είναι τα άλλα, και αυτά είναι για τους εργαζομένους, δεν το συζητάμε. Μετά, άλλο βασικό, δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού. Καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες, ακτινοδιαγνώσεις κτλ. Ούτε μεθ. Ο ιδιώτης γιατρός πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το ογκολογικό, συνταγογραφούσε από το έτος 2022, 4 χρόνια πίσω, και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του χημειοθεραπευτικά φάρμακα, και ακολούθως επιλαμβανόταν τις χορήγησής τους στο ογκολογικό τμήμα της κλινικής, ενώ την προετοιμασία τους αναλάμβανε. Και ούκα στην αριθμός, δηλαδή είναι και άλλα τα ευρήματα. Το βασικό, γιατί αν θυμάμαι καλά, Αλέξανδρε, να με διορθώσεις μετά, ότι αυτός ο έλεγχος ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο, αλλά τώρα ουσιαστικά δόθηκε περισσότερη δημοσιότητα και πήγαν κατευθείαν τα χαρτιά στον εισαγγελέα Αθηνών για να διερευνήσει περαιτέρω την υπόθεση αυτή. Θα είναι από τις πρώτες ειδήσεις, ενδεχομένως και η πρώτη, ή θα παίζει κοντά με την υπόθεση Μαζονάκη, την οποία ακόμα παρακολουθούμε εμβρόντιτη, με όλο αυτό το σύστημα το Σάπιο, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του διάπλατα κυρίως από το 2019, όταν πολλοί μη υπεύθυνοι άνθρωποι και πολλοί επικίνδυνοι ήθελαν να πουλήσουν τουρισμό ευεξίας χωρίς υποδομές, χωρίς ελέγχους, και αφαιρώντας ένα κομμάτι των ανθρώπων που έκαναν τους ελέγχους, δηλαδή το σώμα των επιθεωρητών, όχι διώχνοντάς το, αλλά ενσωματώνοντάς τους μέσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που σημαίνει ότι τους επιφορτίζεις μετά και με άλλες αρμοδιότητες, δηλαδή δεν είναι μόνο υπεύθυνοι για να δούνε τι γίνεται στο τάδε φαρμακείο, στο τάδε ιατρείο, στο τάδε κτλ. Όταν έχεις και άλλες αρμοδιότητες, εννοείται πως διασπάται και η ευθύνη σου και η αρμοδιότητά σου. Λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική είδηση. Δεν έχω πληροφορία ακόμα για το ποια κλινική μιλάμε. Όταν μας αφήσουν οι αρχές θα μπορούμε να το πούμε και εμείς δημοσίως. Είμαστε στα 56 λεπτά μετά τις 8. Νομίζω κλείσαμε και σήμερα. Έτσι γεμάτη η εκπομπή. Δεν πρόλαβα να σας πω καθόλου αύριο για την Κίμπερλι. Ναι, καθόλου δεν πρόλαβα να το αναλύσω αυτό. Ο δικηγόρος της και αυτά είπε ότι δεν είναι αλήθεια αυτά που ελέγχθησαν και τα λοιπά, για τις ανατροπές στις εκλογές της Ρουμανίας, όπως είχε κοκορευτεί η ίδια 1,5 μήνα πριν πέσει η κυβέρνηση στη Ρουμανία, και ότι μπορούμε να το κάνουμε και εμείς αυτό εδώ και στην Ελλάδα, και όχι, εμείς εδώ εκλεγόμαστε νόμιμα, να λέει ο κύριος Παπασταύρου. Μάλιστα. Αλλά όταν σου βάζουν πρέσβη τάχα με προσωπικότητων που δεν έχει από πίσω εμπειρία περπατησιά στο διπλωματικό σώμα, απλά είναι παρουσιαστής, θα μου πεις είναι της νομικής. Βλέπουμε τα αποτελέσματα πόσο καιρό είναι εδώ στην Ελλάδα. Το μόνο που έχει γίνει είναι αυτός ο κάθετος διάδρομος, στον οποίο δεν μένει και τίποτα στην τσέπη των Ελλήνων. Εξυπηρετήσεις κάνουμε. Και κάποιοι δεν θέλουν να τις κάνουν αυτές τις εξυπηρετήσεις, γι' αυτό και έπεσε η κυβέρνηση στη Ρουμανία, όπως λέει το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Άσχετα αν και αυτοί που είναι ρεπουμπλικάνοι, θα το σχολίαζα, που είναι ρεπουμπλικάνοι, δεν είναι με τον Τραμπ, αλλά είναι της ίδιας ιδεολογικής παράταξης. Λοιπόν, στα 57 λεπτά, μέσα σε ένα λεπτό, καλέ, είμαι φοβερή.
Με αγαπώ. Λοιπόν, μέσα σε ένα λεπτό τα είπαμε, αλλά θα τα αναλύσουμε περισσότερο αύριο, που θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία, ίσως και περισσότερες αντιδράσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρέα. Καλή εβδομάδα για ακόμα μία φορά. Καλή συνέχεια με την Ελένη Μπαρμπάκου, που ακολουθεί μετά τις 9 με τις βραδινές πτήσεις στον Θήτα FM. Λίγο νωρίτερα, ακριβώς στις 9, έρχεται ο Αλέξης Νικηφορίδης με το βραδινό δελτίο ειδήσεων. Ένα ευχαριστώ ιδιαιτέρως στον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στα DEX. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, αύριο τα ξαναλέμε.

0: FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Νικηφορίδης. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε πως η κλινική της Θεσσαλονίκης λειτουργούσε παράνομα εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα. Χωρίς ογκολόγους, με λίγους νοσηλευτές, χωρίς γιατρούς, με ένα πνευμονολόγο που συνταγογραφούσε από το 2022 χημειοθεραπείες, με διαγνώσεις άλλων γιατρών που δεν προέβλεπαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Παράλληλα, διαφημιζόταν διαδικτυακά το ογκολογικό της τμήμα, παρότι δεν είχε ούτε καν μονάδα εντατικής θεραπείας, παρότι ο νόμος το επιβάλλει. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας, παρότι είχε εισήγηση, δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας. Η Επιτροπή της Περιφέρειας έκανε έλεγχο και το 2025, αλλά μόλις τώρα ανακάλεσε την άδεια λόγω υποστελέχωσης σε νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς όμως να αναφέρει τίποτα από όσα προέκυψαν από την έρευνα της Εθνικής Αρχής. Η υπόθεση στάλθηκε στον εισαγγελέα εφετών Αθήνας, στον ΕΟΠΗ και στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Αξίζει να σημειωθεί πως η ιδιωτική κλινική λειτουργούσε κυρίως ως μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τους δύο αγώνες Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως πουλήθηκαν όλα για τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία που θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας την Πέμπτη και την Κυριακή. Συνεχίστηκε η ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθήνας λόγω ασφαλτοστρώσεων. Εργασίες θα αρχίσουν να γίνονται και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων αύριο και μεθαύριο από τις 6 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Στην ίδια Εθνική Οδό θα γίνει ασφαλτόστρωση από την 5η 30 του μήνα ως τις 8 του Οκτώβρη και στις δύο κατευθύνσεις. Στην Περιφερειακή Οδό σήμερα από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί θα γίνονται εργασίες διαγράμμισης. Άλλη μια νοσηλεύτρια κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απεδείχθη πως ήταν παρούσα στο ιατρείο τις επίμαχες ώρες, ενώ αρχικά κατέθεσε πως έλειπε. Επίσης ανέφερε πως ο γιατρός μετά το περιστατικό είπε σε όλους τους παρόντες πως είναι όλοι συνυπεύθυνοι για ό,τι συνέβη. Σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη θα εξεταστούν και θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στις αυξήσεις τιμών των καυσίμων. Στα Σκόπια συνεδρίασε η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξετάζει την ένταξη του κρατηδίου στην Ένωση. Ομόφωνα υπερψηφίστηκε η πρόταση του Ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη για την σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης Σκοπίων Λιμπλιάνας Βιέννης, δρομολόγιο με την κωδική ονομασία Διάδρομος 10. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η ΑΑΔΕ με τις αντίστοιχες Βρετανικές υπηρεσίες, το Αγγλικό Υπουργείο Εσωτερικών και την Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος με αντικείμενο τις θερμοιακές απάτες και τρολαθρεμπόριο. 325 εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για 5 κοινά αμυντικά έργα. Η Ελλάδα συμμετέχει στα 4 από αυτά που αφορούν σε drones, θαλάσσια και υποθαλάσσια άμυνα, αντιρροπορική και αντιπυραυλική άμυνα. Επέστρεψε στις 2.700 μονάδες το χρηματιστήριο Αθήνας. Έκλεισε με αύξηση 1,57% στις 2.707 μονάδες.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Έθριος παραμένει ο καιρός αυτή την ώρα. Το θερμόμετρο στους 24 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από τους 16 έως τους 24, προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

Ούτε το καταλάβαμε πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο. Μια ανάσα, μια πνοή ήταν και έφυγε. Και γυρίσαμε πάλι στην καθημερινότητα. Δευτέρα, 28η ημέρα του Σεπτέμβρη. Στο πρώτο βράδυ αυτής της εβδομάδας. Στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1 είμαι η Ελένη Βαρπάκου. Πάμε μαζί έως τις 11 το βράδυ. Έχουμε καταπληκτικές μουσικές έτσι κι αλλιώς. Έχουμε όμως και όλα όσα συμβαίνουν μέσα στην επικαιρότητα, μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μέσα στη χώρα μας και στον κόσμο ολόκληρο. Και θα τα συνοψίσουμε όλα αυτά. Θα διαλέξουμε αυτά τα λιγότερο, θα έλεγα, αυτά που λιγότερο πονάνε στην καθημερινότητα. Έτσι για να τελειώσουμε όμορφα την ημέρα. Λοιπόν, ωραία θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 23 βαθμούς Κελσίου και νομίζω ότι μέχρι το τέλος της ημέρας πολύ ωραία και γλυκά θα πάμε και αύριο θα έχουμε πολύ ωραίες θερμοκρασίες. Από την Τετάρτη και μετά όμως ενισχύονται οι βοριάδες, πέφτει η θερμοκρασία. Η Τετάρτη φαίνεται να έχουμε μια πιθανότητα βροχής στις απογευματινές και βραδινές ώρες, θα την έχουμε. Η Πέμπτη θα είναι η χειρότερη ημέρα, θα έχουμε πολύ βροχή στην Νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κρήτη. Αν μας ακούτε και από εκεί, πολλούς χαιρετισμούς. Θα μπει ο Οκτώβρης, γιατί την Πέμπτη μπαίνει ο Οκτώβρης, με λίγη ψύχρα. Όμως αυτό δεν έχει πτωήσει διόλου όλους εσάς που σπεύσατε στην Τούμπα για να αγοράσετε εισιτήριο για την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία. Μη γελάς καθόλου, μη γελάς καθόλου. Αυτό που έχει να συμβεί θα γίνει χαμός έτσι κι αλλιώς. Και επειδή μας είπαν και ποδοσφαιρικούς νάντουνους εκεί στη Bild, γιατί ως γνωστόν πάντα κερδίζουν οι Γερμανοί, αλλά τους το χαλάσαμε, να πούμε ότι έχουμε και τους Γερμανούς την Κυριακή. Στις 4 Οκτωβρίου είναι αυτό, πάλι στην Τούμπα, πάλι στο γήπεδο της Τούμπας. 100.000 άτομα σπεύσανε να αγοράσουν εισιτήριο, έγινε χαμός και φαίνεται ότι θα κεντρήσει το ενδιαφέρον πάρα πολύ όλων των φιλάθλων. Αυτή η αναμέτρηση της Εθνικής με την Ολλανδία και η δεύτερη αναμέτρηση με τη Γερμανία στα εδώ. Έχουμε ξεκινήσει καλά, έχουμε πάει πολύ καλά. Χθες όσοι παρακολουθήσαμε το συγκεκριμένο παιχνίδι, από εκεί που δεν το περιμέναμε έγινε. Και αυτά είναι και τα ωραία. Λοιπόν, 6977 20 10 70, στο Viber του Love στέλνετε ό,τι θέλετε. Καλησπέρες. Αγαπημένες συνήθειες βραδινές της Δευτέρας. Μια αγαπημένη συνήθεια της Δευτέρας είναι ο ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1 στις βραδινές πτήσεις.

Στα 14 λεπτά μετά τις 9 στον Fit FM και τον 7,1 στο βράδυ της Δευτέρας, και το πόσο ερωτική ήταν έτσι η εθνική μας στο βράδυ φάνηκε και από τα νούμερα της τηλεθέασης, τα οποία ήταν καταιγιστικά και προς τα πάνω για τον Αλφα, ο οποίος έφτασε στο 39%, στο δυναμικό κοινό 38,8%. Υπήρχε πριν και ο αγώνας του μπάσκετ μεταξύ του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ που μετέβησε ο Sky, που έφτασε στο 17,5% στο δυναμικό κοινό. Είμαστε μπροστά λοιπόν σε μια πολύ ωραία συνθήκη που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο, που λέγεται εθνική ομάδα και που δεν ξέρω μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Πάντως μέχρι στιγμής τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Τώρα, προσέξτε τι θα κάνουμε. Έχω δώσει το τηλέφωνο στο Viber, το 697-720-70, και έρχομαι με κάποιες έτσι, με κάποια συμπεράσματα που έχω βγάλει από αυτό το Σαββατοκύριακο που περάσαμε όλοι μας, και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Οπότε μείνετε εδώ, κρατήστε και το τηλέφωνο στο Viber του Θήτα, γιατί νομίζω ότι θα ανταλλάξουμε ωραίες ιδέες σήμερα.

Τώρα, από όλα αυτά που μάθαμε το Σαββατοκύριακο, αξίζει να σταθούμε σε 2-3 πράγματα που αφορούν την κοινωνική μας συνοχή, για να μιλάμε και γι' αυτά. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα φτωχοί, τίποτα κακομοίριδες, να πηγαίνετε στη δουλειά με τα λεωφορεία, να μην έχετε δικά σας αυτοκίνητα, να εξοδεύετε λεφτά στις βενζίνες κάθε μέρα, να μην έχετε να βάλετε 10 ευρώ, γιατί τα ακούσαμε και αυτά. Επίσης, δεν πιστεύω να ακούτε όλες αυτές τις αναλύσεις που λένε ότι οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά. Γιατί άμα βγεις έξω και δεις τα αυτοκίνητα που κινούνται, καταλαβαίνεις ότι όλοι έχουν λεφτά να βάλουν βενζίνη. Οπότε δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να σκέφτεσαι κάτι διαφορετικό. Όλες αυτές οι αναλύσεις, όλα αυτά που μας έρχονται στη δημοσιότητα από τις φημομετρήσεις, είναι όλα ψέματα, όπως έχετε καταλάβει. Εκτός να μην είσαι νοικοκύρης σε αυτή τη χώρα και δεν έχεις κάνει το κουμάντο σου. Γιατί αν είσαι νοικοκύρης, έχεις κάνει το κουμάντο σου, όλα μπορείς να τα φέρεις βόλτα και να πληρώσεις και τα εξτρά. Να πάει 5 ευρώ η βενζίνη, δεν είπε κάποιος, ή να πούμε ότι έχουμε κρίση. Τα είπαμε και αυτά, τα ακούσαμε και αυτά. Δεν μας είπε κάποιος άλλος επίσης ότι στα σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει ακρίβεια και το καταλαβαίνει από τη χρήση των πιστωτικών και των χρεωστικών καρτών, που τα ποσά είναι υπερέωγκα και τι ψωνίζει ο Έλληνας στο σούπερ μάρκετ, το σηκώνει ολόκληρο και φεύγει. Μας τα έχουν πει και αυτά. Οπότε δεν υπάρχει κρίση. Όλα είναι μέσα στο μυαλό μας, όπως έχετε καταλάβει. Δεν υπάρχει ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχουν ακριβές βενζίνες, ακριβά καύσιμα, δεν υπάρχει καν ενεργειακή κρίση.

Έτσι που λέτε από εδώ και πέρα. Έτσι θα είναι η σφιγμομέτρηση. Θα κοιτάμε ούτε γύρω στάτου ούτε τίποτα. Θα βγαίνουμε στο μπαλκόνι, θα βλέπουμε από εδώ τι γίνεται στη Τσιμισκή. Έχει κινήσει. Άρα έχει ο κόσμος να βάλει βενζίνη. Παίρνουμε τηλέφωνο σε ένα πολύ ακριβό εστιατόριο. Λέμε τι γίνεται, έχει τραπέζι. Α, όχι, δεν έχει τραπέζι το Σάββατο, άρα δεν υπάρχει οικονομική κρίση. Πάμε στο σούπερ μάρκετ, βλέπουμε μερικά καρότσια μέχρι πάνω. Λέμε, άρα καταλάβατε τι γίνεται. Έτσι θα το υπολογίζουμε από εδώ και πέρα. Καλώς ήρθατε στον VTFM 107,1, στα ραδιόφωνά σας μέχρι τις 11 οι βραδινές πτήσεις με τις αναταράξεις τους, με τα κενά αέρος, αλλά με τις υπέροχες μουσικές και με όλα αυτά που μας έχουν απασχολήσει κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας και του Σαββατοκύριακου που πέρασε, που η πόλη ήταν σε ρυθμούς πολύ ωραίους. Είχε πολύ μουσική η πόλη αυτό το Σαββατοκύριακο, είχε πάρα πολύ κόσμο έξω. Ήταν από εκείνα τα Σαββατοκύριακα που χαίρεσε που είσαι στη Θεσσαλονίκη και είναι Σεπτέμβριος. Και έχει τελειώσει όλος αυτός ο θόρυβος της έκθεσης και των σφιγμομετρήσεων και των, έτσι, όλων αυτών των κομματικών και όλων αυτών των εξαγγελιών. Και είσαι σε μια ωραία ησυχία και ακούς μόνο τη μουσική, ακούς τα συγκροτήματα, τους μουσικούς του δρόμου, αυτές τις ωραίες σκηνές της πόλης, τις οποίες όλοι, μα όλοι ανεξαιρέτως, τις έχουμε πάντα μέσα στο πίσω μέρος του μυαλού μας και τις αναπολούμε κάθε Σεπτέμβρη που η πόλη αποκτά ένα διαφορετικό τόνο και μια διαφορετική χαρά. Τώρα έρχεται ο Οκτώβρης και ο Οκτώβρης έρχεται με λίγο κρύο παραπάνω, αλλά διάβαζα ότι από 1η Οκτωβρίου ισχύουν και οι ώρες κοινής ησυχίας. Και δεν το είχα στο μυαλό μου ότι οι ώρες κοινής ησυχίας ξεκινάνε από τις 10 το βράδυ και φτάνουν μέχρι τις 7.30 το πρωί και το μεσημέρι είναι 3.30 με 5.30. Εγώ νόμιζα ότι μετά τις 11 είναι η ώρα κοινής ησυχίας. Λοιπόν, από τις 10 και μετά ησυχία. Επίσης, όσοι έχετε κατοικίδια, δεν τα αφήνετε έξω να γαυγίζουν, που δεν πρέπει να τα αφήνετε έξω γενικώς έτσι κι αλλιώς στα μπαλκόνια, αλλά γενικώς. Πρέπει όλοι μας, γενικώς και ειδικώς, αφού το ξεκίνησα έτσι, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τις ώρες κοινής ησυχίας. Γιατί υπάρχουν και πρόστιμα. Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ όσοι φωνασκείτε. Το είπα καλά, έτσι δεν το λένε. Όσοι λοιπόν βάζετε πολύ δυνατά τη μουσική μετά τις 10 το βράδυ, όσοι δεν ακούτε, είστε κουφοί από την πολύ δυνατή μουσική και φωνάζετε επίσης πάρα πολύ δυνατά, ιδιαίτερα σε εκείνα τα μικρά δρομάκια της πόλης που είναι πάρα πολλά. Και τον τελευταίο καιρό παρατήρησα, να το πω και αυτό, γιατί το έχω μέσα στο μυαλό μου να τα πω μέσα στο Σαββατοκύριακο που τα σκέφτομαι, καθώς κάνω βόλτες στην πόλη. Δεν έχει επαρκή φωτισμό σε κάποια σημεία η πόλη έως καθόλου. Είναι πάρα πολύ χαμηλός ο φωτισμός, τόσο πολύ χαμηλός δε που νομίζεις ότι φοβάσαι να περάσεις μετά από κάποια ώρα αυτά τα στενά της πόλης που είναι μέσα στις κεντρικές λεωφόρους έτσι χωμένα και πρέπει να τα διασχίσεις για να πας στο σπίτι σου. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια σημεία στην πόλη και όχι μόνο, μην νομίζετε και πολύ απόμερα, αλλά και αρκετά κεντρικά, τα οποία δεν έχουν σχεδόν καθόλου φως. Το έχω παρατηρήσει, το έχω μοιραστεί και με φίλους και φίλες και μου είπαν ότι και αυτοί το έχουν πάθει στις γειτονιές τους και αναρωτιούνται το γιατί. Εδώ είμαστε, Φίτε FM 107,1, στα ραδιόφωνα, μέχρι τις 11 πάμε μαζί. Μουσικές, λόγια και η καθημερινότητα πάντα μπροστά μας.

Τώρα εμείς που έχουμε μεγαλώσει λίγο και λειτουργούμε με τις ατζέντες, δηλαδή κάνουμε, ανοίγουμε ημερολόγια και γράφουμε στα προσεχώς μας τι θέλουμε να κάνουμε, το κρατάω αυτό που θα σας πω, κρατήστε το κι εσείς. Αν είστε από αυτούς που αγαπούν πολύ το μέλι και τρώνε πάρα πολύ μέλι, όχι μόνο στο πρωινό τους, αλλά και στο βραδινό τους, και το συνδυάζουν πάρα πολύ ωραία με πρωτεΐνες, δηλαδή με γιαούρτι, με γάλα ή με οτιδήποτε άλλο, η Θεσσαλονίκη θα γίνει ακόμα πιο γλυκιά, γιατί έρχεται αυτή η πολύ ωραία συνθήκη που λέγεται 17η γιορτή μελιού, η οποία διοργανώνεται από τον Μελισσοκομικό Σύλλογο του Νομού Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μελισσοκομείας και Σειροτροφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και βέβαια από την 5η 8 Οκτωβρίου και μέχρι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο πάρκο εκεί της Χάνθ, στο πάρκο Ξαρχάκου όπως λέγεται, η παραγωγή και μέλη του Συλλόγου θα παρουσιάσουν τα μέλια τους στις ελληνικές ποικιλίες από το μέλι, οι οποίες έχουν υποβληθεί όλες σε εργαστηριακούς ελέγχους από κάθε γωνιά λοιπόν, από βάση, από βουνά. Τα ελληνικά μέλια έτσι κι αλλιώς είναι καταπληκτικά. Τώρα τελευταία έχω δοκιμάσει για τις κουμαριάς, που είναι ένα μέλι που δεν πίστευα ποτέ ότι θα μου άρεσε τόσο πολύ. Είναι για εσάς που δεν αγαπάτε την πολύ γλυκιά γεύση, αγαπάτε τη λίγο πιο περίεργη, και είναι νομίζω και από τα μέλια από τα οποία βγαίνουν πολύ τώρα, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, είναι φθινοπορεινό μέλι. Αξίζει λοιπόν να επισκεφτείτε αυτή τη 17η γιορτή μελιού της πόλης, 8-11 Οκτωβρίου. Και υπάρχουν και πολλοί μύθοι για το μέλι, τους οποίους σιγά σιγά θα πρέπει να τους αφήσουμε στην άκρη, που λένε ότι το μέλι δεν χαλάει ποτέ. Χαλάει από κάποια στιγμή και μετά, μην νομίζετε. Επίσης, δεν έχει να κάνει η ποιότητά του μόνο με το χρώμα του ή μόνο από το πόσο, τέλος πάντων, όταν το γυρνάς, είναι πιο πηχτό και πιο κολλώδες. Δεν έχει καμία σημασία όλο αυτό. Αν καθίσετε και αναλύσετε τα μέλια και το πόσο ωραία είναι και το πόσο χρήσιμα είναι για την υγεία μας, θα δείτε ότι οι περισσότερες ποιότητες μελιού στην Ελλάδα είναι εξαιρετικές. Οπότε τρώμε μέλι, πάμε και στη 17η γιορτή μελιού από 8 μέχρι 11 Οκτωβρίου, γιατί ο Οκτώβριος που μπαίνει σιγά σιγά είναι ένας μήνας που έχει πολύ ωραίες προκλήσεις και αυτός για τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ναι, μετά το τραγούδι, και θα επιστρέψω αμέσως μετά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Καλώς στην Άντια και τον Δημήτρη που μπήκε στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους.

Πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο Θέτα FM 107,1. Στα ραδιόφωνά σας, μέχρι τις 11 πάμε μαζί. Μια Ελένη Μπαρμπάκου. Και πώς το λέει εκείνο το ωραίο λαός, ο σοφός λαός. Σε κάθε σπίτι ένας τρελός και στο δικό μας όλοι. Και δεν αναφέρομαι βεβαίως στην Ελλάδα τώρα όταν λέω στο δικό μας όλοι. Αναφέρομαι στην Αμερική, εκεί που όλοι κατά κάποιο τρόπο κουβαλάνε μια τρέλα. Άλλοι ωραία, άλλοι λιγότερο ωραία. Σημασία έχει όμως την έχουν. Και σας λέω για εκείνο το γνωστό medium που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου τώρα σήμερα. Το έχουν πει σχεδόν όλοι. Θα το πω και εγώ γιατί αυτό ότι θα προφητεύσει πότε θα τα τεινάξει ο Τραμπ, τα πέταγλα. Είναι λίγο περίεργη αυτή η συνθήκη που λέγεται ένας προφήτης, ο οποίος μπορεί, ο αυτοποκαλούμενος βεβαίως προφήτης, να περιγράψει ένα πολύ διαφορετικό σενάριο για το μέλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Από τη μία λέει ότι θα έχει τρίτη φυτία, από την άλλη λέει ότι αν έχει και τρίτη φυτία μπορεί να έχει και ένα πόλεμο με την Κίνα, από την άλλη λέει ότι μπορεί ξαφνικά να έχει μία καρδιακή βλάβη, ένα υποτιθέμενο εγκεφαλικό. Μπορεί να έχει και δίκιο, μπορεί να κάνει και λάθος, λέει μετά. Πάντως το 2028 υπολογίζει ότι μπορεί να γίνει κάτι περίεργο. Κάτι νευρολογικό, λέει, κάτι με καρδιακό πρόβλημα. Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι δεν γνωρίζει πότε ακριβώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό. Αυτός ο ωραίος προφήτης της καταστροφής έχει μιλήσει και στο παρελθόν για οράματα, τα οποία ποτέ δεν βγήκαν πραγματικότητα. Αλλά σύμφωνα με τον ίδιο, αφορούν πάντα σημαντικά παγκόσμια γεγονότα. Έχει και καναλάκι στο YouTube να βλέπουν όλοι. Να περνάει και καλά, να περνάει και τις θεωρίες του. Οι προηγούμενες του προβλέψεις είχαν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού και με το θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ. Δηλαδή πάντα με πιασάρικα θέματα, όπως καταλαβαίνετε, καταγίνεται αυτός ο πολύ ωραίος προφήτης που στην Αμερική μπορεί να περνάει ο λόγος του, αλλά φυσικά όταν κάνει το γύρο του διαδικτύου όλο αυτό, αποτελεί μια φεδρή πραγματικότητα. Λοιπόν, 697-720-70 στο Viber του Theta FM στέλνετε μηνύματα για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Την καλησπέρα μου και στο Θόδωρο και στο φίλο μου το Γιάννη, ο οποίος έχει όλη τη βαρεμάρα της Δευτέρας, μου λέει, επάνω του αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν είναι άσχημο αυτό που νιώθεις, είναι ένα σύνηθες συνέστημα, έχω να σου πω, και μην νιώθεις καμία, μα καμία απολύτως ενοχή για όλο αυτό. Έτσι είναι η Δευτέρα. Αν είχε πρόσωπο η Δευτέρα, ποιο είναι το πρόσωπο θα είχε, ας πούμε. Για καθίστε και σκεφτείτε. Μου γράψετε όμως έναν διάσημο. Να μπορώ κι εγώ να παίξω αυτό το παιχνίδι. 697-720-70. Αν είχε πρόσωπο η Δευτέρα, τι θα βάζετε. Δευτέρα και αυτό το πρόσωπο δίπλα.

Είμαστε εκεί στον απόϊχο της συναυλίας της Άννας Βύση, όπου ακούστηκαν πάρα πολλά, μεγάλη ταλαιπωρία για πάρα πολύ κόσμο, κάποιοι σηκώθηκαν και έφυγαν. Κατακλείστηκε όλο το διαδίκτυο, τα social, από θεατές οι οποίοι έγραψαν πολλά για αυτή τη συναυλία. Άλλοι ήταν εκστασιασμένοι, άλλοι ήταν βαριά νευριασμένοι από όλη αυτή την κατάσταση. Εγώ, επειδή δεν ήμουνα στη συναυλία, θέλω να πω ότι από αυτά τα αποσπάσματα που είδα στα social και ό,τι πρόλαβα να δω και στις τηλεοράσεις, δεν μένω ούτε στα πόσα λεφτά έβγαλε η Βύση, ούτε σε όλα αυτά τα οποία ούτε καν. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν η τεχνολογία. Η τεχνολογία που την έβαλε να συναντάει τον νεότερο εαυτό της, στα 17 της. Αυτό ήταν μια πολύ ωραία στιγμή για κάθε άνθρωπο, γιατί φανταστείτε, όλοι μας θα μπορούσαμε να συναντήσουμε το 17χρονο εαυτό μας μετά από πάρα πολλά χρόνια και να είσαι σε μια συνθήκη που λέγεται και Άννα Βύση, να είσαι ένα φαινόμενο στη χώρα σου, να τραγουδάς, να έχεις φτάσει πια σε μια ηλικία που κάποιες έχουν αποσυρθεί εντελώς και εσύ να είσαι εκεί πάνω στο stage, να τραγουδάς, να δίνεις την ψυχή σου, την καρδιά σου, το μυαλό σου, την ύπαρξή σου ολόκληρη και να το κάνεις με τόση πολύ μεγάλη χαρά και με τόση πολύ μεγάλη ζέση που πραγματικά τα πλήθη να παραλυρούν και να μην έχεις καινούργια τραγούδια πολλά, να έχεις αυτά τα πιο παλιά και ο κόσμος να τα τραγουδάει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αυτό θα μου πείτε δηλώνει και μία ένδυα της ελληνικής μουσικής παραγωγής. Από την άλλη όμως δηλώνει ότι κάποιοι άνθρωποι που καθόλου τυχαίοι δεν ήταν σε αυτό το χώρο ήρθαν για να μείνουν, όπως η Άννα Βύση. Εκείνη πάντως η συζήτηση με τον νεότερο αυτό της είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ειδικά όταν η 17χρονη Άννα συνάντησε την 67χρονη, 68χρονη Άννα και τη ρώτησε αν εμένα με θυμάσαι ή αν με ξέχασες. Γιατί πολύ συχνά όλοι μας καμιά φορά ξεχνάμε τους εαυτούς μας σε μια πολύ πολύ μικρή ηλικία, στην ηλικία της αθωότητας, και πολλές φορές λέμε τώρα αν συναντούσα τον εαυτό μου πριν από πολλά χρόνια τι θα του έλεγα, τι θα τον ρωτούσα, άραγε τον έχω προδώσει, τον έχω έχω τα καλά στοιχεία του κρατήσει. Είναι μερικά πράγματα που όλοι μας θέλουμε πολλές φορές να τα αναρωτηθούμε, αλλά πονάνε, δεν πονάνε, πονάνε. Καλώς ήρθατε στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1.

Εντάξει, sold out η αναβίση, αλλά sold out και τα εισιτήρια πλέον για τα δύο παιχνίδια της Εθνικής, με Ολλανδία και Γερμανία, εδώ στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν μίλησε. Και όπως λένε σήμερα τα δημοσιεύματα, καπνός έγιναν τα εισιτήρια και για τα δύο κρίσιμα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας, με την Ολλανδία την Πέμπτη και με τη Γερμανία την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. Νομίζω ότι όλη η Θεσσαλονίκη θα πάει να τα δει αυτά τα παιχνίδια. Το σύστημα άνοιξε πολύ νωρίς σήμερα το πρωί από τις 11 και έγιναν ανάρπαστα. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε το πολυπόθητο sold out για τις δύο αναμετρήσεις και αυτό υποδηλώνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι κανένας δεν το περίμενε και με το που το έγινε αυτό το θαύμα, γιατί πάντα ως γνωστόν υπάρχει αυτή η περίφημη ρίση που λέει και στο τέλος πάντα κερδίζουν οι Γερμανοί, το οποίο εμείς καταφέραμε χθες με έναν τρόπο ανελπιστό εκεί που δεν το περίμενε κανείς να το ανατρέψουμε. Οπότε ο ποδοσφαιρικός νάνος της Ευρώπης, όπως μας αποκάλεσε και η Bild, έδειξε για μια φορά ότι έχει τα κότσια, έχει τα αποθέματα, έχει τα κουράγια να είναι μπροστά. Και όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει χαμός στα δύο παιχνίδια εδώ στην Τούμπα. Την Κυριακή, την Πέμπτη, 1η Οκτωβρίου, και την Κυριακή στις 4 Οκτωβρίου. Πρώτο παιχνίδι με την Ολλανδία, δεύτερο παιχνίδι με τη Γερμανία.

Αυτό είναι το βράδυ της Δευτέρας, της επιστροφή μας στην καθημερινότητα. Το 28 του Σεπτέμβρη, στον FM 107,1. Μπροστά σε ειδήσεις που δεν μπορούμε να τις διαχειριστούμε και τόσο πολύ εύκολα, αλλά και κάποια νέα που νομίζουμε ότι τα ξέρουμε, αλλά συνειδητοποιούμε όταν τα ακούμε από στόματα επίσημα ότι μάλλον κάτι στραβά κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη χώρα. Η Θεσσαλονίκη είναι μια φοιτητούπολη, το γνωρίζουμε όλοι. Έχουμε πει εδώ και πάρα πολλές φορές ότι το πρόβλημα της στέγασης στην πόλη είναι τεράστιο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο για τους φοιτητές, ιδιαίτερα αυτούς που μπαίνουν φέτος για πρώτη φορά στη διαδικασία ανέβρεσης στέγης και σπιτιού. Ο πρίτανης όμως του Πανεπιστημίου των Πατρών σήμερα ανακοίνωσε ότι 400 επιτυχώντες δεν έκαναν καν εγγραφή. Και αυτό σημαίνει ότι 400 υποψήφοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο, δηλαδή δεν τους το χάρισε κανένας, μόνοι τους το πέτυχαν, και είναι πολύ σημαντικό, δεν προχώρησαν καν στην εγγραφή τους. Και αυτό γιατί οι γονείς τους αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα οικονομικά, το αυξημένο κόστος ενοικίασης, κατοικίας και μετακίνησης. Και το πρόβλημα, όπως εξήγησε ο πρίτανης, δεν περιορίζεται μόνο στις σχολές και σε τμήματα που παραδοσιακά συγκεντρώνουν μικρότερο ενδιαφέρον από τους υποψηφίους τους, αλλά είναι ενδεικτικό ότι καταγράφτηκαν ακόμα και σε σχολές όπως είναι η ιατρική, όπως είναι σχολές πολύ πολύ δημοφιλείς, και μάλιστα σχολές που πρέπει να είσαι εκεί για να παρακολουθήσεις. Δεν μπορείς να το κάνεις εξ αποστάσεως αν μπεις στην ιατρική. Η μείωση λοιπόν των νέων φοιτητών έως το 2040 είναι ένα γεγονός, όπως λέει ο πρίτανης. Δημογραφική εξέλιξη που φαίνεται ότι δεν αλλάζει τα δεδομένα. Ο αριθμός των νέων φοιτητών θα μπορούσε να περιοριστεί μέχρι το 2040 στους 30.000. Υπάρχει λοιπόν μια αναδιαμόρφωση, όπως λέει, του ακαδημαϊκού χάρτη. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Πατρών επενδύει στην διεθνοποίησή του, και το επίκεντρο για όλα αυτά είναι πρώτον το κόστος της στέγασης, η έμφαση στην προσβασιμότητα με έτσι, κάποιες οπτικές ή ακουστικές δυσκολίες κάποιων παιδιών, και το κυριότερο είναι ότι 400 επιτυχώντες δεν εμφανίστηκαν καν για να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά δεν έχουν τους οικονομικούς πόρους για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το όνειρό τους πραγματικότητα. Ένα όνειρο που τους το κλέβουν, έτσι. Μόνο σε αυτά τα παιδιά ανήκει, αυτά τα παιδιά έκαθαν διάβασαν, αυτά τα παιδιά πέτυχαν. Ξέρω κατά πόσο έχουμε το δικαίωμα τελικά. Να ψαλιβίζεις όνειρα ενός παιδιού 18 χρονών. FM 107,1, στο βράδυ της Δευτέρας, η Ελένη Μπαρμπάκου, πάμε μαζί έως τις 11. Μουσικές, λόγια και καθημερινότητα μπροστά. Στη φωνή της Θεσσαλονίκης, στον FM 107,1, που μαζί με την εφημερίδα Θεσσαλονίκη, μαζί με το thetanews.gr, ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει σε αυτή την πόλη καθημερινά, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Βεβαίως πάμε ολοταχώς και στο τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τον Αλέξη Νικηφορίδη, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα των βραδινών πτήσεων.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Πρωινό με Κάι. Με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Θήτα FM 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Έλεγχος Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε πως η κλινική της Θεσσαλονίκης λειτουργούσε παράνομα εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα. Παράλληλα, η κλινική διαφήμιζε διαδικτυακά το ογκολογικό τμήμα, παρότι δεν είχε ούτε καν μονάδα εντατικής θεραπείας, παρότι ο νόμος δεν επιβάλλει. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας, παρότι είχε σχετική εισήγηση, δεν προέβη στην οριστική διακοπή λειτουργίας. Η Επιτροπή της Περιφέρειας έκανε έλεγχο και το 2025, αλλά μόλις τώρα ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης σε νοσηλευτικό προσωπικό. Η υπόθεση στάλθηκε στον Εισαγγελέα Φετών Αθήνα, στον ΕΟΠΗ και στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η ιδιωτική κλινική λειτουργούσε κυρίως ως μονάδα φιλοξενίας ηλικιωμένων. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τους δύο αγώνες της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε πως πουλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία και τη Γερμανία που θα γίνουν στο γήπεδο της Τούμπας την Πέμπτη και την Κυριακή. Συνεχίστηκε ταλαιπωρία για χιλιάδες οδηγούς στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθήνας λόγω ασφαλτοστρώσεων. Εργασίες αρχίζουν και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μοδανίων αύριο και μεθαύριο από τις 6 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα. Άλλη μία νοσηλεύτρια κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απεδείχθη πως ήταν παρούσα στο ιατρείο της επίμακες ώρες, ενώ αρχικά κατέθεσε πως έλειπε. Σύμφωνα με ανακοίνησή του, οι νομικοί εκπρόσωποι των δύο γιατρών αποσύρθηκαν από την υπεράσπιση της 56χρονης κατηγορούμενης. Η εγκατάσταση του φυσικού αερίου είναι στο επίκεντρο των ερευνών για την έκρηξη στην πολυκατοικία στην Πλάκα. Ο έλεγχος στο κεντρικό δίκτυο παροχής αερίου δεν είχε διαρροή, κάτι που σημαίνει πως αυτή υπήρξε στο διαμέρισμα του δευτέρου ρόφου όπου έμεναν οι δύο ηλικιωμένοι. Έλεγχοι στατικότητας γίνονται στα διπλανά κτίρια και μάλιστα είναι πιθανό ένα από αυτά να κατεδαφιστεί αν κριθεί εντελώς ακατάλληλο. Στα Σκόπια συνεδρίασε η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εξετάζει την ένταξη του κρατηδίου στην Ένωση. Ομόφωνα υπερψηφίστηκε η πρόταση του Ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη για τη σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης-Βιέννης, δρομολόγιο με την κωδική ονομασία Διάδρομος 10. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η ΑΑΔΕ με τις αντίστοιχες βρετανικές υπηρεσίες με αντικείμενο τις τελωνιακές απάτες και το λαθρεμπόριο. 325 εκατομμύρια ευρώ θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για 5 αμυντικά έργα. Η Ελλάδα συμμετείχει στα 4 από αυτά που αφορούν σε drones, θαλάσσια άμυνα, αντιεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Σχετικά έθριος ο καιρός αυτή την ώρα, το θερμόμετρο στους 22 Κελσίου, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασία από τους 16 έως τους 24 βαθμούς, προβλέπει για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μείνετε συντονισμένοι στον Θήτα FM.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλώς ήρθατε, θέτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο μέχρι τις 11. Πάμε μαζί. Έχουμε μια ώρα να τη γεμίσουμε με ωραίες μουσικές και με όσα διαβάζουμε και μας κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση. Έρχομαι με κάτι που δεν ξέρω πόσο θα πληρώνεται για μια παρέα σε αυτόν τον κόσμο και πόσο τελικά η μοναξία είναι μια κατάσταση που κάποιος για να απαλλαγεί από αυτήν μπορεί να πληρώσει όσα λεφτά δεν λέγονται. Αλλά έρχομαι αμέσως με το τραγούδι για να πούμε μαζί περισσότερα για όλο αυτό.

CTFM 107,1 και επικοινωνούμε και μέσω Viber στο 697-720-1070. Εκεί που μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε δωρεάν, τα μηνύματα στο Viber του CTFM. Λοιπόν, σας έλεγα πρωτύτερα ότι μπορεί να σκαρφιστεί διάφορα πράγματα ένας άνθρωπος όταν είναι ανεπαγγελτός για να βγάλει χρήματα, αλλά αυτό που θα σας πω τώρα ξεπερνάει κάθε φαντασία. Λοιπόν, Ιάπωνας είναι ο τύπος, είναι 41 ετών και ο οποίος έχει βρει έναν τρόπο να πληρώνεται και να μην κάνει απολύτως τίποτα και να βγάζει 80.000 ευρώ το χρόνο. Τώρα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο βιοπορισμού έχει βρει. Πληρώνεται από πελάτες αποκλειστικά και μόνο για να του συνοδεύει, χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Ψάχνει να βρει δηλαδή πολύ πλούσιους ανθρώπους, οι οποίοι είτε έχουν μείνει μόνοι τους σε αυτή τη ζωή, γιατί τους έχουν αφήσει άλλοι, γιατί έχουν αφήσει αυτοί τους άλλους. Πάντως, ουσιαστικά ο τύπος αυτός νοικιάζει τον εαυτό του. Και τι κάνει? Συνοδεύει τους πλούσιους πελάτες του, είτε πρόκειται για άντρα, είτε πρόκειται για γυναίκα, όταν θέλουν να κάνουν κάτι συγκεκριμένο. Παραδείγματος χάρη, να πάνε για ένα φαγητό, να πάνε να δουν μια θεατρική παράσταση, να πάνε να δουν μια κινηματογραφική ταινία. Τέλος πάντων, να βγουν από το σπίτι. Απλώς εγώ πάμε μαζί σε ένα μέρος και ακούω μια ιστορία που αυτοί θα μου πούνε. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, λέει, καθόλου. Μπορώ να καθίσω όσες ώρες θέλουν. Η αμοιβή μου έχει και παράξενα αιτήματα που δέχεται κατά καιρούς. Για κάθε συνοδεία η οποία διαρκεί, λέει, από 2 έως 3 ώρες, χρεώνει από 10.000 ευρώ μέχρι 30.000. Δηλαδή τώρα είναι, περιμένετε. Δεν είναι τόσο πολλά, είναι 10.000 γεν μέχρι 30.000 γεν, δηλαδή από 60 μέχρι 185 ευρώ χρεώνει. Τα 4 χρόνια που έχει πραγματοποιήσει αυτός ο άνθρωπος πάνω από 4.000 συνεδρίες, ενώ την περασμένη χρονιά τα έσοδά του είχαν φτάσει στα 80.000 ευρώ. Έχει μία πλατφόρμα από την οποία οι πελάτες τον βρίσκουν και επικοινωνούν μαζί του, και μάλιστα ένας από αυτούς τον έχει προσλάβει για να τον συνοδεύσει πάνω από 270 φορές. Δηλαδή ο τύπος, αν δεν κάνει τίποτα άλλο, μάλλον κάνει πολύ καλή παρέα, γιατί την κάνει πολύ ωραία αυτή τη δουλειά. Τώρα εντάξει, αυτοί οι Κινέζοι έχουν βρει διάφορους τρόπους. Είχα διαβάσει μάλιστα ότι αυτό είναι και μια ολόκληρη business εκεί, ότι υπάρχουν και γραφεία προσλαμβάνουν τέτοιους ανθρώπους που οι πλούσιοι θέλουν για να τους εμφανίσουν ότι τους έχουν για παρέα. Και αν είσαι και νόστιμος, και αν είσαι και τύπου μοντέλο, είτε άντρας είτε γυναίκα, σε εμφανίζουν σαν ίσως συντροφός τους και σε πληρώνουν. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν στον κόσμο. Και αυτός ο 41χρονος Κινέζος δεν βγάζει απλώς τα προς το ζήν. Το παντεσπάνι του βγάζει ο τύπος.

Έχουμε βέβαιως εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Παρετούνται από την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού οι συνήγοροι του 58χρονου σύζυγου της. Τότε παρετούνται από την υπεράσπιση της 56χρονης γιατρού που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ανακοίνωσαν οι συνήγοροι του συζύγου, και πλέον την υπεράσπιση αναλαμβάνει μόνο ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής της γιατρού. Ο Νίκος Αγαπηνός και ο Τέλος Αγαπηνός γνωστοποίησαν ότι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους αποκλειστικά στο πρόσωπο του εντολέα τους, ο οποίος επίσης κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού για την υπόθεση και το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Και όπως αναφέρουν σε δήλωσή τους, η απόφασή τους να παραιτηθούν από την υπεράσπιση της συζύγου του, η οποία είναι επίσης κατηγορούμενη στην υπόθεση, οφείλεται αποκλειστικά σε νομικούς λόγους. Οι δύο δικηγόροι έκαναν λόγο για δικονομικά αναγκαίο περιορισμό της εκπροσώπησής τους, λόγω της διαφορετικής πραγματολογικής βάσης και υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Όπως σημειώνουν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα αναπτύξουν αναλυτικά και τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Πρόκειται για μια απόφαση που αναμενόταν σήμερα και μάλιστα εν αναμονή αυτής της εβδομάδας που θα έχουμε και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν η 56χρονη τελικά χορήγησε μέθη πριν την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζωνάκη, πράγμα που ίδια αρνείται κατηγορηματικά. Η ανακοίνωση λοιπόν των δύο δικηγόρων, του Νίκου Αγαπηνού και του Τέλου Αγαπηνού, έχει να κάνει με δικονομικά αναγκαίους λόγους, όπως λένε, και εφόσον κριθεί σκόπιμα θα μας τους αναπτύξουν και λεπτομερώς και εμβελεχώς. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στον ΣΥΤΕΦΕΜ 107,1, στα ραδιόφωνά μας, στο βράδυ της Δευτέρας, στα απομεινάρια αυτής της μέρας. Μιας ακόμα Δευτέρας που μας βάζει μέσα σε μία καθημερινότητα με τα προβλήματά της. Αλλά τώρα οδεύουμε προς το τέλος αυτής της ημέρας και λίγο θέλουμε και να αποφορτίσουμε όλα αυτά. Στο 697-720-1070 μου στέλνετε ό,τι θέλετε. Είναι το Viber του Θήτα, το κρατάτε. Και φυσικά επικοινωνούμε δωρεάν μέσω Viber καθημερινά.

Να μένουμε λίγο ακόμα στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, αφού δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις, οι οποίες αφορούν τα δύο κέντρα ευεξίας που διατηρούσαν οι δύο γιατροί. Το ένα στην οδό Καρνεάδου και το άλλο στο δεύτερο ιατρείο στην Πατριάρχου Ιωακήμ. Φέρεται να έκαναν ακόμα και ψεύτικες διαγνώσεις αυτοί οι δύο γιατροί για καρκίνο ακόμα. Υπόσχονταν θεραπείες που δεν παρέχει μια απλή ιατρική. Χρέωναν υπέρογκα ποσά σε όσους τους επισκέπτονταν και έπιθεν όλο και περισσότερους να υποβληθούν σε διαδικασίες για να πάρουν φάρμακα που στην ουσία ποτέ μα ποτέ ο οργανισμός τους δεν χρειαζόταν. Μια μεγάλη μπίζνα λοιπόν είχε στηθεί σε βάρος αυτών των ανθρώπων, ευάλωτων ανθρώπων, οι οποίοι είχαν ένα θέμα με την υγεία τους και πίστευαν ότι μέσα με ένα μαγικό τρόπο θα λυθεί αυτό το θέμα. Και τώρα θέλω να κάνω μια ερώτηση. Πόσες φορές δεν ήρθε κάποιος σε μια παρέα να μας πει για ένα πρόβλημα που είχε με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι πήγε σε κάποιο γιατρό και του έλυσε το πρόβλημά του αμέσως, ότι μετά από μια τεράστια ταλαιπωρία που είχε υποστεί από γιατρό σε γιατρό βρέθηκε ένας άνθρωπος που με ένα μαγικό τρόπο μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα του έδωσε μια θεραπεία και έγινε καλά, ή έτσι πίστευε ότι έχει γίνει καλά. Τώρα, πόσοι άνθρωποι υπάρχουν στην αντίπερα όχθη, οι οποίοι έχουν πάει σε ένα γιατρό, έχουν γίνει πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν και πραγματικά δεν το λένε ποτέ στις παρέες τους, δεν το λένε ποτέ στο περιβάλλον τους. Γιατί έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία, ωστόσο, ενός άνδρα, ο οποίος προκειμένου να χάσει περιτά κιλά που είχε, πήγε, βρέθηκε να συζητάει με την κατηγορούμενη γιατρό αν έπρεπε να κάνει πλασμαφαίρεση για να μην αλλάξουν οι σεξουαλικές του προτιμήσεις, γιατί όπως του είχε πει η γιατρός, αν δεν αλλάξει το αίμα του, θα αλλάξει το φύλο του και θα έχει πρόβλημα. Γι' αυτό έπρεπε να αλλάξουμε το αίμα, όπως είπε. Και βέβαια του είπε ότι βλέπω ότι έχεις λίγη θηλυκότητα παραπάνω πάνω σου και ότι θα πρέπει να επέμβουμε. Και αυτή η επέμβαση πρέπει να γίνει με το συγκεκριμένο μηχάνημα για να προλάβουμε το κακό. Ο άνθρωπος αυτός έδωσε 6.000 ευρώ, επέμενε πάρα πολύ, έδωσε και σε μια θεραπεία 1.500 ευρώ, βιταμίνες ήταν, που υποτίθεται ότι θα καθάριζαν το αίμα. Και βέβαια δεν είναι ο μόνος. Ανοίγουν τώρα στόματα, λένε πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες. Άνθρωποι οι οποίοι έπεσαν θύματα αυτών των υποτιθέμενων γιατρών, οι οποίοι δεν είναι έναν όρκο για να προστατεύουν την υγεία των ανθρώπων. Δεν λέω ότι μας τα αμεριευθυνώνουν και κάποιοι, όμως υπάρχει και κάτι που λέγεται ευαλωτότητα, που οι άνθρωποι συνήθως όταν είναι σε μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση δέχονται και πολλά που δεν θα τα έκαναν διαφορετικά. Θείτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε μαζί έως τις 11 με βραδινές πτήσεις.

Το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας το έχουμε καταλάβει. Έχουμε καταγράψει τους κινδύνους, όχι μόνο εμείς, και ο Bill Gates τους κατέγραψε. Ότι μπορεί και να μας αφανίσει. Αλλά τώρα θα πάμε στη γειτονική Ιταλία, όπου έχει ξεσπάσει ένα σκάνδαλο σχετικά με την ψηφιακή. Με τον ψηφιακό τρόπο που ένας πολιτικός αντίπαλος μιας βουλευτού της Μελώνη έκδισε ψηφιακά τη μια γυναίκα βουλευτή της και το έκανε και ήταν πολύ χυδαίο, πολύ προσβλητικό. Τι έκανε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, πρώην στρατηγός του Ιταλικού στρατού, ο Ρομπέρτο Βανάτσι, που αμφισβητεί την κυβέρνηση της Μελώνη, δέχτηκε επικρίσεις για χυδαία και προσβλητική συμπεριφορά εξαιτίας της εικόνας που δημιουργήθηκε με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Η φωτογραφία επικονίζει μια πολιτικό αντίπαλου κόμματος, τη Ματίλντε Σιρακουσάνο, η οποία στην αφεντική φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει ήδη στο λογαριασμό της στο Instagram, την έδειχνε να φοράει μια λευκή μπλούζα και από κάτω ένα ωραίο φλόρο σακάκι. Στην τροποποιημένη με χρήση υπολογιστή και τεχνητής νοημοσύνης φωτογραφία που δημοσίευσε ο κ. Βανάτσι, το λευκό τόπο δεν υπάρχει, έχει αφαιρεθεί ψηφιακά, ενώ διακρίνεται ένα μαύρο τόπ που αφήνει ακάλυπτο το μεγαλύτερο μέρος του στήθους της. Πραγματικά ιδιαστικό, άμα σκεφτείς ότι μπορεί να μπει η τεχνητή νοημοσύνη και με αυτόν τον τρόπο και να δημιουργήσει τέτοια σκάνδαλα, τέτοιου είδους και μάλιστα σε γυναίκες. Είναι διπλό, τριπλό το χτύπημα. Είναι και ρατσιστική επίθεση, είναι bullying, είναι πολλά, πολλά, πολλά. Βλέπετε λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει θαύματα, μπορεί όμως να δημιουργήσει και πλήστα προβλήματα αν αυτός που τη χρησιμοποιεί δεν λογαριάζει τίποτα. Δεν έχει φρένο, δεν έχει ηθικούς φραγμούς, δεν έχει ηθικούς κανόνες, δεν έχει αξιακό κώδικα. Θείτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας μέχρι τις 11. Πάμε μαζί. Βραδινές πτήσεις, Ελένη Βαρπάκου πίσω το μικρόφωνο.

2 μέρες μας απομένουν για να φύγει ο Σεπτέμβριος. Σε Οκτώβρη θα φέρει πολλά και μέσα σε αυτά που θα φέρει, επειδή το είδα από νωρίς το πρωί και θέλω να το πω, το Υπουργείο λοιπόν Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ανοίξει την πλατφόρμα υποβολής, παρακαλώ πολύ, αιτήσεων. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, για μετεγκατάσταση πολιτών στην περιφέρεια με μπόνους που θα ανέρχεται στις 10.000 ευρώ. Ενώ αυξάνονται και οι δήμοι που θα μπορέσουν να υποδεχτούν οικογένειες που σκοπεύουν να μετακομίσουν. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τις περιφερειακές ενότητες του Εύρου, της Δράμας, της Φλόρινας, του Κιλκής, των Σερών, της Πέλλας, της Καστοριάς, της Κοζάνης και των Γρεβενών, το πρόβλημα θα επεκταθεί, από ό,τι φαίνεται, συγγνώμη το είπα πρόβλημα, πρόγραμμα εννοώ, θα επεκταθεί και σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, θα πάει και στην ενότητα την περιφερειακή Ιωαννίνων, στους Δήμους Σουλίο, Φιλιατρών και Θεσπρωτείας. Επίσης, με την κοινή υπουργική απόφαση θα ανοίξει και πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων. Θα υπάρξει επιδότηση έως 90% για τηλεργασία στα ορεινά, την εποχή της ακριβής θέρμανσης, και το πρόγραμμα ορίζει 10.000 ευρώ οικονομική ενίσχυση στους ωφελούμενους, θα καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις ύψους 5.000 ευρώ η κάθε μία. Η πρώτη δόση θα καταβάλλεται με την έγκριση της αίτησης και η δεύτερη δόση μετά την παρέλευση του πρώτου έτους της παραμονής στους δήμους της μετεγκατάστασης. Βεβαίως μέσα στον Οκτώβρη θα έχουμε και περισσότερα για να πούμε. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει όλο τον Οκτώβριο, θα βγει και η Κία και θα, όσοι τέλος πάντων θέλουν να επιχειρήσουν κάτι τέτοιο, να πάνε να κάνουν μετεγκατάσταση σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα πρώτα χρήματα, τα πρώτα 5.000 ευρώ θα τα πάρουν με την εγκατάσταση και τη δεύτερη δόση αφού διανύσουν ένα χρόνο παραμονής στις συγκεκριμένες περιφερειακές κοινότητες. ΦΜ 107,1 στα ραδιόφωνά σας, στην τελική ευθεία των βραδινών πτήσεων.

Να πούμε ότι έφτασε και η εθνική μας ομάδα πριν από λίγη ώρα. Έφτασε η αποστολή της εθνικής μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 28/9, πριν από λίγη ώρα, έχουμε φωτογραφίες από την άφιξη. Οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα ξεκουραστούν και αύριο θα μπουν στην προετοιμασία για το παιχνίδι, θα κάνουν την προπόνησή τους, όπου με τους Οράνιε, με τους Ολλανδούς, η Ελλάδα θα παλέψει για να κάνει το 3x3 στον Όμιλο. Και υπενθυμίζουμε ότι τόσο το παιχνίδι με την Ολλανδία όσο και εκείνο με τη Γερμανία, το είπαμε και πρωτήτερα, είναι sold out. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα δείγμα αυτό της δίψας, ρε παιδί μου, που έχουμε και όλος ο κόσμος, ώστε να βοηθήσει την ομάδα σε αυτά τα πολύ δύσκολα μάτς που έρχονται, που είναι μπροστά της. Ωραίες φωτογραφίες, χαμογελαστά πρόσωπα, πήραμε ψυχολογία έτσι κι αλλιώς, και τώρα από εδώ και πέρα αυτό που απομένει είναι να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει με τόσες έτσι ελπίδες και τόσο πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα. Και είπαμε, το γήπεδο της Τούμπας και την Πέμπτη και την Κυριακή θα είναι κατάμεστο, δεν θα πέφτει καρφίτσα. Στην FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας, το βράδυ της Δευτέρας προχωράει. Είμαστε σε δύσκολο βράδυ, η αλήθεια είναι αυτή. Μέχρι να ξαναμπούμε στη ρουτίνα αυτής της εβδομάδας, στο τέλος του μήνα, και σιγά σιγά θα φθινοποριάσει παραπάνω. Από την Πέμπτη και μετά θα έχουμε, από την Τετάρτη δηλαδή, θα έχουμε βροχούλες και πτώση της θερμοκρασίας, αλλά ο καιρός από την Παρασκευή και το Σάββατο ιδιαίτερα θα ξαναφτιάξει.

Έχουμε βεβαίως και τις πρώτες προβλέψεις για τον Οκτώβριο, ο οποίος τουλάχιστον, όπως δείχνουν όχι τα μερομήνια, οι πρώτες προβλέψεις των μετεωρολόγων, εμφανίζεται ως ο πιο δυναμικός και πιο ασταθής μήνας του φθινοπόρου. Θα έχουμε δηλαδή κάποιες έντονες θερμές μεταφορές και αυξημένο κίνδυνο οργανωμένων βροχοπτώσεων. Μάλιστα, το δεύτερο δεκαήμερο του μήνα μπορεί να έχουμε καταιγίδες, κυρίως σε Ήπειρο, Μακεδονία και Βόρειο Αιγαίο. Στο πρώτο δεκαήμερο όμως υπάρχει μία δυναμική κυκλοφορία ψυχρών αέριων μαζών, που συνήθως αυτές ξεκινάνε να δημιουργούν προβλήματα από τη Δυτική Ελλάδα, οπότε δεν θα μας κάνει καμία εντύπωση αν έχουμε ψύχρα και πολύ βροχή από τη Δυτική Ελλάδα. Το τελευταίο δεκαήμερο χαρακτηρίζεται με ψυχρότερες αερίες μάζες, με ψυχρή εισβολή ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Και βέβαια, μην μας τα λέτε αυτά, τα ξέρουμε. Συνήθως το Αγίου Δημητρίου και την 28η Οκτωβρίου είναι που στρώνουμε τα χαλιά στη Θεσσαλονίκη και που ανάβουμε, παίρνουμε φυσικό αέριο, ανάβουμε το φυσικό αέριο, παίρνουμε πετρέλαιο, τέλος πάντων κάνουμε τις πρώτες παραγγελίες. Είναι η συνθήκη αυτή του Οκτωβρίου που πάντα προς το τέλος αυτού του μήνα ουσιαστικά μπαίνουμε στη διαδικασία του να ανάψουμε τη θέρμανση για να σπάσει και η υγρασία. Τώρα χρησιμοποιούμε και αφιγραντήρες για να σπάσει η υγρασία. Αυτά έχουν μπει στη ζωή μας. Αλλά σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ο φετινός Οκτώβριος θα είναι δυναμικός. Θα έχει πολλές βροχές και πολύ ψύχρα προς το τέλος του. Τίποτα νεότερο δεν μας λένε. Κάπως έτσι πηγαίνει πάντα Οκτώβριος.

Τώρα εντάξει, υπάρχουν και κάποιες προειδοποιήσεις που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας λένε ότι θα υπάρξει μείωση στη ζήτηση ενέργειας έτσι κι αλλιώς. Κλείσε τους διακόπτες για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί. Δραματικές προειδοποιήσεις για το χειμώνα από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με διπλή πίεση λόγω των ευρύτερων γεωπολιτικών αναταραχών. Να πούμε ότι αυξάνεται έτσι κι αλλιώς η παγκόσμια τιμή ενέργειας και περιορίζεται και η διαθεσιμότητα. Να πούμε ότι ο Δανός Επίτροπος Ενέργειας μέσω μια επιστολής που έστειλε στις πρωτεύουσες των 27 ξύπνησε έτσι εφιάλτες παλαιότερων εποχών και η προειδοποίηση δεν ήρθε εν κενό. Είναι το αποτέλεσμα μιας διπλής μέγενης για τη γυραιά Ήπειρο, οι συγκρούσεις από τη μία στη Μέση Ανατολή, οι σοβαρές διαταραχές στις θαλάσσιες οδούς μεταφοράς, από την άλλη οι παγκόσμιες τιμές ενέργειας που εκτοξεύονται στα ύψη, ενώ η διαθεσιμότητα των φορτίων θα μειωθεί δραματικά. Δεν ξέρουμε τι ενεργειακή επάρκεια θα έχουμε φέτος και ειδικοί εκφράζουν την ανησυχία ότι ο Οκτώβριος πλησιάζει και αρκετές χώρες θα έχουν την ανάγκη της αύξησης για την κατανάλωση για σκοπούς θέρμανσης. Οπότε να είμαστε λίγο πιο φιδωλοί με την ενέργεια και να προσευχόμαστε και λίγο να μην κάνει αμέσως κρύο για να πάμε όσο γίνεται πιο μακριά την εφιαλτική αυτή πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κάνουμε αιματηρή οικονομία στην ενέργεια. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά. Γιατί υπάρχει και μία προειδοποίηση η οποία δημιουργεί και μία τρομολαγνία τον τελευταίο καιρό. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς θα πάνε μέσα στις επόμενες ημέρες και μόλις βγει ο Οκτώβρης θα είμαστε πιο σίγουροι για όλα αυτά.

Να στείλω και πολλούς χαιρετισμούς στον Δημήτρη τον Καρυπίδη, που ανοίγει το πρόγραμμα κάθε πρωί στον ZFM 107,1. Εμείς εδώ, Δημήτρη, το κλείνουμε και εσύ το ανοίγεις το πρωί το μαγαζί. Λοιπόν, ο Δημήτρης πρωί-πρωί, αφότηκα χάραγα, πουρνό-πουρνό, σερβίρει πρωινό με κάρι. Και όπως καταλαβαίνετε, το κάρι είναι ένα ιδιαίτερο μπαχαρικό, το οποίο προσδίδει έντονη γεύση, οπότε και η εκπομπή είναι έντονη, έχει πολλά να πει. Και κάθε πρωί στις 6 ξεκινάει δυναμικά εδώ, στον ZFM 107,1 και μας φτιάχνει και την ημέρα. Αν είστε ξύπνοι λοιπόν πρωί-πρωί, ακούστε τον, και όπως και το υπόλοιπο πρόγραμμα του ΘΙΤΑ, Δημήτρης Καρυπίδης 6 το πρωί μέχρι τις 8 με το πρωινό με Κάρι, 8 ακριβώς η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου με το Μεσημέριασε, 10 έρχεται, παίρνει τη σκυτάλη στον ΘΙΤΕΦΕΜ ο Βαγγέλης Μωυσής και ως τις 12 μετά Χριστόν Προφήτης, 12 ακριβώς ο Βασίλης Ιχαγιάς, η πρωινή ώρα να φεύγουν λέει γιατί πήγε 12, ακολουθεί στις 2 ακριβώς το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου με όλη την επικαιρότητα της ημέρας. Στις 3 έρχεται η Μαρούλα Μαλιαχόβα με το ΘΙΤΑ να μαθαίνεις. Και στις 5 ακριβώς συνεχίζει η Δήμητρα Μακρύ από τον ΘΙΤΑ και σε όλο τον κόσμο. Από τις 6 και ως τις 7 ο Γιάννης Ιωαννίδης χωρίς φίλτρο. 7 με 8 η Μάρνη Χατζιεμανουήλ με τα 7 σημεία και τέρατα. 8 ακριβώς με απλά λόγια η Βασιλική Ιπολίτου. Και από τις 9 μέχρι τις 11 εμείς με τις βραδινές πτήσεις εδώ στον ZFM 107,1. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε και η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστώ για την καλή παρέα. Είναι η Δευτέρα λίγο περίεργη, βρε παιδιά, και αν είχε πρόσωπο θα ήταν λίγο έτσι στενοχωρημένη. Πάντα έτσι είναι η Δευτέρα. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Και αν κοιτάζω τώρα τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, και όταν τα βρίσκεις μέσα σε Δευτέρες, αυτά τα γεγονότα, σπανίως είναι πολύ ευχάριστα. Συνήθως τα ευχάριστα τα έχουμε από τα μέσα της εβδομάδας και μετά έτσι μέσα στο μυαλό μας τα δημιουργούμε. Λοιπόν, για όμορφες μέρες, ZFM 107,1, 6 ώρα το πρωί, Δημήτρης Καρυπίδης, από την Ελένη Μπαρμπάκου που ήταν πίσω το μικρόφωνο του ZFM, με βραδινές πτήσεις, με τις αναταράξεις τους, με τα κενά αέρος τους, αλλά και με πολλές ωραίες μουσικές. Φτάσαμε στο τέλος. Προσγειώνουμε τώρα τον ZFM 107,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί υπέροχη μουσική μέχρι τα ξημερώματα. Μέχρι το Δημήτρη μας το πρωί. Καλό βράδυ.

How was that? Is it okay?

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.